0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μία συνάντηση ενώπιον σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση Συρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του, και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί πως, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε: θα δείτε ποια είναι η συμφωνία, προσθέτοντας ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως. Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε, διαβεβαίωσε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία, τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχείο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολώνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Για να μην θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς και πρόσκαιρο το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά με τα βλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Martha My Dear είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, για την, στην οποία ο Ιησούς, την οποία ο Ιησούς μάλλον μάλωνε, της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάκη το κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 2148-0174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα. Μέχρι το 1968 δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος εκτός από τον άγνωστο πόλεμο, εννοείται. Το άγνωστο πόλεμο είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει, ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρώτο ακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νεχονιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Στο άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς.
Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που όλα γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο. Εκείνη ακριβώς την ώρα μερικά ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα δηληστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

0: Ναι, που οδηγούνται αυτό. Στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί και κυρία στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια εκεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της Επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατριά γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο πόλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπό όρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο μάθημος καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Τζιρό.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υπό επιτήρηση, ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα καλά και τα κακά.
1: Ναι, συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα, πολιτικής εννοώ, σε αυτού του είδους τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά, γιατί τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με, με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια αμφιβολία, και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, το να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου το χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς, και αν θέλετε και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός, και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις της ζήτησης. Άρα αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας. Λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας, και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό. Και βεβαίως όλα αυτά μειώνουν το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί. Αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη, γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία τους τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτών των αβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι όταν οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την τρέπη κατευθείαν, δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθημα ότι εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό από αυτή την άποψη είναι σημαντικό. Τώρα, για τη ρήτρα διαφυγής από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως, διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες. Αντιλαμβάνομαι και πάνε και σε εκλογές, άρα. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνεται ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνεται όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια βάση και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός θα αρχίσει, έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αυξήσεως του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει σκαερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος, η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά επενδύσεις. Να κάνουν μπαταρίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
1: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
0: Φέτος τι κάνουμε όμως?
1: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούριο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, και είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται. Μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς. Θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνονται οι δυνατότητες τώρα η Ελλάδα. Έχει περισσότερες δυνατότητες, αυτές θα τις δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν, ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους, δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται πάνω σχάρι από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ. Αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
0: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο το δημόσιο.
1: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μία δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, εάν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 τη βενζίνια, εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αφεβητά τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται πλέον, το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμπονη και δημιουργούνται νέες, ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα, mm-hmm. γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, yeah. από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες, και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
0: Mm-hmm. Σαφές. Συνεπώς, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι ναι. είναι την...
1: Παρεπιπτόντως, να πω και ένα θετικό για εσάς προσωπικά.
0: Ναι.
1: Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη.
0: Ναι, ή θα συμβεί αύριο, μάλλον. Ναι.
1: Θα το είχα προσέξει και γίνεστε μια ακαδημαϊκή. Στον ακαδημαϊκό χώρο, νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο

0: Ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου, ωστόσο πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ναι, επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι εάν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου, στο Μεξικό για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτήν την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα η αψημαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πολλωστή φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου, έξαλλος ή μη, και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μετά την τηλεφωνία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή η
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετερώση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείνει πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των συνητών του στρατού του Λιβάνου δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως, ας πούμε, αυτό προκύπτει από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές, βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπονύπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντιπαλοί του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει, αν δεν πάρει χάρη, την οποία χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι χάρη σε μένα.
0: Πώς το πω. Χωρίς σε μένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτσοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
0: Του το έχει ζητήσει.
1: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέψει δημόσια. Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60%, και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λιβανό. Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του
0: ασφαλείας.
1: Λιβάνου ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται, προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν οι Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στην στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν
0: αρκετά. Και έχασε τις ψήφους.
1: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά την αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς, σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε, και αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λένε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί δεν έχεις καταφέρει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι. Είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεσμολά. Και ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι λίγο, δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
1: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου, και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη διαπραγμάτευση, και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεσμολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο που έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν στο ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα. Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα, στο μυαλό του Τραμπ, αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν, βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πώς οι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν, χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει. Στο εσωτερικό ξέρουμε ότι οι επανάστασεις έχουν το πάνω χέρι.
0: Το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που έχουν, οι πιο σκληροί, και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα, είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει?
1: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία, είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστής. Καταλάβαινε μέχρι που μπορούσε να φτάσει στο Ιράν. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Ναι. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς επανάστες που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι η ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από αμερικανικής πλευράς, τότε και αυτοί, όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα, κοντολογής. Και η φρουρή της επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για, για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ και η Ισραηλινή ηγεσία. Για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεζμπολάχ. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ
0: προφανώς, δύσκολη. Ναι, προφανώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
1: Μετάξει των οποίων, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι επειδή επίκυνται διάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουν στις εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία, πάντως αυτή την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν, τις ημερίζουν διαγορές, οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω-γύρω, εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία. Όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα. Το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
1: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί μπορούμε να δούμε. Και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξη των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που βρισκόταν πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Και εγώ, καλημέρα.

Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής. Αυτά δεν είναι μυστήρια, αυτά είναι η μαγική τροβέτα ενός μεγάλου Λιβανέζου μουσικού, του Ιμπραήμ Μαϊλούφ. Ας κλείσουμε το σημερινό ημερολόγιο στην τελευταία του σελίδα με αυτόν τον ήχο, η τροβέτα του Μαϊλούφ από το Λίβανο. Πάντως η εικόνα του κόσμου είναι αυτή, ένας παράξενος συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, όπου όλα είναι απρόβλεπτα, όλα είναι στον αέρα, αλλά από την άλλη μεριά, ίσως επειδή οι αγορές θέλουν να αισιοδοξούν σε αυτή τη φάση, ή ίσως επειδή την οικονομική ζωή την ορίζει αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι κολοσσιαίες επενδύσεις εκεί και κυρίως η απελευθέρωση της τεχνητής νοημοσύνης από κάθε ρυθμιστικό δεσμά που είναι η ουσία της εσωτερικής πολιτικής Τραμπ στις ΗΠΑ, ό,τι είχε προηγουμένως επί Biden περάσει, νομοθετηθεί ως μέσο για να ελέγξει ο άνθρωπος την τεχνητή νοημοσύνη, η δημοκρατία να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα καταργούνται, συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει χωρίς χαλινάρι, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ρυθμίσεις. Αυτό προς το παρόν είναι ένα τεράστιο Ελντοράντο, μοιάζει με το κυνήγι του χρυσού, και αυτό οδηγεί τις οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού. Έτσι καταλαβαίνω την εικόνα του κόσμου σήμερα εδώ στα δικά μας. Τα λέγαμε χτες, θα τα ξαναλέμε και τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε μια φάση πολιτικής αναταραχής. Το σκηνικό αναδιατάσσεται δεξιά της δεξιάς και αριστερά του κέντρου. Νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις μετράνε αυτή την αναταραχή μέχρι να κατακάτσει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις
0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στον Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο-ενωπίο σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «Θα δείτε ποια είναι η συμφωνία» και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως. Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε, διαβεβαίωσε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελητημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη σύμβολη των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη

0: Ιδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος πρόβλεπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται ρε Συνάτη?
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όλοι προσπαθούν να πάρουν θέση.
0: Αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων είναι ότι είναι ο καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνο του Σαμαρά. Άλλος τον βαράει, άλλος τον εκθιάζει, άλλος προσπαθεί να τον καλοπιάσει, άλλος προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Δήμητρα, για παίξε μας σε παρακαλώ. Πρώτα πρώτα Κυρανάκι θέλω να ακούσω. Κυρανάκι. Τι έγινε ρε, μπερδεύτηκε? Άστο, παίξε μας Βορύδι.
2: Το θέλω, ο βολονταρισμός. Το θέλω να κάνω αυτό γιατί κάτι δεν έχω βρει, κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης Θεοχάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα και ο Σαμαράς...
1: Εντυπωσιοθυρία, πώς το λένε με αυτό. Δεν είναι, ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον, να ναι. παίξει τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα άλλα κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά τον ξέρουμε όλοι τι άνθρωπος είναι. Αν εγώ υποστηρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υποστηρίζω εξ αρχής ότι δεν θα κάνει τελικά το κόμμα, διότι πολύ απλά δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει, παρότι ο ίδιος θα ήθελε πολύ να το κάνει. Αλλά τώρα για το Σαμαρά μιλάμε. Αν το είχε αποφασίσει, έχει πάει ο μήνας 4 του Ιουνίου. Αν το είχε αποφασίσει, δεν θα το είχε μπουμπουνίξει ήδη. Άρα για να μην το κάνει μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάποια δυσκολία υπάρχει. Και επιπλέον καταλαβαίνει και εκείνος ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κλεψίδρα αδειάζει. Κακά τα ψέματα. Άμα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, θα το κάνεις
1: μέχρι τέλος. Ο Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει, εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει μια πλατφόρμα τώρα. Ξέρουμε τις απόψεις του σε διάφορα θέματα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και έχει επίσης ένα πρωθυπουργό, είναι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Έχει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, αν θέλει να το κάνει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το κάνει, πώς. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει.
0: Θα το προσπαθεί. Ναι. Αλλά λέω ότι πρώτον η κλεψίδρα αδειάζει και το να έχεις κόσμο σε όλη την Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και το μηχανισμό να τους κινητοποιήσει. Αν δεν μπορέσεις να τους κινητοποιήσεις...
1: Κοίτα, σκέψου ότι παίρνει 2,5-3% ο Βαρουφάκης. Έτσι. Ο οποίος δεν ξέρει κανέναν. Δεν έχει ούτε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίστηκε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πρωθυπουργός του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είναι στην πολιτική 40 χρόνια. Έχει κόσμο παντού και θα είναι ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι θα προσπαθήσει να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Συμφωνούμε ότι αν είναι να το κάνει, πρέπει να το δούμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Γιατί εγώ πια είμαι σχεδόν βέβαιος, το λένε και οι ίδιοι υπουργοί.
1: Λογικό
0: είναι. Πιθανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Λογικό είναι.
0: Άρα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν θα το κάνει.
1: Λογικό είναι να το κάνει μέχρι
0: τέλος. Να κάνει αυτό που επιθυμεί. Ό,τι και να κάνει από εμάς είναι σεβαστό. Απλώς βλέπω πια ότι αν ήταν, θα το είχε κάνει.
1: Αυτό πάντως πονάει την κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς.
1: Το...
0: Μα έτσι κι αλλιώς την ανησυχεί, γι' αυτό είναι και αυτές οι αντιδράσεις. Διότι ο Σαμαράς. Το έχω ξαναπεί. Κάνει ή δεν κάνει κόμμα, έχει ένα κόσμο που τον επηρεάζει.
1: Έτσι.
0: Και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα τον επηρεάσει αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και άμα πάρει 3% ο Σαμαράς, αυτό το 3% το χάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν κάνει κόμμα, είναι προφανές. Ναι. Ότι πάρει από τη Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Αλλά ακόμα κι αν δεν κάνει. Μπορεί να επηρεάσει ένα ποσοστό το οποίο για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγά το στόχο της αυτοδυναμίας και είναι ακόμα μακριά, δεν της περισσεύει ψήφος. Άρα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα άλλα δε κόμματα.
1: Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με κάποιο τρόπο να τους κρατάει κοντά.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι, ρε Συνότη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Όλα αυτά είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Σαμαράς έχει φίλους που είναι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προφανώς θα πήγανε ανεπισήμως να το βρουν κάποια στιγμή και να του πούν: Πρόεδρε μου, έλα λίγο πιο κοντά, να πούμε και το Μητσοτάκι, να βρούμε μια λύση. Δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Άρα, άμα δεν το θέλει, τι να σου κάνει και
1: μετά. Τώρα δεν το θέλει, είναι σαφές. Ναι. Πέρασαν όμως περίοδοι που ήθελε να είναι κοντά στην κυβέρνηση.
0: Στο παρελθόν, τώρα ποιος φταίει περισσότερο για το διαζύγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το άλλο πάρτι που γίνεται, το οποίο έχει και περισσότερη πλάκα προς το παρόν και έχω την αίσθηση μέσα στις εκλογές θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο, είναι αυτό που γίνεται μετά την διαπίστωση των δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας είναι πια καθαρά δεύτερο κόμμα. Λέγαμε κι εμείς ότι όταν φανεί.
1: Διαπίστωση δημοσκοπήσεων. Αυτό βρίσκουμε.
0: Αυτό λέω. Αυτό διαπιστώνουν. Ναι. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσουν.
1: Διαπίστωση είναι σαν να είναι κάτι τελεσμένο.
0: Όχι. Η δημοσκόπηση.
1: Εγώ ακούω ακριβώς αντίθετο από τους δημοσκόπους. Λένε εντάξει. Ένας χθες μου είπε μάλιστα ότι είναι πολύ
0: ποια
1: χαμηλά.
0: Εντάξει, να την αποσύρουν τη λέξη. Ναι. Ποια να χρησιμοποιήσουν.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι.
0: Θέλω να πω αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δείχνει δεύτερο κόμμα. Και αυτό τρομάζει όλους τους υπολείπους. Όχι μόνο το Πασόκ. Ας πούμε, χτες ήταν στο ΟΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αρχή το αντιμετώπιζε λίγο μετριοπαθώς. Τώρα που βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι έχει πέσει στα άγρια μονοψήφια, έχει βγάλει το σπαθί από το θικάρι.
3: Τον είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Και ακόμα τώρα αρχίσαμε.
1: Τώρα το θυμήθηκε.
0: Φαντάσου ότι έχει να πει το στόμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τόσο καιρό γιατί δεν το έλεγες. Τώρα όμως το λέει και νομίζω έχει να πει και πολλά ακόμα. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι το ντοκιμαντέρ του Sky, το χιλιοστό. Ούτε το τι θα πούν αυτοί που δεν θα τους πάρει τι θα πούν οι αντίπαλοι του. Το πρόβλημά του θα είναι οι πρώην συντροφοί του που γνωρίζουν μυστικά και ντοκουμέντα και θα προσπαθήσουν να τον πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεχαστεί το παρελθόν του. Έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι εδώ κάνουμε κάτι, εγώ ενδιαφέρομαι για τους φτωχούς ανθρώπους και εκεί θα προχωρήσω. Και να πούμε ότι το αφήγημα αυτό, το ότι είναι, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, βοηθάει, το θέλει πολύ η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δεν θα ποντάρει στις εκλογές. Εγώ είμαι πρώτος, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Έχετε να διαλέξετε ή εμένα ή αυτά που συνέβαιναν το 2015. Ξυπνάει φαντάσματα, λέει ο Τσίπρας. Mm. Και αυτό είναι πολύ βολικό αφήγημα για κάποιον
0: να αλλά σου λέω ότι να είναι απέναντί του η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που περιμένεις και η κριτική που θα δεχθεί από αυτούς θα είναι για τα πεπραγμένα του. Οι άλλοι, η Ζωή ή ο Τσακαλώτος, πάμε να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο.
4: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Αυτό που λείπει.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να τους απαντήσει. Αν μπει στη διαδικασία ο Τσίπρας να απαντά στην κάθε κατηγορία που θα το απευθύνει, ο Βαρουφάκης, η Ζωή, ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, θα μπλέξει σε ένα δίχτυ που
1: κάνει,
0: μόνο προς τα κάτω μπορεί
1: ο
0: να
1: ο Τσίπρας σου απάντησε όλους αυτούς.
0: Ναι, αλλά άμα δεν
1: έβγαλε
0: απαντάς
1: ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε φταίει ο Βαρουφάκης, φταίει η Κωνσταντοπούλου, φταίει εκείνος. Εγώ τους έλεγα να κάνουν αυτό και αυτοί κάναν το κεφαλιό τους.
0: Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και εγώ είμαι κάτι άλλο. Είμαι να κάνω ένα αρχηγικό κόμμα, ας λέει ότι είναι. Ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Κάνω γκέλ στον κόσμο και θα αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω την πολιτική μου. Αυτό θα προσπαθήσει να ακολουθήσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Πάντως.
1: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι ο κόσμος, ύστερα από αυτό που πέρασε η Ελλάδα, ξαναγυρίζει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα που βλέπω, σκέφτεται να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα. Χωρίς να.
0: Καλά, έτσι. 15.
1: Χωρίς να υπάρχει. Τα
0: 15 στο ξεκίνημα. Στην πορεία.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Χθες μου έλεγε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ περίμενα, μου έλεγε πιο πολύ από το 15 να πάρει στο ξεκίνημα. Πάρει 20. Ένας δημοσκόπος.
0: Ναι. Έτσι. Και έτσι. Εγώ.
1: Να είναι πολύ πιο ψηλά, έτσι ώστε μετά να έχει όταν περιθώριο να πέσει.
0: Όταν ξεκινάει από το 15 και η λογική είναι ότι μάλλον θα πάει προς τα κάτω, δεν ξέρεις που θα καταλήξει.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα την τρελή κούρσα δεν θα την κάνει. Και όταν στην πρώτη σου πρεμιέρα με το νέο σου κόμμα δεν κάνεις τρελή κούρσα, στη δεύτερη φορά μπορεί να πας ακόμα χειρότερα. Για να πας ακόμα καλύτερα πρέπει να κάνεις κάτι που ο κόσμος να έχεις πλειοψηφικό ρεύμα που να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι κάνεις. Τώρα απλώς συνασπίζει διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς,
1: ναι,
0: οι οποίες θα πρέπει να αντέξουν και στην αντεπίθεση που θα δεχθεί.
1: Και βέβαια, αν ο Τσίπρας βγει τρίτος, είναι η μεγάλη του καταστροφή.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι, δηλαδή, έχει τελειώσει πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό λοιπόν τα δίνει όλα. Από την άλλη μεριά, το Πασό κάτι πρέπει να κάνει. 2 χρόνια τώρα είναι κολλημένο στο 12, 13, 14.
0: Δεν βλέπω κάτι. Μακάρι.
1: Ούτε εγώ.
0: Και εγώ θα το ήθελα κάτι να κάνει. Περιμένω με. Πώς να σου το πω, με ενδιαφέρον.
1: Είχε μανιά της και έλεγε εδώ σε εμάς ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 20 σημαντικά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή. Τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σκιώδεις υπουργοί, να μπορούν να μιλάνε.
0: Και να αυτό συζητείται ότι μπορεί να το κάνει αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά πέραν του.
1: Θα πρέπει να το έχει κάνει εδώ και καιρό.
0: Πέραν της κριτικής που κάνει στους αντιπάλους σου, γιατί αυτό το κάνει το Πασόκ, όχι πάντα επιτυχημένα, αλλά το κάνει, πρέπει να εμπνεύσεις και αυτόν ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και από σένα περιμένει να ακούσει κάτι πιο φρέσκο,
1: ναι,
0: πιο καινούριο.
1: Πρέπει να ξεχάσει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά και να βάλει ένα πρόγραμμα με 4-5 σημαντικά θέματα μπροστά, τα οποία να αγγίζουν το μέσο Έλληνα.
0: Δεν ήμουν χτες εδώ και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Αλλά τώρα να κάνεις διαρροή για το επειδή έκατσε δίπλα του ο Γεωργιάδης για 5 λεπτά ή για 15 λεπτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Έχει ο Ανδρουλάκης,
1: ναι, έχει
0: εμπλακεί σε μια καυγά μικροπολιτικής και παραπολιτικής, η οποία δεν γοητεύει τον κόσμο. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί.
1: Παίζει με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία.
0: Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ο Άρης ή κάποιος καλεσμένος εδώ στο Sky, που έλεγε, ρε φίλε, έχει βγει ο πληθωρισμός 5%. Είναι διαρκώς αυξάνει διαρκώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία και την Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Τι καλύτερη πάσα περιμένεις
1: και
0: για να πάρεις φόρα.
1: Για τις υποκλοπές και μιλάς και καταψηφίζεις τον Στουρνάρα.
0: Αυτό. Λίγο άμα το διορθώσει, πράγματι ο Τσίπρας θα απειληθεί στα γεμάτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή

0: κοντάσεις στις Ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τραυματισμός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το ΟΜΑΝ, στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα πολιτικών, βάλε και λίγο Καριστιανού. Δεν ξέρω, παίξατε χτες καθόλου Καριστιανού στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί, Νότη?
1: Δεν παίζω Καριστιανού.
0: Είναι τέταρτο κόμμα.
1: Έτσι,
0: γιατί δεν παίζεις το τέταρτο κόμμα? Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο κόμμα, το παίζεις. Γιατί έχεις αυτή την ασυλία προς την Καριστιανού?
1: Ασυλία?
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν την παίζω.
0: Γιατί? Όχι, εγώ.
1: Περιμένω να ακούσω τις απόψεις της και μετά.
0: Θες να τις ακούσεις?
1: Ναι.
0: Παίξε, Δημήτρη, να ακούσεις τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού Νότης.
2: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, γιατί να δε. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί? Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως λέω να δεχτεί. Εγώ λέω να δεχτεί.
1: Ο λαϊκισμός σε όλο το επίπεδο.
0: Ναι,
1: θα μας πει ο Μητσοτάκης πόσο
0: κάτι
1: κοστίζει το Μαξίμου. Σε παρακαλώ.
0: Αυτό
1: τώρα
0: που με ενοχλεί στην προεκλογική περίοδο είναι ότι όλοι μιλάνε μόνοι τους. Ας τους φέρουμε και έναν απέναντι στον άλλον να συγκρίνουμε λίγο. Δηλαδή τώρα σκέψου να κάτσεις σε ένα τραπέζι ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού να μιλήσουν για οικονομία.
1: Μα τι να πει η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε Νότη, αλλά δεν γίνεται
1: τα ίδια
0: να
1: δεν έλεγε ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε και άρχισε να λέει διάφορες αρλούμπες.
0: Μα σου είπα. Λοιπόν, και ο Κασελάκης έζησε τόσο πολύ γιατί κατέρευσε. Γιατί δεν είχε τον αντίλογο. Του κάναν κάτι χαριτομενές, κάτι δημοσιογράφοι από τα πρωινάδικα, φωτογραφίζανε τα σπίτια του. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Ας βρεθεί ένας χριστιανός.
1: Ποιος θα βρεθεί, ρε Βασιλή?
0: Να βρεθεί ένας, δεν Νότη. Δεν γίνεται να αφήνουμε. Άκου. Ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Λέει κόμμα Καριστιανού, δεν ξέρει τι είναι από πίσω. Αν τα ίδια τα κόμματα δεν περιφρουρήσουν τη θέση τους, αρχίζοντας να μισονομιούν μεταξύ τους, γιατί
1: πάει
0: κρίνουμε τις απόψεις του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη?
1: Έχεις δει κανένα αρνή να χαίρεται όταν πηγαίνει για σφαγή?
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: μπορεί να λέει κιόλας
1: ένα debate.
0: Θέλω debate με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης δεν τολμά να έρθει και απέναντί μου, γιατί περίπου αυτό είπε. Κάτσε.
1: Πρέπει
0: ας γίνει.
1: Να καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνει η σκιά σου.
0: Να γίνει ένα και για τα εθνικά
1: να
0: θέματα.
1: Και
0: να
1: λογικό είναι
0: μια
1: η γυναίκα
0: της
1: αυτή, δικηγόρος ήταν, έχει το θέμα της το φοβερό. Για το οποίο
0: άλλο
1: για
0: αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία
1: από
0: για τα πάντα.
1: Και πέρα τώρα μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα ως δικηγόρος χωρίς να έχεις καμία ιδέα από τα πράγματα. Σε μια χώρα τόσο πολύπλοκη όπως η Ελλάδα. Δεν είσαι καλά.
0: Ναι, Νότι μου, αλλά επειδή αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού γράφει 11%. Θα μου πεις θα μείνει 11 μέχρι το τέλος. Αμφιβάλλω. Αλλά το 11 είναι 11. Πώς θα το κάνουμε?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Όπως έγραφε η Χρυσή Αυγή, αυτή η γορίλα εκεί που δεν ξέρουν τι να πούνε.
0: Ναι,
1: και
0: ο
1: μετά
0: κόσμος για να τους μάθει πέρασαν 2 τετραετίες για να μάθει ότι αυτοί είναι φασίστες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μανώλη Κωστίδη, τον φίλο και συνάδελφό μας. Διότι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Γεια σας.
0: Μας δημιουργείται η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, Μανώλη, και διόρθωσέ μας αν κάνουμε λάθος, ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία εμάς μας αρέσουν, δεν ξέρω ποιο δεν του αρέσουν, έχουν
1: παιδίατρος είναι, όχι δικηγόρος. Δίκιο έχει.
0: Ναι, δικηγόρος είπες.
1: Εγώ φταίω.
0: Ναι, παιδίατρος είναι.
1: Δικηγόρος
0: αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία πήγαν να διαταραχθούν, ηρεμούν και πάλι, έχω την αίσθηση, λόγω της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, αν δεν κάνω καλά, θυμάμαι καλά, 7 Ιουλίου, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Ιούνιο ή Ιούλιο?
0: Ιούλιο, Ιούλιο.
3: Ιούλιο, 7-8 Ιουλίου.
0: Ναι, 7-8 Ιουλίου.
3: Ναι.
0: Το νιώθεις κι εσύ, δηλαδή είδα γαλάζια πατρίδα, ταρατατζούμ, το φέρνουμε στη Βουλή, τώρα λένε, ναι βέβαια, θα το φέρουμε,
1: αργότερα,
0: αλλά τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά. Νιώθεις ότι πάμε σε ένα μίνι μορατόριουμ εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Τραμπ.
3: Ναι. Και καταρχάς η πληροφορία που μεταδώσαμε στο Sky και στην Καθημερινή, είστε εκεί δύο και χαίρομαι πολύ, ότι πάμε για τον Οκτώβριο εδώ στην Τουρκία για το νομοσίες γράφης πατρίδας.
0: Το γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες.
3: Σήμερα το έχουν σήμερα. Το Χαμπέρ Τσουκ λέει ότι η Καθημερινή έγραψε αυτό και επιβεβαιώνει και λέει ότι στην Άγκυρα το κλίμα που επικρατεί είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν οι επιτροπές, έχουν πολλή δουλειά οι επιτροπές, δεν θα προλάβουν το καλοκαίρι, πάμε για τον Οκτώβριο. Άρα η Τουρκία επιβεβαιώνει τώρα πια ότι το νομοσίες της Γαλλίας πατρίδας πάει για τον, τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Ναι, είναι ένας λόγος σίγουρα και η έλευση του Τραμπ, σίγουρα ότι το ζήτημα αυτό δεν θέλει κανένας ένταση πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και βεβαίως και τα μηνύματα που έστειλε και η Αθήνα. Γιατί η Αθήνα προειδοποίησε για ένταση όταν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και συζητά το θέμα της πατρίδας. Όταν βγαίνουν σενάρια ότι μπορεί να δημιουργηθούν πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν. Υπήρξαν και οι διάβλοι επικοινωνίας που μάλλον βρέθηκε μια γραφειοκρατική τη λύση, θα έλεγα, και όχι διπλωματική. Γραφειοκρατική, διότι επικαλούνται γραφειοκρατία στην Τουρκία και λένε δεν θα προλάβουμε τώρα, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Όμως, μια είδηση τελευταία στιγμή, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Και νέοι, χαρακτηριστικά, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της, όπως αποκαλεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της εργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται ως μια μορφή πίεσης για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ να παγώσει την προμήθεια των F-35. Σωστά.
1: Ή η Κάρπα.
0: Σωστά, καταλαβαίνω. Γιατί όχι, όταν μιλάει για νέους αμυντικούς εξοπλισμούς, αναφέρεται στο τελευταίο
1: κεφάλαιο. Εντάξει, αλλά εξακολουθεί
3: να. Ναι, αλλά υπάρχει η στρατηγική δραστηριότητα, η Κάρπαθος και όλα αυτά, και η Κύπρος, νομίζω και όλα αυτά. Και ένα γενικότερο μήνυμα. Μεγάλη ζημιά της Τουρκίας, μεγάλη ζημιά μετά F-35 και αυτό που έπαθε τώρα με το Ρούμπιο που είπε ότι δεν θα πάρει F-35, δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι αυτό το θέλω μεν, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι. Η S-400 που είναι, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα πρόκειται να τη δώσει πίσω στη Ρωσία τη S-400. Τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε.
3: Ξέρουμε ότι είναι ακόμη εδώ, δεν έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει. Ναι. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο ενώ ότι είναι. Σε ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λένε ότι θα λάβουν έκτακτα μέτρα, εναέριος χώρος, αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή θα ενεργοποιήσουν σε 400 για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο δύσκολο θα έλεγα.
1: Δύσκολο.
3: Ένα ζήτημα. Δηλαδή η Τουρκία έχει πάρει ένα αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο δεν χρησιμοποιήσει όταν δέχτηκε επίθεση από το Ιράν. Δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άχρηστο σύστημα. Προσέξτε, και ήταν έτσι η παραγωγός χώρα. Σήμερα η Τουρκία θα είχε τουλάχιστον 60 F-35. Σήμερα, μέχρι το 28, θα είχε 100. Και δεν θα έχει η Ελλάδα και θα έχει. Δεν θα έχει η Τουρκία
0: και
3: σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει η Ελλάδα.
1: Ήταν λάθος κίνηση έτσι κι αλλιώς.
3: Είναι αδιανόητη. Δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθεί κάποιος πώς έχει γίνει αυτή η ζημιά στην Τουρκία. Δηλαδή,
1: Μανώλη μου, δεν μπορείς να ανοίξεις τους S-400, σου απαγορεύει το ΝΑΤΟ, γιατί οι S-400 το είχαμε και εμείς με τους S-300. Ναι. Μιλάει με τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε και θεωρούν οι νατοικοί ότι αν ανοίξεις το αντιεροπορικά αυτά, μπορείς να κλέψεις κωδικούς που έχει
3: ακριβώς
1: το ΝΑΤΟ και να κάνεις ευάλωτη όλη τη συμμαχία. Άρα δεν πρέπει ποτέ να. Πάντα σε ένα γκαράζ ήταν εκεί στην Τουρκία.
0: Εμένα η απορία μου, Μανώλη, είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Τραμπ σε τουρκικό έδαφος, θεωρώ απίθανο να μην του πάρει κάτι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι καλός παίχτης σε αυτά, είναι ο οικοδεσπότης, θα τον έχει σαν πασά, άρα κάποιο σχέδιο έχει ο Ερντογάν, κάτι να το πάρει αξιοποιώντας την παρουσία του εκεί.
3: Είσαι από τους αισιόδοξους και χαίρομαι, μπορεί, πράγματι, δεν διαφωνώ.
0: Αυτό
3: δηλαδή,
0: δεν είναι αισιόδοξο που λέω, αισιόδοξο είναι, γιατί αν πάρει κάτι Ερντογάν από τον Τραμπ, σε βάρος μας θα είναι.
3: Αισιόδοξο από τον Ερντογάν, εγώ δεν το βλέπω. Μεταξύ είναι δύο συμμαχικές χώρες, δεν θέλω, αλλά λέω τη ζημιά που έχει πάρει η Τουρκία σαν νατοϊκή χώρα από μια συγκεκριμένη επιλογή που κανένας δεν κατάλαβε γιατί την έκανε τότε. Και ναι. Η ζημιά είναι τεράστια. Η τουρκική αεροπορία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει όχι μαχητικό πέμπτης γενιάς, δεν διαθέτει τέταρτης γενιάς, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητικά τέταρτης γενιάς και έχει το πέμπτης γενιάς. Δηλαδή είναι, το χάος είναι τεράστιο. Αυτό το ξέρουν εδώ και προσπαθούν να προλάβουν να κλείσουν το κενό και δεν μπορούν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ούτε για F-16 ούτε για F-35. Τα Eurofighter που περίμεναν από το Κατάρ αργούν. Μεταχειρισμένα λόγω των εξελίξεων, το Κατάρ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ περίεργη.
1: Ελπίζω να έχουμε πόλεμο, όμως έτσι κι αλλιώς, δηλαδή όλα είναι αυτά θεωρητικά. Η Τουρκία έχει άλλα πράγματα, έχει πυράβλους, έχει drones τα οποία τα έχει πουλήσει όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν αισθάνεται ανασφάλεια επί της ουσίας.
3: Ναι, αλλά τα αντεροπορικά συστήματα, δηλαδή την προστάτευσε απέναντι στο Ιράν, δεν είχε προστασία. Και αναγκάστηκε να ζητήσει από τη Γερμανία και από την Ισπανία βοήθεια.
0: Πες μου και κάτι άλλο, Μανώλη. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι θεωρεί τον εαυτό του μέγα ειρηνοποιό. Ότι όλη η ειρήνη που έχει γίνει στον πλανήτη από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλεται σε αυτόν. Πιστεύεις ότι θα επιχειρήσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
3: Why not? Γιατί όχι. Δηλαδή, μια
0: γιατί
3: καλή ευκαιρία.
0: Εγώ πιστεύω ότι στις προθέσεις του είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
3: Εσύ τώρα, εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνετε στην εσωτερική πολιτική. Επειδή έκατσε ο Άντρης Γεωργιάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά, θες να γίνει το ίδιο.
0: Εδώ ακριβώς. Έκατσε ο Άδωνης δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτό. Δεν θα κάτσω Μητσοτάκης δίπλα στον Ερντογάν, έστω για μια φωτογραφία. Εγώ για να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω τον Τραμπ να κάνει στάση και στην Αθήνα. Είτε πηγαίνοντας προς την Άγκυρα, είτε επιστρέφοντας.
1: Έχει γραφτεί αυτό. Δεν είναι. Έχει γραφτεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ περιμένω ότι κάτι θα κάνει στην περιοχή, έστω για τη φωτογραφία, για να πούν, να, κοιτάξτε, ο Τραμπ ενώνει εδώ.
1: Δεν είναι φωτογραφία, το να έρθει εδώ πάντως είναι σημαντική, δεν έχει έρθει επίσκεψη.
0: Άμα έρθει μόνο για τη βόλτα και για να φάει ωραίο καστικάκι.
1: Τι άλλο λέει,
0: δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν μπορεί με την επιρροή του να μας φέρει πιο κοντά. Αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, αυτά που δεν αρέσουν σε κάποιον.
3: Κοίταξε, νομίζω η είδηση ότι θα έρθει, ήδη εδώ και 2-3 μέρες έπαιζε και από τότε άρχισαν οι πληροφορίες να έρχονται ότι πάει για καθυστέρηση το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί θα ανέβαινε η ένταση σίγουρα.
0: Ναι.
3: Με αυτά που ετοίμαζαν. Mm-hmm. Και εκεί σταμάτησε και πάει η γραφειοκρατία του με Οκτώβριο. Άρα νομίζω ακόμη και το πνεύμα, η ιδέα ότι έχει το Τραμπ βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να βοηθήσει και η παρουσία του.
0: Μακάρι για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, γιατί από τον Οκτώβριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Καλή συνέχεια. Τα έχουμε εκλογές, δεν μας απάντησες. Τα έχουμε εκλογές.
0: Το έχω πει 10 φορές, τι άλλο να κάνω, να το κρεμάσω με ταμπέλα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Με την αίρεση
1: είναι
0: του
1: λογικό να έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτός αν καεί η Ελλάδα τον Αύγουστο.
0: Ναι, με την αίρεση, γιατί οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στην Ελλάδα ήδη. Ευτυχώς μέχρι τώρα τις μαζεύουν. Αλλά με την αίρεση αυτού του γεγονότος πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι. Σε κάλυψα.
3: Καλό μεσημέρι. Πολύ καλά.
0: Εσύ κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω και σε άλλους συναδέλφους. Πάρε την άδειά σου θερινή. Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου, κοίταξε
3: εγώ,
0: εδώ.
3: Εγώ 7-8 Ιουλίου πρέπει να δουλέψει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
3: Μετά από εκεί θα
0: μια μάρες. Χαρά τα έχεις προγραμματίσει. Όλα καλά.
3: Καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη μας. Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο θα σας κάνουμε μια προαναγγελία της αυριανής εκπομπής. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο πριν μπούμε στο στούντιο από κάποιον συνάδελφο αν ο Μητσοτάκης μελετά ανασχηματισμό. Η απάντηση ήταν «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση». Κατά τη γνώμη μου ήταν τόσο χλιαρή η διάψευση που δεν πρέπει να πίστηκαν ούτε στο Μαξίμου αυτοί που το άκουσαν. Θέλω να πω, όταν σε ρωτάνε για κάτι που δεν υπάρχεις, υπάρχει και είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, λες ένα ξέρω όχι, ναι, και το σκοτώνεις.
1: Όχι, όμως, μια εβδομάδα έχει ένα σχηματισμό, πώς θα σταθεί αυτό το όχι.
0: Άτσι, μπράβο. Αλλά για το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει και το πότε θα γίνει, θα σας τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε καιρό στην Τετάρτη.
1: Έτσι.
0: Θυμίζω ότι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ανακοινώσει στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος τον νέο γραμματέα. Αυτή θα είναι η αρχή. Λοιπόν, έτσι, θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Αύριο θα σας τα πούμε όλα. Κρατήστε ανοιχτά τα Κυριακάτικα, οι συνάδελφοι, για να λέτε τι να γράψω τώρα, Κυριακή, δεν έχει και τίποτα μέσα στο καλοκαίρι. Θα βρούμε θέμα τώρα, ωραίο.
1: Να πω στο Βαγγέλη ότι η Τουρκία... Δεν είπα εγώ ότι έχει δώσει τον κόσμο, δεν το δίνει στην Αμερική drones, αλλά έριξα μια ματιά στο ίντερνετ, 37 χώρες έχουν πάρει αυτό το Bayraktar, το drone του, το οποίο έχει πολεμήσει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και ήταν πολύ αποτελεσματικό, και επίσης έχει βγάλει 2 δις δολάρια από αυτά τα drone. Έτσι.
0: Πρέπει να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ακούει και μου στείλε χαμογελάκι.
1: Χαμογελάκι.
0: Λοιπόν. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι, τιμή μας που μας ακούτε. Υπάρχει μια σοφή παροιμία που λέει: γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομολογό του πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα χάσε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο το Ιρανό ηγέτη Μοτσνταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για την επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε πως θα δείτε ποια είναι η συμφωνία και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως. Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε, διαβεβαίωσε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι τους, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Επίσης, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, συνδυόμεθα, συντονιζόμεθα, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε και να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας, σε αυτό το νέο πρωινό της Παρασκευής. Το τέλος της εργάσιμης εβδομάδος, έτσι, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προμηνύεται διαβαστερό για κάποιους και για τα παιδιά που έχουν τις εξετάσεις, για άλλους ίσως και αρχή των πρώτων διακοπών, να το πούμε και αυτό, είτε ξεκούραση είτε άλλων πραγμάτων τα οποία κανείς έχει προγραμματίσει για αυτό το Σαββατοκυριακό. Εδώ εμείς φυσικά θα είμαστε για να σας παρουσιάσουμε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλη την δισογραφία, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο του Sky, όλος ο όμιλος εδώ για να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση όποτε το ζητήσετε και στη διάρκεια βεβαίως όλου του 24ωρου. Καλημέρα λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα, προς όλες και όλους εσάς που ακούτε τώρα το ραδιόφωνο σας, είτε απευθείας εδώ από τον Sky 100,3, είτε μέσω των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών στην υπόλοιπη περιφέρεια και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Με την κυρία Τον Ιχολιπτών είμαστε αυτό το πρωινό. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου εδώ, την οποία είναι εκεί και βεβαίως αγαπούμε και βεβαίως και πειράζουν και τα παιδιά της αλλαγής ιδίως εκεί και τη βάζουν μπροστά γιατί οι ίδιοι θέλουν να φάνε και τα γλυκά, όχι κάτι άλλο. Αλλά βάζουν μπροστά τη Δήμητρα, η οποία έχει και το χαρακτήρα και έχει και το στένος να. Και να τρώει αλλά και να μην τρώει, όποτε θέλει. Άρα λοιπόν, ο Γιάννης και η Μαρία φαίνεται είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθούν και τα χλαπακιάζουν όλα, βάζοντας μπροστά τη Δήμητρα. Ακούμε τα από τα μεσημέρια, το ξέρετε. Καλημέρες λοιπόν, να είστε καλά, έχετε από τη Δήμητρα Σταματίου. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και συνδέει την επικαιρότητα και βεβαίως τις ημέρες η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης απαντήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο να καλέσει το 210-4800-170-174. Καλό πρωινό λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα προς όλες και όλους εσάς και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πολλά έχουμε να πούμε και βεβαίως πολλά έχουμε και έχουν συμβεί τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή πολιτική επικαιρότητα. Τα σημαντικότερα βεβαίως είναι ότι έχουμε ένα διπλωματικό ακόμη αδιέξοδο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, καθώς παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, με το κλίμα να παραμένει επίσης τεταμένο και χωρίς κάποια ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη τώρα επιμένει στην επιβολή των χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενισχύοντας έτσι τις ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί εστία ένταση στην περιοχή, παρά βεβαίως τη συμφωνία που έχουμε για την παράταση της κατάπαυση του πυρός. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε, με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί τον πλουτισμένο ουράνιό τη. Όποτε θέλει μπορεί να πάει να το πάρει, είπε, δηλώνει ο ίδιος, να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, λέει ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στον Λίβανο. Έχουμε νέες επιθέσεις της Χεσμπολά και απειλή η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει την συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Έχουμε από την άλλη ξανά τον κ. Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είχε επικοινωνία με τη Χεσμπολά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της κατάστασης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Έχουμε όλα αυτά τα οποία δηλώνει και κύριος ο ηγέτης της Χεσμπολά, ο Ναήμ Κασέμ, ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι σε συνολική, χωρίς να διαχωρίζεται ο νότος και από την υπόλοιπη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν στην δεδομένη στιγμή και στον παρόντα χρόνο, έτσι όπως τα καταγράφουν. Και βεβαίως έτσι όπως έχουμε και τα συμπεράσματα και βεβαίως εξάγουμε και την είδηση από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών Ντόναλντ Τραμπ εχθές, ο οποίος και πάλι για ακόμη μια εδώ δική μας βραδιά είναι λαλίστατος και ομιλεί με δημοσιογράφους αλλά κάνει και τις σχετικές του αναρτήσεις. Επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με την εσωτερική, μάλλον έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Έχουμε μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι που λέει στον Πούτιν: έλα να κάτσουμε κάτω ενώπιον στον οποίο να τα βρούμε, να τελειώνουμε με διαμεσολαβητές την ΗΠΑ, να τελειώνει και αυτός ο πόλεμος, να
δούμε τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Όλα αυτά βεβαίως με τις σχετικές αντιδράσεις, αντιρρήσεις, υπονοούμενα και όλα αυτά τα οποία βεβαίως και θα ακούσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου αυτού του πρώτου πρωινού στην ενημέρωση. Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα στον ρυθμό των δημοσκοπήσεων. Άλλη μια δημοσκόπηση είχαμε χθες το βράδυ από τη Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα. Παγιώνεται η κατάσταση και η φωτογραφία τη στιγμή που έχουν δώσει και οι υπόλοιπες εταιρείες δημοσκοπήσεων, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία αυξάνοντας τη διαφορά της και βεβαίως την πρόθεση και την εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό. Έχουμε δεύτερον τον κύριο Αλεξίπρα που φαίνεται να έχει πιάσει το ταβάνι του, το 15,5 περίπου. Εκεί κινείται, σύμφωνα και με όλες τις δημοσκοπήσεις, πολύ μακριά από το 23 που είχε πάρει πριν αφήσει την ενεργό πολιτική και βεβαίως μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά αφήσει και τελείως την πολιτική. Τρίτος φαίνεται είναι το ΠΑΣΟΚ με πολύ μικρή διαφορά από την κυρία Μαρία Καριστιανού και μετά όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την βουλή η οποία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και δηλαδή τις φωτογραφίες τη στιγμή δηλαδή που δημοσιεύονται και παρουσιάζονται σε όλους και σε όλους. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση οργάνων, τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε εντάσεις και ζητήματα τα οποία έχει να λύσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ένα πρόβλημα λέγεται ο κύριος Δούκας και δηλώσει, αλλά και βέβαια ένα άλλο, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάει και πώς θα φτιάξει όλη την δική του πορεία μέχρι και τις εκλογές, όταν και αυτές προκηρυχθούν και όταν αυτές συμβούν στην χώρα μας. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα που έχουμε με την κυρία Τιχεροπούλου. Έχουμε για επιχείρηση σπήλωση, τη κάνει λόγο η κυρία Τιχεροπούλου. Θα ακούσουμε βεβαίως τον Γιάννη Σουλιώτη τι ακριβώς μεταφέρει από δικές της πληροφορίες και από δική της ενημέρωση που είχε ο Γιάννης Σουλιώτης, με όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι εμπλέκεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σχετικών δεδομένων και στοιχείων που έχουμε γύρω από την σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις χθες του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη για τους δανειολήπτες, τι δικαιούνται και πώς. Θα ακούσουμε τα σχετικά στη συνέχεια του μαγκαζίνου και φυσικά εδώ η συνέχεια της Δίκης Λιγκερίδη. Ακούσατε χθες πραγματικά συγκλονιστικός ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης, ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, στον Άρη Πορτοτσάλτε, πώς ακριβώς μίλησε, με τι προσοχή και βεβαίως με τι θυμό και με τι πικρία μέσα του για όλα αυτά που συνέβη στο γιο του και φυσικά μην τον έχοντας πλέον στη ζωή του και μην έχοντας τον άνθρωπο για τον οποίο έκανε τα πάντα, δηλαδή για τον γιο του. Εδώ βεβαίως και συνέχεια της δίκης. Επίσης έχουμε κυρία Δήμητρα Σαματή. Έχουμε χθες τις πρώτες γυναίκες που μπήκαν στο στρατό. Οι πρώτες γυναίκες θελόντριες του ελληνικού στρατού εχθές κατετάγησαν, οπότε θα έχουν την πλήρη κανονική εκπαίδευση έτσι όπως προβλέπεται για το ελληνικό στράτευμα. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια στο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, τα ζητήματα οικονομίας, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις, είπαμε, από τον νόμο Κατσέλα και βεβαίως με ένα μπαράζ ελέγχων που ξεκινάει ξανά η ΑΔΕ για τα αδήλωτα POS. Ακόμη και σήμερα, στο 2026 που μιλάμε, υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν επιχειρήσεις όπου ναι, περνά την κάρτα στο POS και αυτό χρεώνει αριθμό λογαριασμού στην Βουλγαρία ή σε άλλες γειτονικές μας χώρες των Βαλκανίων. Ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξουμε και ποτέ δεν πρόκειται σε κάποιες τομείς να πούμε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν έπαιξε, γέλασε. Πάμε όμως στην παράθεση των ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαρά και συνέχεια η εκκρέμαση όλων των ρεπορτάζ. Να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι. Ανοιχτή η επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, όπου με αυτήν την επιστολή του τον καλεί να σταματήσει τον πόλεμο και του προτείνει μια συνάντηση ενώπιση στην οποία φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή τώρα είναι δική σας, αναφέρει ο κύριος Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλίων, πρόσθεσε ο κύριος Ζελένσκι. Νωρίτερα, πάντως, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Για αυτήν την εξέλιξη είχαμε και αντίδραση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν ή να συστήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος, λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, νομίζω ότι είναι υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς.
Νέα επίθεση της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με το Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Νωρίτερα, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά, Ναήμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κάτς, δήλωνε ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Και εδώ είχαμε αντίδραση και δήλωση του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Χθες το βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Με αυτές τις δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμησε ότι μίλησε με τη Χεζμπολά για το θέμα και θεωρεί ότι πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Για τα θέματα τώρα του Ιράν, είχαμε επίσης κουβέντες του Προέδρου της Αμερικής με δημοσιογράφους, λέγοντας ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν να το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμένο, εξήγησε στους δημοσιογράφους. Εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβαντ του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της ανασυνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Στη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα εχθές, που παρουσιάστηκε στο δελτίο του, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 22,7% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Ρεξίπρα να ακολουθεί με 12,1%. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία και στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και την Ελλάς του κ. Τσίπρα να είναι δεύτερη με 15,2%. Το Παζόκ καταλαμβάνει και σε αυτή τη δημοσκόπηση την τρίτη θέση, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, 9 και 11,2% αντιστοίχως. Στην εκτίμηση επίσης ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πρέψη Ελευθερία με 6,8, η Ελληνική Λύση με 6, το ΚΚΕ με 5,8, η Φωνή Λογικής με 3,3, Μέρα 25 3,1, ΣΥΡΙΖΑ 2,3, Νίκη 1,2 και τα λοιπά 6,2. Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες το βράδυ στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να μην πάνε αλλού. Τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρκετά, 12 χρόνια πίσω γυρίσματος. Σήμερα πάντως 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα είπε τον κύριο Ανδρουλάκη θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο στην Χαρουλάου Τρικούπη και εκεί έχουν τεθούν πολλά θέματα. Επαναλαμβάνουμε Χάρης Δούκας, επαναλαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στην ατζέντα του τώρα. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις, η εμφάνισή του ως τρίτο κόμμα, όλα αυτά βεβαίως απασχολούν και θα απασχολήσουν το Πολιτικό Συμβούλιο και φυσικά και τους βουλευτές και εκπροσώπους που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Σήμερα θα περάσουν το κατόφλι των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ για το έτος 2021. Στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων, ο ΠΚΠΕ αναφέρεται το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Ήταν το πρόσωπο που βοήθησε τις Ευρωπαϊκές Αρχές να ξεσκεπάσουν το σκάνδαλο με το πάρτι επιδοτήσεων στον οργανισμό. Το όνομά της είναι τώρα στην δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας για το κύκλωμα της Κοζάνης. Βαριές καταγγελίες και ασυμβόλου εκτέλεσης και προσπάθεια αποσπήλωσης της παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τιχεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΠΚΠΕ. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων δανείων του νόμου Κατσέλη προσφέρει ανάμεσα στους δανειολήπτες που έχουν προσφύγει δικαστικά, καθώς αποδέχεται πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει και δημοσιεύσει η εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση θα αφορά μόνο όσους έχουν προσφύγει δικαστικά, ενώ οι δανειολήπτες που δεν το έχουν πράξει θα μπορούν να το κάνουν με βάση την εκδοθήσα απόφαση. Προσφυγή στα δικαστήρια δείχνει ο Άριος Πάγος και για το θέμα της αναδρομικότητας της απόφασης, καθώς αυτό δεν περιλαμβανόταν στο προδικαστικό ερώτημα. Ανοίγει πάντως το δρόμο για αγωγές διεκδικήσεις χρημάτων.
σε τουλάχιστον 3.500 στοχευμένους ελέγχους. Προχωράει το επόμενο διάστημα η εφορία, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή. Στο επίκεντρο, λοιπόν, βρίσκονται κυρίως περιπτώσεις χρήσης αδήλωτων POS, συναλλαγές που ιδιοχετεύονται εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Παράλληλα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακών διασταυρώσεων και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, η ΑΔΕ σχεδιάζει κύμα ελέγχων μέσα στο καλοκαίρι. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του εχθές το μεσημέρι στην πελωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρικαλά. Νέα προθεσμία για αύριο Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία 39χρονη συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβουλή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Από πείρα διάρρηξη μέχρι χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί και από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες, αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Με τα λατινικά, την χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι επαναδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για την θερινή κατασκήνωση κατά την κοινωνική περίοδο για την ακρίβεια του 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα βάουτσερ που γνωρίζουμε στα ελληνικά, στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου. Λίγη επίσης σήμερα έχετε τόσες οι γονείς εδώ το Δήμο Αθηναίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, όπου θα λειτουργήσουν και φέτος με σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισοπαλός 2-2 έληξε ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Τη δεύτερη θέση στο άλμα Ισμίκο στο meeting της Ρώμης, που εντάσσεται στη γέφυρα αγώνων του Diamond League, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγουλ με καλύτερη προσπάθεια στα 8 και 24 μέτρα. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Η τελευταία στιγμή θα κριθεί. Η συμμετοχή των Σλούκα και Ραγκαβόπουλου για τους Πρασίνους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρολεύκους. Και όλοι εσείς

0: Είπαμε, έχουμε μια ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, όπου τον καλεί να σταματήσει τον πόλεμο και του προτείνει συνάντηση ενώπιος εν οποίο εδώ και τώρα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο κ. Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας τις ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία τώρα είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Νωρίτερα πάντως χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας με εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Για το ζήτημα αυτό έχουμε και αντίδραση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επαναλαμβάνουμε για τη συνάντηση αυτή, όπου φαίνεται να τη ζητάει με ανοιχτή του επιστολή ο κύριο Ζελένσκι. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες Ουκρανίας και Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση και νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο κύριο Ντόναλντ Τραμπ, και πρόσθεσε ότι πρέπει να κάνουν κάποιου συμβιβασμού. 529 και περιμένοντας την Αθηνά Μαράκη για την εκφώνηση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, να υπενθυμίσω εγώ ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί όλες και όλους στο θέατρο Άλσους ΔΕΗ να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος λοιπόν οι κορυφαίοι πραγματικά δημιουργοί, Ρέπας και Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, έχουν επιστρέψει στο θέατρο Άλσους και έχουν επιστρέψει με ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τον Μίμη Πλέσσα και τα τραγούδια τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, με τίτλο το musical το οποίο έχουν ετοιμάσει, το musical με τίτλο Του Αγοριού Απέναντι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν έχει εξασφαλίσει θέσεις για εσάς, τόσο λοιπόν εχθές, τόσο λοιπόν για σήμερα Παρασκευή, όσο και για αύριο Σάββατο, αλλά και για την Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα, 11 του μηνός. Όσοι επιθυμείτε λοιπόν, μπορείτε να κλείσετε και την θέση σας μέσα από το more.com και το Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Επιστρέφοντας από τους κύριους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε σε όλα αυτά που έχουμε, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και τον Λίβανο, αλλά και βεβαίως με όλη την εσωτερική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις καινούργιες, χθες μετροανάλυσης, έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, έχουμε κοινοβούλιο, έχουμε αντιπολίτευση, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΕΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά με τα δικά σας ρεπορτάζ και φυσικά με τα ρεπορτάζ των αδέλφων εδώ του Sky. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος εν οποίο η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο και σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Τάκι από το Λαγονίσι, επίσης καλημέρα, καλό πρωινό. Από το όμορφο και όχι δροσερό Λαύριο είναι σήμερα ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου, καλές διαδρομές. Η Καγκουροχώρα, η Μελβούρνη και η Αυστραλία μας καλημερίζουν. Καλημέρα, Δημήτρη από την Μέλμπορν, εδώ. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Λάζαρος Γιαννούδης, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 5ης Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου, ο Δωροθέος, η Δωροθέα γιορτάζουν, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, Απόλλωνας και Απόλλων, και να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Παγκόσμιο μέρα του περιβάλλοντος σήμερα και Ανατολή του Ηλίου θα έχουμε 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δευτέρου. Το 1934 έχουμε επεισόδιο, σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ Κονδύλη και Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον νόμο. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσελ για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και από τη μια πλευρά την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Ενώ το 1972, σαν σήμερα, 5 Ιουνίου, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1946 γεννιέται η Έλενα Κορνάρο Πισκόπη, Ιταλίδα μαθηματικός. Το 1883 γεννιέται ο Τζον Μένκαρντ Κέινς, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Όλα αυτά με τον Κέινς που γεννιέται σήμερα το 1883. Ενώ επίσης σήμερα το 1898 γεννιέται ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Έλληνας τυχοδιώκτης που διατέλεσε και πρωθυπουργός του ΣΥΑΜ. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και βεβαίως φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μπράντεμπερι, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας, Fahrenheit 500-451 μεταξύ άλλων. Ενώ σαν σήμερα το 2012, σε ηλικία 80 και πλέον ετών, φεύγει από τη ζωή ένας από τους πολύ αγαπημένους Έλληνες τοπιούς, κυρίως σε δεύτερους ρόλους, αλλά με πολύ χαρακτηριστική και την δική του την φυσιογνωμία, αλλά και βέβαια το παίξιμο και τους χαρακτήρες που έχει αναλάβει. Σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Αθηνόδωρος Προύσαλης.
1: Όπα και να με, ζήγησης, προσοχή αράβα. Είμαστε μια κομπανία ολίγων λαϊκής μορφής.
2: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
1: Χαίρομαι κάργα.
2: Το κατάστημα πουλάει φαινιές.
1: Τσιφτετελίδικο.
2: Παρδόν, δεν το πιάσα αυτό.
1: Τα γραμμοφωνάμε με κέφι και ακορντεόν και πέφτει το φωνό μου σύνα.
2: Αυτό είναι βάρβαρο. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω κλίτο.
1: Πήραμε.
2: Δώσα. Πέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Πάμε και επειδή με βγαίνει σε δύρο στο μαγαζί.
2: Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση.

η γραμματέας του είναι η Σούζη Κιού, η γραμματέας του Ντέιλ Χόκινς, ενός από τους μεγαλύτερους μουσικούς της ροκ μουσικής, κιθαρίστας, πιονέρος του rock and roll και ιδιαίτερα ροκαμπίλι, από τα γνωστά ροκαμπίλι της εποχής, και βεβαίως άφησε μεγάλη ιστορία. Το Σούζη Κιού λοιπόν σε σήμερα εκτελείται και βεβαίως ξεκινάει η πορεία του στον χρόνο, γινόμενο όμως πιο γνωστό από αυτούς που το ακούμε σήμερα, και μιλάμε για τους Creedence Clearwater Revival, όπου έτσι το Suzy Q έγινε πιο γνωστό με αυτούς, και σας καλημερίζουμε.

Γιάννη Κλόκηθα, καλημέρα. Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Κατερίνα Σιρέτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Γιάννη Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη επίση. Ο Νίκο Υποφάντη που ακούει. Να σε καλά, Νίκο μου, καλό πρωινό. Αλεξάνδρα Καημένου. Καλή δύναμη σε όλε και σε όλου. Στο Νέο Δελχή, στο Λάμπρα από το Βούπερταλ. Καλημέρα. Στην Μαρτινίκα, καλημέρα. Στην Αρούμπα, στην Αλάσκα. Σε όλε και σε όλου που είστε εδώ συντονισμένοι μέσω διαδικτύου. Σε όλη την Ελλάδα που ακούτε Sky 100,3. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και από το Suzy Q περνάμε σε μια πραγματικά διαχρονική αξία στην μουσική, με μια επίσης πολύ πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα, με πολύ ωραία φωνή και γενικότερα ένα πολύ ιδιαίτερο μυαλό. Θα καταλάβει βεβαίως και ο Θεοδόσης που έχει γνώσεις μουσικής. Αν προέρχεσαι από την Πάτρα, έχει γνώσεις μουσικής 100%. Έτσι, Θεοδόση μου, καλημέρες. Καλό πρωινό, προσεχείς δρόμους τώρα, διότι time after time, Θεοδόση.

0: Εμείς δεν θα αφήσουμε το χρόνο χαμένο και όπου μας ψάχνετε θα είμαστε και ό,τι θελήσετε εδώ θα το βρείτε και βεβαίως θα βρείτε από τώρα και γιατί όχι να μην το κάνετε να κλείσετε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία του, έτσι, του από καλό καιρού του Σεπτεμβρίου που είναι και ο θεσμός του όλοι μαζί μπορούμε διότι φέτος το Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μονοστάδιο θα υποδεχθεί όλες και όλους εμάς και τις καταπληκτικές φωνές των Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου και πολλών πολλών άλλων οι οποίοι έρχονται εδώ βεβαίως διότι το όλοι μαζί μπορούμε φέτος τιμά τον Μάνο Λοΐζο διότι ο δρόμος έχει πραγματικά τη δική του ιστορία και την έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γραμμένη. Ο Μάνος Λοΐζος με όλα αυτά τα οποία έχει γράψει, με όλα αυτά τα οποία έχει τραγουδήσει και με όλα αυτά τα οποία έχουν τραγουδηθεί από τον Μάνο. Έτσι λοιπόν θα είμαστε φέτος όλες και όλοι μαζί στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μονοστάδιο για να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο. Ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr και όλα τα έσοδα βεβαίως όπως πάντα και όπως ξέρετε πάνε για το περιβάλλον και τη διάσωση βεβαίως και την προστασία αυτού μέσω των δράσεων του όλοι μαζί μπορούμε. Τώρα time after time και για την αριστερά, διότι όλες όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τη σκητάλη πήραν εχθές η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακαιρματισμός της αριστεράς δυναμώνει το ίδιο και το μαρτύριο της σταγόνας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα που θα γίνουν και θα έχουμε απαντήσεις σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μελόπη Γκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς μετά και τη διάλυση της νέας αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη νέα αριστερά οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις, εύκολα λόγια.
1: Τη σκητάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικός σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
9: Όσοι που πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
11: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγόταν θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
1: Ο συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
0: Αυτά με την αριστερά, θα δούμε τι θα γίνει στο Σαββατοκύριακο, τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο το διαλυτικό στοιχείο έχει μπει μέσα τους, διότι ο κύριος Τσίπρας πραγματικά έχει κάνει αυτό το οποίο ποτέ κανείς δεν φανταζόταν, αν και η αριστερά την έχει τη διασπασή εντός των κυττάρων της, με να δούμε πώς αυτά τα κύτταρα θα ξαναενωθούν για να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο και ένα ενιαίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως αφορά τους ιδίους. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση. Τώρα μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου 3/4 το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι όπως και να έχει πάντως, 3/4 είναι μικρή διαφορά του από την κυρία Καμ και Μαρία Καριστιανού, η οποία επίσης κάνει ζημιά και ιδίως κάνει ζημιά στο Πασόκ, έτσι φαίνεται, έτσι αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο και στην Νίκη, και στον κύριο Βελόπουλο. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν αργήσει και τα όργανα και από εκεί και οι επιθέσεις. Η εκκρεμότητα λοιπόν τώρα τον Τόνι Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία έρχεται αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρόκειται να τη βλάψει αυτή η κατάσταση. Τέτοιες ημέρες είναι ο κύριος Σαμαράς, αν θυμάμαι καλά, θα μας τα πει και ο Γιώργος Μουρούτης το πρωί, τις 11 η ώρα, ανακοινώνει σαν σήμερα νομίζω και την πολιτική άνοιξη, σαν σήμερα. Αλλά σήμερα ο κύριος Σαμαράς αυτά τα ανακοίνωνε, Μεγάλη Βρετανία, τότε άλλες οι εποχές, άλλα τα βαλάντια, άλλες οι τσέπες. Τώρα φαίνεται ότι θα ανακοινώσει, γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος στη στήλη του στο Mono News, ότι θα αρχίσει από την αντίπαλη πόλη των Μητσοτάκηδων, το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί σήμερα έχει μια ομιλία, έχουν κληθεί και έχουν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές, δεν θα πάει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου. Και αυτό το οποίο φαίνεται και φέρεται να λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Χασαπόπουλου, ότι έχω λάβει τις αποφάσεις μου, θα πει ο κύριος Σαμαράς. Θυμίζει πάντως ο Νίκος ότι σαν σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωνε την πολιτική άνοιξη. Πολλά, τη θυμάστε. Όλα αυτά λοιπόν τέτοιες ημέρες. Είδατε τι γεννάει το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν η εκκρεμότητα λοιπόν στο ρεπορτάζ από την Δέσμη Λεπάκη. Η εκκρεμότητα λοιπόν τον Τόνι Σαμαρά, αν θα πατήσει τελικά το κουμπί ή όχι, σηκώνει έναν κούρνιαχτό. Από την άλλη, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές, μεγαλάζει στελέχη να τα μαζεύουν αυτά και να πραγματικά να τρώει λεκτικό ξύλο ο κ. Θεοχάρης. Ώρα λοιπόν πολιτικού συμβουλίου για το Πασόκ αύριο, σήμερα μάλλον, με συγχωρείτε, 12 το μεσημέρι στη Χαρουλάου Τρικούπη. Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε Χάρη Δούκα, δεν τον αφήνει να γιάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Κολοκυθά, ξέρεις καλύτερα εσύ. Δέσμευε να βλέπεις το ρεπορτάζ.
1: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
12: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
13: Ναι.
12: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
14: Δεν πάτε για διαγραφή.
15: Δεν
14: τέθηκε το θέμα.
15: Υπάρχει τέτοιο θέμα.
14: Δεν τέθηκε καν το θέμα.
15: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνει.
14: Απαράδεκτη. Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά. Έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
16: λάθος.
17: Απολογούμε στον κόσμο της παράταξης για οποιονδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
1: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σενάριων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
18: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε, επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για το ΠΑΣΟΚ επίσημα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
15: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
14: Βεβαίως.
15: Άρα σε μοιράζει ακροδεξιός.
14: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
13: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
19: Είναι ένας δεξιός πολιτικός, ναι. Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
1: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
20: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω, έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
0: Τώρα, πρωθυπουργό Ευτυχώς εχθές ο κύριος Κυριακός Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Συζητήθηκε επίσης η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει για την εκπλήρωση των προαπαιτουμένων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων. Τώρα, προθεσμία για σήμερα θα βρεθούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν για εξηγήσεις για τις υποδιερεύνησης επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ το έτος 2021. Επίσης, αυτό το οποίο έχει και είναι σημαντικό να σας πω ότι για επιχείρηση σπήλωσης της κάνει λόγο η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου σε σχέση με την αναφορά του ονόματός της στη δικογραφία για το κύκλωμα στην Κοζάνη, τα μέλη του οποίου ξεπατώσαν τον ΕΠΚΕΠΕ. Έχει μιλήσει με τον Γιάννη Σουλιώτη και ζητάει η κυρία Τυχεροπούλου αυτό για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το όνομά της και θεωρεί ότι μιλάμε για και κάνει λόγο για σπήλωση του ονόματός της και της καριέρας της. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα του ΕΠΚΕΠΕ, τα θέματα τα οποία βεβαίως εδώ απασχολούν και ακούμε εδώ από τον Sky. Ενέργεια τώρα και τρόφιμα, κυρίως νοπαφούρτα και λαχανικά. Πάμε στην καθημερινά των όλων ημών που είναι στο 8%. Σέρνουν την κούρσα της ακρίβειας και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η χώρα μας καταγράφει το τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Τα καύσιμα παίρνουν φωτιά και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφιση ζητούν οι καταναλωτές. Συνέχισε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εξετάζει η κυβέρνηση. Τα επεχθές, εδώ μία ώρα ήταν ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Άρη Πολυτσάντα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Έλενα Χιλβατζόγλου.
16: Μα είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
21: Ο μήνας βγαίνει.
16: Πολύ δύσκολα. Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
21: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών. Βάζετε παραπάνω βενζίνη, πόσο παραπάνω δίνετε?
22: 34% περισσότερο.
21: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
22: Το ίδιο.
23: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
21: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
24: Έχουν ξεφύγει αρκετά, ιδίως λαχανικά.
25: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι επηρεάζουν τις τιμές.
21: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
26: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
27: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
21: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30 Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
23: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια.
21: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
0: Ανάσα για τους δανειολήπτες που υπήχθησαν στον νόμο Κατσέλη, συνιστά η απόφαση του Αρείου Πάγου που προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι σε όλο το άλικτο κεφάλαιο. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
28: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων οικοκυριών.
29: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο τη δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Mm-hmm. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
28: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
29: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω στη μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
28: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
17: Αρχικά ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί έχουν, είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
28: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
2: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
28: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
0: Ποιους αφορά, τι συμβαίνει και αν έχει αναδρομική ισχύ, όλα εχθές τα είπε η Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά. Αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία ανεπίσημα που έρχονται από τους services, είναι περίπου 70 με 75 χιλιάδες. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
4: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή την
3: απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
4: Αναδρομικότητα θα υπάρχει?
3: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
4: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
3: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Και κλείνουμε με όσα έγιναν εχθές στην δίκη Λιγκερίδη. Ακόμη μια μέρα με τους γονείς πραγματικά να διαμαρτύρονται για όλη αυτή την κατάσταση.
5: Βρεθήκαμε και σήμερα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πάλι μόνη μια οικογένεια, χωρίς κοινό και χωρίς να παρευρίσκονται οι κατηγορούμενοι.
6: Την απορία τους για την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων για τα επεισόδια στου Ρέντι στις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Αν και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρίστανται στη διαδικασία, καθώς εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, οι κενές θέσεις στο εδόλιο σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις προκαλούν την αντίδραση των γονιών του αστυνομικού.
5: Να έρχονται στη δίκη οι κατηγορούμενοι, έτσι ώστε όταν παραστεί ανάγκη και ρωτούνται οι μάρτυρες, να έχουν τη δυνατότητα να γυρνάνε και να τους βλέπουν, ίσως και να τους αναγνωρίζουν. Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να μας κάνουν την τιμή να έρχονται εδώ, για να καταλάβει και η έδρα για το ποιόν τους.
7: Το αίτημα που θα υποβάλουμε στην επόμενη δικάσιμο είναι για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, τουλάχιστον ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ζητήσει από τον μάρτυρα να δει στα μάτια κάποιους από τους κατηγορούμενους.
6: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη δεν βλέπουν κενές θέσεις μόνο στο εδόλιο αλλά και στο ακροατήριο. Τόσους μήνες τώρα ελάχιστοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται για εμάς αναφωνούν και κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
5: Είμαστε σε μια αίθουσα των φυλακών, απομονωμένοι. Δεν υπάρχει κοινό και μετά περιμένουμε όλοι να γίνει μια δίκαιη δίκη. Ποιος θα αντιδράσει σε όλα αυτά που ακούγονται μέσα? Τρία άτομα είναι η οικογένειά μου και όσοι αστυνομικοί μπορούν να παρευρεθούν.
6: Κατά τη διαδικασία κατέθεσαν φιλάθλοι οι οποίοι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ στο γήπεδο.
8: Δεν γίνεται έλεγχος, ούτε σωματικός, ούτε στα εισιτήρια, ούτε πουθενά. Και μάλιστα κατόπιν του μάρτυρα σήμερα, αν θυμάμαι καλά, του δεύτερου, δεν γίνεται ούτε και στο Καραϊσκάκι. Και δεν γίνεται ούτε και στο ΣΕΦ. Οπότε ας αντιληφθούν όλοι τους τι γίνεται.
6: Έτοιμα στην έδρα για το πότε θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέβαλαν οι δικηγόροι της οικογένειας Λιγκερίδη.
9: Σε σχέση με τις υπάρχουσες καταθέσεις, να παραμείνουν μέσα σε ένα προσωρινό αρχείο, να μην καταστραφούν, ώστε να μπορούμε, φτάνοντας ακόμη και στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας στον Άριο Πάγο, να εξεταστεί νομικά αν αυτό είναι ορθό ή όχι, δεδομένης και της μειοψηφούσας άποψης.
6: Οι συνηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πυρίτιδας, στις οποίες είχαν υποβληθεί όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτά από εμάς, η Αθηνά Μαράκη έτοιμη στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6. Ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ. Εδώ ψάχνετε, ανασατώνει και τον κόσμο.
1: Εύκολο
0: πράγμα. Εγώ θα το πω τώρα. Έχει γενέθλια αύριο. Τσακίζω τόσα τηλεφωνήματα σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά αυτό το πρωινό. Αύριο λοιπόν ο Γιώργος Ψάλτης κλείνει τα 19, γιατί τόσο μικρόλης είναι. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα το πρωί με στον Sky ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Σαχινίδης στον Παύλο Τσίμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αρμάς, εδώ στο στούντιο με τον Στούμπο και τον Μουρούτη και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει αφήσει και υπονοούμενο ο Χιώτης ότι θα πει τι θα γίνει με ανασχηματισμούς και τέτοια και ονόματα. Και όλα αυτά, μία με δύο με τον Νότι. Ο Νότι νομίζω θα πει διάφορα. Ο Βασίλης έχει και εκείνες τις πληροφορίες του. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Γεια χαρά.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομολογό του πρόεδρο Πουτίν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του, και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία» και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM Τράπεζα Σταυρηλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Πεντέλης 39. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε και οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπική συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εν τω μεταξύ ψάχνω να φτιάξω τον υπολογιστή. Δεν έχω τα μήνυματά σας. Δεν ξέρω τι έπαθε. Με το που έφυγε ο Γιαννήρης καταστράφηκαν όλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κατεμοδινός σαύρος ο Δημητράκης. Αλλά ας κάνω υπομονή. Τι να κάνω. Θα το φτιάξουν το σύστημα ειδικοί. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιούνιου και είναι η ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι φταίει και αυτό το έρμο του περιβάλλον. Το έχουμε σαρώσει, αλλά τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε και μια μέρα έτσι για το άλοθη, καταλάβατε τώρα. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Τι λες, παιδί μου. Για να δούμε τι λέει το Αγιολόγιο. Δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία το Αγιολόγιο, δεν μ' αρέσει αυτό να ξέρετε. Τι διαβάζω. Καταρχήν μέρα έξω, έτσι. Μέρα, όχι παίξε γέλασε, φίλε ακροατή. Το επαναλαμβάνω για να μην τρελαθούμε ότι μέχρι 21-22 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα και μετά τουμπάρι, να ξέρετε, γυρίζει τα νάσκελα. 6 και 4 υποτίθεται ότι ξεκίνησε το δρομολόγιο του ο ήλιος και θα δύσει πρώτα Θεός και να είμαστε καλά 9 παρά 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να ξέρετε εκεί 9 και 10 που εμείς η νεολαία κλείνει τα παράθυρα για να πέσει για ύπνο για να ξυπνήσει. Μη γελάς Δημητρούλα, αυτό είναι το ωράριο. Εμείς και το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχω άνθρωπο εκεί ο οποίος μου λέει σηκωνόμαστε τρεις και κάνουμε όρθρο. Και εμείς το δικό μας όρθρο, κατάλαβες. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου, Χριστοφόρου και Κόνονος, Δωροθέου του Θηβαίου, Μάρκου του Νεομάρτυρα από την Χίο και Βονιφατίου Γερμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα. Αύριο και εμείς έχουμε γενέθλια. Αλλά έχει ένας φίλος μου γενέθλια, να ξέρετε, ο φίλος μου ο Βασίλης, ο κύριος Ντέτσικα, συνάδελφός μου, τον οποίο τον αγαπάω πολύ. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, με διαφορά ετών βεβαίως, είναι μικρότερος ο Βασιλάκος, αλλά γιατί πού και πού τα λέμε. Και άλλοι πολύ σημαντικοί είναι αύριο που έχουν γενέθλια, αλλά εμείς λέμε για τους δικούς μας, καταλάβατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι βάζουμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Μερικά τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα οποία είναι στη ζωή μας. Είναι στη ζωή μας. Ναι. Με ιδιαιτερότητες, με κάποια τραγελαφικά, αλλά στην Ελλάδα τραγελαφικά είναι τα περισσότερα. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε λέει πτώση στα πετρέλαια. Τι γίνεται, παιδιά, σταμάτα, Λαμόγιο, Καλαμαράκι, σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Ναι, ναι. Εγώ μεγαλώνω, εσύ δεν μεγαλώνεις. Πρωί-πρωί θες να μου γυρίσεις το μάτι ανάποδα. Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια. 95 και 7 βλέπω το Brent, με μία άνοδο βέβαια. Λέτε να πάμε σε λύση. Τι να γίνει, δεν ξέρω πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Α, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βγάζει τα καλώδια, κύριε Γιαννήρη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι από το κεντρικό σύστημα έχει μπλοκάρει το θέμα. Ναι, νομίζω. Κάτι δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα το κλείσες. Ήτανε που ήταν στραβό, αποστραβώθηκε. Να, ανοίγει και κλείνει. Αυτό ήταν. Είναι μέσα στο.
1: Κάντε την εκπομπή.
0: Κάνω την εκπομπή εγώ. Λοιπόν, ξαναπάμε στα πετρέλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε σε τάξη όλα αυτά. Λοιπόν, 95,5 τώρα το πετρέλαιο. Το Brent και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 93,2. Κοντοζυγώνει το WTI, ε. Λοιπόν, και χθες το φυσικό αέριο έκλεισε στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο 0,7%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βέβαια, από τη μια μεριά έχουμε τα, αφού ξεκινήσαμε με τα διεθνή, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Θυμίζω από χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, στις πολλές δηλώσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, θετικές εξελίξεις στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή την περίοδο μεταξύ Αμερικής και Ιράν διαμέσου του Πακιστάν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την άλλη μεριά ο άλλος της παρέας, η Τεχεράνη, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι εμείς λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στο Λίβανο τα έχουμε παγώσει όλα, αλλά τώρα που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να καθίσει. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάντως υπάρχουν στο μέτωπο της Ουκρανίας με την επιστολή που ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος προς τη Μόσχα που ζητάει σε μια συνάντηση, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, τέτα τέτ μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να δρομολογήσουν ενδεχομένως ειρήνη ή εκεχηρία η οποία θα διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα, εντάξει, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά το λογαριασμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πιο ευαίσθητη θέση. Όταν υπάρχει δυσκολία, η Ευρώπη έχει ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτά για τα μεγάλα ζητήματα. Για τα μικρά, που δεν είναι καθόλου μικρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε το μεξίμα. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα. Θα με τα φτιάξει τώρα ο κύριος Γιαννίδης, ο οποίος είναι εδώ ειδικός επί των ζητημάτων αυτών. Το ένα που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Πήρε λέει μια φωτιά στο Άλσος Βέικου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Λοιπόν, από Μελίσια, ερώτημα κρίσεως. Συγγνώμη δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα. Ο Μελισσοκόμος λέει από την Ανατολική Αττική έφερε τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού να βοσκήσουν τι? Καυσαέριο. Θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή εντάξει, άλλο να πάρει να βάλει σε ένα βουνό, το καταλαβαίνω. Αλλά στο Άλσος Βεϊκού έχει πεύκα, οκ. Okay. Έχει λογική να μπουν σε αστικό μέρος Μελίσια? Δεν είμαι ειδικός. Προσπάθησα χθες να μάθω πέντε πράγματα παραπάνω, αλλά αποτέλεσμα δεν είχα. Έχει νόημα όταν λέμε ότι την περίοδο την θερινή που το νου σας μην ανάβετε φωτιές, ούτε τσιγάρο που λέει ο λόγος και λοιπά, και ορθώς με την κατάσταση η οποία επικρατεί, ο άλλος πήγε να κάνει τις δέουσες εργασίες που περιλαμβάνουν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι δυνατόν Μελίσια? Δεν ξέρω, δηλαδή εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία των μελισσίων? Και τι μέλη να... Τέλος πάντων θα πεις τώρα και τι μέλη θα προκύψει. Οι μέλισσες θα κάνουν τη δουλειά τους προφανώς. Αυτό είναι το σωστό, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ακούγεται παράτερο Μελίσια. Λοιπόν, εξετάζονται μαρτυρίες, λέει, κατά τις οποίες στο σημείο βρισκόταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες, ενώ ο ένας εξ αυτών φέρεται να φορούσε, λέει, και σχολή Μελισσοκόμου και την κοπάνισε. Είχε όμως, λέει, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πάνω στα Μελίσια υπάρχουν, λέει, οι κωδικοί του Μελισσοκόμου και από το Μελισσοκομικό Μητρό βρέθηκε το τηλέφωνο του, τον πέρανε στο κινητό, δεν απαντούσε. Μην τη σκέφτε να απαντήσει. Θα περάσει το, πώς το λένε, το 48ωρο, μην πάει και αυτόφορο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, λέει, όσον αφορά τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, και εδώ πρέπει να πούμε και καλά λόγια, είναι, λέει, το Fire Hub. Είναι, λέει, η επιχειρησιακή μονάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει έγκαιρη ανείνευση πυρκαγιών με στοιχεία που ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά. Μπράβο λοιπόν στην τεχνολογία, μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Και έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουν εκδηλωθεί 470 περιστατικά πυρκαγιών, εκ των οποίων, λέει, από αυτά τα 470 περιστατικά, οι περισσότερες, λέει, στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται, παιδιά, στη Δυτική Αττική? 470 περιστατικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε φωτιά η οποία μπαίνει σε, όχι αστικό, πιο αστικό δεν γίνεται. Πιο αστικό δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Αυτό το ρημάδι, το σύστημα που βάζει Μελίσια και λοιπά παντού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά στο νομοσχέδιο, λέει, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο 56 του νέου, λέει, πόλου νομοσχεδίου, αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή οι δεσποτάδες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά. Γιατί, ρε παιδιά? Έχουμε λεφτά και τα δίνουμε στους δεσποτάδες? Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ, ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα παράσταση, μου αρέσουν αυτά. Και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, λέει, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου 2.600 με πρόσθετη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Θα μου πείτε, εντάξει, Αρχιεπίσκοπος είναι, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι παραπάνω. Ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ερώτημα. Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω. Πληρώνει τίποτα Αρχιεπίσκοπος? Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, γιατί δεν πρέπει να έχει ένα ποσό το οποίο παίρνει ο Μητροπολίτης, ξέρω εγώ, ή ο Αρχιεπίσκοπος? Προφανώς να παίρνει, δεν λέω εγώ να μην παίρνει. Αλλά ειλικρινά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί να μην τα δώσουν στους παπάδες? Οι παπάδες κάνουν και έργο. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ο παπάς, είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι αυτά. Ο Μητροπολίτης είναι. Δεν πληρώνει δραχμή. Πουθενά. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πληρώσει. Στο σπίτι που μένει, ενώ στη Μητρόπολη, είναι της Μητρόπολης. Μια χαρά είναι τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μητροπολίτης ως τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι συνολικές, λέει, αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται, λέει, στο 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών του Δημοσίου. Και τώρα, λέει, διαφοροποιούνται. Με δεδομένο, λέει, ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου φτάνουν στις 5.745 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές, λέει, των Μητροπολιτών θα διαμορφωθούν σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές υπερδιπλασιάζονται. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά okay. Ξαναγυρίζουμε στα παλιά καινούρια. Αυτά τα οποία θα μου πεις, πώς είναι οι Μητροπολίτες Ζεψάλτη και οι τιτουλάροι και ο Αρχιεπίσκοπος ένας. Σωστό. Αλλά ας πάνε κάπου καλύτερα και πιο αποδοτικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι γίνεται, κάψανε και αυτοκίνητα στην περιφέρεια στο Μαρούσι? Ω, μ' αρέσουν αυτά στο Μαρουσάκι. Δύο οχήματα βλέπω, εμπριστική επίθεση. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Σε εξαιρετικό, θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πόπο θυμάμαι όταν πήγα, καλά, πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Ωχ, αμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν. Που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου. Εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά. Ο Ηράκλης. Λοιπόν. Θα μου πεις, είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αγαπάνε πολύ τη στολή, ή τέλος πάντων το γεγονός ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ένα χρόνο θητείας τους. Εντάξει. Κλείνοντας. Γεια σου, ρε Βασιλάκο. Είδα χθες την ανακοίνωση τριών υπουργών για το ότι θα μπορούμε, λέει, με ένα κλικ στο politis.gov.gr, που λέει και ένας φίλος μου, να βλέπουν, λέει, την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Μα το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις μόνο την πορεία. Καλό είναι αυτό. Ξαναλέω, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, το ζήτημα το μεγάλο είναι να λύνονται οι υποθέσεις σου. Και επειδή μιλάω τακτικά με τον Ρίζο, τον οποίο τα κουβεντιάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και έβλεπα χθες την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία οι πολίτες, λέει, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet κλπ. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, μίλησε, λέει, για μια μικρή επανάσταση και μια διαφορετική αντίληψη, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν είναι, ξαναλέω, να λυθούν τα ζητήματα του να παρακολουθούμε τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος λέει στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όπως ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου, συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε

0: χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απειθνή ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6 και 34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους, στους απλούς παπάδες. Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία. Όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό, αλλά προτιμότερο επιμένω να λέω οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί. Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρα. Σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέει ένας φίλος ακροατής, ρε Ψάλτη, εκεί στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει η περιοχή. Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά, δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο, λέει, πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί. Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες, γιατί διαβάζω και σήμερα ότι η Τουρκία λέει. Γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα. Έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας καθώς και με τον Καναδά. Λόγω και ΝΑΤΟ υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά, κάποια, λέει, από τις οποίες, για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε εμείς για την Τουρκία, να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδρος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω λοιπόν εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει. Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο λέει κάνουν οι παπάδες. Τη δουλειά τους λέει κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου λέω, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες που είναι και δύσκολες ενορίες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παρελαδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, κ. Αλεξάνδρ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών εδώ, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, επανέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής, ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη λέει, διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση λέει στον Καναδά. Πρότεινε λέει την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου λέει, 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα λέει στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρες, μισό λεπτό. Στη γειτόνισά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω. Ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Είναι ότι πιο ευχάριστο να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις δεν προσαρμόζεσαι ψάλι την ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσιρικάς εγώ που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα τι λένε αυτοί. Τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτη ψάλτη. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιο σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερο λέει από του τρει. Και το λένε και Γιώργο, μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου με υγεία. Με υγεία, πολύχρονο, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριο Κιμιονή. Η κόρη, η πρώτη, ώρα η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σα, να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε λέει με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα, Γεώργη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα ρε παιδί μου, οκ, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Αλλά Νομίζω ότι όπου και αν πάνε, να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο μέλι, λέει, το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα μπαλκόνια, λέει, είναι όλα, λέει, με λουλούδια. Σοβαρά τώρα που μιλάς, Μάικ. Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος έχει πάρει σύνταξη, συμμαθητής μου τώρα. Αυτός, βέβαια, ήταν σε ειδικές συνθήκες και λοιπά, οκ. Φίλος μου ο Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά και λοιπά, αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα, πώς το λένε, στο άρσος βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι μελισσοκόμοι, λέει, μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι, λέει, με καρβουνάκια, λέει, από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος. Να, καλή ώρα τώρα, είδατε, προέκυψε η πυρκαγιά στα καλά καθούμενα ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Θα κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρουν το σύστημα αυτό και εν ρηπεί οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά. Και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά, και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου, ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλης μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει, στη Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπιν είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά, που θέλει τα δικά της και μερδικά της και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν ιερείς, να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα. Για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά και να κάνει ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές για αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965, από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια? Τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζίμπορούμε.gr, μπείτε για τις λεπτομέρειες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, Zap Taxi Club. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί, βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρα 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις λίγο, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέπω παιδιά σε πραγματικό χρόνο δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στη μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού, και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα fund έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα, τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μία μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, το ZAP Taxi Club. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί, αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Λοιπόν, έχετε φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, και έρχονται και άλλοι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. zaptaxiclub.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας σε όλους σας.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήρες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επέσημαν ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναρίο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το ράδι σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τις σημερινές συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε το
3: δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
4: Κλίμα δημιούργησε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό.
0: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πυλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πυλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πόρθμο και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
4: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος της Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείο, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη Εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της. Μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ημίτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Έως έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Η κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια, να ξέρετε, δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας, το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί, αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι, μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η 5η μέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα απόβασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε και κανένα μάθημα ιστορίας. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει καλώς με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, καλώς ευρήκαμε. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις για
0: αύριο. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 19 που είπε ο κύριος Γιαννίρης, 19 το άκουσα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μας.
1: Καλά, καλά.
0: Τι θα γίνει.
1: Επιμένει όλες τις ημέρες. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη Αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες. Χθες είχε αρκετές βροχές.
0: Βλέπω τα Γιάννενα. Εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε παιδί. 37 χιλιοστά βροχή.
1: Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί με τη Χαλκιδική.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο. Κοίτα, πέφτει νερό μπόλικο.
1: Να σου πω κάτι. Άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Ναι. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει, χαλάζει.
0: Σωστό, κάνει οι ζημιές.
1: Αλλά πάντως είχε καταιγίδες. Εχθές είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι είδα έτσι με μια μάτια. Εδώ
0: είναι.
1: Στην Αττική πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις ότι τη βγάλει. Κοιτάω, ήταν καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν καταιγίδες γύρω-γύρω.
0: Σε μας τίποτα.
1: Δεν το βλέπω, λέω να έρχεται.
0: Μύρισε περιέργως πώς η φωτιά στο.
1: Α, που έβγαλε το μεσημέρι.
0: Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, που μυρίζει φωτιά.
1: Από μελίσια, λίμα.
0: Μεγάλη επιτυχία. Παίρνω εκεί πέρα. Στο άλσος βεϊκού.
1: Μα είναι
0: περιστατικό.
1: Δυνατόν μελίσια στο άλσος βεϊκού. Τι ξέρω.
0: Την
1: τι
0: ίδια
1: να πω.
0: Απορία είχα και εγώ.
1: Κι εγώ
0: από την Ανατολική Αττική, λέει, ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια και τα άφησε και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα
0: έχω
1: μέσα στο άλσος βεϊκού.
0: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σας πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίος ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια,
1: ναι.
0: Που είναι πιο. Πράσινο και. Όπου έχει.
1: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να πω.
1: Τι να πω, και εγώ δεν ξέρω.
0: Άσχετο είμαι, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε.
1: Αλλά αυτό λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στην φωτογραφία
0: που
1: δείξαν και πολλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ένα μελίσιο.
1: Λέω είναι δυνατόν.
0: Όμως είναι από
1: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι. Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και στα ανατολικά. 6, τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το εξαράκι, πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αστάθεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Έτσι,
1: και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Το ξέρω, το λέω. Γενικώς και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, γεια σας.
0: Να σας πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε, έπεσε εκεί στη Μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία. Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο, τέλος πάντων, που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση της Ναυπάκτου. Ο οδηγός, 75χρονος, είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήραν, λέει, το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος, η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες, λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, Φαντ υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί και πρότεινε, λέει, το Φαντ επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο, που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο φαντ λόγω της μη εφαρμογής του νόμου ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου Ρέα μου, σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία, υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα, θα τα κουβεντιάσουμε ελπίζω μετά να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του υφυπουργού περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει κλπ. Και προσπαθεί στην αποκατάσταση τώρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές υφυπουργών. Ακούγονται διάφορα πράγματα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Για να δούμε. Πάμε πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και η Ιζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVantis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση της Ιζωμάτ κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Θυμίζω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουν.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
1: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να δραπούν σε φυγή. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρήσεις.

πολιτείες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 34. Δεν έχουμε και τον χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, παιδί μου. Θα μου πεις, αυτό σε κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο, ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο. Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αν είχες απογραφικά βιβλία, σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Ενώ δηλαδή δεν είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ επειδή είναι όλοι καθυστερημένος, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ σου βάζει 100, είναι λιγάκι παράξενο. Γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο υπογείο, να μην πω το άλλο επιθετικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλεις σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα, είναι δυνατόν, επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα, σωστά?
1: Αυτό διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ, σου βάζε 250 ευρώ και αυτό παραμένει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχεις να πληρώσεις, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχεις απλογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Εξακολουθεί να μπαίνει το 500 ευρώ αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2, 10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Αντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαν έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσεις, μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσεις μέχρι 100 ευρώ, εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, έλα εδώ, ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Άρα, με την πίεση που ασκείται, καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα, γιατί... Βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς. Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Επίσης, στο φόρο εισοδήματος παραμένει το 0 που το έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημά μου, δεν μου βάζει πρόστιμο. Μηδέν το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο εισόδημα μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε, και ευτυχώς το διορθώσανε, είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο, πει κάποιο εισόδημα, ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε σε μια περιουσία και έχει ένα κίνητο, ας πούμε, και του κάνει ο πατέρας του τη δήλωση και κάνει λάθος ο πατέρας του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται και ανήλικο, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, διότι μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα δηλαδή, να τον έχουν αναλάβει άλλοι, λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση, αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα διαφάνειες νοσηλείας.
0: Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, να, και να πάρει τιμολόγιο να τα πάει στον εργοδότη του. Αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή η κατευθείαν η κλινική, το νοσοκομείο, να στείλει στον εργοδότη
0: τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Κατευθείαν από τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας, γίνανε εν νόμη του κράτους. Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
0: Ωραία. Εντάξει. Πάμε, τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαίουχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
1: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, κρεώνται προσυμπληρωμένα στην προσυμπληρωμένη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκος είναι 1000 ευρώ,
0: ναι,
1: και ο ψάλτης και ο σεημένος θα έχουν 100 ευρώ καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία. Γιατί πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Στη δήλωση στον κύριο Ψάλτη,
0: ναι,
1: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με την πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
0: Μάλιστα, κατανοητό και αυτό.
1: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προσυμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
1: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι φόροι για τους τόκους που,
0: ναι,
1: έχουμε, γιατί,
0: ναι,
1: οι τόκοι έχουν,
0: ναι,
1: και φόρο 15%.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίας και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα, τα δίδακτα των ιδιωτικών σχολείων είναι μέσα,
0: ναι,
1: είτε η λήψη δανείου, είτε η εξόφληση από πληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία του των αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
0: Okay.
1: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των υποψών,
0: mm-hmm,
1: και τα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει
0: να προσέχουμε.
1: Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν
0: τα πολιτικό. Καλά τώρα αεροπλάνα, εντάξει. Και οι πισίνες επίσης.
1: Όχι, αεροπλάνα πρέπει το γράφει όμως.
0: Σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι σκάφη.
1: Όλα και τις πισίνες, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σεημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννήρη αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κύριος Ορέση, μένει ο άνθρωπός μας. Τι ήθελα να σας πω τώρα, μου στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λες, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τις μπαταρίες. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση, έχω ήδη μιλήσει να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν για τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο τον Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη, που είναι στη Σουηδία, κάπου εκεί. Που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα. Τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα για τις Βούλγαρες, μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, χθες έμαθα με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου. Δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα μπλα μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε Patriot για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Θα μου πεις, θα τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητός μου, να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση θαλατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανωτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλοι ακροάτη. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Ιντερνετ έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
2: πολύ μας σύντομα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο
2: ναι,
0: έχει βγάλει το σπίτι. Ναι,
2: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείου. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Το ξέρετε ότι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
17: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
17: Έναν από τη Σουηδία,
0: ναι.
17: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
0: Α, και ήταν, λέει, λίγο μοιρασμένη, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη, λέει, ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε, λέει, άλλες χώρες, σωστά?
17: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις υπήρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
0: Ναι.
17: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως, ας πούμε, η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
0: Εκεί είχαμε δύναμη, λέει, μπράβο. Μπράβο.
17: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε του όλου του πύρου.
0: 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια.
17: Όχι, είναι τρομερό που κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης.
0: Σωστό είναι αυτό. Που υποψιάζομαι τα προβλήματα είναι πολλά και διαφορετικά. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος στην Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, κύριε Καλογιαννάκη?
17: Είναι πολλά. Από το να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα τα προβλήματα, εγώ τι θα προσπαθήσω να κάνω, θα προσπαθήσω να αναδείξω ακόμα περισσότερο το ρόλο του υπογράφου σε αυτά που κάνει στην κοινωνία, στα προβλήματα που λύνει,
0: ναι.
17: Να το περάσουμε όσο γίνεται στις περισσότερες χώρες. Γιατί καλώς ή κακώς τον αυτέχνο τον ξέρουν ακόμα περισσότερο, τον πολιτικό μηχανικό τον ξέρουν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
17: Το υπογράφο συνήθως δεν έχει τόσο, ας πούμε, τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμο σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
0: Μου λέγατε προθέσεις και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος, ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
17: Είναι βασικός, το τοπογράφος είναι ο βασικός του κτηματολογίου. Δηλαδή, οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι.
0: Mm-hmm.
17: Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε η τελευταία χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε την αρχή κτηματολόγιο. Από μηδέν.
0: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
17: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν πλέον εφαρμογές.
0: Mm-hmm.
17: Ας πούμε, το Ολλανδικό κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Τραπέζι Δανείο, είχε έρθει σαν σύμβουλος,
0: ναι,
17: στην Ελλάδα.
0: Mm. Η προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
17: Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο... τι κάνουν άλλες χώρες τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
0: Mm. Α, επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά?
17: Ναι, ναι, η περισσότερη Σουηδός... είναι γύρω στο 60.
0: Α, δεν λέω παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι, ναι. Πολλαπλό, να σας πω την αλήθεια.
17: Εγώ είμαι 42.
0: Εντάξει.
17: Άρα
0: νέα
17: είναι
0: γενιά.
17: Με τεράστη διαφορά.
0: Ναι, η επόμενη, ναι, γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει,
17: ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
17: Υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Έχει ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί, ναι, να ασχοληθεί σε εκτιμήσεις των ακινήτων, ναι, από διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain, ναι, και όλα αυτά και είναι τοπογράφοι, γιατί ουσιαστικά. Είναι, έχουμε άλλη οπτική.
0: Ναι, είναι η βάση, τέλος πάντων, για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ, από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα. Και εμείς, εντάξει, έχουμε μια μορμούρα, τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
17: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη τους, στη βασική, στην πρωτεύουσα, ναι, και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
17: Τι κάνατε? Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
0: Μάλιστα.
17: Άρα να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσανε αλλού, τι κάναμε,
0: για να
17: εφαρμόσουμε και εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή.
17: Θα
0: τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας, τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα, με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας, αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
22: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
23: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
22: Το πρόγραμμα αποφύτων.
23: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
22: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
23: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
24: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
25: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλά!
1: πάω. Εδώ στα ριχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη μας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκι!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
25: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Θανατηφορό τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό Παντοπολίου μετά από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε τον οδηγό του οχήματος. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του. Προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του Παντοπολίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλησαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον στον οποίο φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, επεσήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί εντωμεταξύ στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 Ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικανών.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, κάποιες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αλπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και ευχόμαι τα καλύτερα φίλες και φίλοι στην πρωινή παρέα. Εμείς που αποτελούμε εδώ τη συντροφιά του Sky 100,3, είτε από την ελλαδική επικράτεια καθώς προσέρχεστε, είτε από την παγκόσμια επικράτεια όπως προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή δύναμη εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω κυρίες και κύριοι και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα, γιατί ξέρω, θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας, το κατανοώ, το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ, θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό, εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική. Και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας, δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί, αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ώρων. Κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10, όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε. Και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε στα αυτά τα του κόμματος, σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα, τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουμτζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία. Μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουμτζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουμτζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα. Πραγματικά λιώνεις, αλλά μια που είμαστε στα της. Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία, εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και του αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία, σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό. Και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Α, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια. Το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή. Όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ, στο Μοσχάτο, τα γραφεία ήταν ακόμη γιαπή και φτιάχναν τους χώρους μέσα και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, ικανότατος γραμματέας ο Παύλος και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαιρετικός για νέους στην πολιτική εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, δεν πολύ με ενδιαφέρουν. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος. Οπότε βλέπω ανασχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Έχει πρόβλημα? Έχει πρόβλημα. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
7: Ναι,
6: έχετε
7: πολύ
6: πρόβλημα.
7: Γρήγορα, καλημέρα. Έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί όλος ο άξονας Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Βασικά έχει ακινητοποιηθεί η Πανεπιστημίου και έχει ενοποιηθεί τώρα με το μποτιλιάρισμα της Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Είναι συνεργείο φορτηγό εκεί, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Λίγες λωρίδες στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ.
6: Μισό. Τώρα που τα λες όλα αυτά, έχει πέσει. Περνάω χθες στη Ηρακλήτου κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα, 5 και κάτι, στην Ηρακλήτου, εκεί στα δικά μου τα μέρια. Πάτημα Χαλανδρίου, για να μπω μέσα στα Βρυλίσια. Έχουν χαλάσει τα φανάρια, είναι τροχονόμοι, ρυθμίζουν τα φανάρια σε εύρος μεγάλο. Είμαστε στο σταθμό του Κις Πλακεντίας. Κάποια κυρία βγαίνει, δεν είχε ορατότητα και βγήκε προς την Ηρακλήτου στην κατεύθυνση προς την Αναπαύσεως. Mm-hmm. Δυσκολεύει έναν μοτοσυκλετιστή, μαυροφορεμένος, χωρίς κράνους εννοείται, λοιπόν, και ο οποίος γυρίζει, βρίζει, κάνει, ράνει κτλ. Και προσπαθεί να πει στους τροχονόμους: ασχοληθείτε με την κυρία που πήγε, ενδεχομένως ένιωσε ότι μπορεί να τον σκοτώσει κιόλας. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι να πες πάνω του με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται κακό φασαρία, κάνει νοήματα και την ώρα που είναι δύο τροχονόμοι, ένας απέναντι από τον άλλον, κάνει και ένα βουμ τη μηχανή. Οπότε του λένε: σταμάτα τώρα, σε ελέγξουμε. Έλειωσα.
7: Πολύ καλό. Καλά, μην κάνεις λόγο για κράνος, γιατί έχουν πλακώσει ζέστες τώρα, έτσι.
6: Εντάξει, ρε παιδί, κατάλαβα. Το φυσικά, εννοείται. Λοιπόν.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Έχεις πει πλέον ότι ο Κηφισός έχει παντού φωταγωγηθεί σε όλα τα σκοτεινά σημεία του. Όχι, κύριε Γιαννήρη, γιατί δεν το παρατήρησα. Γιατί ήταν φωτεινό, γι' αυτό το παρατήρησα. Είδες, αφού ήρθα, δεν ήρθα στο σκοτάδι. Μπράβο. Μπράβο. Έγινε. Τελείωσε η εργολαβία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νίκο Χαρδαλιά, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο έργο. Ευχαριστούμε, κύριε Κολομιχάλη, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της γυναίκα. Προσέχει, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχογιό μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχέας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια, άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς είναι το πώς λειτουργεί το κράτος τώρα, λοιπόν. Γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος? Δεν φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τινά. Είτε να γίνει ανακύκλωση, είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο κι αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές. Γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση? Και υπάρχουν πολλές όμοιες, όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα, η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση, αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά, κάνετε κάτι. Επιτελικών κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος, να πει ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω, κυρία μου σας καταλαβαίνω, τι να πω τώρα για τη γυναίκα, που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει. Τις απώλειες του παιδιού, αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όμοχι, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απόσυρση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της, έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει την κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το, αυτό με το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ζείτε με αυτή την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, είπαμε μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν πάω την πω φωναχτά, έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν πάω την πω. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: Έχουμε, έχουμε ερωτευμένους στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα, στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ, Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλημέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος Δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή έλεγα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει 70%, είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι, έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας. Πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας. Είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο, ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δήμητρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μια μικρή ανατροπή, πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει, για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα, το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεσαι ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους, ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά λουμπεναριό. Το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος, ούτε σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως λουμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λουμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει, έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ? Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω. Ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίνης. Δηλαδή, ελάτε κύριε Πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές, πάνω απ' όλα. Και πρέπει να λέει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε. Βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο, μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
0: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που κάνει το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι και άλλα περιβάλλοντα, είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα του φθόνου με αυτές τις βραβεύσεις. Περνάμε δηλαδή το μήνυμα της επιβράβευσης, το οποίο δικαιούνται οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας όταν κάνουν και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν το καλό, που κάνουν το ωραίο, που κάνουν κάτι ξεχωριστό που αξίζει της βραβεύσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Είπε και άλλα ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε και ποίηση που του αρέσει από τον Καβάφη. Η ομιλία του είναι εξαιρετική. Μπορείτε να μπείτε είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας στο site, δηλαδή από το να σκρολάρεις στο TikTok και να γίνεται το μυαλό σου TikTok λιώμα, δηλαδή χύμα. Δηλαδή το μυαλό λιώνει στο TikTok. Έλειωνε και στο Insta. Ήρθε το TikTok που είναι πολλαπλασίως χειρότερο του Insta. Γιατί είχαμε κάποτε να κάνω story στο Insta, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο X λέμε καμιά beep, καμιά παρόλα, τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό, λέμε ότι έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Στο Insta είναι την ώρα που κάθεσαι, ήμασταν σε ένα τραπέζι μια φορά, ήτανε νέα παιδιά, έρχεται το φαγητό, λέει, αχ, μισό λεπτό, τι έγινε ρε παιδιά, να φωτογραφίσω. Να φωτογραφίσει το πιάτο. Για να κάνει Insta, για να κάνει story. Έγινε το story, είπαμε να ξεκινήσουμε να φάμε. Μετά ήρθαν τα γλυκά. Όχι, μισό λεπτό να φωτογραφίσουμε τα γλυκά. Να πεις ότι ήταν και τίποτα γλυκά, να πω πάει στην ευχή, έκανε τίποτα δημιουργίες. Δεν ήταν και δέλτα του Χριστοφιλέα που και εκεί γίνονται εξαίσια πράγματα, έργα τέχνη, πίνακα ζωγραφική είναι το φαγητό και λες τι να φάω τώρα. Αυτό είναι έργο τέχνη εδώ. Έχει ζωγραφίσει ο σεφ. Αλλά. Όχι να γίνει φωτογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, μετά από το Insta ήρθε το TikTok. Το μυαλό, λιώμα, νερό. Κανονικό. Το TikTok είναι για αν θες να γίνει το μυαλό σου λιώμα, τι να σου πω. Λοιπόν,

0: σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Θα σας τα πω στη δεύτερη αναφορά. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη στην

0: εκλογή, νέο γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγγουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη συντροφιά μας, την παρέα μας στο δεύτερο ημίωρο, εσείς που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
4: Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνια, στο τελείωμα της Πανεπιστημίου. Οπότε και ο άξονας Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας Πανεπιστημίου, είναι ακίνητος και έχει επηρεαστεί πλέον η Πειραιώς προς την Ομόνια από τον Γκάζι. Προς την Ομόνια και η Δελή Γιώργη που μας ανεβάζει την πλατεία Καραϊσκάκη προς την Πειραιώς είναι ακίνητη και το τελείωμα της Πατησίων, το τελευταίο σχεδόν χιλιόμετρο της Πατησίων προς την Ομόνια και η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν επηρεαστεί από τα καλώδια που έχουν πέσει του τρόλεϊ. Ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολος. Η παραλιακή πλέον έχει και στα δύο ρεύματα τη κίνηση. Κυρίως όμως προς Πειραιά, από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι και αυτό γεμάτο αυτοκίνητα. Τα δύο ρεύματα τη Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φύλλα Αδέλφια, ως Καραμαγκάς με τις συνήθεις δυσκολίες και κάτι τις παραπάνω. Και τα δύο ρεύματα τη Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, Άρη.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9, που θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και την Κυριακή, τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσδιοριστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τη λένε λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει γιατί θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μην χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η Καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος. Τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ, στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που θα λέμε, πώς λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε, και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούρια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πώς περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
9: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
10: ναι,
9: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
10: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
9: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
10: στην Κούβα, ας πούμε,
9: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν τις ανάγκες των πολλών.
10: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
9: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε ότι το εμπάργο αυτή τη στιγμή...
10: Κύριε Σιρμαλένιε, καμία κύρωση. Εμπάργο τους έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τους έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
9: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
10: Μόνο από την Αμερική.
9: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
10: Ναι.
9: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
10: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
9: Φτώχεια, βεβαίως.
10: Ωραία.
9: Φτώχεια,
10: σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
9: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακούπο. Ωραία.
3: Μπράβο, μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούν συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης, ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς του ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ,
11: πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε από τα, απ τα μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου, τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέα πρόσωπα. Θα μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπριωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Μην πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές, κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνιούν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
12: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος. Μου λέτε θα βάλουμε το
13: φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
14: όλο το βάρος της ακρίβειας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως το δίνει.
12: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα... Δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
13: Απευθυνόμαστε
12: είναι
13: στα τρία τέταρτα.
12: Αυτός που έχει πια εισοδήματα.
13: Της ελληνικής κοινωνίας.
12: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό?
14: Θεωρείτε συγκεκριμένα όρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα? Δεν είναι
12: απλό τύπο φορολόγηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
13: Συγγνώμη
12: δηλαδή. Αλλά...
13: σίγουρα θα είναι γι' αυτό είμαστε.
12: Σας λέω ποιο είναι φτωχό, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
13: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένου
12: οικονομικού. Εγώ λοιπόν τώρα εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
13: Εμεί αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
12: Όπως για παράδειγμα.
13: Στη Μεσόγειο είναι
14: τόσες χώρες. Επίσης, δεν έχουμε μία από αυτές τις αποφάσεις που θα μπορούσαν να λάβουν
13: τα ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη
12: προσβασιμότητα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματι, δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία θα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
13: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
12: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
11: Ευτυχώς θα έρθει η εξειδίκευση. Θα έρθει η εξειδίκευση και θα τα καταλάβουμε όλα. Τάκη μου, μη σταματάς. Κάθε μέρα τον κύριο Μπαλατσούκα στο One να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμω Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα Αλήθειας, τόσο σκάται ορισμένοι, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό, καθαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι, Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης, εννοείται της παπαρολογίας στη συνέχεια είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα. Γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό θα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριος Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο. Και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νηφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη. Θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης. Ένας πρώην ονεδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Παρακαλώ, διάλειμμα.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
21: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: Πριν από κάποιες μέρες ο κύριος Τζίμερος μου έστειλε το εξής μήνυμα. Για να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 τουλάχιστον νομοσχέδια σε τελική μορφή με τα οποία δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του αν σχηματίσει η κυβέρνηση από το Δυναμίας. Και έρχεται και κολλάει με αυτό το ηχητικό που ακούγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, όπου ο Τάκης Χατζής προσπαθεί να καταλάβει από τον καινούριο εκπρόσωπο του Τσίπρα. Τι θα πει αυτό το Τσίπρο κόμμα το καινούριο? Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
27: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
26: Ορίστε παρακαλώ.
27: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμορρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους, ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζή.
26: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι.
27: Ναι, και όπως μιλάνε όλοι.
26: Όλοι, επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο, όλοι, φυσικά.
27: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι Αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και του προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα, ο οποίος θα έλεγε αυτό το διαβάσετε. Διότι το να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου, μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός, το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές. Και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
26: Γιατί αν τους φορολογήσουμε, θα ζήσουμε υπέροχα οι υπόλοιποι. Ναι,
27: ναι, μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει τι σημαίνει 20 πιο κερδοφόρες. Δηλαδή, με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφετζής, ας πούμε, στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015, όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε, λέει, 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 2016, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πεις σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει για να βρούμε 1,2 δις, απλή μέθοδος των τριών.
26: Θα σας στεναχωρήσω, κύριε Τζίμερα, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του συντάγματος και από τις δύο νίκες 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν, δόξα τω Θεώ, πολύ πολύ οι συμπατριώτες μας. Και, καμαρώνω για όλους φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
27: Να λοιπόν πώς ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν οι αφελείς. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητέα ύλη με 12% αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Θες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις στους πλούσιους. Okay. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση, ή όχι, όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να πούμε. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρεις, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανειό μου? Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι και ευάλωτοι? Και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
26: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου? Όπως αυτή, όπως αυτή που βγήκε, φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ, ναι, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
27: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
26: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
27: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, του ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός. Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λιγκλινταριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτατου μισθού στα 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που έχει στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του στρατού.
26: Ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή, να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε. Πρέπει
27: δεν
26: να κλείσουμε.
27: Μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εσόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ρόχα. Μόλι είναι το γνωστό του Μπατζανάκι, θα ανέθεται κάποιος στο σπίτι του να το φτιάξει ένας μηχανικός, επειδή έχει ωραίο χαμόγελο ή επειδή τον είδε στη Λαϊκή και του σπίξε το χέρι.
26: Αλλά την,
27: για οποιοδήποτε κριτήριο.
26: Αλλά τη διακυβέρνηση της χώρας την αναθέτει σε ένα ωραίο χαμόγελο. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε.
27: Να είστε καλά.
26: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, στο, όπως είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει λοιπόν διεπιστημονικά, πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται οι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικών που θα στηρίξουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο στεγάζεται σε ένα ολόφρεσκο ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Λεπτομέρειες και πληροφορίες kilgreece.gr. Διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και ερχόμαστε με τον Γιώργο Βουλγαράκη.
0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, από τέψους της Νέας Μύρνης προς την Ομόνια, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Έχουν επηρεαστεί η Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνια, η Πατησίων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα προς τα Χαυτεία και η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στους Καραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιθιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Ανασάντωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολίου έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπολίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις καζετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φύγη. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλισαν με έφλεκτο υλικό τα σταθεμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου έκανε ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα επαναλλαγές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Αύριο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά 2 πυράβλους και 216 μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για μια συνάντηση, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Άνοιξε ο δρόμος στην Ομόνοια στο τελείωμα της Λεωφόρου Πανεπιστημίου που είχαν πέσει τα καλώδια του τρόλεϊ και είχαν επηρεάσει όλο τον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Παραμένουν βεβαίως στην άνοδο της Συγκρού ακόμα οι καθυστερήσεις, όπως και στην Πειραιώς προς την Ομόνοια, όπως και στην Πατησίων από την Αλεξάνδρας προς τα Χαυτία. Έχουμε καθυστερήσεις επίσης στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης, στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα και μεγάλη καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίδη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 5 Ιουνίου, υπέροχη μέρα έξω. Κάτι βροχές δεν θα έχει, δεν πειράζει, σε καλοκαίρι είμαστε, ας βρέχει που και λοιπού, έτσι να δροσίζει και λίγο. Αλλά προσέξτε τώρα, με αυτές τις βροχές βέβαια, τις συνεχιζόμενες, φουντώνουν ξανά τα χόρτα και παραπονείστε, μα τα καθαρίσαμε προχθές και τι θα γίνει ξανά, διότι ξαναφούντωσαν τα χόρτα και τώρα δεν υπάρχουν και εταιρείες να έρθουν να σε καθαρίσουν το οικόπεδο, να σου καθαρίσουν το οικόπεδο, διότι έχουν πέσει όλοι από πάνω και δεν έχουν και αυτοί δεν προλαβαίνουν. Ένα. Και έγινε και κάτι χθες, κυρίες και κύριοι, μια που ξεκινούμε την σεζόν των πυρκαγιών, που θα το σχολιάσω τώρα πάνω στο τραγούδι. Σας αναγγέλω μόνο ότι ήδη βρίσκεται στο ερωθάλαμο ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, τον οποίο θα υποδεχτούμε καλημέρα σας και με ένα τραγούδι. Πάμε παρακαλώ κυρία Σταματίου.

0: χθες, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, ακροάτες και ακροατές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες και δύο ομάδες δασοκομάντος μαζί με 10 πυροσβεστικά οχήματα και χρειάστηκε να πετάξουν δύο ελικόπτερα για να αποτραπεί να μην καεί η Φιλοθέη και το άλσος Βεϊκού. Γιατί έγινε αυτή η φωτιά, ποιος προκάλεσε αυτή τη φωτιά σε αυτό το ελάχιστο πράσινο που έχουμε στην μπετονένια πρωτεύουσά μας? Οι λατρεμένοι μας μελισσοκόμοι. Όχι όλοι προφανώς, εννοείται, όχι άρι, όχι άλλοι, αλλά αυτοί οι μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν βρει εκεί πάνω τα ορεινά του γαλατσίου στην πλάτη της Φιλοθέης που είπανε «Α, εδώ θα μαζέψουμε το ωραίο μέλι». Έχει άφθονο πράσινο, έχει πολλά λουλούδια η περιοχή προφανώς και πάνε τα μελίσια. Ίσως είναι όπως εκείνος ο κύριος που διαπίστωνε στις πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν ότι οι μέλισσες κινούνται με βενζίνη. Διότι η βενζίνη δεν είχε προλάβει ακόμη ο Μπούς, πήγα να πω, ο Τραμπ, να κηρύξει τον πόλεμο και η βενζίνη είχε ήδη αυξηθεί στα πρατήρια μας. Και εννοείται ότι εμείς δεν μειώσαμε την κατανάλωση, γιατί άλλωστε είμαστε μέσα στην πείνα όλοι και τη φτώχεια σε ποσοστό 70%. Τρίβουν τα χέρια τους στα δηληστήρια και δεν πιστεύουν, σου λέει, δεν μπορεί, αυτή κάποια στιγμή θα σταματούσαν να αγοράζουν το προϊόν μας. Και όμως εμείς πάμε κόντρα στις προβλέψεις των δηληστηρίων και εννοείται συνεχίζουμε ακάματη την κατανάλωση καυσίμων όλων των ειδών. Μια μικρή κάμψη, μου λέγει ο Φιλιππίδης, διαπιστώνουν στα δηληστήρια της τάξης του 2% στις βενζίνες των πολλών οκτανίων. Εκεί είπαμε να κάνουμε μια κάποια οικονομία. Λοιπόν, δύο λατρεμένοι μελισσοκόμοι, τώρα ξαναγύριζω στη φωτιά, πήγαν χθες να καπνίσουν τα μελίσια τους. Και εκεί που πήγαν τα καπνίσουν, φούντωσε η φωτιά πάνω στο άλσος Βεϊκού, στα σύνορα με την Φιλοθέη. Και ξεσηκώθηκε όλο αυτό το σύστημα να πάει να ζει στη φωτιά. Πού είναι οι μελισσοκόμοι? Λούις. Τώρα δεν πρέπει να πάει η υπηρεσία να πει τίνος είναι τα μελίσια παιδιά του Μίτσου, του Αντώνη, του Άρη, του Γιώργου, της Μερπομένης, της Ελένης, της Μαρίας και να πει πλήρωσε όλη αυτή την κινητοποίηση. Λέγαμε κάποτε ότι όταν προκαλούμε την κινητοποίηση του κράτους χωρίς να υπάρχει λόγος, από μπιπ μας, από βλακεία μας, από ανοησία μας, δεν το σκάμε, δεν τρέχουμε να κρυφτούμε, αλλά καθόμαστε εκεί να πληρώσουμε τις συνέπειες. Μπας και γίνουμε ποτέ κάποτε πολίτες κανονικοί. Καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τελείωσε ο δεκάλογος.
1: Όχι,
0: το δεκάρικο τελείωσε. Ο δεκάρικος μάλλον που λέγαμε κάποτε, το δεκάρικος.
1: Βάλατε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό εν ώψη του γεγονότος ότι μπαίνει καλοκαίρι και συζητάμε για τις πυρκαγιές που πάντα μας απασχολούν.
0: Οι οποίες μπορεί να είναι ΔΔΕ, μπορεί να είναι ο μελισσοκόμος, να είναι ο μετασχηματιστής του ΔΔΕ, μπορεί να είναι ένα ανθρώπινο σφάλμα, ας πούμε, μια παράληψη.
1: Κατά κανόνα είναι ανθρώπινη αμέλεια. Κατά κανόνα. Αυτοί οι οποίοι είναι πυρομανίες, υπάρχουν βέβαια, δεν είναι πολλοί, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί ενδεχομένως να πάω εγώ ένα πικνίκ με την οικογένειά μου σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Φεύγοντας να αφήσω ένα μπουκάλι, γιατί είμαι απέδευτος άνθρωπος, ένα γυάλινο μπουκάλι και να το αφήσω ως σκουπίδι. Αυτό σε μια περίοδο μεγάλης ηλιοφάνειας λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, ανάβει φωτιά. Αυτή η φωτιά στη συνέχεια καίει ένα ζώο, το ζώο φεύγει από εκεί να πάει κάπου αλλού για να σωθεί και μεταφέρει τη φωτιά σε ένα άλλο σημείο και αρχίζει και γίνεται αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως. Επομένως, υπάρχουν βέβαια οι πυρομανείς, όπως υπάρχουν οι κλεπτομανείς, όπως υπάρχουν οι σεξομανείς, όπως υπάρχουν όλοι οι μανείς εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι από αμέλεια δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ προφανώς οι άνθρωποι αυτοί λειτουργήσαν έτσι, δηλαδή δεν πήγαν να βάλουν φωτιά, έπρεπε όμως να γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν διακινδυνεύει να καεί αυτό το οποίο είχε μείνει μέχρι τώρα καθαρό. Τι παραπάνω να πεις στους ανθρώπους αυτούς?
0: 104 άνθρωποι κάηκαν στο μάτι επειδή ένας κύριος είχε φάει σκάλωμα εκείνο το πρωί που λυσομανούσε ο αέρας πάνω στην Πεντέλη να κάψει χόρτα. Ναι. Είχε φάει την πετριά. Ναι. Πέρασε το περιπολικό, του είπαν, και του λέει σβήστε. Η παιδί όμως έχει φάει χοντρή πετριά, ξανά βάλε μια δεύτερη φωτιά και την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν πολύ σωστά προσανατολισμένες στη φωτιά της κινέτας, διότι ενδεχομένως να κινδύνευε το δηληστήριο της Motorola, και πολύ σωστά ήταν από εκεί, και εγώ κάει και το μάτι.
1: Ξέρετε,
0: επειδή ένας άνθρωπος είχε το σκάλωμα να κάψει αυτά τα μαμόχορτα, τα οποία δεν ξέρω, σε άλλο κράτος της Μεσογείου, δηλαδή σε κράτος κανονικό όμως, όχι τώρα σε διάφορα γύρω-γύρω, γιατί έχουμε και πολλών ταχυτήτων κράτη γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο, τη λατρεμένη Μεσόγειο, την ωραία μας Μεσόγειο. Αυτή η ιστορία με τα χόρτα. Πρέπει να καίγονται αυτά τα ρημαδόχορτα. Δεν πάει να τα κάνουμε κάτι αυτά τα ρημαδόχορτα, τι να τα καίμε.
1: Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Στην πολύ ωραία Ήπεθρό μας, στην επίσης αγαπημένη Ήπεθρο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα φύγουμε από αυτά. Και αν τα λέμε εδώ, τα λέμε μόνοι μας, ωραία.
1: Όμως μας μεταφέρει σε ένα άλλο θέμα, που είναι θέμα παιδείας, έτσι. Μια που το συζητάτε, που το τα ακούω.
0: Θέμα παιδείας, ναι. Είναι θέμα και παιδείας και εκπαίδευσης. Ναι. Αυτά είναι θέμα, είναι συνδυασμός εκπαιδεύσεως και παιδείας. Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου μιλήσει για αυτά και έτσι να σε να φτιαχτεί η παιδεία.
1: Όχι, αλλά πρώτα να κάνω, εγώ θέλω
0: ανάποδα, πώς το θέλω.
1: Να διαφωνήσω μια
0: λίγο. Εννοείται, φυσικά.
1: Η παιδεία είναι άλλη το σύστημα το οποίο σου δίνει διανοητικές άμυνας σε ένα κόσμο που πρέπει να είσαι ενθουσιασμένος. Η εκπαίδευση είναι αυτό που σου κάνει για να βρεις δουλειά. Δηλαδή, εγώ εκπαιδεύομαι για υδραυλικός, εκπαιδεύομαι για δικηγόρος, εκπαιδεύομαι για δημοσιογράφος, για γιατρός. Πάω σε ένα σχολείο και μου λέει το μικρόφωνο θα το πιάσεις έτσι, θα μιλάς από τόση απόσταση. Αυτό είναι εκπαίδευση. Παιδεία τι είναι? Είναι το σύστημα των ιδεών, το οποίο σου δίνει το background για να μπορέσεις να συμπεριφερθείς σε ένα κόσμο πολιτισμένα, κόσμια, δημοκρατικά. Είναι η δημοκρατική άμυνα. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα και στα δύο. Γιατί έχουμε πρόβλημα και στα δύο? Η δική μας γενιάρη μεγάλωσε με το εξής στερεότυπο. Και λογικό, γιατί ήταν γενιά που ακολούθησε τους γονείς που βγήκαν από τον πόλεμο, τη στέρηση και τη φτώχεια. Εμείς μεγαλώσαμε τρία στερεότυπα. Πρώτον, φέρε μου ένα χαρτί, έλεγε ο πατέρας μου. Δηλαδή ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Γιατί άρη μου αυτό? Διότι ο πατέρας μου είχε εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, λόγω του πολέμου δεν τέλειωσε ποτέ τη νομική. Μετά είχε άλλα προβλήματα ο άνθρωπος, επιβίωσης. Πού να τρέχει να σπουδάζει τώρα, εδώ μιλάμε, προσπαθούσαν να βγάλουν τον επιούσιον. Άρα λοιπόν το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν να έχεις μια σταθερή δουλειά. Να πας παιδί μου στο δημόσιο. Να είσαι σίγουρος ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
0: Ο μισθός θα πέσει.
1: Το μισθός θα μπαίνει. Να μην έχεις το άγχος, να μην έχεις αυτό. Και το τρίτο ήταν να βάλεις ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου. Για να μπορέσεις να δεις. Με αυτά τα τρία στερεότυπα η δική μας γενιά μεγάλωσε. Και αυτά τα στερεότυπα δημιούργησαν και στρεβλώσεις. Γιατί? Γιατί ήρθα εγώ ο πονηρός πολιτικός και λέω τι θέλει ρε ο Άρης, κεραμίδι. Εγώ αδερφέ, θα καθαρίσω εγώ για πάρτι σου. Τι θέλει πανεπιστήμιο?
0: Χωρίς σχέδια, χωρίς δημοτομίες, χωρίς τίποτα.
1: Πανεπιστήμιο, αυτός είναι ο Νταλκάς του, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να κάνουν τα ΤΕΗ πανεπιστήμια. Όλοι να πάρετε χαρτί. Όλοι να πάρετε χαρτί. Εξίσωση προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Εξίσωση προς τα κάτω. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Όλα εξηγούνται στη ζωή. Αν κάτσεις να τα δεις, και εδώ είναι και η διάσταση της βαθιάς πολιτικής από την πολιτικαντολογία, αν το λέω καλά. Η πολιτική πρέπει να έχει στο μυαλό της πώς να φτιάξει τη χώρα. Εγώ σαν υποψήφιος με ενδιαφέρει να ξαναβγω βουλευτής. Θα κάνω τα πάντα για να το κάνω αυτό, στο βαθμό που είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Άρα αυτή η προσπάθεια που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης να πει να αλλάξουμε, να συζητήσουμε αλλαγή πολιτικού συστήματος μέσω του συντάγματος έχει κάποιο νόημα, ας πούμε? Μπορεί να κινητοποιήσει τώρα, έτσι όπως τους βλέπω εγώ τώρα, με τη φόρα που έχουν, να πέσει η Χούντα Γκούλη, μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση?
1: Έχω δύο απαντήσεις να σου δώσω, ανάλογα με το πόσο νεοδημοκράτης είσαι. Θα σε αφήσω να επιλέξεις. Λοιπόν, η μεγάλη εικόνα είναι ότι εμένα δεν μου αρέσει το Σύνταγμα να μπαίνει προεκλογικά σε κουβέντα. Δεν μου αρέσει ούτε ως νομικός, δεν μου αρέσει ούτε ως υποψιασμένο πολίτη, γιατί το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, ο οποίος ρυθμίζει τις ζωές μας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ούτε με συνταγματικό ακτιβισμό, ούτε με μικροπολιτικό υπολογισμό. Θα μου πεις, για κάτσε ρε μεγάλε, γιατί το λες αυτό? Διότι το Σύνταγμα, στο Σύνταγμα έχουμε κάνει πάρα πολλά ζικ-ζακ, ας πούμε. Είδαμε ότι κάτι θέλει ο κόσμος, το κάνουμε γιατί είμαστε αρεστοί. Δεν αναφέρομαι στην δημοκρατία, αναφέρομαι γενικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια στιγμή λέμε, ρε παιδί μου, αυτό γιατί το κάναμε. Παράδειγμα θα σου πω. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία πρέπει να έχουν θεσμικά αντίβαρα. Η εξουσία πρέπει να ελέγχεται. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτος ένας άνθρωπος.
0: Άρα κακώς αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες. Το 85.
1: Έρχομαι το 86 λοιπόν και λέμε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, που η Βασιλεία, που η Φρυδερίχη, διάφορες μπούρδες δηλαδή τώρα που ήταν του προηγούμενου αιώνα, ας πούμε. Άρα λοιπόν να έχουμε ένα πρόσωπο διακοσμητικό. Τι να κάνει αυτός, τα παράσημα, τα
0: σεφάνια, τις ομιλίες
1: και καμιά ομιλία κτλ. Υπήρχαν κάποιοι κολοσσοί πρόεδρος Δημοκρατίας. Παρένθεση, Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος μπροστά στο δείπνο με τον Κλίντον του έθεσε όλα τα προβλήματα της χώρας καλύτερα από οποιοδήποτε υπουργό εξωτερικών. Κλείνει η παρένθεση, θα το πούμε άλλη
0: υπάρχει
1: φορά.
0: Υπάρχει και σε αυτό αντίλογος όμως.
1: Υπάρχει.
0: Ότι ήταν μια πολύ ωραία αντιαμερικανική εκδήλωση από την πλευρά της δεξιάς.
1: Έχω την εντύπωση. Καλά, η δεξιά δεν ήταν πάντα προβλέψιμη, Άρη μου.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Γι' αυτό είμαι και δεξιός εγώ.
0: Συμφωνώ. Γι' αυτό
1: δεν ξέρω αν σε σοκάρω που σου λέω ότι είμαι δεξιός, γιατί μπορεί να τρομάζει.
0: Και εγώ σκοπίμως τα ανοίγω για να τα σύνδεσμο. Ας πούμε, η δεξιά έχει μια έκφανση τη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
1: Βεβαίω. Και είμαι και πολύ περήφανο εγώ γι' αυτό.
0: Όπω όλε τι πόρτε. Ακόμα αποτέλεσμα, μάλλον μηδέν.
1: Απλώς θέλω για να μην σας σοκάρω.
0: Όχι, καθόλου. Εγώ σκοπίμως θα ανοίγω αυτά. Γιατί εκεί θέλω να καταλήξουμε σήμερα. Θέλω να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μία.
0: Θέλω να συζητήσουμε και να βαλίσω μαρά στο επόμενο ημίωρο.
1: Θα το πούμε. Λοιπόν, αυτή
0: είναι. Το ας πούμε, το συμπέρασμα είναι και 27.
1: Εντάξει.
0: Για μετά. Ξεκινάμε το συμπέρασμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά στην τηλεόραση, κάποιος άλλος να παίζει online σε ένα βιντεοπαιχνίδι, ένας τρίτος να δουλεύει σε βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που επιθυμούν ταυτοχρόνως. Διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνεις στο dei.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο προσιτό απλό ίντερνετ και σε συνδυασμό με την σταθερή τηλεφωνία.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

0: Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού και στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. 45χρονος Μελισσοκόμος συνελήφθη εχθές το βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το μεσημέρι στο άλσος βεϊκού. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενώπιο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
2: Ελευθερώθηκε ο δρόμος στο τελείωμα της Πανεπιστημίου εκεί στην Ομόνια που είχαν πέσει τα καλώδια του τρόλια κτλ. Αλλά παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, στην Πατησίων στα τελευταία 500 μέτρα της προς τα Χαυτία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφίας εν μέρη προς τη Βουλή. Βελτιώνεται πιο γρήγορα η Βασιλή Σοφίας, γι' αυτό λέω εν μέρη. Επίσης, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου είναι γεμάτος στην κυρολεξία αυτοκίνητα. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων το ίδιο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα από την Ιερά Οδό προς την γέφυρα Χαρνών. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά όμως, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Κλείνω με την παραλιακή, η οποία προς τον Πειραιά έχει μόνο στο νέο Φάλιρο τώρα κίνηση, αλλά προς τη Γλυφάδα έχει κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, όπως ακούσατε, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για εσάς που μπήκατε τώρα στην τροφιά μας, ο Γιώργος Βουλγαράκης για δεύτερη Παρασκευή είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Βουλγαράκη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τώρα έμαθα και εγώ, το άκουσα, ότι ο Μελισσοκόμος συνελήφθη τελικά. Ναι. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
8: Πάλι καλά, θα πω εγώ.
1: Πάλι καλά. Τώρα, προσέξτε, το σφάλμα έγινε 2 φορές. Και την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη φορά. Οπότε τώρα πια δεν άντεξε η κυρία Βουλγαράκη, η νεαρά κυρία Βουλγαράκη και η Παυλίνα και είπε, καλά, σε προϋπαντούν χωρίς να ακούγεται τραγούδι μου. Έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη για δεύτερη φορά. Δηλαδή αυτό δεν ήταν να πεις ότι το έκανα την πρώτη φορά, τώρα το επανέλαβα σήμερα το λάθος μου. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ακούγοντας την Παυλίνα Βουλκαράκη.
1: Αυτό το γράψει για την κόρη της παρεμπιπτόντος.
0: Να σας ζήσει καλό τείχο και υγιές.
1: Ναι, ναι.
0: Η κόρη και, και η εγγονή σου. Και, δύο μου είπες.
1: Δύο, ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο, ωραία, ναι. Να σας ζήσουν. Λοιπόν,
1: να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για το Σύνταγμα.
0: Βεβαίως θα το ολοκληρώσεις, ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν αμφισβητώ καταρχήν ότι ο Μητσοτάκης, επειδή έχει δείξει ότι είναι μεταρρυθμιστής σε πολλά ζητήματα. Όχι ότι συμφωνώ σε όλα μαζί του, αλλά είναι μεταρρυθμιστής. Γιατί ξέρεις, η μεταρρύθμιση έχει και οπτικές. Για άλλους είναι πολλοί, άλλους είναι λίγοι, για άλλους είναι μέτρο, εξαρτάται από τον καθένα. Εγώ έχω μία δική μου άποψη, εσύ μία δική σου. Εν πάση όμως περιπτώσει, πράγματι το Σύνταγμα πρέπει σε πολλά σημεία να μεταρρυθμιστεί. Όμως πρέπει και να μικρύνει, γιατί το Σύνταγμα δεν είναι νόμος. Το Σύνταγμα πρέπει να είναι το πλαίσιο που να λέει τι κάνουμε. Δεν είναι πώς το κάνουμε. Δηλαδή, μέσα, ας πούμε, υπάρχουν άρθρα που λένε τι είναι δάσος. Αυτό δεν μπορεί να είναι στο Σύνταγμα. Ναι. Είναι θέμα νόμου.
0: Υπάρχει το υπόδειγμα πώς μπορεί να μικρύνει. Το βιβλίο που είχαν βγάλει ο Στέφανος Μάνος, ο Γιώργος Αλεβιζάτος, ο Γιώργος Γεραπετρίτης πριν από κάποια χρόνια και είχαν σβήσει πάρα πολλά άρθρα και είχαν κάνει ένα σύντομο υπόδειγμα ενός καινούριου συντάγματος.
1: Λοιπόν, θα σε εκπλήξω τώρα, αλλά εγώ θέλω να το πω, γιατί είναι πραγματικότητα. Μία πολύ ωραία προσπάθεια είχε κάνει και ο Τσίπρας πριν βγει η κυβέρνηση. Θα μου πει πριν η κυβέρνηση, ο καθένας θέλει λέει, έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πάση επίσης η Επιτροπή Αλιβιζάτου είχε κάνει μία πολύ ωραία προσπάθεια. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς συνταγματολόγους, εξαιρετικούς συνταγματολόγους, οι οποίοι πραγματικά μπορούν, δηλαδή πού θέλω να καταλήξω. Και κάνω μία ανοιχτή προτάση μέσα του σταθμού, γιατί κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχει μία διαρκής επιτροπή συντάγματος, η οποία να απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας τα πραγματικά. Παίρνω μια πάσα για να.
0: Το πολιτικό σύστημα πρέπει
1: για
0: να αλλάξει.
1: Να θυμίσω τα γένια μας. Ναι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος Καραμαλιάς, όταν μίλησε για ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, είπε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα το οποίο αποδέχεται αυτά που η κοινωνία θεωρεί σωστά και τα διατηρεί και αλλάζει αυτά που η κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξουν. Δεν το κάνει ούτε με ένα βήμα μπροστά.
0: Ωραία.
1: Ούτε με ένα βήμα πίσω.
0: Συγκεκριμένα, το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει.
1: Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει διαρκώς.
0: Πώς λειτουργεί, δηλαδή αυτά που λέει, αντιμετώπιση ας πούμε αυτής της προσέγγισης του πελατειακού, του πελατειασμού. Πρέπει να γίνουν τέτοια βήματα.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Ναι. Ο σταυρός προτίμησης, λέω, παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, εγώ
0: οι μονοεδρικές. Δηλαδή αυτά πρέπει να.
1: Αυτά είναι άλλα μοντέλα. Αυτό, αν περάσουμε σε αυτή. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, για να είμαι δίκαιος. Εγώ, ας πούμε, διαφωνώ με τη θητεία που λέει ο Μητσοτάκης για τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Την κάνει εξαετή. Πρόεδρος Δημοκρατίας έχει καμία αρμοδιότητα. Και τα 15 ετία την κάνει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξέρεις πότε θα είχε νόημα για μένα ο Μητσοτάκης να το πει, για τον εαυτό του. Γιατί αυτό θα μου έδειχνε εμένα αντίληψη βάθους χρόνου. Να πει ότι η Πρωθυπουργία στην Ελλάδα, κύριε, δεν μπορεί να είναι πάνω από τρεις φορές. Λέω τρεις γιατί θα ξαναβγεί. Οπότε να μην τον κόψω τον άνθρωπο. Και παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, να πει λοιπόν ότι πιο περιορίζω τον θεσμό εκείνο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα στη χώρα. Ποιος είναι αυτός? Μόνο ο Πρωθυπουργός. Γιατί είναι ο μόνο Πρωθυπουργός? Διότι είχαμε ένα σύνταγμα ισορροπημένο, το έκανε ο Καραμαλής, Νέα Δημοκρατία 75 και τα υπόλοιπα κόμματα. Το 86 ο Ανδρέας προκειμένου να πάρει όλο το κράτος απάνω του το έκανε πρωθυπουργό κεντρικό. Το επιτελικό κράτος, ενώ λειτουργήσε στην αρχή γιατί έπρεπε να πάρει πραγματικές αποφάσεις λόγω του ότι είχε ο κακός χαμός 15-19, στη συνέχεια έφερε και άλλες αρμοδιότητες στον πρωθυπουργό. Οπότε έχουμε σήμερα ένα απόλυτο άρχοντα. Ποιος είναι αυτός ο πρωθυπουργός? Αυτός διορίζει, αυτός κάνει, αυτός δείχνει, βάζει υπουργούς, βγάζει υπουργούς, αποφασίζει το ένα, αποφασίζει το άλλο, τελεία παύλα. Θες λοιπόν να κάνεις μια παρέμβαση με θεσμικά αντίβαρα? Βάλε περιορισμό στον εαυτό σου. Πεις κύριε ότι εγώ πρωθυπουργός δεν μπορεί να είμαι πάνω από τρεις φορές. Αυτό θα έχει νόημα. Το να μου πεις εμένα ότι ο Δασούλας θα κάτσει 6 χρόνια, έχει λοιπόν τι έγινε τώρα, θα κάτσει 15. Όμα δεν κάνει τίποτα, είναι αδιάφορο. Και εμένα να βάλεις.
0: Όπως... Το άλλος βουλευτής, άλλος υπουργός.
1: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είπαμε, αυτά είναι άλλα μοντέλα.
0: Ναι, πρέπει να το συζητήσουμε ή όχι?
1: Ναι, δεν με νοιάζει. Να συζητηθούν τα πάντα. Απλώς να ξέρουμε γιατί μοντέλα συζητάμε. Στην Ελλάδα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, έχουμε μία πρωθυπουργοκεντρική, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν έχουμε προοδευμένη.
0: Η εξυπηρέτηση που λέει του πελάτη, που λέει ο Γεωργιάδης, είναι μέσα στην αντίληψή σου?
1: Ποιο πράγμα?
0: Των ψηφοφόρων. Η εξυπηρέτηση, ότι εξυπηρετώ τα ζητήματα των ψηφοφόρων.
1: Εγώ μάλλον θα έπρεπε να είχα πάει σόβια, αν ήταν αυτό. Αν ίσχυε αυτό, θα πρέπει να είχα πάει ισόβια και να ήμουν, ας πούμε.
0: Είσαι με τον Άδωνη, λοιπόν. Με την αντίληψη Άδωνη.
1: Εγώ είμαι τη δική μου αντίληψη.
0: Όχι, όχι, δεν με καταλαβαίνεις. ότι έχεις ανθρώπους που σου έρχονται να τους εξυπηρετήσεις και λες παιδιά να εξυπηρετηθούν.
1: Λοιπόν, για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί το πολιτικό
0: σύστημα. Σε άκουσα να λες ένα βράδυ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Με τον Ρενάτο Λέκα, που είναι και εξαιρετικός,
1: ναι,
0: ότι είχες ένα σύστημα αυτό, προσωπικού, δηλαδή συνεργάτες σου, οι, ναι, οποίοι τους έλεγες εξυπηρετούμε κάθε έναν που περνάει, που διαβαίνει την πόρτα μας.
1: Βεβαίως. Και αδίκησα και ακόμη. Έτσι, ναι. Βοήθησα εσένα, γιατί, κάποιον άλλο αδίκησα.
0: Γιατί προκάλεσες παρακάμψεις στην προτεραιότητα.
1: Ακριβώς. Όμως πρόσεξε τώρα. Για να μπορέσεις να απεγκλωβίσεις το πολιτικό σύστημα από το Ρουσφέτη, πρέπει να φτιάξεις το κράτος. Δηλαδή, όταν ο Άρης Πορδοσάλτερ, θέλοντας να κάνει μία εργασία.
0: Το κατά μη μου λες παραδείγματο. Για να φτιάξει το κράτος πρέπει να κάνει πρώτα αξιολόγηση.
1: Όταν λοιπόν δεν το κάνει.
0: Η αξιολόγηση, λέει ο Πρωθυπουργός, να γραφτεί στο Σύνταγμα. Είναι θέμα Συντάγματος η αξιολόγηση ή θέμα κυβερνητικής απόφασης?
1: Όχι. Δεν είναι θέμα Συντάγματος.
0: Δηλαδή εφαρμόζει αξιολόγηση.
1: Βεβαίως.
0: Κανονική αξιολόγηση. Υποχρεωτική αξιολόγηση. Προς όλους και όλα.
1: Προς όλους και όλα, και να πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Και με κάποια συνέπεια, βέβαια. Δεν μπορεί να μην έχει κάποια συνέπεια η αξιολόγηση.
1: Γυρίζουν την πλάτη στα σχολεία οι καθηγητές.
0: Ορίστε, ναι, αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ναι.
1: Ναι. Να πω ένα άλλο πρωτοσέλιδο που θα μπορούσε να μπει δυνητικά.
0: Μισό λεπτό να το εξηγήσουμε αυτό. Ναι, ναι, είναι, ναι, ναι, ότι φέτος οι αιτήσεις για πρόσληψη στον δημόσιο τομέα, στον κλάδο της εκπαιδεύσεως, είναι κατά 16.219 λιγότερες αιτήσεις. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι πτυχιούχοι προτιμούν να κοιτάξουν ως επαγγελματικό προσανατολισμό την ιδιωτική εκπαίδευση, ναι, η οποία και αυτή είναι σε ανθοφορία.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανθή.
1: Λοιπόν, κάνουν τη γέφυρα με αυτό, ναι, που θέλω να πω. Σωστό είναι αυτό, κάνουν τη γέφυρα. Τελειώνουν, παιδιά, καθηγητικές σχολές. Και τι σημαίνει άριμο αυτό? Ποιος τελειώσει μαθηματικός μπορεί να πάει να μπει σε μια αίθουσα να διδάξει μαθηματικά?
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να πάει να γίνει φιλολόγος?
0: Δεν το ξέρουμε αν έχει δυνατότητες να μεταδώσει γνώση. Συμφωνώ, βέβαια.
1: Εμένα, εγώ στέλνω το παιδί μου για να μάθει. Δεν το στέλνω για να μου κάνει
0: σχόλια. Άρα η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια πρέπει να κριθεί.
1: Φτάνω σε αυτό που είπες.
0: Εννοείται. Πρέπει να αναμορφώσουμε ριζικά την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί υπάρχει πρόβλημα πια στην τριτοβάθμια σε πολλά χοντρά ζητήματα κατανόησης κειμένου, αντιληπτικότητας, επίδυσης, πράξεων αριθμητικής.
1: Ρε φίλε, είσαι έξυπνος άνθρωπος και με πας από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι. Κόβω δρόμο. Κόβω δρόμο για να τα πούμε όλα μαζί.
1: Το πας γρήγορα. Με εκπλήσεις. Με εκπλήσεις θετικά όμως. Λοιπόν, κοίτα. Παλιότερα, η μέση και η βασική εκπαίδευση είχαν ένα στοίχημα. Να μεταφέρουν γνώσεις. Το στοίχημα της σημερινής κοινωνίας δεν είναι να μεταφέρουν γνώσεις. Υπάρχουν εκατομμύρια. Το θέμα είναι
0: να καταλάβουμε τις γνώσεις.
1: Να τις διαχειριστείς τις γνώσεις. Κάποια στιγμή θα κάνω μια εκπομπή δυο μας, γιατί οι Έλληνες λατρεύουν να μισούν. Γιατί σε μισούν εσένα? Γιατί σου στέλνουν υβριστικά μηνύματα εμένα, τον καθένα? Γιατί? Υπάρχει εξήγηση κοινωνιολογική σε αυτό. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να μάθει να ξεκαθαρίζει την ιερά προστάχη. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει δημοκρατικό ήθος. Αυτό το κάνει το σχολείο. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαλέγει. Αυτό το κάνει το σχολείο. Εμείς έχουμε μάθει ένα σχολείο όπου λέει: πες μου, παιδί μου, τι λέει το κεφάλαιο τάδε. Και λες: το κεφάλαιο τάδε λέει. Πάρε 20. Everybody happy. Λάθος. Τι να το κάνω εγώ το παιδί αυτό? Το παιδί αυτό είναι κουτί. Είναι κονσέρβα. Θυμάστε τα σβάν που είχαμε εμείς? Τα σβάν. Είναι ένα παιδί με κεφάλι σβάν. Εμένα αυτό το παιδί δεν μου αρέσει.
0: Βγάλανε...
1: Και εκεί, ναι, οφείλω να δώσω τα εύσημα στο αμερικάνικο σύστημα. Το αμερικάνικο σύστημα λέει: θα κάνεις δύο εργασίες. Και θέλω να τις κάνεις πρωτότυπα. Και σε βάζει λοιπόν.
0: Να καταλάβω αν κατάλαβες.
1: Όχι, και εσύ να μάθεις, γιατί όταν κάνεις την εργασία.
0: Πάρε πρώτα και πέντε βιβλία να διαβάσεις. Και να δω τι έχεις καταλάβει διαβάζοντας τα πέντε βιβλία.
1: Επομένως, λοιπόν, το δικό μας σύστημα δεν είναι ένα σύστημα που.
0: Άρα περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό. Εγώ προκαλώ κάθε μέρα τον Πρωθυπουργό να μας πει γιατί πρέπει να τον ψηφίσω την επόμενη τετραετία.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, εσύ, αρετή, άγξεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα, ρε φίλε, κάτι να τον προκαλέσουμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, εδώ θα κάνουμε διάλειμμα κατευθείαν. Αυτό δεν θέλει κανένα σχόλιο.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο τογιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, μετά από αυτήν την ατάκα που έδωσε Γιώργο Βουγκαράκη, δεν έχει νόημα να. Δεν πρέπει να τον πιέσουμε τώρα να του πούμε τι νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει. Στον Πρωθυπουργό είμαι. Πιέζουμε τον Πρωθυπουργό τώρα. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, η μέση εκπαίδευση έχει πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ζήτημα Ζαχαράκη ή ζήτημα Κεραμέως. Κάνει τις προσπάθειες τους. Αλλά εδώ θέλει κάτι μεγαλύτερο. Θέλει. Δεν πρόκειται να έρθει η αντιπολίτευση, γιατί οι άνθρωποι είναι κωμωδία. Αλλά εδώ τώρα το κομμάτι αυτό του 40% που λέμε της κοινωνίας που βγάζει Πρωθυπουργό έναντι του 60%, πρέπει να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει πράγματα. Εσύ φανταζόσουν, εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μέσα στην ίδια τη ζωή μας, ότι θα έβγαινε το πρόβλημα από τα λάθη που έγιναν στο τέλος του 70 και στις αρχές του 80 με τα αρχαία ελληνικά και με τη μέση εκπαίδευση. Ναι. Έγιναν λάθη. Το Πασόκ έκανε την περίφημη, σε όλο αυτό το λέμε, το υποτιθέμενο αυτό, τον προοδευτισμό. Κάναμε λάθη. Τα είπες. Την περασμένη εβδομάδα τα είπες. Έφυγε ο επιθεωρητής, έφυγε η διοίκηση δημόσια, ξεκαρβαλώθηκε στο όνομα των Πρασινοφρουρών. Μετά ήρθαν οι Γαλλοζεοφρουροί. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μπήκε στο λούκι του πασοκισμού. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξαναφτιάξουμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ή όχι.
1: Πάμε τρεις παραγράφους πίσω τώρα. Σου είπα προηγουμένως δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι και καλό και κακό. Το καλό για μας που είμαστε, ας πούμε, δεξιούλιδες είναι ότι θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογία μας επιβραβεύεται.
0: Έχεις πάρει τον όρο δεξιούλης, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ πάντα δεξιός είμαι. Δεξιός.
0: Όχι, το δεξιούλης είναι.
1: Το λέω για να μην τρομάζει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν είναι άλλοι χρειάζονται, γιατί υπάρχει ο δεξιούλης όπως υπάρχει και ο αριστερούλης.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι ουλής, εγώ είμαι κανονικός.
0: Α, εντάξει,
1: είμαι ορίζοντας. Λοιπόν, Με θύρα 13. Τέλος πάντων, να πούμε και κάνα Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Είναι και καλό και κακό. Το καλό είναι ότι εν πάση περιπτώσει η ιδεολογία αυτή που εν πάση περιπτώσει εμείς κάποιοι πιστεύαμε επιβεβαιώνεται εν της πράγμασης. Και θα πω μετά γιατί. Το κακό είναι ότι επειδή δεν υπάρχει πίεση, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, το σύστημα χαλαρώνει. Και όταν χαλαρώνει το σύστημα κάνει και λάθη. Και αυτά τα λάθη πολλές φορές εκλαμβάνονται ως αμετροέπεια. Εκλαμβάνονται ως αλαζονία. Εκλαμβάνονται ως αδιαφορία. Και αυτό δεν ενεργοποιεί κόσμο υπέρ κάποιου, ενεργοποιεί κόσμο υπέρ του αντισυστημισμού. Το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής στην Ελλάδα είναι ότι επειδή δεν λειτουργεί μια πολιτική ισορροπία ανάμεσα σε δύο πόλους, υπάρχει ο ένας πόλος που είναι σταθερός, σίγουρος και δεδομένος και ευτυχώς, και υπάρχει και ένα χήμα ακροατήριο το οποίο είναι πρόθυμο να ακολουθήσει τη κυρία Καρεσιανού, για παράδειγμα, η οποία τι είπε προχθεσάρι μου, το λέω σήμερα στο άρθρο στο Liberal, ότι το όνειρό μου είναι να κάνω ένα debate με τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείς, είναι όνειρο ενός πολιτικού αρχηγού να κάνει debate με τον Πρωθυπουργό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι τι. Και στο debate, τι θα τη ρωτήσεις, λέει ο δημοσιογράφος, θα τον ρωτήσω, λέει, πόσο κοστίζει το αμαξί μου. Πρέπει κάποιος να πει στην κυρία Καρεσιανού.
0: Άνοιξε τη διάβγεια να δει.
1: Οι πολιτικοί αρχηγοί είναι για να απαντάνε, δεν είναι για να ρωτάνε. Εγώ πρέπει να ρωτάω, που είμαι άνθρωπος κανονικός. Όχι ο πολιτικός αρχηγός. Κύριε, ξέρεις, το αμαξί μου κοστίζει τόσο, εγώ θα το κάνω τόσο. Αυτός για μένα είναι πολιτικός αρχηγός. Αν έχει διαφωνία, κύριε Καρεσιανού, να πει το αμαξί μου κοστίζει 2.000 ευρώ το μήνα. Εγώ θα το κάνω 1,5. Πώς θα το κάνεις, κυρία μου, έτσι. Είσαι πολιτικός αρχηγός, σε αντιλαμβάνομαι. Το να με ρωτάς εμένα, που με καλεί να σε ψηφίσω, δηλαδή η ψήφος θα είναι με ερωταπαντήσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Η κυρία Καρεσιανού όμως εκπροσωπεί ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, το οποίο το συναντούμε εκεί που μας αρέσει να πίνουμε τον καφέ μας. Κάνουμε πρωθυπουργό σε 24 ώρες, τα λύσει όλα τα ζητήματα. Εκεί, αυτή είναι η προσέγγιση της.
1: Είναι πάρα πιο
0: απλοϊκή. Πάρα πολύ απλοϊκή. Βέβαια, το απλοϊκό επίσης έχει πελατεία. Δεν το υποτιμώ εγώ το απλοϊκό καθόλου. Μα καθόλου. Έχει πελατεία το απλοϊκό.
1: Άρη,
0: και εδώ τελειώσαμε τώρα. Εσύ με υποχρεώνει να σου πω ότι έλα ξανά την άλλη Παρασκευή. Γιατί δεν έχουμε πει τα θέματα.
1: Πήγε πολύ γρήγορα.
0: Σε γυροφέρνω από Καραβαλή και Σαμαράκη μου και ξεκλειστά σχέδια.
1: Πολύ ακορόιδο με έχει.
0: Δύο βιβλία έχω να σα παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Του Σωτήρη Ριζά, Ξενοφών Ζολώτας και η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος, από τις εκδόσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Ριζάς είναι από τους εξαίρετους ιστορικούς μας και έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά να μας παρουσιάσει τον Ξενοφώντα Ζολώτα, τον αείμνηστο. Και ήρθε τώρα το ολόφρεσκο βιβλίο από τον Γιώργο, από τις εκδόσεις που έχει ο Γιώργος Μουρούτης, στις εκδόσεις Athens Bookstores Publications. Είναι το βιβλίο του Μιχάλη Σάλα. Πάλι από τον τραπεζικό χώρο, και ο Σάλας ήταν για χρόνια δεν λέω κεντρικός τραπεζής για μην παρεξηγηθεί με την έννοια του κεντρικού πραγματικά, όπως είναι η θέση του κυρίου Στουρνάλα, αλλά ήταν από τους βασικούς τραπεζίτες και πολύ προβεβλημένος και ο ίδιος ήθελε και την προβολή, με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Το πιθανότερο είναι ότι θα καλέσω τον κύριο Σάλα ένα πρωί.
1: Θα είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πρέπει, το βιβλίο είναι ογκώδες, πρέπει στοιχειοδός να του ρίξω μια ματιά. Δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω συζητήσεις αν δεν ξέρω τι έχει υποθεί μέσα. Οπότε,
1: επειδή μου το έδωσε ο Γιώργος και το ρίξα μια ματιά, πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο, κυρίως για αυτού που αναζητούν εξηγήσεις σε ορισμένα οικονομικά προβλήματα πώς προέκυψαν.
0: Λοιπόν, στις 9 την άλλη Παρασκευή. Δεν γλιτώνεις, δεν παίζεις χέλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο είμαστε με τον Κωνσταντίνο Φίλη στις 9 το πρωί και συζητούμε τα διεθνή, και την Κυριακή με τον Ζήνωνα Ζαμπακίδη το τρίτο μέρος της ιστορίας 19ου αιώνα στα οικονομικά, βασισμένη η αφήγηση πάνω στις χρεοκοπίες της Ελλάδος. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ραντεβού μας στην τηλεόραση 12 παρατέταρτο. Γεια σας.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
26: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Σαρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους. Παραμένει δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλασος Μπεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιήλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και βάλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περίχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 45 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Συνολικά 354 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος μετά από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρεθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Και κάπως έτσι ξεκινάει το ημερολόγιο της Παρασκευής 5 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100.3. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέιτης απαντά ή όχι. Η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο 210-48-0-0-170-174. Μια μικρή σημαδιακή μουσική ιστορία για την αρχή του ημερολογίου συνέβη ακριβώς σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, το 1975, 5 Ιουνίου. Η Pink Floyd ήταν στο στούντιο, στα στούντιο της EMI στο Λονδίνο, που αργότερα ονομάστηκαν Abbey Road Studios. Ηχογραφούσαν αυτό το άλμπουμ, το «Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ», «Wish You Were Here». Και για την ακρίβεια ηχογραφούσαν ένα τραγούδι που είχαν αφιερώσει στον Sid Barrett, έναν από τους Pink Floyd, από τους, τον ιδρυτή μάλλον τον Pink Floyd, ο οποίος χαμένος στον κόσμο των ναρκωτικών και στα δικά του προβλήματα είχε χαθεί από προσώπου γης. Κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, κανείς δεν ήξερε που είναι, και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα κάποιος που δεν τον αναγνωρίζει κανείς, γιατί έχει μεταμορφωθεί πια. Αλλά είναι ο Sid Barrett, ο οποίος με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε, λένε, στο στούντιο να ακούσει το τραγούδι που είχαν γράψει αυτόν οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ημερολόγιο Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δηλαδή, αυτή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Λιβάνου τελείωσε πριν καν τεθεί σε εφαρμογή, διότι η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν τη δεσμεύει, δεν την αναγνωρίζει, τη θεωρεί ήττα και δεν πρόκειται να την τηρήσει. Οπότε οι μάχες ξαναφούντωσαν, η εκεχηρία τελείωσε και οι συζητήσεις Τεχεράνης Ουάσιγκτον παραμένουν παγωμένες και οι εξελίξεις εξίσου σκοτεινές όπως και πριν. Αντιθέτως, είχαμε κάτι καινούριο στην Ουκρανία και κάτι ξαφνικό. Μια ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του πρόεδρου της Ουκρανίας, προς τον πρόεδρο Πούτιν. Τον καλεί να συναντηθούν οι δυο τους, τετ α τετ, σε μια τρίτη χώρα, να ξεκινήσουν συζητήσεις οι δυο τους, παίρνοντας ως βάση τη σημερινή γραμμή του μετόπου. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση και ομολογώ ότι είναι και μια έκπληξη, γιατί κανένας δεν το είχε προαισθανθεί ή κανένας δεν είχε νιώσει ότι έρχεται. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Προφανώς η Ουκρανία πιέζεται. Πιέζεται από τις εξελίξεις, από τα 4,5 χρόνια που διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο, από τις ανταποκρίσεις όλων των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι είναι η Ουκρανία που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μέτωπο. Αντιθέτως, η Ρωσία, ο Πούτιν, πιέζεται πολύ πολύ περισσότερο. Πιέζεται γιατί, ξαναλέω, την πρωτοβουλία των κινήσεων τις τελευταίες μέρες φαίνεται να την έχει πάρει η Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία κάνει σχεδόν κάθε μέρα χτυπήματα βαθιά μέσα στις γραμμές της Ρωσίας, και αποκορύφωμα ήταν αυτό που έγινε προχτές, όταν ξεκινούσαν οι εργασίες του περίφημου ρωσικού Νταβός, του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τίναξαν στον αέρα τις εγκαταστάσεις ενός δηληστηρίου, με αποτέλεσμα οι ξένοι προσκεκλημένοι του Πούτιν να γίνονται δεκτοί κάτω από καπνούς και φωτιές. Και όσες ανταποκρίσεις μπορεί κανείς να εμπιστευτεί από το εσωτερικό της Ρωσίας, λένε ότι επίσης έχει αρχίσει πια, μετά από 4,5 χρόνια, αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως εξακολουθούν να ονομάζουν τον πόλεμο, να προκαλεί αντιδράσεις, να υπάρχουν αντιρρήσεις. Γι' αυτό και δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να περάσει ένας καινούριος νόμος που απαγορεύει τούτο, το άλλο. Το ίντερνετ λειτουργεί προβληματικά και οι άνθρωποι γενικώς είναι στριμωγμένοι. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό, ποιος ξέρει. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο Ζελένσκι στην επιστολή του λέει ότι θα ήθελε να αναμειχθεί η Ευρώπη σε αυτήν την διαδικασία. Με το επιχείρημα ότι η Αμερική είναι ήδη μπλεγμένη στο Ιράν. Η Ευρώπη προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να μπει σε αυτήν την συζήτηση και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις με τη Ρωσία, να αποκαταστήσει επαφή. Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Ας κρατήσουμε μια μικρή ακτίδα αισιοδοξίας. Εξελίξεις και στα εσωτερικά πολιτικές. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ερώτημα με ποιον θα πάμε. Θα πάμε μόνοι μας στις εκλογές ή θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα? Και αν πάμε μόνοι μας, θα πάμε τελείως μόνοι μας ή θα συναντηθούμε με άλλους, δηλαδή με το υπόλοιπο της Νέας Αριστεράς και το Μέρα 25 για παράδειγμα? Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σήμερα στην Κρήτη και περιμένουμε τι θα πει. Και έχουμε και δύο νέες δημοσκοπήσεις. Μία χτες στο Μέγκα από τη Μέτρων, μία σήμερα στην Έλληνα Εφημερίδα Συντακτών από την ΠΡΟΡΑΤΑ. Πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Πάνος Σταθόπουλος στην Καθημερινή γράφει. Η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή πάντως δεν είναι οριστική. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής πια. Καλημέρα κύριε Χαρίτση.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Είχαμε μιλήσει όταν ξεκινούσε το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς και εσείς πρόκειτο να αναλάβετε την ευθύνη του. Μιλάμε τώρα που το εγχείρημα τελειώνει στο τέλος του κύκλου ή στην αρχή ενός άλλου.
1: Ναι, εντάξει, πάντα κύκλοι κλείνουν για να ανοίξει κάποιος άλλος, κύκλος.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι επόμενος κύκλος? Ναι.
1: Αυτό μένει να το δούμε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, συμφωνώ μαζί σας καταρχάς ότι με την Νέα Αριστερά ο κύκλος έκλεισε, για μας τουλάχιστον. Σέβομαι την απόφαση των συντρόφων και των συντροφισών μας που θέλουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέσα από αυτόν τον πολιτικό φορέα. Θεωρώ όμως ότι επειδή στην πολιτική βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, για να υπηρετούμε πολιτικά σχέδια, συγκεκριμένα πολιτικά σχέδια, για εμάς, και το είπαμε αυτό και στη δήλωση της αποχώρησής μας, η παραμονή στο κόμμα της Νέας Αριστεράς δεν μας έδινε τη δυνατότητα ακριβώς να εργαστούμε για το σχέδιο στο οποίο εμείς πιστεύουμε.
0: Όταν ξεκινούσατε πριν 2,5 χρόνια, ποιο ήταν το σχέδιο? Τώρα πια που, όπως λέτε, ο κύκλος τελειώνει.
1: Είχαμε πει και τότε, πριν από 2,5 χρόνια όπως λέτε, ότι είχαμε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να βάλουμε ένα φρένο στον εκφυλισμό και στην απαξίωση, όχι απλώς μόνο ενός κόμματος, αλλά θα έλεγα μιας ολόκληρης πολιτικής παράταξης της αριστεράς. Και αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις που υπήρχαν.
0: Ναι, ήταν η εποχή Βαρουφάκη. Κασελάκη, ναι.
1: Ναι, με την εκλογή Κασελάκη και όσα ακολούθησαν. Ο στόχος αυτός νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, γιατί νομίζω ότι στη συνέχεια και πολλοί άλλοι που δεν μας ακολούθησαν τότε διαπίστωσαν του λόγου το αληθές. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει, θεωρώ, εγκαίρως. Ο δεύτερος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, η δεύτερη, αν θέλετε, προοπτική την οποία προσπαθήσαμε να ανοίξουμε, ήταν ακριβώς η αριστερά στη χώρα μας με αξιοπιστία να ξαναχτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλει να εκπροσωπήσει. Με τον λαϊκό κόσμο, με τους εργαζόμενους, με τους μικρομεσαίους, με την νεολαία. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτως ευθύς. Σε αυτόν τον δεύτερο στόχο δεν τα καταφέραμε. Γιατί παρότι θεωρώ ότι δώσαμε πολλές μάχες και εντός και εκτός Βουλής, και ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές από πολιτικούς μας αντιπάλους και μέσα στη Βουλή, ότι και η δουλειά η οποία έγινε από την κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν μια δουλειά η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της και στα κοινοβουλευτικά πράγματα, με θέσεις καθαρές και πολύ σαφείς και επεξεργασμένες σε μια σειρά από ζητήματα. Τελικά αποδείχθηκε ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα μάθημα για όλους μας, και το λέω πρώτος εγώ και αφορά και εμένα τον ίδιο αυτό, ότι δεν αρκεί να δίνεις τιμίες μάχες, δεν αρκεί να έχεις καλές θέσεις. Το βασικό, το κρίσιμο τελικά και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με μια κοινωνία η οποία έχει δείξει να στρέφει το βλέμμα της μακριά από την πολιτική, Το βασικό, το κρίσιμο είναι πώς μπορείς να επιτύχεις αυτό το οποίο λέμε σχηματικά κοινωνική υγείωση. Το πώς δηλαδή μπορεί ο κόσμος να σε ακούσει και το μπορείς να εδραιώσεις τις θέσεις σου μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στην κοινωνία. Και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα για μας ήταν εξαιρετικά δύσκολα σε ένα βεβαίως πολιτικό περιβάλλον πάρα πολύ
0: σύμφωνοι. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο επόμενος. Δηλαδή η κριτική που ακούω για σας είναι ότι φεύγετε από τη Νέα Αριστερά για να πάτε κάπου που δεν υπάρχει ακόμη και δεν είναι βέβαιο υπό ποιους όρους μπορεί να συμμετέχετε εκεί, ενώ το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι. Είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσίμα, και το είχα πει και εγώ όταν παραιτήθηκα από πρόεδρος της Αριστεράς πριν από λίγους μήνες, ότι η απόφαση μας σχετίζεται ακριβώς με το γεγονός ότι η πολιτική κατεύθυνση και η στρατηγική του κόμματος από την πλειοψηφία των οργάνων δεν μας εκφράζει και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Με αυτή την έννοια η απόφασή μας είναι αυτοτελής. Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχεις ένα πολιτικό σχέδιο για το οποίο έχεις παλέψει πάρα πολύ και μέσα στο κόμμα σου αλλά και ευρύτερα και μέσα στην κοινωνία, ένα σχέδιο το οποίο το πιστεύεις και κατά τη γνώμη μου στις σημερινές συνθήκες, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το μόνο σχέδιο το οποίο έχει νόημα και το μόνο σχέδιο το οποίο πραγματικά απαντάει στις σημερινές κοινωνικές αναγκαιότητες είναι το σχέδιο της ενότητας της αριστεράς, της σύγκλησης δυνάμεων και της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης αντιπαραθετικού στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να το υλοποιήσεις, νομίζω ότι το έντιμο και το πολιτικά ορθό είναι να χωρίσεις τους δρόμους με όσους επιλέγουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Λέτε για το νέο κύκλο ο οποίος ανοίγει. Εμείς, κύριε Τσίμα, φύγαμε από τη Νέα Αριστερά ακριβώς γιατί θέλουμε, και το είπαμε και στη δήλωσή μας, να αγωνιστούμε για αυτό το σχέδιο. Για αυτό το σχέδιο της ενότητας, της σύγκλησης δυνάμεων, της συμπόρευσης με πολλούς και πολλούς άλλους και άλλες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το σχέδιο.
0: Όταν λέτε και με πολλούς άλλους, εννοείται και πέραν των δυνάμεων που φαίνεται ότι συσπυρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα, πέρα από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσπάθεια αξιοσημείωτη. Είναι μια προσπάθεια που ήδη παράγει αποτελέσματα πολιτικά πολύ σημαντικά, ενδεχομένως και μεγαλύτερα από όσα θα περίμενε κανείς στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι λίγο πράγμα σε μια περίοδο όπως αυτή την οποία περιέγραψα πριν, απαξίωσης γενικότερα της πολιτικής και θα έλεγα απαξίωσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Έτσι. Να εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός και κατευθείαν να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι και ως αίσθηση στην κοινωνία, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο λοιπόν. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Από εκεί και πέρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι για να φτάσουμε στο ποθητό που είναι αυτό για το οποίο και εμείς και εγώ μιλάμε εδώ και 2,5 χρόνια, που είναι η πολιτική αλλαγή, που είναι η αλλαγή των πολιτικών σχετισμών έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. Μες. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, μια αναγκαία συνθήκη αυτό το οποίο έχει ήδη πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η ικανή συνθήκη απαιτεί πολλά περισσότερα να γίνουν από αυτό. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, της ενότητας και ευρύτερων δυνάμεων, άρα της προγραμματικής σύγκλησης, άρα της διαμόρφωσης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο θα είναι συμπεριληπτικό και το οποίο θα βάζει μέσα του τις εκφάνσεις της πληθυντικής αριστεράς με την ευρεία έννοια και του προοδευτικού χώρου.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια.
0: Σε αυτό είναι ενδεχομένο, δεν ξέρω τι αποφάσεις, τι θα συμβεί αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ενδεχόμενο να ξαναβρεθείτε με τους συντρόφους σας που είχαν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον με ένα μεγάλο μέρος τους, ενώ δεν είχατε καταφέρει τον προηγούμενο καιρό να βρεθείτε μαζί τους. Είναι πιθανό να βρεθείτε σε αυτό που περιγράφετε. Αν οι αποφάσεις είναι αυτές.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω να
0: Ναι, σύμφωνοι. Ναι,
1: δεν σα ζητάω να
0: δεν θα σα το ρωτήσω.
1: Συντρόφου του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουν.
0: Αυτό που θα ήθελα να σα ζητήσω όμως είναι να απαντήσετε σε μια ερώτηση που έχει ακουστεί πολύ. Έχει ακουστεί και από αυτή τη συχνότητα τώρα, φίλοι τη λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην εποχή Κασελάκη, ακριβώς καταγγέλλοντας τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς σε ένα προσωποκεντρικό σχήμα και πάτε σε ένα σχήμα που είναι ίσως και πιο προσωποκεντρικό από ό,τι είχε καταφέρει να κάνει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Τσίμα, καταρχάς να το επαναλάβω και πάλι. Δεν πάμε κάπου. Φύγαμε από τη Νέα Αριστερά. Αυτή τη στιγμή φύγαμε από τη Νέα Αριστερά για τους λόγους για τους οποίους σας εξήγησα. Γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν είναι απλώς και μόνο μια αποχώρηση. Και κάνουμε την εκτίμηση ότι ο κύκλος αυτός της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει και δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από αυτό το χώρο το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμείς έχουμε. Θεωρούμε ότι είναι το αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθούν σε ένα τόσο ρευστό τοπίο, το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για το επόμενο βήμα και το ποιος ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και προφανώς δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του πλέον, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια πορεία. Αλλά μιλήσατε πριν και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις συνολικά, εγώ θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς ή τον προοδευτικό χώρο, να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κύριε Τσίμα, ότι στην πορεία προς τις εκλογές τα πράγματα θα μείνουν στατικά. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Εγώ διαβλέπω ευρύτερες εξελίξεις και διεργασίες. Και εμείς αυτό που είπαμε και κατά την αποχώρησή μας από την αριστερά είναι ότι εμείς δηλώνουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται συλλογικές διαδικασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται ένα στίγμα προγραμματικό και πολιτικό το οποίο θα είναι σαφές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά στοιχήματα, ανοιχτά ερωτήματα, αν θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για να παλέψουμε, για να διαμορφωθούν εκείνοι οι όροι που θα μπορέσουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στον κόσμο, στην κοινωνία, η οποία έχει την ελπίδα, έχει την βούληση, φαίνεται αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έχει τη βούληση να ακουμπήσει, να αγκαλιάσει κάτι, εφόσον όμως δει ότι αυτό μπορεί πραγματικά να έχει μια προοπτική αλλαγή στον σχετισμό.
0: Άρα θα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε στο επόμενο διάστημα, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή σας ότι πολλά θα αλλάξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτση. Καλή σας ημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση.

0: 8 Μαρούσι.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμάρμαρου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάριος μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

Σας χρωστάω δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν μάλλον. Πρώτο, ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια, τα οποία τώρα γίνονται απλούστερα, ευκολότερα και πιο φιλικά. Δηλαδή, από το πρώτο βήμα έχετε την καθοδήγηση ενός προσωπικού συμβούλου που σας υποστηρίζει μέχρι το τέλος. Προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση των χρημάτων είναι 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το δεύτερο είναι το μήνυμα της COSMOTE για το COSMOTE 5G Wi-Fi, δηλαδή τον τρόπο να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που δεν φτάνουν τα καλώδια, ακόμη και εκεί που δεν φτάνει η οπτική ίνα και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο από το να εγκαταστήσετε να έχετε το 5G Wi-Fi. Εδώ είναι το στο Sky 100,3 στη συντονισμένη. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Αν διαβάζω σωστά το ερωτολόγιο, γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Αυτή που ακούμε είναι η μεγάλη φωνή της Μποσανόβα. Η Αστρούδ Ζιλμπέρτο έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας είναι αφενός αυτή η επιστολή.

0: συγγνώμη, όχι αποστολή. Επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Είναι μια επιστολή 1.800 λέξεων που κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί εντύπωση. Η απάντηση Πούτιν καταρχήν ήταν αρκετά ανοιχτή. Είπε ότι ναι, βεβαίως, δεν έχει καμία αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι τέτ α τέτ. Και μάλιστα είπε ότι επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι απασχολημένος με το Ιράν, αν κάποιος μπορεί να ανακατευθεί, είναι οι Ευρωπαίοι. Κατά σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς είπε και ο Ζελένσκι. Οπότε μοιάζει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός τόπος για να δούμε αν αυτό θα προχωρήσει παρακάτω. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, η μεγάλη είδηση βέβαια είναι η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού, έτσι ώστε η δόση να είναι αρκετά μικρότερη. Η απόφαση περιμένουμε το σκεπτικό της να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και σήμερα, αλλά στο μεταξύ υπάρχουν δύο ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση, δηλαδή ποιον αφορά αυτή η απόφαση, μόνον όποιον έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, και το δεύτερο ερώτημα, έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που πλήρωσαν σε μεγαλύτερες δόσεις επειδή οι τράπεζες υπολόγιζαν αλλιώς τα χρεωστούμενα. Πολιτικά, όπως σας έλεγα, είμαστε σε φάση κομματογένεσης. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, χρησιμοποίησε αυτήν την έκφραση, είπε ότι το νεκροταφείο των κομμάτων θα έχει πολλή δουλίτσα το επόμενο διάστημα. Προηγουμένως έχει το μεευτήριο των κομμάτων, είχαμε δύο την περασμένη εβδομάδα, περιμένουμε άλλο ένα, ποιος ξέρει, ίσως. Σήμερα πάντως ο Σαμαράς μιλάει στην Κρήτη. Και έχουμε και δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις. Είχαμε τις PALS, είχαμε τις GPO για το STAR, έχουμε τις Metron για το MEGA και τις ProRata για την ελευθεροτυπία. Όλες το ίδιο δείχνουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, δεν χάνει, αλλά δεν κερδίζει και τίποτε σημαντικό, δηλαδή η συσπήρωσή της αυξάνεται κατά μία μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ χάνει αρκετά. Στην πραγματικότητα όλοι χάνουν, δηλαδή ακόμη περισσότερο χάνει ο Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και έτσι προκύπτει, συν μια μετακίνηση από την ζώνη των αναποφάσιστων, η δεύτερη θέση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το η ελληνική αριστερή συσπήρωση, η Ελλάς. Και η τέταρτη θέση, πολύ κοντά, λιγότερο από 1% διαφορά από το ΠΑΣΟΚ έχει, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Ένας καλός αναλυτής των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών εξελίξεων, ο Πάνος Σταθόπουλος, γράφει σήμερα στην Καθημερινή: «Η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή δεν είναι οριστική. Η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αλλά και ανάλογα με τη στρατηγική που θα αναπτύξουν τα παλιά». Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς έκπληξη, πήρε τη δεύτερη θέση, γιατί έχει ένα δεδομένο ακροατήριο, το 17% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό το κοινό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να το κάνει. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είναι στο δικό του χέρι, αλλά ο Πάνος Σταθόπουλος γράφει ότι μέχρι στιγμής δεν πείθει για την ψυχραιμία του να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση, και η Μαρία Καριστιανού προς το παρόν φαίνεται απλώς να μην πιέζει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει ό,τι παίρνει από άλλα κόμματα, τα πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία το παίρνει, αλλά μάλλον έχουμε μια ανακατανομή δυνάμεων στον αντισυστημικό χώρο παρά μια μείζωνα αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Μένει να δούμε αν και πότε και πώς θα εμφανιστεί άλλο κόμμα, δηλαδή το κόμμα που αποδίδεται στις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε συνεπώς, Μαλίνα Ξάνουμε που έλεγε και μια φίλη, έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Κάνουμε διάλειμμα διαφημίσεων πρώτα και μετά γυρίζουμε στην κουβέντα. Τάκης και Πούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό παρακαλώ.
18: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Λοιπόν, ημερολόγιο. Καλεσμένο σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Φίλιππος Σαχηνίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Σαχηνίδη, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
22: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Επιτρέψτε μου, αφού πω καλημέρα, να σας συγχαρώ για την αναγόρευση σας σήμερα ως επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
22: Και να πω με αφορμή και την εισαγωγή που κάνατε, τη μουσική εισαγωγή, ότι ανήκω σε εκείνη τη γενιά που μιλήθηκε στο progressive rock από τη δουλειά του Pink Floyd και ιδιαίτερα από το Wish You Were Here.
0: Ναι, αυτό. Παίρνω και μηνύματα από πολλούς ακροατές που λένε το ίδιο, ότι ήταν μια σημαντική στιγμή της ζωής τους όταν το πρώτο άκουσαν. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Απλώς λέω ότι αφού προσπαθούσα να το κρατήσω κρυφό, αλλά έγινε γνωστό.
22: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβεται. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση μιας πορείας.
0: Ναι, εγώ το παίρνω περισσότερο ότι επειδή είναι εντελώς ασυνήθιστο να τιμώνται δημοσιογράφοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, εγώ νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση ότι η ελληνική δημοσιογραφία, της οποίας τη σούρνουμε κάθε μέρα τα μύρια όσα, εν πάση περιπτώσει αξίζει κάποια αναγνώριση, συνολικά εννοώ.
22: Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή έχω και την ιδιότητα του συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Progressive Lab, να σας πω ότι η μάχη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε μια πρόσφατη έρευνά μας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις προκλήσεις για τη δημοκρατία.
0: Αυτό απαιτεί να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, αλλά προηγουμένως για να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα πολιτικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και αφορά και το χώρο σας. Δηλαδή, εκεί που είναι τοποθετημένο και το Progressive Lab, το οποίο διευθύνεται, ενώ το χώρο τον ευρύτερο αυτόν, το λεγόμενο προοδευτικό, το κέντρο και αριστερά του κέντρου. Εδώ φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο τα ζύγια πάλι.
22: Να ξεκινήσουμε λιγάκι έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα για το αν πρόκειται να ξαναζήσουμε ένα 2012. Κάνατε μια περιγραφή πώς διαλύθηκε ο δικοματικός διπολισμός που είχε δρεωθεί ουσιαστικά μετά τις εκλογές του 1977 και έρχονται οι εκλογές του 2012 και διαλύουν αυτή την αρχιτεκτονική του δικοματικού διπολισμού. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που βάζετε, αφού διατρέξει κάποιος όλο το άρθρο, είναι εάν θα πάμε σε ένα νέο διπολικό σχήμα. Και επιτρέψτε μου λοιπόν την ανάγνωση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας να την κάνω μέσα από αυτό το πλαίσιο το οποίο εσείς θέσατε στο άρθρο. Θεωρώ ότι μία από τις κεντρικές, αν θέλετε, στοχεύσεις του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ το 2012, όταν εδραιώθηκε στη θέση αυτή που απέκτησε με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, ήταν να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ. Τακτικά να το εξαφανίσει, αλλά να μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση και να είναι αυτό.
0: Πάντως να πάρει τη θέση του, σίγουρα.
22: Να πάρει τη θέση, να είναι αυτός ο ηγέτης του άλλου πόλου, δηλαδή της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, απέναντι στον πόλο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, όπου ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι μετά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 12 μέχρι και το 23-24, προέκυψε ότι αυτό στάθηκε αδύνατο και απέτυχε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Όχι μόνο απέτυχε, αλλά από το πολιτικό σχήμα που το 2012 αναδείχθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέκυψαν 6 ή 7 πολιτικά σχήματα, άρα ήταν μια πλήρης αποτυχία. Εύλογα λοιπόν εσείς λέτε, αν οι εκλογές του 2026 ή του 2027, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, θα μας οδηγήσουν σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, αλλά έχετε δύο ειδικές αναφορές που με ενδιαφέρουν. Είναι αυτές που χρησιμοποιείτε για να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα και την αρχιτεκτονική του 2019, οπότε εκεί μιλάτε για τελείδη κομματισμό, και για τα αποτελέσματα του 2023 που χρησιμοποιείτε την έκφραση κυρίαρχο μονοκομματικό, αν θέλετε.
0: Το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος, το οποίο συζητήθηκε κάποια στιγμή πολύ, ότι αυτό είναι το μέλλον μας.
22: Επιτρέψτε μου λοιπόν εγώ να κάνω μια αναδιατύπωση. Την περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα την αποκαλώ ελληματική δημοκρατία και πολλές φορές συγκρίνω τα όσα βιώνουμε από το 2019 και μετά με την ιστορική εμπειρία. Ξέρω ότι οι ιστορικοί παραλληλισμοί δεν είναι πάντοτε χρήσιμοι, αλλά με αυτό που ζήσαμε από το 52 μέχρι το 63. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που προϋποθέτει για να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι όταν είναι στο πλαίσιο του δικοματικού διπολισμού, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τα δύο κόμματα που διεκδικούν εντολή προσέρχονται περίπου με τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές και να υλοποιήσουν τις προγραμματικές τους προτάσεις. Από το 19 και μετά αυτό δεν υφίσταται. Η ιδέα αρχιτεκτονική της περίοδου 12-19 ήταν και αυτή ατελής και προβληματική, αφού στηριζόταν κυρίως σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάμε τώρα λοιπόν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, η έλευση νέων κομμάτων και η πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εγώ πάλι κάνω την υπόθεση εργασίας ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ως ιστορική και θεσμική υποχρέωση να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον δικοματικό διπολισμό που βιώσαμε από το 1977 μέχρι το 2012 και παρά τις όποιες αδυναμίες του ήταν ένας, αν θέλετε, σχηματισμός, μια αρχιτεκτονική που βοήθησε στην Ελλάδα να κάνει βήματα πρόοδου χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν λάθη ή πισωγυρίσματα. Αυτή είναι η ιστορική του υποχρέωση.
0: Από ναι, αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, αλλά μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, έχει και την ανάγνωση ότι ακριβώς αυτό το σχήμα με τις αδυναμίες του οδήγησε στην κρίση και σε όσα υποστήκαμε από το 2009 και ύστερα.
22: Καμία αντίρρηση, γι' αυτό και είπα ότι υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Να τα βάλουμε, να τα ζυγίσουμε και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Πάμε όμως στο ποιο είναι το ζητούμενο. Εάν λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου μόνο ένα κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει εντολή και αυτοδυναμία, δεν έχουμε εμπειρία κυβερνήσεων συνεργασίας στην Ελλάδα ιστορικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, οπότε φαντάζομαι αυτό που προσδοκούν και προτιμούν οι Έλληνες πολίτες είναι μάλλον μονοκομματικές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν φιλοδοξεί να ανακτήσει το ρόλο τον οποίο έχασε το 2012. Και έρχεται ένα νέο κόμμα που προκύπτει ως η 8η ενδεχομένως διάσπαση του αρχικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς, που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή συνασπισμός.
0: Ναι, προσωπικά πιστεύω, το οποίο επίσης δεν μπόρεσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5-3 χρόνια που είχε την ευκαιρία.
22: Έχει μια διαφορά, ότι το ΠΑΣΟΚ το 2023 πήρε τρίτη εντολή. Δεν πήρε καν την εντολή του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα με μια περιορισμένη, αποδυναμωμένη κοινοβουλευτική δύναμη και βεβαίως με όλα όσα είχαν προηγηθεί τα χρόνια της κρίσης, ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να λύσει το πρόβλημα του χρονισμού της εμπιστοσύνης. Γιατί η σχέση εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ψηφοφόρους και με το εκλογικό σώμα είχε κλονιστεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν σε αυτά τα δύο χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπαθεί αυτό το 2012 μέχρι το 2023 και δεν τα κατάφερε. Και έχουμε τώρα την απέτηση από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο χρόνια, και επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να πάρει εντολή από τον Έλληνα πολίτη, να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξής, ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας του Ελλάς υποψιάζουμε ότι θα αποτύχει και πάλι, και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, και στο τέλος ο κύριος Τσίπρας ως άλλος σακύλας θα πει πάλι κουβά.
0: Ο Ακύλα. Ναι. Το γεγονός ότι απέτυχε από το, ας πούμε, από την ΙΔΑ του 19 μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι καταδικάζει σε αποτυχία και οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα προέρχεται από τον ίδιο χώρο.
22: Δεν κάτι τέτοιο. Είναι η προσωπική μου ανάγνωση.
0: Ναι, ναι.
22: Πείτε μου τι διαφορετικό κομίζει στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή η Ελλάς σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν το 2023. Δεν σας παραπέμπω στην κυβερνητική εμπειρία του 2015-19, ούτε σας παραπέμπω στην εκλογική μάχη του 2019. Παραπέμπω στο πρόγραμμα με το οποίο κατέβηκαν στις εκλογές τότε τα κόμματα του 2023. Και ο ελληνικός λαός στη δεύτερη αναμέτρηση του Ιουνίου έδωσε στο συνασπισμό εκείνο το 17,5%. Παίρνω λοιπόν εκείνες τις προγραμματικές προτάσεις και τις συγκρίνω εν πωλής με τις αρχές οι οποίες κατατέθηκαν. Με αυτήν την ανάγνωση καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Ούτως ή άλλως θα κρυφτούμε όλοι για τα όσα λέμε και εν πάση περιπτώσει προβλέπουμε από τις πολιτικές.
0: Σύμφωνοι. Ερώτημα, τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που μέχρι τώρα δεν απέδωσε?
22: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πείτε μου κάτι. Γιατί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και συνειδητά το επέλεξαν πολίτες από την φιλελεύθερη δεξιά μέχρι και την αριστερά όλα εκείνα τα κρίσιμα χρόνια? Γιατί με τις πολιτικές του παρεμβάσεις διασφάλισε αυτό που αποκαλώ κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ανωδική κινητικότητα. Δηλαδή κανείς δεν ήταν καταδικασμένος από τον τόπο να μείνει στον τόπο που γεννήθηκε ή στις κοινωνικές συνθήκες που ζούσε η οικογένειά του. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση που προσέφερε το ΠΑΣΟΚ στους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό καταξιώθηκε. Επομένως, κατά την άποψή μου, εάν το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες πώς την παρούσα συγκυρία των μεγάλων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανατραπών μπορεί να διαμορφώσει εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν ξανά αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτισμική και την πολιτική ανωδική κινητικότητα. Εάν το πετύχει, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επιστρέψει ξανά ως πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή της χώρας και θα έχουμε ξανά αρχιτεκτονική διακομματικού διπολισμού. Από τη μια μεριά θα είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μεριά θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχινίδη, και κρατάω την ανάγκη να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό που προκύπτει από τις έρευνες του Progressive Lab για τα δημοκρατία και δημοσιογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
22: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Είναι 5 Ιουνίου σήμερα, σαν σήμερα 1968, εκείνη η δραματική στιγμή σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Κένεντι, ο αδερφός του δολοφονημένου Τζον, είχε μόλις κερδίσει τα πράιμαρι στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα των δημοκρατικών για να διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτήν που είχε αφήσει νεκρός ο αδελφός του. Έκανε μια ευχαριστήρια ομιλία, έκανε να φύγει από την αίθουσα, του είπαν να πάει μέσα από τις κουζίνες του ξενοδοχείου γιατί θα έβγαινε πιο γρήγορα, εκεί τον περίμενε ο δολοφόνος του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 5ης Ιουνίου. Τρεις πυροβολισμοί, ο Ρόμπερτ Κένετι νεκρός, συνέβησαν σήμερα. Τελευταία σελίδα μουσική. Αυτό είναι κάτι που έρχεται από τα παλιά και όμως είναι όλο καινούριο. Δηλαδή είναι οι δύο από τους τέσσερις Beatles, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr, που παίζουν και τραγουδούν μαζί για το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Πέραστε ωραία το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να έχετε μια καλή μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματα. Να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι μπορεί να γίνει ακόμη πιο ωραίο. Αν το στολίσετε, του προσθέσετε και την εμπειρία του να παρακολουθήσει κανείς μια από τις σπουδαίες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που γεμίζουν το καλοκαίρι κάθε χρόνο και φέτος είναι πολλές. Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 διπλές προσκλήσεις θα κληρωθούν, μπορεί να είστε ένας από τους τυχερούς. Και θυμηθείτε επίσης την πρόταση της COSMOTE, το COSMOTE 5G Wi-Fi φέρνει το γρήγορο ίντερνετ, ξαναλέω το γρήγορο ίντερνετ, εκεί όπου δεν φτάνει το καλώδιο, δεν φτάνει η οπτική ίνα, με έναν πολύ απλό τρόπο, και σας προσφέρει επιπλέον δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλους στο COSMOTE.gr. Μαθαίνετε τι και πώς. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμαρμαρού. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με προφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Η συλλήψη των φαινόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Απόπειρα διάρρηξη μειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας χλοπής. Ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Συνολικά 354 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθησαν εχθές σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνελήφθη από τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από τις ΗΠΑ, την Νότια Αφρική και την Ισπανία, στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις. Ο 62χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αναστάτωση προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες σε περιοχές των βορειών προαστίων με Παπάγου, Χολαργό και Χαλάνδρη να αναφέρουν προβλήματα έπειτα από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν 5 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες στην περιοχή του Παπάγου και 2 κλήσεις στο Χαλάνδρη. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Νέβιες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά 10 έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Παρασκευή. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι μία μέρα πριν το Σαββατοκύριακο. Άρα είναι μία ωραία, ευχάριστη ημέρα. Ακούτε όπως κάθε ώρα, κάθε φορά στις 11 με 12 Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Στούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και σήμερα και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Και χωροδιακά, αλλά εντάξει.
0: Και σήμερα πριν σας παρουσιάσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Γι' αυτό πήσε φωτιά χτες το Άλσος Βέικου και από ένα μελισσόκομο. Την εόρταση από χτες. Την εόρταση. Ωραίο, ωραίο.
0: Κάνεις καλά και το λες, διότι είναι μια μέρα που πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για αυτά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα τουλάχιστον που στον δημόσιο λόγο έχουν την θέση τους, δεν ξέρω αν έχουν και σε επίπεδο πολιτικών. Για παράδειγμα, θυμίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιας πολύ μεγάλης χώρας και με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποχώρησε από την Συμφωνία για το Κλίμα. Νομίζω ότι είναι...
1: Απ' όλα αποχωρεί, εντάξει. Από τους πολέμους δεν μπορεί να αποχωρήσει, που κατά τα άλλα δεν θα έκανε ποτέ, είπαμε. Τι να κάνουμε. Και τώρα χαιρετίζει, λέει, την επιστολή του Ζελένσκι, την οποία θα μελετήσει ο Πούτιν όταν του τη δώσουν υπηρεσιακός, λες και δεν είναι δημόσια. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ ωραίο θέατρο.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε σε μια φάση διευθέτησης των διαφόρων εκκρεμότητων, όπως φαίνεται τουλάχιστον.
1: Έτσι λες.
0: Η πρώτη φορά που
1: σαν
0: υπάρχει.
1: Σαν αυτά που γίνονται στο Λίβανο. Τι λέγαμε χθες.
0: Σου θυμίζω όμως.
1: Τι λέγαμε χθες.
0: Έχεις δίκιο, αλλά σου θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια δεν θα μπορούσε κανένας να διανοηθεί απευθείας επικοινωνία, έστω προοπτική απευθείας επικοινωνίας Ζελένσκι με Πούτιν. Σήμερα είναι μέρος της συζήτησης και είναι στο τραπέζι. Αλλά πάμε. Στη συζήτησή μας, γιατί πολυλογούμε στην παρέα μας στο στούντιο του Sky. Είναι ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, είναι ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, είναι πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην πρωθυπουργός, ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός το 2023. Ένας ρόλος, ένας τίτλος, μία θέση θεσμική με ιδιαίτερο ειδικό βάρος και υψηλή αξία, γιατί και για το πρόσωπο του κυρίου Σαρμά είναι πολύ τιμητικό, αλλά και για τη χώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τέτοια διαδρομή στον χώρο της δικαιοσύνης να αναλαμβάνει την θέση αυτή σε μια δύσκολη συγκυρία και με θεσμικό αποτύπωμα θετικό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλώς ορίζουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μουρούτη.
1: Ουσιαστικά είπαμε να αναβαθμίσουμε και την εκπομπή με πρωτοβουλία σου. Διότι
0: για να μην
1: πάμε στον ενεργεία πρωθυπουργό, θα έχουμε καιρό. Άλλωστε έρχεται συχνά πυκνά στο ραδιόφωνο, είπαμε και εμείς να πάμε σε έναν πρωθυπουργό ευρύτερης αποδοχής. Διότι οι υπηρεσιακοί μπορεί να φαίνονται κάτι πρόχειρο για πολλούς, να μην ασχολούνται. Αλλά...
0: προσωρινό θα έλεγα. Ναι.
1: Αλλά ο κύριος Σαρμάς ήταν και ένα μήνα πρωθυπουργός, δεν ήταν λίγο.
0: Μια που ξεκινάμε από αυτό, είχα σκοπό να ξεκινήσω από τα ζητήματα που αφιέρωσε τη ζωή του και τις σπουδές του και την επαγγελματική του καριέρα, δηλαδή τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Αλλά μια που συζητάμε για την θητεία σας στο Μέγαρο Μαξίμου, πώς ήταν ως εμπειρία αυτή η θητεία? Είχε άγχος, είχε βάρος, είχε έντονα συναισθήματα?
2: Κύριε Μουρούτη, βρήκα την ευκαιρία, 32 ημέρες κράτησε η πρωθυπουργία μου.
1: Δεν καίκατε πάντως?
2: Πιστεύω πως όχι, 32 ημέρες. Λοιπόν, βρήκα την ευκαιρία αυτές τις ημέρες, επειδή δεν είχα να άσκησω πολιτική, δηλαδή δεν ήταν θέμα ότι με υποστήριζε ένα κόμμα, έπρεπε να βρω συμβιβασμούς με τα άλλα κόμματα κτλ. Ασκούσα απλώς πρωθυπουργική εξουσία. Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία να εφαρμόσω όλα αυτά τα οποία είχα μάθει, η εμπειρία που είχα τα 30-35 χρόνια προηγουμένως. Και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Πρωθυπουργία δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τις άλλες δημόσιες θέσεις οποίες μπορεί να καταλάβει κάποιος. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, παραδείγματος χάρη, είχα την εμπειρία της Προεδρίας σε ολομέλεια ανωτά του δικαστηρίου. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη η Προεδρία. Για την επίλυση των ζητημάτων, πολλών, είχα 7 κρίσεις να αντιμετωπίσω.
0: Θυμάμαι για παράδειγμα την κρίση τη μεταναστευτική, που είναι πλάκη η χώρα, ήταν το πλοίο που βούλιαξε με τους εκατοντάδες νεκρούς στα ανοιχτά, στα διεθνή
1: ύδατα
0: πέραν της Πύλου.
2: Αυτή ήταν η πιο μεγάλη κρίση, mm-hmm. την οποία δεν την αντιμετώπισα ως κρίση επικοινωνιακή. Αλλά είχαμε και άλλες κρίσεις, επίσης με μετανάστευση, στον Εύρο, αν θυμάστε, διότι Κυκλοφορούσαν φήμες τότε ότι 5.000 υποψήφοι μετανάστες είχαν συγκεντρωθεί στον Εύρο. Αντιμετωπίσαμε και αυτή την κρίση. Είχαμε μια κρίση, αν θυμάστε, επίσης με τα θέματα των εξετάσεων, όπου εκεί είχαμε μια κυβερνοεπίθεση. Οι κρίσεις ήταν πάρα πολλές. Σχετικά τώρα με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, επικοινωνιακά έπρεπε να αντιμετωπιστεί, διότι υπήρχαν πολλές φήμες ότι το λιμενικό το ίδιο βούλιαξε το πλοίο ή ότι έκανε λάθος χειρισμούς. Υπήρξε μια πίεση. Την αντιμετωπίσαμε με μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε η κυβέρνηση, ότι όλα αυτά θα εξεταστούν από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, από όργανα τα οποία θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφανθούν με πολύπλοκες τεχνικές κρίσεις.
0: Μια που αναφέρεστε στη δικαιοσύνη, μου επιτρέπεις, Δημήτρη, να κάνω τη γέφυρα για τα ζητήματα αυτά. Και αναφέρεστε και στην ανεξαρτησία της. Ενώ η κοινωνία θεωρούσε τη δικαιοσύνη ως ένα πυλώνα της δημοκρατίας και ήταν το αποκούμπι για τους πολίτες. Θεωρούσε λοιπόν ότι εκεί που δεν θα βρίσκε το δίκαιο θα το βρίσκε στην δικαιοσύνη. Φαίνεται ότι αυτή η εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, υποχωρεί. Είναι κατανοητοί κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους υποχωρεί η εμπιστοσύνη, για παράδειγμα τα ζητήματα που ακουμπούν και την πολιτική, για παράδειγμα οι καθυστερήσεις που μπορεί να είναι ένας λόγος απώλειας της εμπιστοσύνης. Εσείς θεωρείτε ότι οφείλεται στην ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι πολίτες να ξανακερδίσουν, μάλλον πώς θα μπορούσε να ανακτηθεί πάλι η εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, στο θεσμό αυτό, στον βαθμό που ήταν τουλάχιστον στο παρελθόν?
2: Κύριε Μούρτη, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το θέμα της επιτάχυσης είναι τεχνικό ζήτημα και νομίζω ότι μπορεί να λυθεί και λύνεται πιθανόν και σήμερα ακόμα με πολύ μεγάλες βαθιές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες εμείς στο ελεγκτικό συνέδριο τις επιχειρήσαμε και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια καταφέραμε και εκδώσαμε περίπου 150.000 αποφάσεις. Άλλαξε η νομοθεσία, βρήκαμε τρόπους, εν πάση περιπτώσει και αντιμετωπίσαμε την εκκρεμότητα. Και ως προς αυτό, το να ανησυχεί η κοινή γνώμη και να κρίνει και κατακρίνει τη δικαιοσύνη, νομίζω έχει δίκιο. Από την άλλη μεριά όμως, η λεγόμενη έλλειψη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, ότι είναι εντελώς άδικη.
1: Η αποτύπωση της κοινής γνώμης, βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι διαμορφώνεται με συγκυρίες. Αλλά πέρα από τις συγκυρίες, ας μιλήσουμε λίγο για τα δομικά τώρα, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε και τη μακρά διαδρομή. Από ό,τι θυμάμαι, είχατε πει, νομίζω εύστοχη ήταν αυτή η τοποθέτησή σας, ότι ο δικαστής, εκτός από το να κάνει σωστά τη δουλειά του, πρέπει να είναι και αποτελεσματικός. Και για να πιάσω το θέμα της ταχύτητας που είπατε, γιατί συνήθως λέμε, μα έχουμε μεγάλους χρόνους απονομής δικαιοσύνης, είναι ακόμα από τα επίδικα. Ήθελα τη γνώμη σας το εξής. Η μεταρρύθμιση που έκανε ο κύριος Λωρίδης, η οποία γενικώς δεν έχει συζητηθεί πολύ, έχει περάσει μόνο στους νομικούς κύκλους, στο σώμα των δικηγόρων κτλ. Ενώ η κατάργηση των μικρών δικαστηρίων, να το πω έτσι λαϊκά, και τη συγκέντρωση κάπως της δικαστικής ύλης, πιστεύετε ότι βοηθάει ήδη ή θα περιμένουμε καιρό για να δούμε αν θα βοηθήσει στην απονομή της δικαιοσύνης, όχι μόνο προς την ταχύτητα?
2: Κοιτάξτε, κύριε Στουμπο, όταν λέμε βοηθάει, για μένα πρέπει να δώσουμε ποσοστά. Δηλαδή, πράγματι μπορεί να βοηθήσει. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να βοηθήσει και αν πράγματι είναι σε θέση να ανατρέψει την κατάσταση που υπάρχει. Η εμπειρία μου από το ελεγκτικό συνέδριο είναι ότι και το διπλάσιο αριθμό δικαστών να είχαμε και τον τριπλάσιο αριθμό δικαστών να είχαμε, την εκκρεμότητα, αν δεν είχαμε άλλου είδους μεταρρυθμίσεις σαν αυτές πράγματι που εισήχθησαν το 2023, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια εκκρεμότητα. Συνεπώς, βοηθάει πράγματι. Ο κύριος Υπουργός έχει δώσει και στοιχεία που δείχνουν ότι πράγματι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, αλλά θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα, αν αυτό που λέμε βοηθάει φτάνει σε ένα σημείο που να ανατρέπει την κατάσταση καθυστερήσεων που έχουμε.
1: Η σημερινή κυβέρνηση, όπως το παρουσιάζει και στους ευρωπαϊκούς φορείς, μάλιστα γίνεται συζήτηση αυτές τις ημέρες, είπε ότι μειώθηκε ο χρόνος της απονομής γύρω στις 500 ημέρες από 1.000 τόσες. Υπάρχει όμως ο αντίλογος ότι για την οριστική καταληκτική δικαστική απόφαση ξεπερνάει τις χίλιες. Άρα,
2: κοιτάξτε,
1: έγινε βήμα ή δεν έγινε?
2: Εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν δοθεί από την κυβέρνηση, δεν έχουμε παρά να τα αποδεχθούμε. Αυτό που πάντως έχει σημασία για τον πολίτη δεν είναι σε πόσο χρόνο το πρωτοδικείο θα εκδώσει την απόφασή του ή το εφετείο ή ο Άριος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά είναι ο συνολικός χρόνος, όλα αυτά μαζί δηλαδή, για τον οποίο θα ταλαιπωρηθεί ο πολίτης. Δηλαδή από τότε που θα ασχοληθεί με τα δικαστήρια μέχρι τότε που θα λήξει το θέμα του. Και αυτό νομίζω είναι το σωστό κριτήριο για να κρίνουμε αν έχουμε πρόοδο. Όχι τι γίνεται σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.
1: Συνήθως οι διάδικοι δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Αλλά θα έλεγα το εξής.
0: Σε αυτό που λες, υπάρχουν υποθέσεις που προσδιορίζονται πολύ σύντομα και υποθέσεις που περνούν, προσδιορίζονται μετά από πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να παραγράφονται. Και σημαντικές υποθέσεις, να οδηγούνται δηλαδή σε παραγραφή. Αυτό είναι λόγω παθογένειας γενικότερης της δικαιοσύνης, είναι λόγω έλλειψης πλαισίου νομικού που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιες περιπτώσεις αντίστοιχες που πηγαίνουν προς παραγραφή. Πού οφείλεται?
2: Η παραγραφή, κύριε Μουρούτη, σχετίζεται πιο πολύ με ποινικές υποθέσεις. Και εκεί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ποινικές υποθέσεις, γιατί η ποινική δίωξη στην Ελλάδα ασκείται πάρα πολύ εύκολα. Και η γνώμη μου είναι, την έχω διατυπώσει κιόλας και γραπτό στον τύπο, ότι πρέπει να προβλεφθούν κάποια κριτήρια για την άσκηση της ποινικής δίωξης, δηλαδή μια πιθανολόγηση ενοχής, ένας βαθμός πιθανολόγησης ενοχής. Οι εισαγγελείς μας δυστυχώς ασκούν πάρα πολύ εύκολα την ποινική δίωξη, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικό όγκο ποινικών υποθέσεων που επιβαρύνουν την πολιτική δικαιοσύνη.
0: Μια που μιλάμε, Δημήτρη, για τη δικαιοσύνη, εγώ θα έβαζα σε αυτό το επιχειρήμα, συνεχίζω να το λέω, ότι η εμβληματικότερη πολιτική υπόθεση των τελευταίων δεκαετιών ήταν το σκάνδαλο της Siemens, ένα ομολογημένο σκάνδαλο, στο οποίο βρέθηκαν και χρήματα σε λογαριασμούς προσώπων, είτε διοικητικών είτε πολιτικών, το οποίο τελικά οδηγήθηκε σε παραγραφή και όλους τους κατηγορούμενους στην αθώωσή τους. Άρα και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο οδηγεί εκ των πραγμάτων, η αδυναμία απόδοσης της πραγματικής δικαιοσύνης οδηγεί και τους πολίτες στην έλλειψη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Αλλά επειδή ενέπλεξα πολιτικό και νομικό ζήτημα, πάμε στο Σύνταγμα. Υπάρχει πολλή συζήτηση για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το βαθμό ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και αν τελικά θα πρέπει να προβλεφθεί η πλήρης ανεξαρτησία, δηλαδή οι ίδιοι δικαστές να επιλέγουν την ηγεσία των σωμάτων τους. Αυτό, προφανώς σε αυτό το ζήτημα υπάρχει και αντίλογος, ότι θα περάσουμε σε μια μορφή καμπάνιας εσωτερικής στον χώρο της δικαιοσύνης, όπου ο κάθε επικεφαλής θα είναι ένας μικρός κομματάρχης προκειμένου να συγκεντρώσει πολιτικές ψήφους. Άρα θα πολιτικοποιηθεί και η δικαιοσύνη η ίδια. Σας ποια είναι η άποψή σας σε αυτό?
2: Κοιτάξτε,
0: με την εμπειρία σας ως επικεφαλής.
2: Η γνώμη μου είναι, κύριε Μουρούντι, ότι έχουμε την πιο ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και πιθανόν και σε ολόκληρο τον κόσμο θεσμικά. Δηλαδή το Σύνταγμα προβλέπει την σταδιοδρομία ενός δικαστικού λειτουργού από τότε που θα, ακόμα και από τις εξετάσεις στη σχολή δικαστών, μέχρι να φτάσει στο βαθμό του αντιπροέδρου, χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση οποιουδήποτε άλλου εκτός από των σωμάτων συμβουλίων εντός της δικαστικής εξουσίας, που μάλιστα επιλέγονται, εκλέγονται ή ορίζονται με κλήρωση. Συνεπώς όλα αυτά που λέγονται για μένα είναι άδικα. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι εντελώς ανεξάρτητη. Τώρα το ότι ορίζονται με επιλογή από το Δικαστικό Συμβούλιο οι επικεφαλείς της δικαιοσύνης, δηλαδή οι αντιπρόεδροι, οι πρόεδροι, ο εισαγγελέας, ο Γενικός Επίτροπος κτλ. Αυτό είναι μια μορφή διασταύρωσης των λειτουργιών που είναι απολύτως θεμητή νομίζω. Και το να αποδίδεται κάθε απόφαση που δεν μας αρέσει σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοσύνης, σε παρέμβαση της κορυφής της δικαιοσύνης, επειδή δήθεν εξυπηρετεί την κυβέρνηση που επέλεξε, αυτό είναι πραγματολογικά αβάσιμο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη γι' αυτό.
0: Εκ των πραγμάτων γεννιούνται και τα επόμενα ερωτήματα, αλλά θα τα κάνουμε μετά το διάλειμμα, που αφορούν τις υποθέσεις που είναι στο προσκήνιο, δηλαδή την υπόθεση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στα πολιτικά πράγματα της χώρας και στο δημόσιο διάλογο, στην αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη σύμφωνα με τις αποφάσεις δικαιοσύνης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και για την υπόθεση των υποκλοπών, που πάλι και αυτή είναι στο προσκήνιο του δημοσίου διάλογου. Αλλά θα τα συζητήσουμε, Δημήτρη, αμέσως μετά τις ειδήσεις. Εγώ πριν πάμε στις ειδήσεις να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη, και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες,
10: Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστικότητα.

0: 1,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της Αρδιτού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάρεως μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. 119 μετανάστες έχουν εντοπιστεί σήμερα από το πρωί σε τρία διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιεράπετρας. Το θέμα των μεταναστευτικών ροών και η διαχείριση της κατάστασης θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης που συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης στις 2 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός. Συνολικά 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στα νότια της χώρας. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν απίφθινε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε συνάντηση ενώπιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, δεν έχουμε συστηθεί, πέραν ημών δηλαδή Δημήτρη Στούμπος.
1: Επίτηδες το κάνουμε, επίτηδες, γιατί δεν θέλουμε να προβάλλουμε μια σειρά συνεργάτες.
0: Τον ακούσατε ήδη τον κύριο Στούμπο στο μικρόφωνο, Γιώργος Μουρούτης από την πλευρά μου. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και στα κομμάτια μας, στη μουσική μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο 210-48-00-170-174 και μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου». Και μια που λέμε για το τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για 5 προσκλήσεις που δίνει το ραδιόφωνο του Sky, που προσφέρει σε εσάς. Για να τις διεκδικήσετε μπορείτε, όπως σας είπα, να τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170 έως

0: 1974, αφορά το National Catastrophes Summit που διοργανώνει το Money Review, η οικονομική σελίδα της Καθημερινής. Πρόκειται λοιπόν για το συνέδριο που αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ναυτιλίας κύριος Κικίλιας, ο Χρήστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο Δημήτρης Πασιδεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βούλας, Αργοστολίου και η Πέτρα Χίλκεμα, αν τη λέω σωστά, η οποία είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Οπότε, εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε, και το λέμε σήμερα που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αυτό το εξαιρετικό συνέδριο της Καθημερινής, του Money Review της οικονομικής σελίδας της Καθημερινής, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174. Θα χρειαστούμε όνομα, email και τηλέφωνο και 5 θα είναι οι νικητές που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις προσκλήσεις. Επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον πρώην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά. Και Δημήτρη, είχαμε μείνει στις εκκρεμότητες των τρεχόντων ζητημάτων που ακουμπούν τη δικαιοσύνη. Ένα είναι το ζήτημα των υποκλοπών, αν οι χειρισμοί είναι σωστοί ως προς την αρχιοθέτησή τους. Και δεύτερον, το ζήτημα και μια ευρύτερη κουβέντα που έχει προκύψει σε σχέση με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι επιθυμεί την επίσπευση των διαδικαστιών, αλλά και την κριτική που ασκείται ότι δεν εμπεριείχε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κρίσιμο πόρισμα, το οποίο τελικά οδήγησε στην συζήτηση για την άρση ασυλίας των υπουργών, χωρίς να ληφθεί υπόψη, που τελικά τους αθώωνε. Όλα αυτά τα ζητήματα ακουμπούν και τη σχέση πολιτικής και δικαιοσύνης και θα θέλαμε την άποψή σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε από ποιο.
0: Όποιο εσείς κρίνετε. Ας πάμε στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές αγγελίες, που δέχεται και αρκετή κριτική πολιτική και ο θεσμός και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από κάτι το οποίο το θεωρώ λάθος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από ό,τι έχω καταλάβει, απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ανανεώσει η ίδια τη θητεία των Ευρωπαίων Ενταλμένων Εισαγγελέων. Οι διατάξεις του κανονισμού που την διέπουν και οι οποίες είναι οι ίδιες με τις διατάξεις που διέπουν την ανανέωση της θητείας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Δικαστήριο, στα άλλα όργανα, αυτό που προβλέπουν είναι πρόταση του κράτους μέλους. Δεν προβλέπουν τη δυνατότητα, θα ήταν πρωτάκουστο αυτό, τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Θεσμού να αποφασίσει το ίδιο να ανανεώσει τη θητεία ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν υπέρβαση της, του ρόλου της η επιστολή που απεστάλλει.
1: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει ίσως κάποια ερίσματα σε αυτό, αλλά ο εσωτερικός κανονισμός οφείλει να διέπει μόνο τα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως προς αυτό είμαι απολύτως βέβαιος ότι εδώ δεν έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Να κάνω ένα μικρό αντίλογο, παρότι δεν είμαι νομικός. Σας ακούω με προσοχή, γιατί θεωρώ ότι από την ιδρυτική πράξη και ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ήταν απόλυτα σαφής σε διάφορα από ό,τι έψαξα σε τέτοια ζητήματα. Εγώ θα έλεγα τώρα έναν αντίλογο. Ποιος είναι ο αντίλογος? Ότι εν προκειμένου ήταν η ανανέωση της θητείας εμπλεκόμενων σε ενεργή ανοιχτή υπόθεση ως εισαγγελικών λειτουργών και ως προς αυτό θεωρούσε ίσως καθ' υπέρβαση ερμηνείας του κανονισμού, ίσως λέω όμως εγώ, εσείς είστε κατηγορηματικός, σας ακούω, άρα είπε ότι εμείς προχωράμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας, στους εισαγγελείς και περιμένουμε για την ανανέωση, ενώ για τους καινούριους περιμένουμε τις προτάσεις για τους νεοδιοριζόμενους. Αυτό το ακούω ως πολίτης ή όσο προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος, γιατί γενικώς έχουμε και ένα σαματά από διάφορους σκοπιμότητα. Δεν μιλάω για σας τώρα, είπατε την άποψή σας, προσέχω λέω. Και συνιστώ σε όλους να ακούμε όλες τις απόψεις. Το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Αλλά θα έλεγα ότι σε αυτό ακούγεται λογικό. Ότι εντάξει, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο πώς θα έπρεπε να λειτουργεί στον ορισμό της ανανέωσης της θητείας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά απ' την άλλη, παίχθηκε και ένα τεράστιο πολιτικό παιχνίδι. Ότι όλα, για όλα αυτά η κοβέση. Για να συνοηθούμε.
1: Κύριε Στύμπο, αυτό που λέτε ήταν φυσικά και είναι το βασικό επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αλλά αυτό μπορεί να λεχθεί για οτιδήποτε. Δηλαδή, ένας δικαστής που συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά στα 67 του μπορεί να πει: έχω εκκρεμίσει υποθέσεις, γιατί να μην καθίσω άλλα 2-3 χρόνια. Το ίδιο μπορεί να πούμε και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και στο δικαστήριο.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Θυμάμαι μια ανώτατη δικαστικό επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να ανέβει και το όριο για να συνεχίσει το ρόλο της. Άρα όλα γίνονται στη ζωή. Ευτυχώς.
1: Ναι, άλλα δεν έγινε όμως.
2: Ευτυχώς.
1: Σε αυτό που λέτε.
2: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οργανώνουμε κατά τέτοιο τρόπο την υπηρεσία, ξέροντας ότι φτάνουμε προς το τέλος της θητείας, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι γενικό. Δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Άριος Πάγος, να το πω και αυτό, επιθυμώντας να ικανοποιήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρέτεινε, δεν ανανέωσε, δεν πρότεινε μάλλον ανανέωση, πρότεινε παράταση για 2 χρόνια. Και αυτό το έκανε νομίζω μέσα σε ένα πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Θεσμό, που όμως δεν βρίσκει έρισμα στον κανονισμό. Ο κανονισμός ορίζει ή ανανέωση ή μη ανανέωση. Παράταση προβλέπεται για άλλους εισαγγελείς, τους κυρίους εισαγγελείς. Συνεπώς, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός και το επιχείρημά μου δεν είναι αυτό που σας είπα πριν για το τι γίνεται στους άλλους θεσμούς, είναι καθαρά το γράμμα του κανονισμού.
2: Okay, σας ακούμε.
0: Επειδή όμως μίλησα για την αφιπηρέτηση των συναδέλφων του δικαστών, δεν μπορούμε να μην μπούμε και στη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, κυρίως με πρωτοβουλία του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, έχει μπει στο δημόσιο διάλογο, ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα χρονικό όριο που μετά από αυτό θα μπορεί κάποιος ανώτατος δικαστικός να τοποθετείται σε ανεξάρτητες αρχές ή σε άλλους φορείς με υψηλή θεσμική βαρύτητα. Συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση?
1: Θα πω κάτι που δεν θα αρέσει στους συναδέλφους μου. Νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρόεδρος, οι πρόεδροι, οι επικεφαλείς δεν επηρεάζονται από την πολιτική έξω, δεν δέχονται, αλλά δεν αποκλείεται υποψήφιοι συνταξιούχοι δικαστές, δεν το αποκλείω καθόλου, να ενδεχομένως να αναμένουν κάτι και πιθανόν να καθορίσουν, γιατί έχουν πάντα κάθε δικαστής έχει μια διακριτική ευχέρεια, ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό διακριτικής ευχέρειας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι ίσως θα ήταν λογική μια τριετία. Να προβλεφθεί δηλαδή μια απαγόρευση, όχι παραπάνω όμως.
2: Το σημειώνουμε, με ενδιαφέρον.
1: Όχι τετραετία ή πενταετία. Εδώ δηλαδή είναι το μόνο σημείο που το βρίσκω ευαίσθητο και επειδή υπάρχει υποψία που δεν αφορά μόνο την ηγεσία, 3-4 άτομα ή ξέρω εγώ 10, εδώ μιλάμε για όλους τους ανώτατους δικαστές, αλλά και τους δικαστές επίσης, τους πρόεδρους πρωτοδικών.
2: Συνεπώς, υπάρχει ένα λαϊκό ρητό που λέει ότι όλα γίνονται, όλα μαζί δεν γίνονται. Δηλαδή, και να κρατάει ο δικαστικός τον όρκο του και να παίζει σε διάφορα παίχνια δεν γίνεται. Είναι ο πολιτικός τον όρκο του.
0: Εδώ,
2: για
0: το
2: να,
0: λες,
2: θυμίσω, να, θυμίσω, να θυμίσω, τεράστια γεγονότα. Είχαμε γεγονότα όπως τον Μπαρόζο, επικεφαλής της Κομισιόν, που αμέσως μετά προβλέφθηκε να μεσολαβεί ένα διάστημα για το αν. Ας πούμε, ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι ο πρωθυπουργός της Ευρώπης κατά κάποιο τρόπο, είχε πάει κατευθείαν σε μια εταιρεία. Ο κύριος Σρέντερ. Λέμε.
0: Βέβαια.
2: Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους δικαστικούς.
0: Ναι, αλλά επειδή μιλούσαμε για τους δικαστικούς, εγώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Σε αντίστοιχο επίπεδο με αυτό που λέτε, είδαμε ανώτατη δικαστικό, η οποία συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος, συγκεκριμένα του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα τον συνόδευε σε μια ιδρυτική πράξη στον Άριο Πάγο. Εδώ θα υπάρχει άλλο μέτρο διαφορετικό από αυτό, για παράδειγμα, που προτείνουμε για τα 3 χρόνια. Επίσης δεν είναι υψηλή θέση και θέση επιρροής η παρουσία μιας δικαστικού στο πλευρό ενός πολιτικού αρχηγού.
1: Κοίταξε, η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται πρώτα απ' όλα μία τριετία κατά την οποία το πρώην μέλος έχει ορισμένες αποδοχές αρκετά υψηλές, αντίστοιχες προς το μισθό του, και επίσης προβλέπεται εφόρου ζωής μία υποχρέωση αυτοσυγκράτησης. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι τέτοιο, βρισκόμαστε στο χώρο της ελευθερίας του ατόμου. Βεβαίως, υπάρχει μια διάταξη στο Σύνταγμα που λέει και είναι ισόβιη. Τώρα, τι εννοεί ακριβώς, τι είναι ισόβιη? Έχουμε μια ισόβια υποχρέωση να συμπεριφερόμαστε σαν δικαστική λειτουργή. Δεν θα το
0: άρα
1: έλεγα.
0: Ηθικά, ηθικά είναι συμβίβαστο.
2: Υπάρχει άλλη άκρη μετά. Δεν μπορεί και ο δικαστικός, πολύ περισσότερο αφού έχει αφυπηρετήσει και μεσολαβεί ένα λογικό διάστημα για να συμφωνήσω εγώ μαζί σας. Λέω, γιατί είμαι και λίγο Ιταλός. Είναι μια παλιά συζήτηση στην Ιταλία. Δεν την έβγαλε το Πασόκ τώρα στην Ελλάδα. Για να το χαμηλώσω και λίγο. Δεν είναι πρωτόβουλη. Είναι ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη αυτή, νομίζω για όλους τους φορείς. Αλλά θα λέγω ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση πολλοί και δικαστικοί, όπως και πολιτικοί και στρατιωτικοί, περίπου θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θέλω να περιοριστεί το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Θέλω όμως να είναι σαφείς οι κανόνες μπροστά στους πολίτες και θεσμικά αντίβαρα, που σε ένα βαθμό, το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ, όπως και το υπόλοιπο για την αυτονομία της δικαιοσύνης, του δικαστικού κτλ. Το απόλυτο δεν υπάρχει. Αν δεν κρατήσετε εσείς τον όρκο σας και εγώ, αν δεν είμαι, πώς να το πω, πέρα από συμφέροντα και απλά παίζω γιατί μου δίνει λεφτά ο Μουρούτης, χαιρετίσματα.
1: Ο όρκος μας είναι σαφές ότι είναι ισχύ ενώ είμαστε εν ενεργεία. Είχαμε περιπτώσεις παραιτήσεως βουλευτών, βουλευτή μάλλον, που έγινε αμέσως υποψήφιος.
2: Σωστά.
1: Νομίζω ότι εδώ είμαστε στο χώρο της ελευθερίας του ατόμου. Πιθανόν να μην ενεργούσαν έτσι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί που αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία.
2: Πάντως επειδή... τα παραδείγματα αυτά, όπως είπε ο Γιώργος, το εμείς το σχολιάσαμε και το σχολιάσαμε κριτικά το γεγονός αυτό. Αυτού συμπέσαμε. Αλλά άλλοι μπορεί να διαφωνούν.
0: Πάντως, επειδή...
2: δεν περιορίζουμε την ελευθερία και ενός πρώην δικαστικού. Έτσι. Μάλιστα, πολλοί συναδελφοί μας είχαν νομίσει ότι είναι ακόμα εν ενεργεία. Τέλος πάντων, να πάμε στο άλλο. Γιατί είμαστε και λίγο πολλές φορές πρόχειροι.
0: Πέρασε όμως ο χρόνος. Δυστυχώς είμαστε σχεδόν στο κλείσιμο. Πολύ, με μία κουβέντα, αν μπορείτε να μας πείτε και αν έχουμε δυνατότητα του χρόνου, δεν προλάβαμε να συζητήσουμε καθόλου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα όρια της, που ξέρω ότι έχετε μία πολύ ισχυρή θέση και επιχειρήματα γι' αυτό, και την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας για την Χάγη και την δυνατότητα της χώρας να επεκτείνει τα χωρητικά της ύδατα στα 12 μίλια. Επειδή γνωρίζω ότι αυτά τα δύο ζητήματα τα ξέρετε. Αν μπορούμε εντός πολύ περιορισμένου χρονικού διαστήματος να πάρουμε την άποψή σας, θα ήταν για μας εξαιρετικά σημαντικό.
1: Πόσο, κύριε Μουρούτη?
0: Πόσο, κύριε Παπαγιαννάκο? Δύο λεπτά.
1: Δύο λεπτά. Σχετικά με το... Θα σας αναφέρω τα θέματα των 12 ναυτικών μιλίων. Σε αυτό το θέμα έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη που είναι, θα έλεγα, διαμετρικά αντίθετη με αυτή που ακούμε στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για την Τουρκία είναι αλληλένθετο το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων με τη λύση των, με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αυτό δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, αλλά αυτό που πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το Αιγαίο είναι ένα πέρασμα. Είναι κάτι σαν τα στενά του Ελίσποντου. 6 χώρες νομίζω από τη Μαύρη Θάλασσα κατεβάζουν τα πλοία τους μέσω του Αιγαίου.
2: Και στο Ορμούς βλέπετε τι γίνεται, ανάλογο είναι.
1: Ναι, και εκεί. Αλλά υπάρχει προηγούμενο σε 6 περιπτώσεις στην Ιδρώγειο, ανάλογο προηγούμενο με το Αιγαίο. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή φαίνεται ότι η Τουρκία σε αυτό το σημείο, έτσι τουλάχιστον δείχνει ιστορικά η εξέλιξη των κρίσεων, θυμήθηκε ή ανέσυρε το θέμα των αδιευκρίνηστης κυριαρχίας μικρών νησιών από τότε που εμείς κινήσαμε θέμα επέκτασης των ναυτικών μας μιλίων. Η γνώμη μου είναι σε αυτό το θέμα ότι θα πρέπει να το ξαναδούμε. Και δεν αποκλείεται, να σας το πω και διαφορετικά, εμείς με νόμο του κράτους, με τέλος πάντων με κανονιστική απόφαση, οριοθετήσαμε, όπως λέμε, το μέγιστο δυνατό όριο που μπορεί να φτάσει η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Δεν σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και η Τουρκία. Και αν η Τουρκία έκανε το ίδιο Δεν σκεφτήκαμε ότι θα σκόνταυτε η Τουρκία πάνω σε αυτές τις διεκδικήσεις ή τέλος πάντων τις αδιευκρίνιστες ζώνες που έχει, μας έχει εμφανίσει. Λοιπόν, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι να ξαναδούμε τα θέματα αυτά. Ο κύριος Βενιζέλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, είχε προτείνει στο συνέδριό του πριν από μερικές εβδομάδες μια λύση, ότι είναι η ώρα να καθίσουμε στο τραπέζι με τους Τούρκους και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ούτε στο δικαστήριο του δικαίου της θάλασσας, ούτε σε διαιτησίες. Για πολλούς λόγους η μόνη λύση είναι αυτή, το δικαστήριο της Χάγης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει βέβαια αντίλογος. Εγώ να σας πω, δεν θα ρωτήσω εάν το δικαστήριο της Χάγης δίνει και τα νομικά επιχειρήματα και έχουμε με το μέρος μας τα νομικά επιχειρήματα για αυτό το ζήτημα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε από ό,τι βλέπω απέναντι.
2: Θα προσπαθήσουμε να τα ξαναπούμε, νομίζω.
0: Θα προσπαθήσουμε πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε και να καθιερώσουμε και την συζήτησή μας. Ήτανε πολύ...
2: Ένα γρήγορο μωρό. Θα σας ρωτήσουν από την Ελληνική Βουλή εν όψει αναθεώρησης του συντάγματος κάποιες απόψεις επισήμως, όχι μόνο εσάς, και άλλους αφυπηρετήσαντες ανώτατους δικαστικούς και εν ενεργεία. Με θεσμικό τρόπο μιλάω, εν όψει της αναθεώρησης.
1: Κοιτάξτε, και εγώ πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι έχουμε το τελειότερο σύνταγμα στην Ευρώπη. Το μόνο σημείο που έχει πρόβλημα είναι με την ανανέωση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών. Εκεί χρειάζεται πράγματι μία αναθεώρηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος. Και θα έλεγα και το εξής. Με τις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, τις τεράστιες εξελίξεις για τις οποίες συζητήσαμε, νομίζω ότι όλη η αναθεώρηση έχει καταστεί άλυση τελής. Θα βρεθούμε σε λίγους μήνες μπροστά σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο.
0: Ακούμε με μεγάλη προσοχή την άποψή σας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η υπεύθυνη οδήγηση επίσης ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, την καλημέρα μας και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετούμε.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμά.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολωνάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: 2 λεπτά πριν τις 12 και να σας χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί και μαζί και χώρια.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
19: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στη λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, κατά μήκος της άνοιξης προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη Χημεία, διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα Λατινικά, ενώ τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πετράς. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τετάρτη. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο ότι και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ, αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
14: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
15: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
16: Όπα!
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Μην πάει και τέταρτο η ώρα ή και 20. Γιατί όχι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η οποία θέλει να ξεκινήσει δίνοντας ένα βραβείο αισιοδοξίας, παιδιά. Ένα βραβείο αισιοδοξίας σε ποιον? Στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μεγάλο στέλεχος πια, τώρα που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ και δεν γίνεται και χαμός από στελέχη, το σύντροφο Χριστοδουλάκη, ο οποίος αφού σταμάτησε το ψάξιμο των τριών βαγονιών που είχε που είχαν εξαφανιστεί, αν θυμάστε, στα Τέμπη, τώρα έχει πάει σε σενάρια ακόμα πιο, πώς να το πούμε, οργιάζουσας φαντασίας. Αισιόδοξα πάντα.
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν σύντροφο, αλλά το ΠΑΣΟΚ πλέον εμφανίζεται τρίτο και τέταρτο. Όχι μόνο τρίτο, και τέταρτο πια. Και έτσι όπως πάνε οι σύντροφοι με τα μυαλά που κουβαλάνε και τις χαζομάρες που κάνουν, μπορεί να πάμε και πέντε. Αλλά λίγη αισιοδοξία δεν έβλαψε κανέναν. Ή τώρα που το σκέφτομαι, λίγο έβλαψε. Θυμάστε αυτήν την αισιοδοξία?
3: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ανοίξανε χαρούμενα γραφεία, τώρα δεν έχουν στελέχη όμως, γιατί και ψηφοφόρους δεν έχουν τίποτα, τους μείναν τα χαρούμενα γραφεία, ήταν μέσα στη χαρά τα γραφεία, αλλά ο κόσμος φεύγει και θα φύγει και ο Φάμελος και θα πάνε γονατιστοί να παρακαλέσουν τον Αλέξη να τους πάρει στο καινούριο του μαγαζί, μη και μείνουν χωρίς δουλειά. Ξεφτύλα θα πει κάποιος, δουλειά θα πω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει και συνεδρίαση, η γραμματεία, η πολιτική του γραμματεία συνεδριάζει, φαντάζομαι, σε κάποια από τα χαρούμενα γραφεία του κόμματος. Είναι ωραίο να δείτε την ώρα που ο Φάμελος λέει για τα χαρούμενα γραφεία, δίπλα του είναι ο Πολάκης και ο Παπάς, που είναι σαν να, τι να σου πω, σαν να τους έχουν, σαν να τους έχουν διαρρήξει το σπίτι, πήγα να πω, και μου έρχεται και σκέφτομαι αμέσως τον συμπολίτη εκείνον που, εντάξει, δεν έπρεπε μεν, αλλά δεν νομίζω και πολύ να στεναχωρηθήκαμε που τον είδαμε με το μπαστούνι του μπέιζμπολ να κοπανάει τους ληστές. Όσο για τους ληστές, υπάρχει, παιδιά, ένας απλός κανόνας. Άμα δεν θέλεις να σε κοπανάνε με μπαστούνι του μπέιζμπολ, μην μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Είναι απλό, επειδή καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν πώς έγινε αυτό και γιατί το οποίο, διότι αποφεύγεται, παιδιά, είναι πολύ εύκολο, έτσι. Δεν μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και γερό. Τώρα άμα μπουκάρεις, καμιά φορά μπορεί κανείς να νευριάσει λίγο περισσότερο, να είναι και λίγο πιο δυνατός και να στην ανοίξει την κούφια την κεφάλα. Την κούφια και πολύ επικίνδυνη για τους γύρω σου. Για σένα δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Είναι πολύ κακό όταν οι πολίτες αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όσο η πολιτεία είναι με κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στο έγκλημα, όσο περισσότερο η έγνοια του νομοθέτη είναι το πώς και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα θα απελευθερωθεί ο εγκληματίας, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος που του μπουκάρουνε στο σπίτι να τα πάρει τόσο πολύ ώστε να πάρει ένα ρόπαλο και να αρχίζει να κοπανάει.

0: Αν τα πράγματα είναι έτσι, παιδιά, εκτός αν παίζει τίποτα άλλο και να τέλειο, αλλάζουν τα πράγματα. Μιλάμε για αυτά που βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια και μιλήσαμε για πολιτεία με κατεβασμένα τα βραχιά, να πούμε ότι τα πράγματα δουλεύουν σε κάποιους τομείς και ένας από αυτούς, το ξέρουμε, όσοι παρακολουθείτε τα μαθήματα καιρό, είναι οι κάμερες. Οι κάμερες, στις οποίες κάναμε, αν θυμάστε, προχτές τον υπολογισμό και βρήκαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Παπαστεργίου, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα, η κάθε μία. Είναι λίγο τεμπέλες, έξυπνες αλλά τεμπέλες. Για να θυμηθούμε πόσες είχε πει προχθές στο Βασίλη το Χιώτη ο Υπουργός Παπαστεργίου ότι λειτουργούν.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.

0: 45 σήμερα στους ατέριας τους, ο υπουργός αφαίρεσε τις κάμερες της Αττικής Οδού και έτσι οι κάμερες έγιναν...
1: Κάμερες.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν.
2: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη.
3: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν, ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο, ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών,
1: ναι,
3: σε λεωφορεία.
0: Τις Αττικές Οδούς δεν τις μετράμε πια. Εντάξει, δεν τις μετράμε τις Αττικές Οδούς. Οπότε πόσες είναι οι κάμερες, είπε, 10 και 7. 10 και 8, 18, οπότε είναι. Αλλάζει, αλλάζει, γιατί είχαμε βγάλει να κάνουμε ξανά τη διαίρεση. Γιατί βγάζει μέσα από μέσα κάμερες, μπας και ανέβει ο μέσος όρος. Για να δούμε λοιπόν. 2.500 κλήσεις σε 2 μήνες είναι 2.500, 260, διά αυτή τη φορά 18, ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάμερα, βρε βρε βρε. Η ερώτηση βέβαια παραμένει, πού διάολου τις έχουν βάλει, στα βουνά? Ρε πείτε, δεν θέλουμε να βάλουμε τις κάτω, λέει ο άνθρωπος, έτσι το λέει ο Παπαστεργίου στη φράση που ακούσαμε. Λέει δεν είναι, δεν θέλουμε να γράφουνε, δεν είναι για να γράφουνε, είναι για να μην περνάνε με κόκκινο. Και πώς δεν θα περνάνε με κόκκινο άμα δεν γράφουν οι κάμερες? Για να γράφουν πρέπει να είναι εκεί οι κάμερες. Το γράψιμο των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πρόστιμο, είναι μια μεγάλη προσφορά στην κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί θέλουν να προσφέρουν σε αυτούς τους. Οπότε, να και η κοινωνία, παρεπιπτόντως, καμιά φορά κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Αλλά αυτό το παραμύθι ότι όχι, δεν είναι εισπρακτικά, όχι, δεν θέλουμε να γράφουμε, που κανονικά θα πρέπει να σε λίγο να αρχίσει να συνοδεύεται με δάκρυα που θα κυλούν από τα μάτια του Παπαστεργίου, έχει αρχίσει και να γίνεται κάπως, λέω λίγο τόσο δα, εξοργιστικό. Δεν είναι κακό να γράφουν τον παράνομο οι κάμερες και δεν είναι κακό να ξεπαραδιάζεται αυτός που περνάει με κόκκινο. Τα λεφτά πάνε στο κοινό μας ταμείο, εν προκειμένου συνήθως πάνε στους δήμους, πάλι είναι το κοινό μας ταμείο, κερδίζουμε όλοι από αυτό και ταυτοχρόνως αυτοί που είναι, το έχουν εύκολο να περνούν με κόκκινο, αρχίζουν και φοβούνται. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο γράψιμο από τις κάμερες και στις κλήσεις για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κοινωνία. Υπάρχει για τον παραβάτη. Εντάξει, εμένα σε αντίθεση με τον υπουργό με νοιάζει λίγο περισσότερο η κοινωνία. Δεν μπορεί να μας νοιάζει όλους το ίδιο πράγμα. Εδώ διαβάζω, μου στείλανε τώρα ότι αυτούς που ξυλοφόρτισε ο οδοντίατρος δεν ήτανε διαρρήκτες. Ήταν απ' έξω από το σπίτι. Μήπως πεζότανε τελικά όντως κάτι άλλο. Ισχύει το άλλο που είπα για τους διαρρήκτες. Έτσι. Ό,τι έχω πει για διαρρήκτες ισχύει. Απλώς φαίνεται δεν αφορά, μάλλον δεν ξέρουμε κιόλας, δεν αφορά αυτούς τους δύο που τις φάγανε από τον οδοντίατρο. Εάν δεν πρόκειται για εγκληματίες, πρέπει να αγωθεί βαθιά μέσα ο οδοντίατρος λοιπόν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Όταν οι παραβατικοί και οι εγκληματίες, από όποια πλευρά και αν είναι, χώνονται μέσα, τα πράγματα αμέσως γίνονται καλύτερα. So hold me tight. I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. Ο Θοδωρής, οι κάμερες έχουν ήδη προσαρμοστεί στους ξέφρενους ρυθμούς παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Ναι. Ναι. Απ' την άλλη δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Η αισιοδοξία κάνει καλό. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Χριστοδουλάκη?
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Βρε καημένοι, κοιτάξτε να έρθετε Τρίτη και αφήστε τις νίκες. Θα μπορούσε αυτός ο στόχος να είναι εφικτός αν το Πασόκ δεν ήθελε να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν οι Πασόκοι δεν ήθελαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΕΙ στη θέση των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Γιατί ήρθε ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και πριν να έρθει ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ, μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας ήταν οι φουκαράδες. Τρία πόσα χρόνια είναι ο Ανδρουλάκης? 4-5 χρόνια είναι πρόεδρος του Πασόκ. Μέχρι το 12-13 με το ζόρι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν ο Τσίπρας που τους γκρεμίζει. Ο Τσίπρας ας πούμε τους δίνει τη χαριστική βολή. Μόνοι τους τα καταφέρανε από την αχρηστία και τη χαζομάρα τους. Και και μπράβο τους, θα λέει ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος ευεργετημένος από την Προεδρία Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τα άλλα στελέχη. Δεν ήταν ότι διαφωνούσαν και πολύ τα υπόλοιπα στελέχη. Ίσως η Διαμαντοπούλου λίγο να διαφωνούσε, αλλά το κράτησε και για τον εαυτό της από ένα σημείο και μετά. Αλλά οι υπόλοιποι δεν φάνηκαν και πολύ αρνητικοί στην ιδέα να γίνουν ο νέος ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας. Πάμε στο διαγωνισμό μας. Δύο από εσάς, ένας από εσάς μάλλον, συγγνώμη, και σήμερα θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets. Της C-Jets, της εταιρείας, χάρη στην οποία φεύγετε από το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Καθημερινά, ας πούμε, στις 2:20 από τη Ραφίνα σαλπάρετε για Κυκλάδες με το ταχύπλοο της E-Jets και κάνετε μόλις μία ώρα να πάτε στην Άνδρο με 24,5 ευρώ, μόλις δύο ώρες για να πάτε στην Τίνο με 33,70 ευρώ και πολύ πολύ γρήγορα για να πάτε Μύκονο και Πάρο. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή, σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, τηλεφωνείτε στο 48 00 170 έως 4, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στην Ελένη τη Μπουλιέρη. Μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω μόνο ότι μπορείτε να πάτε οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε προορισμό της C-Jets, δύο άτομα χωρίς γιοταχή και όχι στις ημερομηνίες ανάμεσα στις 9 και στις 24 Αυγούστου. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
13: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο

0: Οικών Οδών, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Θαλάσσιο ντρόουν εξεράγει στο ρημανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Η έκρηξη δεν προκάλεσε θύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το θαλάσσιο ντρόουν ήταν τύπο που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του ρουμανικού στρατού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανήκα της Γάβδου, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
5: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία. Είναι μια επίσπευση. Οπα!
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
8: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
9: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
11: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
12: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Πάμε Πασόκ Κορέα. Πάμε Πασόκ Κορέα χρόνια. Πάμε Πασόκ Κορέα χρόνια. Πασόκ αισιοδοξία.
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Πάμε τώρα στη βασική αιτία που αυτός ο στόχος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλλον αλλάζει κάπως, γίνεται. Να τερματίσουμε τέταρτη, παιδιά. Καλά, εγώ έλεγα χτες τρίτη, αλλά βλέπω ότι και το τέταρτη θα θέλει λίγη μάχη. Η βασική αιτία είναι ο Νίκος. Ο Νίκος, ο οποίος μίλησε χτες στη Νέα Ιωνία μπροστά σε ένα πλήθος. Μπορεί να ήταν και 80 άτομα, 90. Εντάξει, 100 δεν είναι. Αλλά ήταν πολλοί κόσμο, δεκάδες κόσμου. Όχι αστεία. Και μίλησε, ήταν μια πολιτική ομιλία σε κάθε περίπτωση. Μίλησε για το ενεργειακό πουχού.
3: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό φυσικό αέριο? Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό κάρβουνο? Τι κακό έχει το κάρβουνο? Αλλά κυρίως ο Νίκος γκρίνιαζε. Τι να κάνουμε, σε αυτό είναι καλός. Πού είναι καλός ο Ανδρουλάκης? Γιατί λένε δεν είναι, για τίποτα δεν είναι, πουθενά δεν είναι καλός. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός στην γκρίνια, παιδιά. Σε λίγο θα κυκλοφορούν παιχνίδια Φιδάκη και Ανδρουλάκης. Κάπως, παραδείγματος χάρη, άρχισε το γνωστό, τον καημό του.
3: Βλέπετε τα παιχνίδια των media καθημερινά. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις

0: και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
1: Και μας μαυρίζουν την ψυχή. Όλα δημοσκοπήσεις. Πείτε βρε και κάτι ευχάριστο λίγο. Είναι πρόβλημα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ο οποίος, παιδιά, ακούστε, δώστε λίγο σημασία στα ελληνικά του, δώστε σημασία στις, λίγο προσοχή μάλλον στις λέξεις που χρησιμοποιεί για να καλοπιάσει τους ψηφοφόρους.
0: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή, την αναγνωρίζουμε.
1: Τι, η κρίση εμπιστοσύνης, τι είπε, είναι δίκαιη επιλογή. Δίκαιη. Τι σχέση έχει με τη δικαιοσύνη και αν επιλογή και η στάση. Χρησιμοποιεί λέξεις για να πει έχετε δίκιο που δεν εμπιστευόσαστε. Δεν μπορεί, λέμε το παιδί, δεν μπορεί. Εκτός αν είναι να γκρινιάσει, να γκρινιάξει και να επιτεθεί στα συμφέροντα, χωρίς μη.
0: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά, εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβατζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν. Και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
1: Ελεήστε τον φτωχό, ελεήστε τον να το έχασα, έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Έχω χάσει τη δεύτερη θέση, καλέ. Δεν έχουν τα βατζίδες, δεν έχουν και ψηφοφόρους από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν τίποτα. Με λίγα λόγια οι σύντροφοι και μπράβο τους. Είναι όμως αγαπημένοι, είναι αγαπημένοι. Εντάξει, όχι και εντελώς, ας πούμε κάπως... Με το Δούκα να έχουν βάλει τελευταία. Να εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης.
2: Ο κύριος Δούκας, ναι, έκανε μια διορθωτική δήλωση, ναι. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
1: Και αν συνεχίσει.
2: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
3: Ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
2: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
3: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
2: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
1: Αν τη σκέφτεται, κορόιδο είναι, την παραμονή στο κόμμα. Εδώ που τα λέμε όλοι οι Πασόκοι την σκέφτονται την παραμονή του στο κόμμα, εκτός από αυτούς που δεν μπορούν να φύγουν από το κόμμα ή μάλλον δεν έχουν που να πάνε. Αλλιώς όλοι οι άλλοι μια χαρά τη σκέφτονται την παραμονή του στο κόμμα.
4: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα άστοχες και άκερες δηλώσεις δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του ΠΑΣΟΚ.
1: Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ήταν στις δηλώσεις ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, εμάς τους δημότες μας ρωτήσατε? Α, όχι, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα δικά σας, δεν θα τα πληρώσουν οι δημότες. Με το ΠΑΣΟΚ θα ασχοληθεί ο Δούκας. Αισιοδοξία στο ΠΑΣΟΚ.
5: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
1: Και σίγουρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: πάμε και λίγο στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξιου, όχι του κύριου Μιχάλη. Πάμε στην Ελλάς, όπου η βασική εκπρόσωπος έχουν εκπρόσωπο της Ελλάς, όχι τη Δημοκλίδου, είναι η άλλη, είναι η Κουφονικόλακου. Η Δημοκλίδου, πήγα να πω του Τσίπρα. Η Δημοκλίδου του Τσίπρα, η Κουφονικόλακου, και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Τόσο σπουδαία είναι. Χρειάζεται τέσσερις να την αναπληρώνουν. Δεν παίξε, γέλασε. Και μιλάει για τον Χατζιαβάτη. Το εννοώ το σύντροφο Νιφούδη, που τον λέμε Χατζιαβάτη, διότι ο ίδιος είπε ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, άρα αυτός που είναι μαζί του είναι. Δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Μιλάει λοιπόν για τον σύντροφο Χατζιαβάτη και βρίσκει έναν πολύ ωραίο τρόπο να περιγράψει την Κολοτούμπα. Γιατί Κολοτούμπα δεν ακούγεται ωραίο τώρα. Κολοτούμπα ακούγεται, ενώ προσωπική ορίμανση.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε ψώνια, έχουμε ψώνιο εννοώ, θέλουμε να χωθούμε στην πολιτική, δεν υπάρχει πια το ποτάμι, φύγαμε από το Πασόκ, έχουμε ανάγκες. Λοιπόν, αυτά για το σύντροφο Νιφούδη, το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής, τέλεχος της Ελλάς. Τι είναι, σύντροφε?
2: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Κωνσταντίνος με ρωτάει, όντως λέγεται Τραμπάκουλας με αυτή τη φωνή ή κάνεις πλάκα? Είμαι στο τσάκ να πω ότι όντως λέγεται Τραμπάκουλας, αλλά όχι, είναι ο σύντροφος Μιχαηλίδης. Αλλά ήτανε, ακουγόντας σαν τον Τραμπάκουλα, οπότε... Ο αναρχοφιλελεύθερος Μάνο, κάτι ακούστηκε για ενδεχόμενη μετακίνηση Στέφανου με κολλητά ρούχα στο Πασόκ. Στηρίζει σαν τρελός, αλλά δυστυχώς διαψεύστηκε χτες, παιδιά. Άσχημα τα νέα. Εντάξει, μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε να κάνουμε εικόνες, μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να φανταζόμαστε τον Στέφανο κάτω από τον ήλιο του Πασόκ. Να είναι σαν Απόλλωνας και να είναι το στεφάνι του, ο ήλιος, ο Θεός ήλιος. Ωραίες εικόνες, σύντροφοι. Από τον Ανδρουλάκη καλύτερος θα είναι πάντως. Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα ανακοινώσουμε, θα κάνουμε την κλήρωσή μας φυσικά και για τον νικητή του διαγωνισμού της C-Jets.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Ρωμαίος!
13: Γιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ την Μπένα!
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμά.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
14: Και φεύγουν και στο καλό να πάνε οι συμπολίτες μας για το Σαββατοκυριακό, παρόλο που δεν βοηθάει και πολύ ο καιρός από ό,τι βλέπω.
13: Γιατί τι έχει ο καιρός, μια χαρά είναι.
14: Αέρα, σύννεφα.
13: Αέρα είναι ωραίο πράγμα, ρε.
14: Και τα σύννεφα, ωραίο πράγμα. Δεν μας
13: κάνει. Να μην κάνει ζέστη, τι λες τώρα.
14: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό φεύγουν λοιπόν. Και έτσι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, παρακαλώ, προς τα έξω. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο και η άνοδος της Κηφισού με πυκνή ροή από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια και ανατμήματα μποτιλιαρίσματα. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Όχι, δεν κλείνουμε το κέντρο, γιατί έχω την παραλιακιά. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, άνοδος Αρδιτού γεμάτη αυτοκίνητα, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή το ίδιο και η Βασιλής Σαμαλίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, στον άλλη μου έχει μποτιλιάρισμα. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε λοιπόν τώρα στην κλήρωση. Είναι 52 σήμερα. Είστε 52, εσείς προλάβατε να πάρετε τηλέφωνο. Τα έχω όλα έτοιμα, η τεχνολογία είναι έτοιμη, το app είναι έτοιμο, η διαφήμιση έχει παίξει, δεν θα μας διακόψει. Get random. Πατάω. 46. Και είναι ο Ίων Καζούλης. Ίωνα, καλό ταξίδι. Κέρδισε το... ένα ειστήριο για δύο άτομα για οποιοδήποτε προορισμό της Σίτζετς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να προλάβουμε με τα πολύ σημαντικά. Καμένος Πάνος, ο συνέτερος του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη φορά αριστερά, δίνει για αρχή συμβουλές στον παλιό του συνεταίρο.
15: Εγώ το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς, διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι
13: Σωστό είναι, γιατί είναι πάρα πολύ που δεν γουστάρω την αστυνομία. Μπάτσους, μπασκίνες και δεν λένε διάφορα τέτοιο. Οπότε δεν είναι ωραίο να λες η Ελλάς το κόμμα σου και να. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να προσελκύσει τους πιο νομοταγείς, ρε παιδί μου, τους πιο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν του αρέσει του Πάνου. Δεν του αρέσει του Πάνου πολύ το όνομα. Εμένα τρελαίνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε όλους μας νομίζω αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, παιδιά. Το σημαντικό είναι η χαρμόσυνη είδηση που έδωσε. Διότι θα είναι μάλλον στις εκλογές, είναι πολύ πιθανό να είναι. Όλος ο θείασος επισκηνής. Όχι, δηλαδή έχουμε ήδη Καριστιανού και Αλέξη. Έρχεται Αντώνης ο Μητσοτακοφάγος Σαμαράς και μπορεί να έχουμε και Καμένο Πάνω.
15: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή καταρχήν από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα. Εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μην είναι ακυβέρνητη χώρα.
13: Θα δω δηλαδή ποιος είναι κοντά έτσι ψηλοπρότος και τα λοιπά, ώστε να φτιάξω μια διαφήμιση και να λέω ψηφίστε με να πάω με αυτόν. Δεν μπορούμε να κατέβει στις πρώτες γιατί δεν ξέρει ποιος θα είναι πρώτος ώστε να... Όλοι ξέρουμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές αν γίνουν... Ο Καμένος ο Πάνος, μακάρι Παναγία μου. Τώρα με ποιον θα. Ποιος θα είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
15: Στη Νέα Δημοκρατία. Εάν πάρει κάτι ένα ποσοστό μικρότερο, ίσως φύγει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τον οποίο αυτόν παλεύουν περισσότερο. Προσωπικά τον παλεύουν. Μπορεί να γίνει λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία μια αλλαγή εξουσίας. Να αναλάβει κάποιος αρχηγός ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί.
14: Όπως.
15: Υπάρχουν υποψήφοι. Πού είναι ο Νίκος Οδένδιας. Είναι ο Νίκος Οδένδιας αυτή τη στιγμή.
13: Υπάρχουν υποψήφοι, είναι ο Νίκος Οδένδιας, και είναι και ο Νίκος Οδένδιας, δεν είναι λίγοι, όλα τα κόμματα έχουν τον Ισνογκούτ, η Νέα Δημοκρατία έχει τον Νικόλα. Χαρούμενα γραφεία όμως έχουν.
16: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
13: Μα ποιος τους γράφει τα κείμενα όλων αυτών των τύπων. Πώς κάποιος είναι πολιτικός και είναι χρόνια πολιτικός αυτός τώρα. Δεν είναι, θα μου πεις άμα δεν τα παίρνεις τα γράμματα όσα χρόνια και... Αλλά θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Είπε για πολιτικό κόμμα ότι θέλει να ανοίξει χαρούμενα γραφεία. Αν ακούει ο Αλέξης μας, πάρ' τον αρέ, σε παρακαλώ. Πάρτε ένα στο κόμμα, έτσι λίγο. Να σου κάποιον πρέπει να έρχεται να έχετε να φέρει τους καφέδες. Δεν θέλετε ένα να φέρει τους καφέδες. Πάρτε τον Φάμελο, σας παρακαλώ πολύ. Μην τον αφήσετε έτσι. Δεν πρέπει να χαθεί. Χαρούμενα γραφεία, μπράβο. Τι ώρα δίνω. 55, προλαβαίνουμε. Καριστιανού, παιδιά, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Βγήκε ο σύντροφος. Τώρα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι η Καριστιανού. Είναι δεξιά ή είναι ακροδεξιά. Ξέρουμε, είναι απευθύνεται μάλλον. Είναι κβαντική ιατρός. Να το πούμε πιο σωστά. Είναι κβαντική ιατρός και νομίζω αυτό τα περιγράφει όλα. Αλλά πώς κατατάσσεται στο πολιτικό φάσμα. Έτσι δεν το λένε. Έτσι δεν το λένε. Ενώτι το πολιτικό φάσμα. Που είναι για να δει. Τι είναι, απαντάει ο. Δεν ξέρω τι είναι στο κόμμα ο Αυγερινός. Είναι κάτι, ο Αυγερινός, ο δημοσιογράφος.
17: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα, γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένοι, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα.
18: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού έχει ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι. Σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
13: Άρα είναι αριστερή ή ακροδεξιά ή πολύ δεξιά ή αγανακτισμένη ή δεν είμαστε πάλι με σαφήνεια, δεν, θέλω να πω, δεν είναι κεντρώα. Δεν είναι κεντροδεξιά, δεν είναι κεντροαριστερά, μπορεί να είναι όλα τα άλλα. Πάνω απ' όλα όμως είναι κβαντική ιατρός. Και κάπως έτσι τελείωσα και σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έχουμε το βράδυ εκπομπή στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε αύριο δίωρο σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό μεσημέρι.
19: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
20: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι. δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
26: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Όταν κοιτάς από ψηλά,
28: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
29: Σύνορα η αγάπη.
28: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
30: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Βασιλίση Αμαλίας και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρθιτού και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε περίπου 249.000 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε σχεδόν 508.000 άτομα. Ένα θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το λιμάνι εκενώνεται. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχών και άλλων ντρόουν. Ιστότοπος ανέφερε ότι ακόμη τρία μη επανδρομένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα στην πληροφορική κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Οι Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Αυστηρότερους κανόνες στις τουριστικές βίζες για τους Ρώσους ζητούν 11 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστολή τους προς την Επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Στην επιστολή τους, σύμφωνα με το Reuters, χαρακτηρίζουν τρέλα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί Ρώσοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη, ενώ Ουκρανοί πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης. Η ρωσική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Κιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: δίστασα, διότι δεν το πιστεύω. Παρασκευή, καλοκαίρι και κάνεις εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να φέρω ένα θερμόμετρο.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά, Δευτέρα και Παρασκευή θα πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή.
0: Μα...
1: Γιατί Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Γι' αυτό λέω. Λέω, είναι εδώ, μήπως με γελούν τα μάτια μου.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα σας χορτάσουμε παρασκήνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καταρχάς, ως εισαγωγή θέλω να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μυρίζουν όταν έρχονται. Μυρίζουν από πριν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Ένα από αυτά είναι ο ανασχηματισμός, ένα δεύτερο είναι οι πρόορες εκλογές, ένα τρίτο είναι η ίδρυση κάποιου νέου κόμματος. Ποτέ δεν μας έχουν ευνηδιάσει, διότι μυρίζουν.
1: Τώρα το τράβηξες.
0: Κάτσε,
1: το έκανες λύση.
0: Περίμενε. Τι λέγαμε χτες κλείνοντας την εκπομπή?
1: Εντάξει, ανασχηματισμός θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
0: Χτες που το λέγαμε, στους άλλους δεν μύριζε, σε εμάς μύρισε. Σήμερα πήρανε τροπή τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Που μυρίζει, έχει καλή μύτη πάντα.
0: Έχω άδικο σε αυτό που είπα, ότι μυρίζανε αυτά τα πράγματα, ότι έρχονται.
2: Κάτι γράψαμε, γι' αυτό κάτι είπαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Και εγώ όταν το βράδυ βγήκα στο Δελτίο και είπα, ρε παιδιά, δεν γίνεται, έρχεται. Το βράδυ με παίρναν διάφοροι συνάδελφοι και κάτι υπουργοί ανήσυχοι και λέγανε, μα πού, τι ξέρεις και αυτά. Μυρίζει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε
1: φεύγεις,
0: την πρώτη...
1: Φεύγεις, γιατί τους λες, φεύγεις. Τι θα κάνουν.
0: Μπέζω με τον πόνο τους. Σήμερα είχαμε λοιπόν την πρώτη τυπική επιβεβαίωση ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα πόσο μεγάλες είναι θα το δούμε, αλλά όταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει γραμματέα του κόμματος έναν υπουργό σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο όπως είναι αυτό των μεταφορών που χειρίζεται τα τρένα, τα λεωφορεία, το ένα, το άλλο, την οδική ασφάλεια.
1: Είναι ένα πρόσωπο σοβαρό, είναι νεοδημοκράτης βέρος, είναι νέο παιδί, ναι. Δηλαδή...
0: Δεν λέω ότι είναι κακή επιλογή, λέω ότι δημιουργείται ένα κενό που προστίθεται στα άλλα
1: σωστό.
0: Κενά που ήδη υπάρχουν.
1: Πρέπει να το καλύψει.
0: Διότι έχουμε χάσει τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη στο Μαξίμου έχει δημιουργήσει ορισμένες αριθμίες στο Μαξίμου που πρέπει
1: προφανώς.
0: Να χρησιμοποιηθούν. Έλεγα χθες ότι έρχεται η ελληνική προεδρία και θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναλάβει όλη την προετοιμασία της. Άρα... Έχουμε περιγράψει ήδη 3-4 κυβερνητικές θέσεις που θα αλλάξουν σύν οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία έχει εντοπίσει ο νοικοκύρης στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για κανένα μεγάλο ανασχηματισμό. Μιλάμε για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό
0: δεν
1: σχήμα.
0: Δεν το ξέρεις. Γιάννη, τι λες?
2: Να πούμε παρασκήνια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό συμφωνάξαμε.
2: Καταρχάς, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη κλείδωσε από ό,τι πληροφορούμε εγώ την Τετάρτη.
0: Την περασμένη Τετάρτη.
2: Προχθές.
1: Ναι.
2: Πριν 2 μέρες. Οπότε και πέρασε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου ύστερα από τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η απόφασή του είναι να μετακομίσει από την κυβέρνηση στο κόμμα. Τι είχε προηγηθεί? Είχαμε περάσει ένα δίμηνο από την παρέτηση του κύριου Σκρέκα αρχές Απριλίου, θυμίζω, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε αρχίσει να συζητείται ποιος θα είναι ο επόμενος στο κόμμα. Σε αυτό είχαν πέσει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι. Υπήρχε μια αμφιταλάντευση μεταξύ εξωκοινοβουλευτικού ή κοινοβουλευτικού προσώπου για τη θέση του γραμματέα. Το τελευταίο διάστημα είχε συγκλίνει ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες ότι πρέπει να είναι ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο αυτό που θα τρέξει στο κόμμα, ένα ενεργεία βουλευτής. Και παρότι είχαν γίνει πολλές προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη, πολλά ονόματα, ο ίδιος, όπως μαθαίνουμε, σε μία συνάντηση τελευταία που έγινε με συνεργάτες του, είπε «Η απόφασή μου είναι αυτή». Κάθισε και ζήγησε, πέρα από προτάσεις, πέρα από άλλα πράγματα, ποιο θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο να τρέξει την Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό του κόμματος, ίσως τις πιο δύσκολες εκλογές που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Γιατί επέλεξαν όμως να το δημοσιοποιήσουν σήμερα που ο Πρωθυπουργός απουσιάζει στο εξωτερικό και δεν το κάνανε?
2: Έχει να κάνει με το διαδικαστικό για την προκήρυξη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή αυτή εκλέγει τον γραμματέα του κόμματος. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη. ανακοινώνεται πάντα 5 μέρες νωρίτερα και επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία, μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να είναι υποψήφιος, δεν το απαγορεύει κανένας, μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές από τα μέλη της νέας πολιτικής επιτροπής που εξέλεξε το συνέδριο και να είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα δεν μπορείς να ανακοινώσεις την επιλογή του Πρωθυπουργού
1: την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
2: Σωστό. Ένα τυπικό κομμάτι, αλλά και ένα ουσιαστικό.
0: Όταν ο Μητσοτάκης αποφάζει τον Κυρανάκη, δεν γνώριζε ότι η επιλογή συγκεκριμένου προσώπου που είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι απλώς βουλευτής, θα πυροδοτήσει σενάρια ανασχηματισμού?
2: Προφανώς. Προφανώς. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση, γιατί εγώ κρατιέμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανασχηματισμός. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη το πρωί ή την Παρασκευή το πρωί.
0: Την Παρασκευή το πρωί
2: θα έλεγα κατηλείο. Πιθανότατα την Πέμπτη θα έλεγα.
0: Το λέω με τα γνώσεως. Την Παρασκευή ξέχασέ την. Βάλε όποια άλλη μέρα θες.
2: Την Πέμπτη θα γίνει, γιατί λένε Πέμπτη Παρασκευή από την κυβέρνηση. Εγώ σου λέω θα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη πρωί.
2: Πέμπτη πρωί, γιατί πρώτον το κλείνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Θα τους ορκίσει πέμπτη απόγευμα.
2: Ακριβώς, Τετάρτη θα έχει προηγηθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη και θα φύγει επισήμως και από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Άρα Πέμπτη πρωί ανακοινώνεται οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ορκίζονται την ίδια μέρα και πάμε παρακάτω. Και λέω αλλαγές γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκες και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Θεωρώ δεδομένο.
0: Εγώ δεν είπα όνομα, απλώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη θέση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
2: Καχάς είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη σε όλα τα ταξίδια που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, σε συνόδους κορυφής και
0: καλά,
2: έχει πολύ καλές επαφές στις Βρυξέλλες. Άρα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει περιγράψει θα αναλάβει και την προετοιμασία στην ουσία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προφανώς θα υπάρξει αντικαταστάτης στη θέση του έμνης του Νίκου Ταγαρά, αντικαταστάτης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Άρα λες, μισό λεπτό.
2: Παρόν όχι, δεν έχω σπονδύ.
0: Άρα αυτά τα δύο πόστα δεν θα καλυφθούν από άλλους που είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καλυφθούν από βουλευτές. Γιατί αν καλυφθούν από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή γίνει μια μετακίνηση, αυτόματα έχουμε ένα ντόμινο.
2: Θα σου πω ότι ίσως οι αλλαγές που θα δούμε να αφορούν δύο ή τρεις υφυπουργούς.
0: Μάλιστα.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργούς να βγουν.
0: Δύο, πέντε.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργοί να βγουν.
0: Αυτό είναι δύο,
2: δύο ή τρεις υφυπουργοί, βουλευτές, ξαναλέω, να γίνουν υφυπουργοί. Δεν λέω ένα σχηματισμό γιατί δεν θα πειραχθεί κανένα από τα μεγάλα υπουργεία.
1: Ναι.
2: Από τα κρίσιμα υπουργεία.
0: Κανένα.
2: Θα υπήρχε μία περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Μου λένε.
0: Ότι δεν θα συμβεί.
2: Και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Ότι
0: δεν θα γίνει.
2: Δεν θα γίνει.
0: Εμένα αυτό με υποψιάζει.
2: Η συνεισφορά θα υπάρξει.
0: Ναι.
2: Χωρίς.
0: Ωραία.
2: Τη μετακίνηση.
0: Εγώ τα ακούω όλα και έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ.
1: Μήπως
0: θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Μπουν στην κυβέρνηση άνθρωποι, ξέρω εγώ, του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σαμαρά, έτσι ώστε να διασκεδαστεί αυτό το οποίο γίνεται.
2: Μπουν δεν μπουν. Καραμαλή, Σαμαρά δεν θα αλλάξουν στάση.
0: Σωστό.
1: Προφανώς.
2: Θα ξεκινήσουμε από το βασικό.
1: Και θα έρθει εξάλλου σήμερα στην μέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα θα μιλήσει ο Σαμαρά.
0: Θα τα πούμε στην
1: συνέχεια. Όχι, θέλω να πω για πολλά να πούμε.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από το ρεπορτάζ που έχεις το πολύ καλό, γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τις κυβερνητικές λειτουργίες. Εφόσον ο Μητσοτάκης πάει σε έναν εκλογικό σχεδιασμό που είναι προφανές ότι πάει, η θέση του Γιώργου Μιλωνάκη μπορεί να παραμείνει κενή και το Μαξίμου να πάει στην εκλογική μάχη με έναν λιγότερο σε μια τόσο νευραλγική θέση?
2: Εύλογη ερώτηση. Προς το παρόν, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει πάρει αρκετές αρμοδιότητες και να έχει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο ο κύριος Μπεκίρης.
0: Και ο Στέλιος Κουτνατζής.
2: Και ο κύριος Κουτνατζής σε ένα κομμάτι στα νομικά.
0: Μπορεί να σου πω ότι για την καθημερινότητα φτάνουν. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το εργοστάσιο παραγωγής πολιτικής μεγαλώνει και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπεράνθρωποι να είναι, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Χρειάζονται και συνδρομή. Τώρα, αν θα είναι άτυποι, όπως λες, από ένα-δύο υπουργούς που σε άλλο υπουργείο θα είναι και άλλη δουλειά θα κάνουν, ή αν θα τοποθετηθεί.
2: Πότος ή άλλος, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, ήδη έχουν μια τέτοια σχέση και συνεργασία με τον Πρωθυπουργό.
0: Έχουν, ναι. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μεταξύ διορθώσεων κυβερνητικών και του ανασχηματισμού δεν θέλει και πολύ για να αλλάξει.
2: Σίγουρα, με την εμπειρία σου, εννοείται.
0: Έχει 20 υπουργεία η κυβέρνηση. Είναι και στα 20 ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης, ή μπορεί να πει, τώρα μια που κάνω τις αλλαγές και εκεί που βλέπω ότι το πράγμα δεν περπατάει, ας τον αλλάξω κι αυτόν, αδερφέ.
2: Υπάρχει μια θεωρία σε αυτό που εκφράζουν κάποιοι. Ότι αν ήταν δεδομένες οι εκλογές το Μάιο του 2027, κάποιες τέτοιες κινήσεις ίσως να είχαν νόημα. Αν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτές οι κινήσεις...
0: Συγγνώμη, γιατί έχεις καμιά αμφιβολία.
2: Για ποιο?
0: Ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Θα σου πω ότι μου είπαν χθες δύο, με αφορμή όλα αυτά, γιατί συνομίλησα με πολλούς, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη και έχουν και δική τους ισχυρή άποψη πολιτική, ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, ο στόχος, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν τον Απρίλιο ή δυνατόν το Μάιο του 2027.
0: Ωραία.
2: Αλλά, να στο ολοκλήρωσω όλη την περιγραφή, τι μου μετέφεραν. Αλλά θέλει να έχει καθαρή στο τραπέζι την επιλογή να προχωρήσει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Πότε θα κριθεί αυτό? Σε δύο μήνες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν είχε σκοπό να πάει τον Απρίλιο του 27, γιατί σκοτώνεται να τελειώσει μια τόσο κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος Ιουλίου?
2: Γι' αυτό που σου είπα. Για να έχει. Όχι,
0: τι σιγά ρε Βασίλη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Είναι τελείως πρόσχημα.
0: Γιατί
1: δεν υπάρχει τίποτα στην πραγματική επιθεώρηση.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Θα προβάλλει 30... πέντε πράγματα. Μα δεν είναι τίποτα. Ποιος θα τα ψηφίσει αυτά τα? Κανένας.
0: Όχι, έτσι, έχει... μπράβο. Ήρθε στα λόγια
2: μου. Βασίλης, αυτό που λέει, έχει δίκιο όμως.
0: Αυτό θα είναι το πρόσχημα για να πάει στις πρόορες εκλογές.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ότι 30 άρθρα πρότεινα, κανένα δεν δέχτηκαν. Έχω 11 κόμματα απέναντι. Παιδιά, πάμε στις εκλογές να δούμε ποιος θέλετε να σας κυβερνήσει.
2: Έχει δίκιο ο Βασίλης. Το ότι θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Θέλει να έχει επιλογή, την επιλογή.
2: Του δίνει ανοιχτή, την επιλογή του Σεπτεμβρίου ανοιχτή.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα γίνει τότε. Είναι πιθανό να γίνει.
0: Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
1: Επίσης, ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα πει τίποτα, ο οποίος θα έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση από εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, μου δείχνει ότι περιμένει, γιατί δεν έχει δαγκώσει το.
0: Κάτσε να τον ακούσει.
2: Πάει με την εμπειρία του. Ναι. Πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν τους τρεις με τους οποίους μπορεί να τα μοιράζεται αυτά ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση να μιλήσει με τον Σαμαρά.
1: Εγώ πάμε, είμαι βέβαιος τι έχει.
0: Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς μιλάει 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ήδη οι άνθρωποι του διαραίουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει απλώς αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Σαμαρά. Και σας λέω ότι το Μαξίμου, η πληροφόρηση του Μεγάρου Μαξίμου λέει ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πει κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως προαναγγελία του νέου κόμματος.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος να το κάνει μέσα στην άλλη εβδομάδα, πιθανώς την Τετάρτη. Εγώ δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι βάσιμες ή όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ από την ομιλία του Σαμαρά κάποια παραπάνω συμπεράσματα θα τα βγάλουμε.
1: Ναι, να καταλήξουμε πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αν θα κάνει.
1: Αυτό λέω.
0: Να το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Εσύ το λες. Εγώ λέω πάλι ότι αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει κάποιες δυσκολίες και ίσως να μην το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Προφανώς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς, το ξέρει ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν η ομιλία του Σαμαράς στο Ηράκλειο θεωρείται κρίσιμη σημασία, γιατί φαίνεται, ξέρει να διαλέγει εκφράσεις ο Σαμαράς, να το πάει μέχρι εκεί που θέλει. Περιμένω να ακούσω κάτι διαφορετικό.
2: Σίγουρα θα είναι μια ομιλία μεγάλης διάρκειας. Δεν θα περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα έχει μέσα πράγματα τα οποία θα περιγράφουν την Ελλάδα όπως τη σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Αυτός είναι ο τίτλος που έχει δώσει το Think Tank στην εκδήλωση. Ναι. Αλλά θα έχει πράγματα που, όπως μου λένε συνεργάτες, θα περιγράφουν την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς. Αυτό είναι ένα βήμα παρακάτω, όπως το περιγράφει ο Βασίλης.
0: Και εγώ περιμένω να δω τη διατύπωση.
2: Επίσης, πέρα από την ομιλία που θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα ακολουθήσουν και, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με κοινό. Θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Που κάποιος θα το ρωτήσει.
2: Που και εκεί θα υπάρξει ένα διάλογο που μπορεί να δώσει.
0: Για να μην περιμένει την ερώτηση του Σαμαράς.
1: Έχουν προαναγγείλει ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουν στείλει και έχουν
0: αυτό
1: πει.
0: Αυτό λέω.
2: Νομίζω όμως.
0: Άρα στην ερώτηση δεν μπορεί να μην περιμένει ο Σαμαράς ότι κάποιος θα το ρωτήσει για το κόμμα. Μη σου πω ότι θα βάλει και κάποιον να το ρωτήσει.
1: Θα δούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα πάμε παρακάτω σήμερα.
2: Πάντως, δεν νομίζω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά επίκειται.
0: Ναι,
2: δεν είναι θέμα. Αυτό καταλαβαίνω από το περιβάλλον του.
0: Τι λένε οι από εκεί.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το περιβάλλον του είναι ότι δεν είναι θέμα δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
1: Εκτός
0: αν θες να μείνεις κι άλλο, πάρθει και ο πιταράς, αλλά άμα θες μένεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ.
2: Άμα έχεις πιταρά εδώ, τι να κάνουμε πολύ.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τηλεόραση, το καταλαβαίνω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που στην Ελλάδα λειτουργούν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Ιπποκράτους. Το Κιλ, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα πανεπιστήμιο με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω!
5: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο.
6: Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους ουστές, όχι στα σενάρια είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν υπήρξαν θύματα. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από ελικόπτερα για πιθανό εντοπισμό και άλλων ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη σημερινή έκρηξη εντοπίστηκαν άλλα 3 μη επανδρωμένα σκάφη στις ρουμανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Ο Γιάννης Πιταράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Χαιρετώ την παρέα.
0: Θέλω να μας δώσεις 3 λεπτά.
2: Ήρθες και ζωντάνη σε εκπομπήρεση.
0: Είδες.
2: Απίστευτο.
0: Είδες. Όχι, πες το, γιατί μου λέει.
2: Όχι, μα το τάπα. Δεν είναι. Δεν λέω ίσα ίσα, αλλά περάσαμε υπέροχα.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
2: Δεν είναι. Απλά επειδή είναι μεσημέρι, πέφτουν λίγο τα αυτά. Δεν θες κάποιον να σε.
0: Κάτι κλάψε με μάνα, κλάψε
2: ναι,
0: με
2: μάνα. Ναι, έβαλε. Από τραγωδία μιλάμε.
0: Ναι. Δώσ' μας 3 λεπτά, όπου συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Διότι χτες ξαφνικά, ενώ δούλευα ήρεμος και χαλαρός, τρόπος του λέγει χαλαρός, τέλος πάντων, μου στέλνουν ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κατήγγειλε στη Βουλή.
2: Όπα.
0: Όπα, πάλι. Για ακούστε, κυρία.
1: Θα έφταιγες, παιδί μου.
0: Ε?
1: Θα έφταιγες, αν σε καταγγείλει.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
3: Μα καλά, δεν ντρέπεται κανείς, δεν συγκλονίζεται κανείς. Όταν παιδιά 17 χρονών άλλα πηδάνε από την ταράτσα και άλλα λένε θα φύγω σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η κατάσταση? Όταν τα ξαναείπα αυτά βγήκανε διάφορα φερέφωνα κυβερνητικά, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χιώτης, κατά καιρούς διευθύνων των Sky, που κάθε φορά απαγγέλει ό,τι του λένε και όταν του ζητάω να ανακαλέσει, ανακαλεί. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε φορά με μηνύματα και να τον ανακαλώ στην τάξη. Βγήκε και άρχισε να λέει, μα τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μ' άρεσε πολύ το κατά καιρούς διευθύνων του Sky. Πολύ μου άρεσε. Πρώτον, πράγματι μία φορά είχα δικήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, με είχε πάρει τηλέφωνο, είχα πει κάτι που δεν έκανε ενώ το είχε κάνει και την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, ανακάλεσα και διόρθωσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε εκείνη χωρίς ασκώντας κριτική, διότι άμα λέμε καλά λόγια όπως λέγαμε χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλα καλά, μου στέλνει κάτι κατεβατά, κάτι μηνύματα που λέει ότι θα μου κάνει μήνυση, αγωγή, ανακοπή, πώς τα έλεγε αυτό στο Φωτόπουλο, και θα διαμαρτυρηθεί και στον εργοδότη μου. Δηλαδή, πρόσεχε.

0: αλλάξει κιόλας, μην χάσεις τη δουλειά σου, ας πούμε. Καταλαβες. Τώρα, το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να κρίνετε κι εσείς ελεύθερα, ήταν ότι την περασμένη εβδομάδα την κατήγγυλα, είπα ότι λαϊκίζει μερικές φορές μιλώντας στη Βουλή.
1: Άντε.
0: Γιατί το είχα πει αυτό? Διότι την προηγούμενη μέρα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη είχαν πηδήξει από το μπαλκόνι του σχολείου και έχασαν τη ζωή τους. Και
1: τραγικό.
0: Την επόμενη μέρα, αυτό το τραγικό γεγονός, η κυρία Κωνσταντοπούλου το σχολίασε ως εξής.
2: Το κράτος αυτό, υπό την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, να σκοτώνει τις ελπίδες τους, να σκοτώνει τις προσδοκίες τους. Και απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πραγματικά κρατική μηχανή, εμείς, η πλεύση ελευθερίας, είμαστε εδώ με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις, για να νικήσει η ζωή. Για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί, όπως τα κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη, σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Αυτή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έκφραση λαϊκισμού. Δεν θα αντιδικήσω με την κυρία Πρόεδρο, εγώ σέβομαι και τα κόμματα της Βουλής και τους αρχηγούς της, αλλά δεν θα με αναγκάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλα αυτά να λέω αυτό που εκείνη θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τη δική μου άποψη, σέβομαι τη δική της, εκείνη δεν σέβεται τη δική μου. Τελεία, παράγραφος. Και ας πάρει και τον εργοδότη μου, ας πάρει και τον πάπα, ας πάρει και όποιον θέλει. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στο Sky έχουμε την ελευθερία να λέμε την άποψή μας και το κάνουμε πολλές φορές, σχεδόν πάντα το κάνουμε. Λοιπόν, ας με καταγγείλει όσες φορές θέλει και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Κι άλλοι με έχουν καταγγείλει. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναβγεί και ξανά βουλευτής κάποιος που με κατήγγειλε. Έχω μια παράδοση σε αυτό, αλλά.
1: Κρατική δολοφονική μηχανή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κάτσε. Ναι. Υπάρχει ένα όριο στο τι λέμε. Τελεία. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, τώρα πήγε και για το Φλωρίδη μια δικογραφία τώρα στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το τι θα κάνει με το Φλωρίδη είναι δική του δουλειά και το Φλωρίδη. Ότι... Δεν μου πέφτει λόγος.
3: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα και άλλο να λέει τώρα. Είναι να το να λες ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δύο παιδιά φτάσαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι
0: σταμάτα,
3: να το να λες κάτι τέτοιο.
0: Μην λες άλλα. Θα βρεθείς κι εσύ στο δικαστήριο. Άσε να πάω μόνος μου. Μην πάμε παρέα. Μείνει κι αν σε κάνει εκπομπή. Περίμενε. Μπαίνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με ενημερώνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στα προξενιά με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, αλλά όχι και στα προξενιά με αποτυχημένους του χθες.
1: Οπα, ο Δούκας ήταν εκεί, τα άκουσε αυτό ή...
0: Φαντάζομαι
3: εκεί
0: ότι θα
3: ήταν, τον είδα εγώ.
1: Α, ήτανε.
0: Λέγαμε εδώ και μέρες ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πάρει θέση σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Την πήρε σήμερα.
1: Βέβαια. Και την πήρε και έχει ανακοινώσει. Θα ανακοινώσει μάλλον τα απογευματάκια και τη σκιώδη κυβέρνησή του.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε αυτό θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα.
3: Καλό είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να το κάνει
1: και να το έχει κάνει καιρό.
0: Και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς, λέγαμε παλιά, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Πες μας τώρα.
1: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν φεύγουν βέβαια.
0: Συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος καυγάς.
1: Άλλο. Παραιτήθηκε Αχτσιόγλου.
3: Καλά.
0: Ρέση τώρα που λες Αχτσιόγλου.
1: Όχι, επισήμως με την επιστολή στη Βουλή σήμερα.
0: Εγώ αυτή την κυρία τη συμπαθώ και τη συμπαθώ περισσότερα διότι παρέδωσε την έδρα της. Αλλά είδα πριν από λίγο την επιστολή παρέτησή της και γράφει βουλεύτρια του δυτικού τομέα.
1: Ναι.
0: Είναι δόκιμη η έκφραση βουλεύτρια, γιατί εμένα μου ακούγεται άσχημα.
1: Έτσι το. Έτσι
3: εντάξει, υπάρχει λέξη, την χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα.
3: Είναι λίγο μαλλιαρή.
0: Αυτό λέω. Η βουλευτής δυτικού τομέα. Και πώς λέμε ο υπουργός ή υπουργός, ο βουλευτής ή βουλευτής.
3: Εντάξει.
0: Το βουλεύτρια, όταν το ακούω, μου θυμίζει λίγο. Δεν θα το πω.
1: Να μην το πεις, όχι.
0: Δεν το λέω.
1: Φέτος πάντως έχεις από τη μια. Για να τα λέμε όλα έτσι, γιατί η αλήθεια δεν είχαμε μάθει έτσι. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρετείται, παραδίδει έδρα.
0: Μα αυτό είναι το σωστό τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Αχτσιόγλου παρετείται, παραδίδει έδρα.
0: Ενώ αντιθέτως.
1: Και μπαίνει Δραγασάκης.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Δραγασάκης παραλαμβάνει την έδρα, ναι, ενός κόμματος, παρετείται από το κόμμα και θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Ή παραλαμβάνεις την έδρα και πας στο κόμμα του έδρα που απαλαμβάνεις. Αλλιώς παραλαμβάνεις την έδρα. Το περίμενα από τον κύριο Δραγασάκη. Έχω άδικο Ρενότη, πες
3: περίεργο,
0: μου. Εγώ είμαι περίεργος.
3: Περίεργα πράγματα αυτά όλα.
0: Θα το έκανες εσύ αυτό.
3: Μα όλη αυτή η κατάσταση, παιδιά.
0: Να ορκιστώ βουλευτής ενός κόμματος. Να πω, μάλιστα. Ορκίζομαι, έφυγε ο προηγούμενος, ορκίζομαι. Ορκίζομαι και παρετούμε.
1: Αυτά είναι που δεν έχουμε λύσει το πολιτικό.
3: Η Νέα Αριστερά
1: σύστημα
3: έφυγε και έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα. Έτσι με την ιστορία Κασελάκη κτλ. Καινούριο κόμμα. Τώρα πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε. Θα πάει εκεί η Νέα Αριστερά. Παρετήθηκαν αυτή η μισή. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μα άκουγα το Χαρίτση νωρίτερα που λέει το ότο το άλλο. Τι τούτο και τ' άλλο. Εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Γιατί δεν αντέχατε τον Κασελάκη. Τώρα που φύγε ο Κασελάκης και κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας, επιστρέφεται.
1: Τα κόμματα έχουν
0: τι
1: ένα.
3: Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Πώς?
3: Παρετήθηκαν. Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Νομίζω ότι την Αχτσιόγλου, τον Χαρίτση και αλλά τον Ηλιόπουλο θα τους πάρει.
3: Θα πάρει λες.
0: Έτσι.
1: Ναι. Όσοι, να στο κάνω εγώ εικόνα.
0: Θα κάνει ένα μείγμα ρε παιδί. Ναι, εμπειρίας και ανανέωσης. Πώς τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
1: Νοτι, όσοι ήταν στον εξώστη θα πάνε με κέφι. Και θα τους πάρει και με κέφι.
3: Ναι ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή αλλά αυτός ο οποίος τους έστειλε στον εξώστη για να μην είναι πρώτο κάδρο εικόνα, αν θυμάσαι την παρουσίαση του βιβλίου, ναι, και το σχολιάζαμε όλοι τότε.
3: Ο κύριος Τσίπρας θέλει χαρά να δείξει ότι έχει ένα καινούριο πρόσωπο.
1: Ναι.
3: Ανακοίνωσε κάποια πρόσωπα.
0: Τον ανακοίνωσε πως ένα πρόσωπο.
3: Είδα ότι γράφουν ότι έχει καμιά εικοσαριά εκεί ανθρώπους.
0: Την εκπρόσωπο.
3: Με καλά βιογραφικά.
1: Πέντε ανθρώπους έχει.
0: Την εκπρόσωπο τύπου.
1: Πέντε ανθρώπους επικοινωνιακά εννοώ πέντε ανθρώπους. Του βγαίνουν μπροστά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι.
3: Όμως πώς θα δείξω ότι είσαι διαφορετικός. Άμα πάρει του ίδιου ανθρώπου με του οποίου ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο και ξανήρθαν σε σένα,
0: μα
3: θα είσαι διαφορετικό.
0: Ότι βέβαια δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει τόσου νέου ανθρώπου.
3: Χειροπολί.
0: Θα πάρει του παλιού, θα βάλει και λίγο νεολαία μέσα από κάτι
3: ναι,
0: καινούριο.
3: Αλλά δεν έχει καινούριου ανθρώπου. Δεν έχει πει κάτι καινούριο. Πώ θα πείσει ότι είσαι κάτι άλλο.
0: Να που έχει πείσει 15%.
3: Ήμουν χθε με έναν δημοσκόπο ο οποίο έλεγε το 15% είναι τραγικό για τον Τσίπρα, διότι μου θύμισε πράγματα διάφορα κόμματα, τα οποία με το που εμφανίζονταν είχε 20-25% και μετά δεν μπήκανε
0: καν
3: στη Βουλή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Είναι πιθανό να συμβεί και αυτό. Αλλά είναι πιθανό και να μην.
3: Και να ανεβαίνει. Το 15 πάντως είναι το ταβάνι, καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο Τσίπρας έτρεξε να κάνει το κόμμα φοβόμενος εκλογές προώρες ή λόγω της Χαριστιανού.
0: Και τα δύο.
1: Άρα κατά αντιστοιχεία ο Σαμαράς θα τρέξει να το κάνει τώρα ή θα κρατηθεί.
0: Αυτό λέγαμε πριν με τον Καντέλη. Λέγαμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πάει ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι περίπου με αυτά που θα πει, περίπου θα το προαναγγείλει το κόμμα χωρίς να το ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Αλλά αν κρίνω από τη ζέση των συνεργατών του να μας ενημερώνουν από το πρωί πότε θα στείλουν την ομιλία, τι αποσπάσματα, ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Από πότε θυμάσαι εσύ το Σαμαρά να απαντά σε ερωτήσεις?
1: Από τη ΔΕΘ.
0: Όχι, από το 93. Εγώ δεν θυμάμαι μετά το 93 σε ερωτήσεις κοινού να απαντά ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Άρα
3: μπορεί να υπάρχει μια προετοιμασία.
0: Ναι.
3: Θα δούμε.
0: Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον
0: οπότε,
1: θα έχει.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε.
1: Ενδιαφέρον θα έχει.
0: Δώσε μας 2 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει ήδη την άδειά του και λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
3: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
18: Να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
19: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
21: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
22: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί με έχει, πραγματικά βλέπω και τις εικόνες που είναι τραγικές. Γίνεται αυτό το φοβερό δυστύχημα στη Θησαίο, στην Καλυθέα.
3: Για πες, δεν προσπαθεί, το ξέρω.
0: Με τη μηχανή, λες.
1: Με τη μηχανή. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να περάσει μία από τις δεκάδες διαβάσεις που έχει βάλει ο Δήμος εκεί. Ναι. Και καλά κάνανε και βάλανε, γιατί δεν έχεις τρόπο πέρα από τα φανάρια σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, μια ευθεία. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος έρχεται όχι απλά πατημένος με μηχανή. Πάει, δεν ξέρουμε, ταχύτητα του δεν μπορεί να. Την ώρα εκείνη περνάει η γυναίκα, γιατί έχουν περάσει κάποια αυτοκίνητα, άρα βλέπει ελεύθερο το δρόμο, πάνω στη διάβαση, έρχεται αυτός, δεν προλαβαίνει η γυναίκα να πάρει χαμπάρι, ούτε αυτός εννοείται, διαμελίσκει, δηλαδή ο άνθρωπος. Και λες.
3: Άρα έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα αυτός.
1: Αυτός έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα.
3: Δηλαδή και να, τη γυναίκα να μην χτύπαγε.
1: Αυτός κάπου παραπέρα.
0: Κάπου, ναι.
1: Κάπου θα πήγε. Όμως, βλέπω τα πλάνα και είναι μία γυναίκα σε μία διάβαση, η οποία διάβαση έχει φτιαχτεί για τους πεζούς.
3: Ναι.
1: Η οποία περιμένει 2 λεπτά να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα και μετά να περάσει τη διάβαση.
3: Ναι.
1: Ενώ η λογική
3: το
1: είναι υπάρχει. Ότι θα πρέπει τα αυτοκίνητα να σταματήσουν. Παιδιά, έτσι και πάτε, επειδή τον ανεβαίνουν το δρόμο αυτό.
0: Μα με συγχωρείτε.
1: Σταματήστε.
0: Στην Ελλάδα έχεις δει συχνά εσύ αυτοκίνητο να σταματά σε διάβαση.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ έχω προσπαθήσει να σταματήσω στη Θησαίω.
3: Θα πέσει όλος πίσω. Έρχονται
0: από πίσω άλλος άντερε.
1: Δεν υπάρχει φιλοσοφία, κουλτούρα, δεν σεβόμαστε. Λες και όλοι έχουμε γεννηθεί
3: μέσα
1: σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν
3: άλλοι. Στην Γαλιθέα το βλέπεις, γιατί διαβάσεις είναι συχνές, το ξέρεις.
1: Ναι.
3: Στην Κηφισία, εγώ που κατεβαίνω, έχει 2 διαβάσεις.
1: Έχει όντως. Λίγο μετά την Αλεξάνδρα.
3: Τις ξέρω εγώ και σταματάω. Τις 9 στις 10 φορές ο άλλος πίσω μου φρενάρει και σταματάει στο ένα πόντο. Λοιπόν, εκεί πρέπει καταρχήν με κάποιο τρόπο να σηματοδοτούνται αυτές τις διαβάσεις.
1: Ναι.
3: Έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι πάντα λευκές, γιατί όταν περνάει ο καιρός χάνουν το χρώμα τους και τις βλέπεις. Δεύτερον, άμα δεν το ξέρεις στην Κηφισίας, πού θα δεις τη διάβαση τώρα, εσύ που κατεβαίνεις με 60 και 70 χιλιόμετρα να σταματήσεις. Στην Αγγλία που υπάρχει αυτό, είναι τα λεγόμενα zebra crossing. Έχει κίτρινα φώτα μεγάλα, τα οποία αναβοσβήνουν μονίμως. Ναι. Ξέρεις λοιπόν εκεί ότι με το που θα πατήσει το πόδι του να την διασχίσει, φρενάρεις. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.
1: Ναι.
3: Το είχαμε συζητήσει και με τον Κυρανάκη όταν ήταν εδώ. Τώρα πια θα πάει.
0: Θα το συζητήσουμε με τον επόμενο.
3: Με τον επόμενο. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να σηματοδοτηθούν αυτές οι διαβάσεις και να μάθει ο κόσμος. Και επίσης να έχει, στην Αγγλία άμα το κάνεις αυτό, πας σαν για δολοφονία, πώς το λένε,
0: εκπρομελέτης.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να έχουμε και ένα μπαμπούλα πάνω στο κεφάλι μας για όλα όμως.
3: Αν θέλουμε
1: κάποια πράγματα ρε παιδιά, είναι αυτονόητα, δεν ξέρω.
3: Πώς τα μάθει, μα οι μισοί που σκοτώνονται είναι πεζοί. Έχεις δει τώρα το καινούριο.
1: Φυσικά.
3: Ναι.
1: Φυσικά.
3: Δεν έχει καταλάβει κανένας ότι πρέπει ο πεζός να κυκλοφορεί στον δρόμο και να φρενάρει.
1: Όλοι έχουν την αντίληψη ότι έχουν γεννηθεί σε ένα αυτοκίνητο.
0: Δεν είναι. Αυτοκίνητο, όμως, γιατί και ο πεζός όταν περνάνε αυτοκίνητα δεν πάει να περάσει τη διάβαση.
3: Όχι, περνάει ανάμεσα αυτοκίνητα, ακόμη πιο επικίνδυνο.
0: Εκεί που γίνονται τα ατυχήματα και δεν φταίει ο πεζός, είναι πάνω στη στροφή.
1: Βασίλη.
0: Πάνω στη στροφή, όταν στρίβεις και έχει διάβαση, πρέπει να προσέχεις.
1: Έχετε πάει στα Τρίκαλα. Νομίζετε ότι πατάτε το πόδι σας σε άλλη χώρα. Κατά κυριολεξία όμως.
3: Εντάξει, τα έχει κάνει ο.
1: Κατά κυριολεξία. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι κάτι άλλο. Πά στα Τρίκαλα και με το που πατήσει.
3: Ο Δήμος το έχει κάνει.
1: Ναι, αλλά εκεί γιατί είναι άλλοι κανόνες. Ο ίδιος κώδικας είναι, δεν αλλάζει κάτι.
3: Μα και οι Έλληνες, άμα πάνε και οδηγούν στο Λονδίνο, γίνονται κυρίες. Οδηγούν προσεκτικά. Και μετά γυρίζουν εδώ και το παίζουν φάτζιο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία για τις κάμερες που δυστυχώς πήγαν παραπίσω. Όταν ξέρεις ότι σε κάθε γωνία υπάρχει κάμερα και αυτός που έτρεχε χτες θα καταλάβει ότι για να διασχίσει τη Θησαίωση θα μαζέψει 10 κλήσεις.
1: Γιατί
0: και
1: δεν κάνουμε.
0: Ίσως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αλλιώς μυαλό δεν βάζουμε.
1: Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κύπροι. Πάρα πολύ έξυπνο και απλό. Οι Κύπροι αντί να κάνουν διαγωνισμό προμηθειών, να προμηθευτούν κάμερες, τι κάνανε. Με διαγωνισμό υπηρεσιών. Πήγανε σε εταιρείες, οι οποίες είναι αυτή η δουλειά τους.
3: Σε μια ιδιωτική εταιρεία και θα φτιάξει τις κάμερες.
1: Θέλουμε να παρέχετε την υπηρεσία. Θα βάλετε τις κάμερες και εμείς θα σας πληρώνουμε για κάθε κλικ.
0: Ναι,
1: για κάθε κλικ που θα δίνει.
0: Αλλά η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος και εκεί που μπήκαν οι κάμερες, μια πολύ μικρή περιοχή. Στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων αυτό δεν θα λειτουργούσε.
1: Αλλά για χίλιες κάμερες μιλάμε.
3: Παστή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς.
0: Χίλιες κάμερες θα
3: πρέπει να κάνεις διαγωνισμό.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
3: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Δεν πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Γιατί το δώσεις στον Παπαδόπουλο και όχι στο Χιώτη. Έτσι δεν είναι.
1: Κάτσε εσύ. 19 εταιρείες πήρανε μέρος.
3: Αυτό λέω. Και βγήκε μια εταιρεία και είπε ότι δεν. Εδώ πέρα, δηλαδή, έχετε φτιάξει το διαγωνισμό, είναι σαν να θέλετε τη συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
1: Φωτογραφικός με 19 συμμετέχοντες υπάρχει. Σου φαίνεται λογικό.
3: Άμα υπάρχει.
1: 19 και είναι φωτογραφικός. Φωτογραφικός είναι άμα είναι 2-3 οι συμμετέχοντες.
3: Μα η φωτογραφικός είναι ότι μία από αυτές είναι φανερό θα το πάρει. Είναι φτιαγμένο στα μέτρα της.
1: Μα τώρα τι λέμε τώρα.
0: Κύριε,
3: και γι' αυτό και το ανέβαλαν.
0: Τα υπόλοιπα στο γραφείο, γιατί ξεπεράσαμε.
1: Ο Νότης είναι η ώρα του φαγητού, τώρα δεν τον χάνεις.
0: Και του ύπνου.
3: Δεν τρέπεσαι,
0: δεν έχει δει τι παππούς και φοράει. Είναι έτοιμος, έχει φύγει για
1: σαν που ήταν εδώ σήμερα, πολύ σου είναι.
3: Έτσι, πράγματι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα το πρωί, πέρα από ότι είμαι μόνος και μετά κοίταξα δίπλα.
3: Σε αυτή την ηλικία δουλεύουμε την
1: Παρασκευή. Θα τον ξαναδούμε το Σεπτέμβρη.
3: Στην επαρχία σταματάνε διαβάσει, λέει ο φίλος μου ο Πάρης.
0: Γράφει ένας.
3: Που είναι στα Γιάννενα.
0: Αυτός ο Αρχιτεμπέλης κάνει κριτική λέει στους άλλους που δεν δουλεύουν.
1: Μα προχθές πέρασα, ξέρεις τι ωραία. Τέτοια ηρεμία.
0: Και την άλλη Παρασκευή θα περάσει, ωραία, θα λείπω.
3: Ετοιμάζω την άλλη Παρασκευή.
1: Εντάξει, αρχίστε, έχει πάρει τα χούγια του.
0: Το λέω από το... Όχι, ρε, εγώ άμα λείπω, λείπω για δουλειά. Δεν λείπω για δουλειά.
3: Καλά, καλά.
0: Τι, μη με αυτόνετε.
3: Ανάσκελα είναι στο. Φοράει παντόφλες
1: ζεστές.
3: Παντόφλες με μπαταρία να ζεστάνουν τα πόδια του.
1: Και μα λέει ότι είναι συλλέκτης εμπειριών.
0: Την άλλη Παρασκευή θα κάνετε.
3: Λοιπόν,
0: αντίο σα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
3: Εμείς τη Δευτέρα στη Μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
24: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
26: Plus, plus, plus.
27: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
28: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
27: Δηλαδή
28: το Σύμπα. Plus δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
27: Πλάς, πλάς, πλάς.
28: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
29: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
30: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
29: Παίζουμε.
30: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
29: Μα...
30: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
31: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα. Τη φάγαμε την εβδομάδα. Ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο. Ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ μα πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το ακούσετε σε λίγο, ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
2: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφος σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της κυρία Κωφιονικολάκου κυρίως, λέει ότι δεν θέλουμε κανένα συνεργασία. Δεν υπάρχουν κανένα ομοριχώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, όλοι εναντίον όλων. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα, προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, ή μάλλον είχε ως εξής, ήταν διαρρήκτες, τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
5: Του έδωσε τρεις φορές με τον όπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
6: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
7: Δεν στέλνετε link.
6: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήσει, μπες στη θηρίδα σου και δες.
0: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση. Όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το έμεθα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της Λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι, ήδη. Από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι τις Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το μποτιλιάρισμα. Αν θέλετε να ανεβείτε την Κηφισία σε εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισία. Πάμε στην Αθηνών Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή. Πέριξ του συστάγματος, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρβίτου, ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρω.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμέρισμά του, κλέφτες, στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρα. Γεια σου Κάτια, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει στήρα από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια, η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στις αστυνομικές φωτογραφίες, στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατριο του, είναι στην ίδια περιοχή, για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στο δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ το κεφάλι, όπως μαθαίνουμε, έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματίας στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ράματα, παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Άρα η σύζυγος του ΣΥΔΕ πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα, γιατί βλέπω κάτι, ναι, κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
7: Και ξέρεις τι, αυτό που μας φαίνει και από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή, αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μένουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
0: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
7: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τώρα, γιατί ναι, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
0: Σωστά, σωστά.
7: Μέχρι και να έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποια ενδεχομένως κλοπή.
0: Πολύ σωστό.
7: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε, έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές. Και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα, βεβαίως μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, σε αυτή την περίπτωση, πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
9: Ήταν γονατισμένο, ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
10: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
0: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει, λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέχρι και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή, υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι διοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
11: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού, πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε που κάπνιζαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικου.
0: Από πού να το πιάσει τώρα,
11: λοιπόν,
0: αυτό, Γιώργο.
11: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459. Ορίζει το εξής, ότι το κάπλισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρούνος εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτε πόσο...
0: Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του, σημαίνουν κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή θα έχουν δει μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
11: Σε πάρα πολλές
0: και ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
11: Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή... Εγώ σας λέω τον νόμο.
0: Ναι.
11: Και όσοι περνάτε από τα μονοπάτια του Ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία μελίσια.
0: Έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Πράγματι λοιπόν νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν, που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε δεκάδες κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ευτυχώς. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία και μιλάμε για πολυκατοικία, ένα ντρόν με εκρηκτικά συντρίβη σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
0: Τώρα έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
12: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων, με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή τη Λευκάδα. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσάντζας τον ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνόν κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
13: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κύριου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, να σου πω ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί, οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό, και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
13: Ακριβώς, άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω, από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα, και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί έχουν αγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, η θέση του κ. Κυρανάκη, η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση της δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΠ, και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και δεν θα απέκλει, Ασπύρο, να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία τη δεδομένη στιγμή.
0: Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
13: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο αείμνηστο Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
13: Ναι.
0: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές της Ελλάδας το αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
13: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείεται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο.
0: Αυτό
13: που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται. Και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας το επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες προσκλήσεις.
0: Περιοδία μοιάζει αυτό όμως τώρα.
13: Που μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ, με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
14: Γεια σου, Σπύρο.
0: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
14: Εσύ θα μου πεις.
0: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
14: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άνοιξε τη συνεδρίαση, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους θέσεις, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στις θέσεις του ο Χάρης Δούκας και αν θα τετώσει το σκηνή.
0: Mm-hmm.
14: Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρα δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω. Φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρία, να δούμε και την εξέλιξη.
0: Μιας και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου, όπου βρισκόμαστε, το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς τους δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, σημερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάστε τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα τοποθετηθεί.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
14: Σε κάθε περίπτωση, πήρω το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
14: Και τα τηλέφωνα
0: νεότερα
14: έχουν πάρει φωτιά.
0: Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Ρωμαίος
21: Γιουλιέτα
20: από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό,
20: ασύγχρονο,
21: που αφορά και σένα.
20: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
21: Ρωμαίος Σακελαρίου.
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, σύνοδος κορυφής άγγελων της κολάσεως.
4: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Βέβαια, εγώ εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρά αδικήματα και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις

0: συνάντηση στην Ελλάδα στο κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μία δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει μια έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Chris Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει κάποια τοποθέτηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels, και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοικητικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημάνει στα γερμανικά. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των διοικητικών αρχών όλης της Ευρώπης με υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το Λιμενικό και το Τελωνείο, κυρίως να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
1: Ναι.
0: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοικητικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παρήμνηση.
1: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στον χώρο.
0: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοικητικές αρχές. Και εδώ, με αφορμή αυτό, να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χθες μια ομάδα Γερμανών. Οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χθες ήρθαν κάποιοι πρώτοι σύνεδροι, οι Γερμανοί. Οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους, και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος το κρεμούσο ένταλμα των Βελγικών Αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράσης και για τους αστυνομικούς.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή. Ορίστε.
0: Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία, για να την αποδώσω.
1: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ σου όμως.
0: Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν, εν πάση περιπτώσει, σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία, να μην δώσουν πολύ λίγη πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
1: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό

0: Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός υπουργού των εξωτερικών. Δεν μπορεί ο υπουργός των εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο.
1: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, και εν όσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο, φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμούς. Ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Δουβουκού, όπως το αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Τούτων δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζει τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσει εντάσεις. Δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη, και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία. Η Τουρκία
3: αυτό,
2: δεν
3: βέβαια.
2: Έχει το αεροπλανοφόρο, τα μη επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει: εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ η Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή, εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Εντάξει, αυτό λέει. Εντάξει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
0: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις ΗΠΑ.
4: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, αν θέλει, τον Κάτσα το τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε χθες πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίρα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογείται ο Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
3: να τα πάρει στο κρανίο,
4: θα του δείξει και τι. Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
3: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
4: Έτσι. Ναι. Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τούρκοι την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
3: Ναι.
4: Οι Τούρκοι είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι, δεν θα πάει στην Τουρκία.
0: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε, μάλλον επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Τόμ Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μια φορά στη Θησαίος. Αυτή η Θησαίος είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μια διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
18: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής, και πραγματικά παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτυλήχθηκε, τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει, φαινόταν άδειος ο δρόμος. Τον βλέπει, την βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός. Δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο οδόστρωμα.
0: Κάτσε, χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
18: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος. Φαίνεται βέβαια ότι δεν την έχει βρει οριακά, δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο αυτό.
0: Άρα λίγο την βρίσκει πολλά, δεν έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
18: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε, αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
0: Ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
18: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής, κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιο
0: να ζήσει.
18: Ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα, να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχέα, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχέας. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο.
0: Τώρα, εσύ, ναι.
18: Αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη ή κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
0: Και εξετάζουν μήπως
18: ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
0: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει δεν φαίνεται.
18: Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Άλλου είδους ταχύτητα, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν, πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη Λεωφόρο Θησαίως χθες.
0: Ναι, ακόμα ένα.
18: Αλλά αυτό θέλει. Το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
18: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
0: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω: αν σταματήσω εγώ, θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια. Σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
18: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
0: Αυτό λέω.
18: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
0: Αυτό λέω. Οπότε. Τέλος
18: πάντων. Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτό το τραγικό. Και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κύριε και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι 6 βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
20: Δεύτερος τελικός.
0: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
20: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
0: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
20: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του. Καταλαβαίνει ότι. Μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτυπά ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
0: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο. Το μπάσκετ με 4. Για να λέμε.
20: Την Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Θέλω να πω μπάσκετ. Ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα. Συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
20: Αρκετά. Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
0: Εντάξει. Τωρινό.
20: Ασελπικό. Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρεις με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
0: Τρέχα γύρευε.
20: Τώρα, 9 η ώρα, να θυμίσουμε, στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
20: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη τη Πράσινη ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου και ξεκαθάρισε ο κύριος Αλαφούζος ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό, το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την Πράσινη ΠΑΕ. Που καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα, τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
0: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο υγιής φύλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
20: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη Λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο εκεί στην ιστορική.
0: Λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
20: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζου σε αυτή την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
20: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
0: Ο κύριος Αλαφούζου.
21: Τον επόμενο μήνα. Ναι. Τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
22: Τώρα, τον Ιούλιο.
21: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπαίνει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο.
21: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
0: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από τώρα. Καλό υπόλοιπο ημέρας βεβαίως να έχετε. Μένετε εδώ στο Sky, ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
24: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
25: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
24: Το πρόγραμμα αποφύτων.
25: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
24: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
25: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
26: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
27: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ακόμη 3 μη επανδρομένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά τη σημερινή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς, οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ανέφερε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε ανάρτηση με την οποία ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προέβη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αποδέχομαι την πρόταση, καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στη συνεδρίαση σήμερα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Επανέλαβε ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Δήλωσε επίσης ότι το να στέκεται κανείς επί 40 ημέρες απέναντι στη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, εξοπλισμένη με πυρηνικά όπλα, δεν είναι αστείο, ενώ πρόσθεσε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί την πραγματική δύναμη του Ιρανικού έθνους. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά, ανοιχτά της Γάβδου, ανοιχτά της Ιεράπετρας και των καλών λιμένων Κρήτης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ανασοσοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και βάχα.

0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: 3-0.
0: Γεια σας, σας ανταμώσουμε και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής.
1: Τι ώρα είναι αυτή?
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί ξεκινάμε τέτοια ώρα?
0: Τι ώρα είναι?
1: Γιατί ξεκινάμε τέτοια ώρα?
0: Δηλαδή?
1: Δεν πρέπει να κάνουμε και καμιά φορά και εμείς κανένα σαματά?
0: Γιατί?
1: Τι ώρα είναι αυτή?
0: Α, είναι τσιμωδός αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το κάνουν όλοι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι ώρα είναι αυτή? Εγώ θέλω να ξυπνώ πιο μετά.
0: Εγώ όμως θέλω να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Τι θες?
0: Είναι αυτές οι μέρες που μας έχει πιάσει τώρα και ψαχουλεύουμε και γίνεται χαμός στα αρχεία των παιδιών της αλλαγής, ξέρετε. Υπάρχουν διαμαντάκια τα οποία φωνάζουν. Σήμερα πρέπει να με παίξει. Σήμερα πρέπει να με παίξει.
1: Σου φώνασε σήμερα διαμαντάκι?
0: Επειδή έχουν υποθεί άπειρα πράγματα και γενικώς κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει σε πολιτικό επίπεδο, εννοώ,
1: καλά,
0: το επόμενο διάστημα, είπα να θυμηθούμε μία πάρα πολύ ωραία στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια.
1: Για πες.
0: Όταν ρώτησε η συνάδελφός μας η Αμαλία Κάτσου,
1: ναι,
0: τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: αν θα πάει στην Ευρώπη.
0: Να πάει στην Ευρώπη.
1: Mm.
0: Και είχε απαντήσει αυτό.
2: Σε ποια από τις τρεις θέσεις, με βάση τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες, θα θέλατε να πάτε?
3: Μη μου ζητάς να φύγω μες στα μεσάνυχτα.
4: Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω», σας καλύπτει.
3: Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω.
5: Και να μου κάνει με ένα Κυριάκο με.
4: Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει εντωμεταξύ και εδώ θα μείνει.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχουν ακουστεί διάφορα πια.
0: Γι' αυτό το βάλαμε αυτό,
1: ναι,
0: κύριε Κολοκυθά. Προφανώς καθόλου τυχαία.
1: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ.
0: Θέλω λιγάκι να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Εσύ θες?
1: Μπορώ.
0: Μπορείς τι?
1: Μπορώ.
0: Να κάνεις τι?
1: Μπορώ. Πες μου, τι θες. Βάλε μου 2 ευρώ και θα χορεύω.

0: Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Μακάρι ο πρόεδρος του Πασόκ να τα λέει πιο συχνά αυτά. Που συναντάει μια κυρία στο δρόμο και λέει: εγώ πάντα πρόεδρε Πασόκ ψήφιζα όλα τα χρόνια. Και τη λέει ο Ανδρουλάκης: εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Του βγήκε, δεν βγαίνουν συχνά αυτά, ναι. Αλλά αυτή τη φορά βγήκε. Πάμε στο δεύτερο όμως, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι 6-7 πια.
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος.
0: Είναι στη δεύτερη θέση και μάλιστα με ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 15%. Γύρω στο 15%. Εμείς όμως μέσα σε αυτό το ψαχούλεμα τώρα βρήκαμε κι άλλα.
1: Τι βρήκες κι άλλα.
0: Θες.
1: Καλά, στο Τσίπρα έχουμε 8 κιλά πράγμα.
0: Ναι, πάρε τώρα 500 γραμμάρια.
2: Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Κανένα δημοψήφισμα.

0: αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα.
1: Δώσ' μου τα καλέ κοντούλα, δώσ' μου τα να τα χωράσω.
2: Πάμε κακά τα ψέματα, ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ.

0: Πες το.
1: Το θυμάσαι.
0: Τραγούδι.
1: Καλά, το κομμάτι σκόνη γυαλί. Αλλά δεν υπάρχει, αυτά τα έχουμε χορέψει. Έχουμε υδροκοπήσει με αυτά τα τραγούδια.
0: Εστασί.
1: Α, όχι. Εξτανό. Εξτασί. Πω από τι μου είπες τώρα.
0: Έχω κι άλλο ένα λέξιο.
1: Εξτασί, εξτανό.
0: Γιατί τα καλύτερα του Αλέξη ήταν αυτά που τον πλησίαζε ο κόσμος.
1: Τα καλύτερα του Αλέξη.
0: Ήταν πρωθυπουργός. Τον πλησίαζαν και του λέγαν Αλέξη, από τα 18, όχι, από τα 12 να κάνεις. Και τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι.
0: Τι απαντούσε ο Αλέξης.
1: Τι απαντούσε.
0: Ποια 2, τα 8.

Χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Μου είπε «Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ». Αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα.

0: λες αυτά.
1: Καλά τώρα, άστα.
0: Πού?
1: Δεν πάω σπα. Πόπα.
0: Δεν έχω ξαναδεί έτσι, αλήθεια σας λέω.
1: Τρελαίνομαι. Βάλεις κανένα no limit, no limit, no no limit. Θα γίνει εδώ πέρα πανικός, θα γίνει. Ρε, θα τα σπάσουμε όλα με τον Ότι.
0: Θα βάλω, απλά πώς το χόρευες εσύ αυτό.
1: Ποιο, αυτό.
0: Θέλω να κάνω εικόνα.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Καλά, εντάξει. Θέλω να σκοθώ.
0: Όχι, δεν θέλω να σκοθώ. Δεν θέλω να σκοθείς. Θέλω να μας το περιγράψεις.
1: Ήταν εκείνη σε όλο το σώμα, σε όλο το κορμί ήταν η κίνηση. Έμπαινε παντού ο ρυθμός.
0: Δώσε λίγο του μπαμπαμ. Το παιδί δεν είναι καλά. Έχει φύγει το παιδί.
1: Τίποτα, έχει φύγει.
0: Ωραία, αυτή έτσι θα πάμε σήμερα. Και άμα βάλω και το επόμενο, δηλαδή τώρα τι θα γίνει. Για πες μου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Θες να τρελαθούμε τώρα, έτσι.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Όχι.

0: Τρέλα.
1: Η Βάνα είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σου,
1: το
0: Βάνα.
1: Το κορίτσι μας το αγαπημένο.
0: Γεια σου, Βάνα.
1: Είναι στη Βάνα. Μία είναι η Βάνα, η οποία λέει πεθαίνω, πολλά φιλιά στέλνει. Είναι Βάνα τώρα.
0: Και στον Γιώργο Σαράντη πες, τρελάθηκε κι αυτός.
1: Γεια σου,
0: Γιώργο. Δίσκο της αλλαγής λέει.
1: Την αγάπη μας στο Μίλτο, ο οποίος λέει το παιδί είναι απόλαυση. Έχει φύγει το παιδί.
0: Μίλτο, αδερφέ, έχει φύγει. Τελείως. Και τώρα και το επόμενο, Νότι μου, θα τα αφιερώσεις και εσύ στο κορίτσι σου και όλοι πάρτε τα κορίτσια σας.

0: να περιγράψω τι γίνεται. Εντάξει. Από μηνύματα αυτή Εντάξει. τη στιγμή. Ωραία Εντάξει. παιδιά, ωραία. Δημήτρη Παπαδόπουλε το ζήτησε. Στο Last Train το είχε παραγγείλει και ο Κολοκυθάς, ο οποίος είναι σε κατάσταση εκτός.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάναμε αυτά. Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάναμε με αυτά.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: πατσιού γαρίδας που τρώμε αυτή τη στιγμή, έτσι, για να ξεκινήσει σωστά
1: Αβραάμ,
0: το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Αβραάμ είναι θεούλης, εντάξει, άστα.
0: Έχει τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Γεια σας, τι παίζετε, τρελαίνομαι, χορεύω, μην το κόψετε. Όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το κόβουμε. Νικόλας από την άλλη έχει ανοίξει ένα μαγαζί, λέει, με κόλυβα.
1: Γιατί?
0: Ενώπιση του αποψινού αγώνα.
1: Ήρεμα μωρέ, ήρεμα μωρέ, ήρεμα μωρέ, η ψυχρή.
0: Λέει να του πεις μόνο που στέλνει και τι ποσότητα. Δεν θέλει λεφτά, τα χαρίζει. Θα είναι μεγάλη νύχτα.
1: Δεν θέλουμε κόλυβα, ρε. Έχουμε ξανά. Ε, το έχεις.
0: King of my castle, θα βάλουμε σε λίγο. Α. Περίμενε. Να σου πω, σβήσε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Σβήνω.
0: Σβήσε γιατί δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστείς όλο αυτό τώρα. Ε, πώς, τι σε βρήκε.
1: Είναι τρέλα αυτό. Κοίτα εδώ οι φίλοι μας όμως.
0: Ναι.
1: Όλοι οι φίλοι μας είναι. Λέει, ο Χρήστος μόνο 50 σας ακούμε. Λέει. Όχι μόνο 50, πολλοί μας ακούτε. Και 30 μας ακούτε. Και 40 και 60 και 70. Αλλά αυτά είναι μια γενιά. Όλη μια γενιά, ολόκληρη.
0: Ε, το King of my castle που ζήτησε είναι αυτό εδώ. Ε, πιστεύεις ότι είναι το σωστό. Ε,
1: νομίζω, ναι, νομίζω ναι.
0: Έχεις βάλει εδώ πέρα να τα
1: ναι,
0: ψάχνω.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Για δώσε
1: αυτό, λίγο, αυτό είναι, αυτό είναι. Ρίχτω.
0: Ο Χριστός έχει τρελαθεί. Λέει, μας έχει τρελάνει χρονοκάψουλα κανονική. Η Νίνα, τι μουσικάρες 30 χρόνια πριν. Ο Σταμάτης, κόλαση. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ. Δεν θέλετε και πολύ κι εσείς. Ο Σπύρος λέει, τι σου κάνει ρε σύντροφε, είσαι σοβαρός, σου λέει, καλά άνθρωπε, μου γέλα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε βλέπει και πάτο που όπου...
1: Όλη μου ζωή αυτή είναι, όλη μου ζωή.
0: Τι θέλει τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω τίποτα, αφήστε με. Αφήστε με να ακούσω τη μουσική μου.
0: Δεν λέει για σένα, για μένα λέει.
1: Το ίδιο λέω κι εγώ.
0: Ωραία. Σοφία Βασιλοπούλου, δώσε κολοκυθά, η Γλυφάδα σε στηρίζει.
1: Και η Γλυφάδα μαζί μας.
0: Είναι να λέει φτάνει, όχι άλλο, πρέπει να δουλέψουμε παιδιά.
1: Σε λίγο.

0: τηλέφωνο την κοπέλα που τα είχαμε τότε και πηγαίναμε στα συγκρουόμενα.
1: Έλα, έλα, ευσυγραμμία, έλα, ωραίος.
0: Παλαιοφιλελεύθερος λέει, θέλω να αφιερώσω στο κορίτσι μου που παρόλα τα προβλήματα μπορεί και λυκνίζεται ακόμη και σας ακούει όσο της επιτρέπει ο μικρός μας χουλιγκανάκος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε το you. Το can touch this οπωσδήποτε.
1: MC Hammer.
0: Νότι, κάνε κάτι σε παρακαλώ γι' αυτό. Και Vanilla Ice.
1: Ice Baby.
0: Σε λίγο, σε λίγο. Μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα σας περάσουμε μια βολτίτσα πάρα πολύ γρήγορη, έτσι με ητήλα όμως, από τα Honda Center. Γιατί αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο, να ξέρετε. 35%.
1: Βρήκα τραγούδι, μετά θα ξεπάμε.
0: Για πες το.
1: Παμ, παμ, τετζάμ, Τεκνοτρόνικ, καλά θα. Τρέλα, τρέλα, τρέλα, τρέλα, τρέλα.
0: Ωραία, 35% σε αρώματα Calvin Klein, λέω.
1: Το θέλουμε αυτό.
0: Davidoff,
1: ναι, ναι.
0: Ferragamo,
1: ναι.
0: D&Y και ναι. Marc Jacobs. Oh, να πας.
1: Τέλειο.
2: Πι! Έλα. Πι! Δώσ' του. Πι! Άστο να βγει. Πι! Άστο να φύγει. Πύραυλη. Αυτό είναι.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχτηκε ότι το ντρόουν ήταν δικό του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την απόφαση του Πρωθυπουργού να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους του χθες, όχι στα σενάρια, είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Can't touch this. Can't touch this.

0: Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός με τα μηνύματα που έχετε στείλει. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Σάκη από το μαρτυρικό Κέντ στην Νότια Αγγλία. Σας ακούω με τα δύο μου παιδιά 9 και 6 ετών και φωνάζουν «Mommy, come quickly, daddy's gonna crazy and dance on our bed. Keep going». Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά, στείλε τα ονόματα των παιδιών να τρελάνουμε εμείς τώρα, αν έχουν δυνατά το ραδιόφωνο.
1: Ο Διονύσιος το βάζει σωστά στη βάση του. Επίθεση.
0: Επίθεση.
1: Αυτή είναι επίθεση κανονική.
0: Κανονική. Ο Αριστίδης θα αρχίσω να χτυπιέμαι με τις μουσικάρες που βάζετε.
1: Χρήστο το γαλάτσι θα με παίρνω για δημοσκόπηση τι ακούτε και θα λέω Sky Radio, το πρώτο μουσικό ραδιόφωνο της χώρας.
0: Η Μαρία, παιδιά, απλά σας αγαπώ. Μία χαζή που γελάει και χτυπιέται μόνη της στην ακινησία στη Θιβών. Μου φτιάξατε τη μέρα, ετών 60 στα χαρτιά.
1: Έλα,
0: τι θέλουν, έχουμε ζητήσει κι άλλο.
1: Άλλο ένα.
0: Δώστο, δώστο, πού να το.

0: πέρα. Λοιπόν, έλα, έλα, δώσε και το επόμενο, δώσε και το επόμενο τώρα. Μην χάσουμε ρυθμό, μην χάσουμε ρυθμό. Stop telling people how to run their business. Τι σκόνει το κομμάτι.
1: Άστο, άστο, σκόνει για γη σήμερα, άστο, με έχεις τρελάνει.
0: Μου λέει ο Γιαβρόκλου, το καλύτερο Μαρίνο της εσύ δεν τα έχεις προλάβει όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε χορέψει κι εμείς τώρα, τι συζητάμε. Και εσύ, Χριστίνα.
1: Ε, καλά, εννοείται. Εννοείται. Ο Ηλίας από την Κράβα, πάλι φιλελεύθερος, ο Αβράμα, ο ξανά στέλνει, ο Δημήτρης, ο Ζήσης, 53 ετών. Μπράβο, βρε παιδιά, λέει.
0: Εμένα με έχει πιάσει άγχος τώρα να προλάβουμε.
1: Τώρα
0: να
1: τραγουδιά.
0: Όλα όσα ζητάτε, ναι, ναι. Και επειδή έχετε ζητήσει 3-4 στο Plastic Dreams, δεν ξεκινάμε καιρό αν δεν ακούσουμε και Plastic Dreams.
1: Μπορεί να πούμε το καιρό πάνω σε αυτό, δεν έχει λόγια.
0: Ναι, πάμε.

0: έτσι με ρυθμό να πει τον καιρό τώρα.
1: Πώς δεν μπορεί. Χριστίνα δεν μπορεί. Η Χριστίνα έχει πει με κλαρίνα, δεν πει με αυτό.
0: Καλοκαιράκι θα είναι, καλοκαιράκι.
2: Καλοκαιράκι θα είναι για μπάνιο ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο.
2: Λίγο πιο ζεστή. Ναι, όλο. Το Σαββατοκύριακο, η Κυριακή λίγο πιο ζεστή από το Σάββατο. Ένα βοριαδάκι 4-5 στο Αιγαίο το Σάββατο. Θα βγάλει και ένα εξαράκι στις ανατολικές Κυκλάδες την Κυριακή. Λιακαδούρες. Σας αρέσει το Λιακαδούρες?
1: Λιακαδούρα είναι πολύ ωραίο. Είναι επιστημονικό, ωραίο και όμορφο.
2: Επιστημονικό.
1: Το υπογράφεις εσύ από κάτω. Αυτό γι' αυτό είναι επιστημονικό.
2: Γι' αυτό επιστημονικό. Ακριβώς. Βεβαίως δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες από τα υπηρετικά ορεινά, όχι εδώ στην Αττική, αλλά στα βόρεια κυρίως ορεινά, όλο και κάτι θα βγάλει. Και σήμερα μπορεί να, στην Αττική σήμερα μπορεί να βγάλει κάτι.
1: Έχει, τώρα, μια μαυρίλα έχει κάτι σύννεφα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και χθες είχε, αλλά δεν έβγαλε. Και
1: δεν έβγαλε.
2: Θα την βγάλει, βγάλει, αλλά μετά όταν ναι. Τότε πώς πάει. Μπε, λέω. Επομένως η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται και την άλλη εβδομάδα μέχρι τα μέσα της και η θερμοκρασία υψηλότερη θα είναι στη Θεσσαλία που θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς την άλλη εβδομάδα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά που λένε.
2: Εδώ στην Αττική μέχρι και το Σαββατοκύριακο γύρω στους 30 βαθμούς αύριο, 29-30 και 32 την Κυριακή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, εκεί κάπου.
1: Καλά
0: πάρα
1: είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ζεστά είμαστε.
2: Μέχρι τώρα μια χαρά.
0: Τέλει.
2: Μεγάλη σοπάτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστινάκη μας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δηλαδή, άρα, γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι, τα όλα, πάντα όλα σούπερ. Τίποτα. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ωραία.
0: Ναι. Γεια σου, Χριστίνα μας.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ από ποιο τραγούδι ξεκίνησε όλη αυτή η παράνοια.
1: Από το έξτανο.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Αυτό είχαμε βάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεκίνησα από
1: αυτό.
0: Α,

0: άλλο βάλα. Για βάλε ρε Συνότη, τι μας λίγο το playlist 61, να θυμηθώ αν είναι αυτό.
1: Το Ecstasy Extano, με αυτό με τρελάνες.
0: Το Ecstasy Extano, μπήκα εγώ με το Ecstasy
1: Extano. Ναι, τσικιτάμ και τουμ τάμ και τουμ. Αυτό είναι το Ecstasy. Εντελώς. Εντελώς.
0: Με αυτό μπήκα.
1: Εντελώς. Μα με τρελάνες με αυτό, έχω εντρώσει ήδη.
0: Γιατί εδώ ο Τάσος λέει ντροπή σας, με κάψατε. Κάθομαι έξω από το γραφείο του διευθυντή μου, σήμερα βρήκε να έρθει και βγαίνει πριν λίγο και μου λέει: τι γίνεται, θα δουλέψουμε σήμερα, τι κοπανιέσαι, δεν καταλαβαίνω. Για δώσ' το λίγο, Ρενότη.

Δεν είναι το 61 που έλεγα, είναι το 76. Και το βρήκε ο Νότης, παρακαλώ. Κοίτα που έχει δίκιο ο Κολοκυθάς.

Η χαρά μου που σας έχει συμβεί όλο αυτό το πράγμα σήμερα, τι να πω, δεν περιγράφεται, αλλά επειδή ζητάτε πάρα πολλά και μέχρι στιγμής το πάμε καλά και έχουμε παίξει αρκετά, πρέπει να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Everybody dance now, παρακαλώ, κύριε Νότη.

Στέλνει τώρα ο Γιάννης, ο ναυαγοσώστης μας από την Κέρκυρα και λέει, ρε παιδιά, πόσο μας έχουν λείψει τέτοιες μουσικές, να χορεύουμε, να τα σπάμε. Παρακαλώ, μην βάζετε άλλο τέτοια ναυαστικά τραγούδια, μου τους ξυπνήσετε. Λέει, καλά τους έχω κελιάζοντες, ξαπλώστες και ανήσυχοι.

Κωνσταντίνε, λέει εδώ στο γραφείο, επειδή δουλεύω με μεγαλύτερους από μένα, κάθονται λέει και χορεύουν με τα τραγούδια που βάζετε από την εποχή τους και τους πιάνει νοσταλγία. Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλο το γραφείο. Θέλω και ονόματα, Κωνσταντίνα. Και αν έχουν και παραγγελιά, εδώ είμαστε.

Κάτσε, γιατί οι φίλοι εδώ ζητάνε άλλο τώρα. Νότι, άλλο. Που δεν έχουμε παίξει, λέει, τον ύμνο. Σίγουρα θα υπάρχουν τραγούδια που δεν θα τα προλάβουμε και δεν τα έχουμε παίξει. Προσπαθούμε όμως, παιδιά, να εκτιμηθεί, παρακαλώ, αυτό. Έχετε στείλει, τι να πω τώρα, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Όλα τα μηνύματα είναι εδώ συγκεντρωμένα και προσπαθούμε να τα διαβάσουμε όλα. Πάρτε και τον ύμνο που θέλετε.

0: Συγγνώμη, προχωρήσω λίγο την
1: προχωρά το λίγο, γιατί
0: τώρα,
1: αν και η εισαγωγή είναι ωραία, γιατί μετά το σκάσιμο στο έμπα είναι που τα σπάει όλα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά να σου πω,
0: είμαι.
1: Μιλούσαμε με τον Τζιλιχρήστο, τώρα ετοιμάζουμε το πάρτι.

0: τώρα φαντάζεσαι.
1: Κάτι happy people, σε παρακαλώ. Μου
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κάνε πάρα πολύ και πιέζομαι υπερβολικά για να
0: φώτα,
1: τα
0: κλείνα ναι. τα φώτα στα κλαμπ που πηγαίναμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γινόταν πανικό με
1: τι
0: το ενσόμια,
1: δηλαδή.
0: Με του faithless. Πανικό. Πανικό.
1: Τι παθαίναμε.
0: Σου έχω και bonus track σε λίγο, θα το καταλάβουν οι πολύ μοιημένοι. Ρίξε από τώρα αυτό.

0: Ανδρέας λέει έχετε ανεβάσει παλμού σε όλους τους 45 πλάς σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι αυτό θέλαμε.
0: Το ματιάσαμε τώρα. Λέγε.
1: Ο Διονύσης. Είμαι ιατρείο, λέω. Έχω ασθενή στην καρέκλα, λέει. Και με ρωτάει αν έχω κάτι και με σε τέτοια ένταση. Ήρεμα, Διονύση, ήρεμα.
0: Αστείευεσαι.
1: Είσαι ωραίος, ωραίος.
0: Τώρα.
1: 3:44. Ψυχραιμία.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει Age of Love τόση ώρα.
1: Ο Θοδωρής από Ρουσιμά. Έλα από Ρουσιμά, λέει. Age of Love. Age of Love, Age of Love. Καλά, μιλάμε. Αυτό είναι ύμνος. Κανονικός ύμνος.
0: Και αυτό το χόρευες.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό το έπαιζα κιόλας.
0: Πού είναι.

0: Κυρία Σοπούλη, το θέλει στη δική τη γενιά να το περάσει αυτό. Είναι πιο σύγχρονο αυτό που βάλες.
1: Ο Πάνος λέει με στο Clark πάνω με ακουστικό και γελάω μόνος μου. Παιδιά, back to life. Παρακαλώ, σας φιλώ και σας ακούω κάθε μέρα για χρόνια. Χαρά στο κουράγιο.
0: Το καραβάνα έχει δίκιο.
1: Συγγνώμη, Prodigy δεν έχουμε βάλει.
0: Δεν έχουμε βάλει Prodigy.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε βάλει
0: Δεν
1: Prodigy.
0: Έχουμε βάλει. Ναι.
1: Πώς έχει γίνει αυτό.
0: Fire Starter, θα βρει Prodigy.
1: Fire Starter, παρακαλώ.
0: Θα βάλει το Lack, σε παρακαλώ. Θα καταλάβουν όλοι αυτοί οι φίλοι μου. Lack, LAC.
1: Ναι.
0: LAC.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ναι. Welcome to the space.
1: Μάλιστα. Αυτό θες τώρα.
0: Ναι, αυτό που είναι με το δίσκο θα βάλει.
1: Έτσι θα το
0: αυτό,
1: πάμε τώρα.
0: Αυτό. Τρελάνε με. Θα με τρελάνει τώρα.
1: Τι παθαίνει.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελαίνει.
1: Τι νιώθει.
0: Τώρα με αυτό θα με τρελαίνει.
1: Τι ανεβάζει παντού.
0: Τώρα θα καταλάβουν όλοι οι πενιντάριδες.
1: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Τι γινόταν με αυτό.
0: Και μετά και Prodigy και τελευταία τσι και απ' όλα θα παίξουμε.

0: κουράστηκα. Πάρα πολύ.
1: Προχώρα το.
0: Ναι, τι να προχωρήσω, κουράστηκα. Τι θα γίνει.
1: Άστο.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για παραλήρημα με αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορεί να καταλάβει τι γινόταν με τη γενιά μου με αυτά τα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Έχω και... περάσει 50 χρόνια όμως.
1: Α, τα βάζει με τη γενιά μου, ε. Πάρε πρώτη τζι.
0: Τώρα μάλιστα. Τι γυρνάω την πιφτέκα.
1: Α, να τι.

0: Μαρία λέει: κάνω τον κολοκυθά εικόνα να τα χορεύει και ερωτεύομαι.
1: Μαρία.
0: Δεν υπάρχει, λέει το σπίτι.
1: Μαρία, θα γίνει το μεγάλο πάρτι.
0: Κατερίνα λέει στα λαμαμούνια.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνει dreams, κλείνουν φώτα, ανοίγουν blue lights. Λάθος μέρα βρήκε φίλη μου να φορέσει λευκό φανελάκι. Λέει εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Με τα blue lights φαίνονται όλα.
0: Τι.
1: Το λευκό μπλουζάκι φαίνεται με την μπλουζά και τα λοιπά. Εντάξει, όχι, δεν έχει τίποτα λευκό.
0: Ο Στέφανος λέει: δουλεύω στα επίγοντα δημόσιου νοσοκομείου. Κανονίστε να αρχίσουν να έρχονται μαζικά 50χρονοι μετά από όλα αυτά.
1: Ακούστε τη μουσικούλα, σιγά σιγά κουνείς το ποδαράκι όσο δεν έχετε δουλειά, παιδιά.
0: Ο φίλος εδώ από το Taste Tattoo Artist. Ο φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Και λέει: έλα, φτάνει παιδιά να δουλέψουμε και λίγο. Έχω διώξει ήδη δύο πελάτες. Εσύ ειδικά θέλω να μας κάνεις παραγγελιά. Εσύ, φίλε μου.
1: Εσύ, φίλε μου.
0: Εσύ, που δεν γράφεις και το όνομά σου. Έλα, πάμε σε διάλειμμα τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι στους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Πάμε σε μια.

0: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
13: τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: λέει, κάποιος πρέπει να εξηγήσει το φαινόμενο που πάντα γίνεται χαμός όταν παίζει το άμα θέλεις μπουμ μπουμ, σαν τρελός να μπουμ μπουμ. Όχι. Αλλά σε αυτά τα πάρτι εννοεί.
1: Ναι,
0: θέλετε να το βάλουμε αυτό.
1: Παίζουν όλα αυτά και ξαφνικά μπαίνει Σαμπρίνα.
0: Ποια λέει το τραγούδι αυτό?
1: Σαμπρίνα.
0: Α, η Σαμπρίνα το λέει.
1: Σαμπρίνα στα καλά της.
0: Να το βάλω.
1: Στα φόρτα της τότε.
0: Εντάξει.
1: Ήταν στα ντουζένια της που λένε.
0: Θυμάσαι και άλλο τραγούδι της Σαμπρίνας?
1: Ναι, το Φώτα. Φώτα και άλλα φώτα.
0: Τι είναι?
1: Ήταν ένα άλλο τραγούδι. Είχε πει και ένα άλλο. Α, το πιο γνωστό, το πιο hit ήταν το Boom Boom.
0: Ωραία, να βάλω Boom Boom τώρα.
1: Ναι, βάλτε.
0: Δηλαδή αυτό του πότε είναι?
1: Να είναι της και αυτό.
0: Είναι να είναι της σίγουρα. Ωραία, για δώστε.

σου. Είμαι ηλεκτρολόγος, μοντάρο πίνακα. Σας ακούω σε ακουστικά και αρχίζω και χτυπιέμαι με faithless. Και κάπου και έρχεται ο συνάδελφός μου, ρίχνει κλωτσιά να ξεκολλήσω από τα καλώδια, γιατί νόμιζε ότι με χτύπησε τώρα.

0: μ' αρέσει ίσως και να μπουμ μπουμ. Αυτός είναι ο στίχος, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε με Σαμπρίνα και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις 4. Όσοι είστε οπουδήποτε, όπου κι αν είστε, στον Κηφισό, στην Κηφισία, δεν έχει καμία σημασία, δυναμώστε μετά το δελτίο ειδήσεων στις 4 στο ραδιόφωνο σας, γιατί το ένα, το μοναδικό, το αγαπημένο, το πάντα διαχρονικό, το επίκαιρο, το είναι ένα. Και είναι ο Πουφ. Επιστρέφουμε με Πουφ αμέσως μετά τις 4.
1: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από τη Γλυφάδα έως τον Άλιμο, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Παραθώνος, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Την αύξηση του όριου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο Υπουργός. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζας στη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Η Ρωσία δεν περιμένει να επισκεφθούν τη Μόσχα στο εγγύς μέλλον. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Οι δυο τους είχαν συμμετάσχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες σταμάτησαν το Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», αναφέρει σε ανάρτησή του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράσταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επαναλαμβάνοντας ότι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Μεγάλη ποσότητα αλαθρέων τσιγάρων κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνολικά κατασχέθηκαν 419.900 τεμάχια, τα οποία είχαν εκρύψει στις αποσκευές τους 11 επιβάτες που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Οι 11 επιβάτες συνελήφθησαν. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το ελληνικό δημόσιο υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ. Νεκρή στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού εντοπίστηκε χθες το βράδυ η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορούνταν ως ηθική ευτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στο μπάνιο του κελιού της.
0: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
6: Ησυχία. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου. Σκοτά.

0: παιδιά, να στείλουμε την αγάπη μας όλοι μαζί και με το φιλαράκι μας που είναι εδώ, τον Νικόλα μας.
1: Φίλος σου.
0: Φίλος μου. Φιλαράκι μου. Και δικό μου και του Νότ.
1: Αλλά εσείς είναι καλοκαίρι.
0: Τα σπάσατε.
1: Είναι καλοκαίρι, άρα πρέπει
2: θα
1: να τον.
2: Τελειώσουν τελική.
1: Όχι, όχι, είναι καλοκαίρι, άρα πρέπει να σε έχω από κοντά για να μα έχω κανένα δωματιάκι στη Λευκάδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πας Μύκονο.
0: Θέλω άλλο πάρα πολύ να στείλουμε την αγάπη μας όλοι μαζί στο κύριο Ρακιτζή.
3: Δεν είναι. Κυρίως είναι. Για μας είναι Μιχάλης, μεγαλώσαμε μαζί.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Μεγαλώσαμε μαζί.
0: Τα τραγούδια του, τι να πω τώρα, είναι ένα και ένα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που έχουμε ζήσει 12 χρόνια τώρα, που κι αν έχετε ακούσει τραγούδια, τα παλιά, τα κλασικά, τα διαχρονικά, με τον Πουφ κάτι σας συμβαίνει. Δηλαδή, πάντα ό,τι και να κάνουμε, ό,τι πάρτι και να ακούσετε εδώ στην εκπομπή, με τα πιο καινούρια, με τα λίγο πιο παλιά, πάντα στο τέλος καταλήγουμε να μας ζητάτε τον Πουφ. Με αυτό το τραγούδι δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ή αν ξεκινήσουμε με τον Μπουφ, ξεκινάει ένα πάρτι μέσα σας ιστορικό. Θέλετε να ακούσετε άλλα 30 τραγούδια. Λοιπόν, Νίκο, επειδή δεν ακούγεσαι, ήσουν πέρα δόθε όλη την πρώτη ώρα.
3: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε από το ιστορικό.
0: Το έχεις. Έλα, μην του το αποκαλύψεις. Ναι. Θέλω να δω την αντίδραση του Σταματέλου.
1: Από το ιστορικό χορευτικό κομμάτι των 90s. Δεν το πω, Ιστορικό χορευτικό κομμάτι με το οποίο έχουμε ιδρώσει φανέλες όλοι.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτό που έχει συμβεί, έχει συμβεί αυτά τα χρόνια άλλες 10 φορές,
1: ναι,
0: σύνολο.
1: Και μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι 50 και μη,
3: ναι,
1: και θέλαν να ακούσουν όλα τα τραγούδια που ιδρώναμε τη φανέλα.

0: μας το δώσει.
1: Τρελαίνομαι,
0: τρελαίνομαι.
1: Ακόμα και φρέσμα ούγκα, ο Γκαρέζος.
0: Θα το δώσει.
1: Ναι, το έχω.
0: Ένα τσίκ.
1: Το έχω, ρε.
0: Σας τα λέω, δεν ακούτε.
1: 30 χρόνια πίσω με γυρίζει αυτό.
0: Ναι. Αυτό θα τραγουδάς και στο γήπεδο το βράδυ.
1: Βάζουμε άλλα εμείς.
0: Τι θα βάλετε το βράδυ?
1: Μπαίνουμε με Dr. Dre και τέτοιο.
0: Είστε τέτοιοι τώρα.
1: Ναι, μπαίνουμε.
0: Να
1: και
0: βάλω,
1: πολύ χαος. Με τι μπαίνετε? Πολύ...
0: Με τον Dr. Dre.
1: Dr. Dre, το...
0: Ποιο να βάλω πολλά?
1: Όχι, τώρα έχω κολλήσει, όπως λέει.
2: Δεν τα ξέρω εγώ, δεν είμαι άνθρωπος που.
1: Είναι, όχι, είναι κλασικό ραπ, το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Ωραία,
1: να ακούς, το ξέρεις.
0: Βάζω εγώ λίγο το Dr. Dre.
1: Νομίζω αυτό.
2: Καλά, μην μπαίνεις από ό,τι ξέρω εγώ από μουσική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Με αυτό μπαίνουμε.
0: Κατάλαβα, Ριάννη.
1: Με αυτό μπαίνουμε.
0: Για δώστε το λίγο, Ρενό.

0: Να το προχωρήσω λίγο, λέω. Τι λέτε κι εσείς. Για πάμε. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still with the beats. Φλωριές μόνο
1: τώρα. Φλωριές το πιο ιστορικό ραπ τραγούδι. Ρε πάτε καλά ρε. Dr. Dre και Snoop Dogg.
0: Βάλτε λίγο έκσταση.
2: Ποιο ήταν το γνωστό συγκρότημα των ραπ δεκαετίας των 90?
1: Ποιος λες το? Τώρα, Run DMC λογικά, αυτός λες.
2: Αυτό πρέπει να ήταν.
1: Τραγουδάρα, ναι. Τραγουδάρα σήμερα, Run DMC, ναι.
0: Ωραία, με Dr. Dre θα πάμε να σχολιάσουμε. Γουστάρουμε.
1: Τι να εγώ να σχολιάσουμε, μάγκα.
0: Τι θα γίνει.
1: Έτσι βλέπω λίγο έτσι.
0: Θα πας γηπεδό.
1: Ναι, θα πάω, ναι.
0: Τι θα συμβεί σήμερα?
1: Εντάξει, καλώς εγώ των πραγμάτων να κερδίσουμε. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Τα έχω δει όλα αυτά με το Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, δηλαδή. Με δουλεύει τώρα και εσύ.
0: Συγγνώμη για να καταλάβω. Σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Ναι. Έχει γίνει άλλη μια φορά να χάνουμε 2-0 στη σειρά των τελικών και να κάνουμε το 3-2, αλλά τότε είχαμε σούπερ ομάδα. Δηλαδή ήταν πριν 2 χρόνια, πρέπει και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε άλλη φάση. Και άλλη φάση Ολυμπιακός.
0: Προχθές πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου.
1: Πάντα υπάρχει γκρίνια. Είναι τελική, Μαρία. Και σήμερα, άμα γίνεται κάτι αντίστοιχο από την άλλη πλευρά.
2: Και τίποτα να μην γίνει.
1: Και τίποτα να μην γίνει. Έχει γκρίνια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Προχθές ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
1: Το πρώτο μήχρονο, ναι. Το δεύτερο.
2: Στο πρώτο μήχρονο. Μετά ναι, κοιμήθηκε ο Μπαρτζόκας.
1: Στο δεύτερο, όχι.
2: Άψε το Μίτογλου. Ο Μίτογλου ντύθηκε η Λάρι Μπέρντ.
1: Δεν ξέρω τι έπαθε.
2: Έβαλε 4 τρίποντα, γύρισε το παιχνίδι. Αλλά σου λέω, φέρει μερίδιο ευθύνη ο Μπαρτζόκα.
0: Ποιο ήταν αυτό που έχανε συνεχώ τα τρίποντα?
1: Ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, εκεί ήταν όλοι έξαλλοι.
2: Είχε 1 στα 13 και το ένα είναι follow.
1: Δεν υπάρχει.
2: Έχει κάνει τη χειρότερη του εμφάνιση από τη μέρα που αποφάσισε να πιάσει μπαλαμπάσκετ.
1: Είναι μεγάλο παίκτη, πραγματικά. Αλλά ναι, έκανε, βρήκε να κάνει τη χειρότερη εμφάνισή του σε αυτό το παιχνίδι, όπου δεν θέλαμε τίποτα. Δύο καλάθια το θέλαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι όπω εξελίχθηκε το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, Παναθηναϊκός μπορούσε.
2: Καφενιακό πολύ αυτό.
1: Εντελώ. Ναι. Μπορούσε να κερδίσει.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί είχε 4 ευκαιρίες να περάσει μπροστά στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δίλεπτο και τις έχασε όλες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα φάουλ και τα σφυρίγματα. Εγώ είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός, το ξέρω, Νίκος. Αλλά μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει.
2: Όχι, μπορούσε έτσι όπως κέλυψε το παιχνίδι. Πήγε στον πόντο.
1: Γιατί κάνεις
2: μου,
1: μου σου έχω μιλήσει εγώ ποτέ για διαιτησία.
2: Όχι, για το αντικειμενικό που λες.
1: Άντε, τσαρούχες.
0: Θα έχετε και άλλο ραντεβού. Έχουν και άλλο ραντεβού οι δύο ομάδες.
2: Στη σίγουρα. Χειρότερη, ναι. Άλλο ένα. Απόψε και άλλο ένα. Τη Δευτέρα.
1: Ναι. Όχι στη χειρότερη. Όχι στη χειρότερη. Κάτσε.
2: Τι εννοείς?
1: Γιατί στη χειρότερη? Με τα δεδομένα θα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει 3-0 εννοείς.
2: Δεν λέω στη χειρότερη. Δηλαδή.
1: Αυτή είναι η καλύτερη για τους Ολυμπιακούς. Χειρότερη για μένα είναι αυτή. Ναι.
2: Για σένα λέω.
1: Ναι. Κανονικά είναι στις 3 νίκες.
2: Ναι.
1: Άρα μπορούμε να παίξουμε μέχρι 5 αγώνες.
2: Μέχρι το άλλο Σάββατο.
1: 3 νίκες.
0: Πολύ δρόμο, ρε.
1: Δεν ξέρουμε. Κανονικά είναι 5.
2: Ή τελειώνει τη Δευτέρα ή τελειώνει το άλλο Σάββατο.
1: Αναγιώσου. Ναι.
0: Για να τελειώσει τη Δευτέρα πρέπει σήμερα να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς. Και να κερδίσει και απόψε και τη Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα να κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει, θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Κάποια στιγμή. Πάντα σας ελπίζουμε.
0: Ας πούμε, σήμερα που παίζετε στο γήπεδό σας, φαντάζομαι ότι είναι η ευκαιρία.
1: Ναι, γιατί είναι απόρθητο το φρούριο το γήπεδο μας. Έχουν περάσει όλοι φέτος. Έχουμε ειλικρινή παιδιά, εγώ τα λέω.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λέει.
1: Εντάξει.
2: Ας τον Ολυμπιακό. Που Ολυμπιακός, λες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Γηπεδάρα, τα έχουμε πει όλα αυτά. Αλλά
2: πέρασε και ο Κολοσσός.
1: Δεν είναι και απόρθητο φρούριο, εντάξει. Μην τρελαθούμε.
2: Δεν παίζει ο Λούκα.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Είναι σημαντική απώλεια και επηρεάζει και τις επιλογές των ξένων.
1: Ναι. Μπαίνουν. Άστο.
2: Είναι απουσία και ο Χουάντσο. Δηλαδή, ο Σλούκας βγάζει έξω και το Χουάντσο για να έχει το σόρτς μέσα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο μου. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο μπλαζέ στον πρώτο αγώνα. Ήταν λίγο μπλαζέ.
2: Δεν ήταν μπλαζέ.
1: Κουρασμένοι είναι, τι είναι.
2: Είναι ακόμα το μυαλό στο Final Four.
1: Το καλύτερο το είπε ο Μπαρτζόκας, που τον παραδέχομαι ζηλώσει του,
2: ναι.
1: Γιατί είναι σοβαρός προπονητής. Άσε τα Ολυμπιακά του αισθήματα κτλ.
2: Αυτό είναι άλλο. Αλλά ως προπονητής δεν έχω
1: το πω. Ξεκάθαρα. Του λένε έχουν και λίγη κούραση παίχτες. Όπα λέει. Δεν δικαιούνται να είναι κουρασμένοι οι παίχτες.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Οι παίχτες παίζουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτός είναι ο λόγος που είναι εδώ πέρα. Παίζουν για να κερδίζουν. Να ξεκουραστούν, να είναι κουρασμένοι μετά από 10 μέρες. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό.
2: Και επίσης το ότι είναι άδειοι ψυχολογικά.
1: Ούτε αυτό υπάρχει. Πρωτάθλημα είναι.
2: Εννοείται.
1: Με τον Παναθηναϊκό δεν είναι πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Ήταν τρομερό γείωμα αυτό με τη δηλώση του Μπαρτζόκα. Που λέει εντάξει είναι και κουρασμένοι.
1: Ναι,
0: είναι και κουρασμένοι. Καμία κούραση λέει δεν υπάρχει.
2: Αλήθεια
0: είναι.
1: Έχει δίκιο όμως.
2: Αλήθεια είπε. Παιδιά, μην ψάχνει. Δηλαδή πολλές φορές υπάρχουν συναδελφοί σαν να ψάχνουν να δώσουν άλοθη στους παίχτες. Υπάρχουν προπονητές που δεν θέλουν τέτοιες δικαιολογίες.
1: Να πούμε σε παρακαλώ πάρα πολύ επίσης και κάτι για τους συναδέλφους μας.
2: Ναι.
1: Επειδή χθες άκουγα τον προπονητή μας, όσο είναι ακόμα δεν ξέρω για πόσο, τον Αταμάν, όπου λέει το όνομά του κανονικά και λέει Αταμάν είναι αυτό, Αταμάν είναι εκείνο, Αταμάν είναι άλλο. Να πούμε στους καλούς φίλους συναδέλφους, δεν υπάρχει coach Αταμάν. Επειδή τους ακούω εδώ πέρα στο τέλος, το τελευταίο εξάμηνο, τον έχουν κάνει Αταμάν μερικοί. Δεν υπάρχει coach Αταμάν. Είναι Αταμάν.
0: Αυτό σε πειράξε.
1: Όχι, με πειράζει γιατί. Γιατί αλλάζουν όλους τους τονισμούς και καλά ότι ξέρουν Αταμάν και ο ίδιος ο άνθρωπος λέει το όνομα του Αταμάν. Δεν βγαίνει, αλλά δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε.
2: Αφενός αυτό που λέει ο Γιάννης είναι ενοχλητικό. Το ξέρουμε τον συγκεκριμένο προπονητή πόσα χρόνια.
1: 10 χρόνια σίγουρα.
2: 10 χρόνια τον ξέρουμε Αταμάν. Και έρχεσαι για ένα πρωί και μου το λες Αταμάν. Και επιμένεις στο Αταμάν.
1: Έχει γίνει και σε ομάδες αυτό. Ζαλγκύρης έγινε Ζαλγκύρης. Η Παρτιζάν έγινε Παρτίζαν.
3: Αν σήμερα τον λένε μόνο Αταμάν, θα είσαι πιο ήσυχος.
1: Σήμερα να κάνει τη δουλειά του για να μην κοιμηθεί θέλω.
3: Πολύ
1: δεν με νοιάζει πώς το λένε. Αταμάν δεν με νοιάζει.
3: Πολύ ωραία. Ρωτάει ο Ποσειδώνας Νίκο. Θα ήθελα λέει, να ρωτήσω κάτι τον Νίκο για τους Τσουκαλάδες. Υπάρχει πλατεία στους Τσουκαλάδες.
2: Κεντρική πλατεία, ναι.
3: Okay. Η παραλία Καμίνια είναι καλή.
2: Ήτανε.
3: Ναι. Δηλαδή.
2: Από την κακοκαιρία του χειμώνα.
3: Ισοπεδώθηκε
2: η παραλία.
3: Είναι από λιγιά ο Ποσειδώνας.
2: Είναι από την ανατολική πλευρά, ναι, ωραία κοιλιά. Αλλά η παραλία Καμίνια είναι για λίγους. Φανταστική παραλία, να είσαι μόνος σου ώρες ατελείωτες. Αλλά με το κύμα που είχε το χειμώνα δεν έμεινε.
1: Ρωτάει τώρα ο Φιλελεύθερος αν θα πας στο πάρτι του Sport FM στον Μπόλιβαρ. Έχει πάρει το Sport FM στον Μπόλιβαρ.
2: Δευτέρα.
3: Θα πας.
2: 30 χρόνια, βέβαια.
3: Τι ώρα, λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος.
2: Μετά το δελτίο.
3: Μαζί με τον Τζαμόπουλο.
2: Θα μιλήσω με τον Μινά, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω δελτίο. Και μετά έχουμε και αγώνα.
3: Ωραία, θα κρατάς ένα λουλούδι για να σε συναντήσουν οι ακροατές.
2: Θα φοράω κόκκινα παπούτσια.
3: Πολύ καλά. Αυτό είναι...
2: Όχι, γιατί έχουμε αγώνα, αλλιώς δεν τα φοράω.
3: Ωραία.
1: Α, ναι, είναι το γούρι του, ναι.
3: Ο Γιάννης έχει πει.
1: Αυτά τα παπούτσια δεν μπορώ να πω σπίτι σου, θα πάρω μια μέρα.
2: Έχω πολλά
3: ζευγάρια. Πολλά ζευγάρια. ο Γιάννης λέει, είχε πει ο τεράστιος Ιωαννίδης, δώσε μια δικαιολογία στον παίκτη για να χάσει και θα χάσει.
1: Φανταστικό.
2: Έτσι είναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και υπήρχαν πολλές ομάδες. Που διαμαρτύρονταν για τη διαιτησία και το πρόβαλαν ως δικαιολογία.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα οι παίχτες σου λένε διαμαρτύρεται ο πρόεδρος. Να διαμαρτυρηθώ εγώ.
1: Καλά, εγώ είμαι.
2: Άρα δεν κάνω εγώ καλά τη δουλειά μου, η διαιτησία αυτή.
1: Σωστά.
3: Ποιος είναι αυτός ο superstar του Ολυμπιακού που όλοι τρελαίνονται, ο πάρα πολύ ψηλός.
1: Το Ολυμπιακό.
3: Κυκλοφορεί στην Κλειφάδα.
1: Ο Βεζένκοφ.
3: Ο
2: πάρα πολύ ψηλό είπε γι' αυτό.
1: Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ. Ναι.
3: Καλά, εγώ επειδή τον έχω δει από κοντά μου, φάνηκε πάρα πολύ
1: ψηλό. Για μας είναι, ναι, προφανώς. Αλλά ο Σάσα είναι και πολύ κανονικός άνθρωπος.
3: Ο Σάσα κυκλοφορεί στην Κλειφάδα σαν να βλέπεις ποιο να σου πω. Και επειδή υπάρχουν φίλοι τέλος πάντων σε κοινές παρές που είναι ο αγαπημένος τους, πέφτουν πάνω του και αυτός είναι σε φάση τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, μπρο, καλά, όλα. Και εσύ έχεις μπροστά στο Σάσα, ας πούμε.
2: Όχι, είναι τέτοιος τύπος.
3: Εγώ ίσως να μην μπορώ να καταλάβω το μέγεθος γιατί δεν παρακολουθώ πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν, είναι ο MVP της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, υπάρχουν παίχτες που είναι φυσιολογικοί άνθρωποι.
1: Ναι. Αυτός
3: είναι ένα κανονικό παιδί, ρε
2: παιδί. Είναι ένα κανονικό παιδί, ναι. Είναι άνθρωπος.
1: Είναι ο superstar του μπάσκετ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
3: Δηλαδή τον έχω να πάρει περιπτερόμπειρα και να κάτσει στην πλατεία της Γλυφάδας στο παγκάκι.
1: Εύκολα.
3: Για πλάκα.
2: Ναι.
1: Εύκολα.
2: Ναι, και σπόρια.
1: Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ναι, το έχει αυτό. Και είναι και πολύ κανονικός και στις δηλώσεις του. Και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Ούτε προκαλεί, ούτε πολλά υποδηλίκια, τίποτα.
2: Οι περισσότεροι μπασκετμπολίστες είναι σοβαρά παιδιά.
1: Παρά τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου. Που πολλοί δικοί μου δυστυχώς τον έβριζαν για κάποια περίοδο.
2: Παλιότερα.
1: Λάθος.
2: Παλιότερα
1: πιο προκλητικός, ναι. Έχει εξελιχθεί πραγματικά σε έναν κορυφαίο αθλητή παίχτη. Ναι, έχει ρημάσει προφανώς. Αλλά είναι κορυφαίος παίχτης.
2: Έχει γίνει γονιό, έχει γίνει πατέρας. Ναι. Αλλάζουν όλα αυτά.
1: Όλα αλλάζουν.
2: Γι' αυτό και δεν θυμάμαι, ο Super Cup ήταν πατέρας Παναθηναϊκός με το παιδί του.
1: Να, μπράβο, ναι. Super Cup, στην Κρήτη.
2: Που θέλω, λέει, ο γιος μου να σου μοιάσει.
1: Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό.
2: Πόσοι θα
1: καλύτερο
2: έχουν
1: από κύπελο είναι αυτό.
2: Ναι. Εννοώ, το συμφωνώ. Πόσοι τον έχουν βρει αυτόν τον πατέρα.
1: Ω, καλά. Εντάξει.
3: Έχετε γίνει οριακά βαρετοί. Και οι δύο.
1: Επειδή δεν τσακωνόμαστε, εννοείς.
3: Συγγνώμη που σας το χαλά. Όχι, δεν τσακωνόσασταν και ποτέ. Αλλά δεν υπάρχει και λίγο πιπέρι.
1: Μαρία, δεν θέλουμε. Να σου πω κάτι. Μαρία, δεν θέλουμε τοξικότητα.
3: Να ξεκινήσει τα διότι του οποίου θα φέρω και μαχαιροπύρνο να σας περνάμε το αλάτι.
1: Να σου πω, δεν θέλω τοξικότητα, Μαρία.
3: Πούρε, παιδί.
1: Φτάνει πια η τοξικότητα.
2: Στο Final Four.
1: Στο γήπεδο ήταν έτσι.
3: Θα βάλει πουφ πάλι, γιατί μας ξενέρωσαν εδώ τώρα.
2: Στο Final Four ήμασταν έτσι.
3: Ναι, και εκεί ξενέρωτησε.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Έλα τώρα, μωρέ.
3: Στο τέλος, το Final Four μας το είχατε κάνει νιανιά.
1: Ναι, δεν ξέραμε να γίνουμε τσουκαλάδες. Τάκητε τσουκαλάδες για να σας αρέσουμε.
3: Δεν αυτό ποτέ. Αλλά να είστε και λίγο. Δηλαδή, εδώ κάτι γίνεται. Απόψε θα κερδίσει ένας. Τι να πω.
1: Ένας θα κερδίσει. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Μπάσκετ είναι. Δεν έχει τσεπαλία. Ένας θα κερδίσει.
3: Εσύ θα είσαι στον αγώνα, Νίκο.
1: Όχι, δεν πάει εκεί.
2: Έχω δελτίο.
1: Αλλιώς α πούμε. Ναι, σίγουρα.
2: Σα νίκη έχω κάνει και μέσα να μην
3: πει. Είναι ο Πέτρο Κυρκυλή. Βέβαια, ο οποίος Πέτρος, να πω κάτι.
1: Τρώει μπούλινγκ,
3: από το οποίο πραγματικά εμείς διαχωρίζουμε εντελώς όλο
1: εντελώς,
3: το
1: εντελώς,
3: μας.
1: Εντελώς.
2: Από ποιον τρώει μπούλινγκ.
3: Εγώ θεωρώ ότι ο Πέτρος είναι σούπερ γουρλής.
1: Ότι καλά τον βάζουν κάθε φορά όταν παίζει Παναθηναϊκός εδώ.
3: Είναι η χαρά του Θεού ο Πέτρος.
1: Είχε πάει και είχε φέρει ευρωπαϊκό και Παναθηναϊκό. Ήταν εκεί ο Πέτρο, στο Βερολίνο.
3: Πέτρο, αλλά αυτό last year.
1: Πριν δύο χρόνια, εντάξει.
3: Δύο χρόνια αυτό.
1: Και δεν είναι κάθε χρόνο.
2: Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που πατάγαν γήπεδο, δηλαδή ξέρουν πλάτανο.
1: Θες ονόματα, θες
2: ονόματα.
1: Ονόματα πολιτικών πολλών που μόλις σου βλέπω, λέω θέλω να φύγω τώρα. Πώς είμαι, για ποιο λόγο ήρθα εδώ.
2: Επειδή εγώ με τα γούρια ξέρεις έχω μια τρελά, μια αρρώστια. Υπάρχουν συνάδελφοι που πατάνε γήπεδο και η ομάδα τους δεν νικάει για κανένα λόγο.
3: Ναι, αλλά στο χωριό σου Καλάδες πλατεία δεν έχετε.
2: Πώς δεν έχουμε?
3: Έτσι μου λέει ο Ποσειδώνας. Θέλω να τον πειράξω γιατί δεν έχουν πλατεία.
2: Έχουμε.
3: Τι πλατεία είναι αυτή, κατάλαβα. Ένα παγκάκι τώρα, μέσα στη μέση.
2: Όχι.
3: Έχει κανένα μαγαζί. Πας στην πλατεία, άνθρωπε μου, του χωριού. Ή μένεις μόνο στα ξενοδοχεία σου. Ο πολύς κύριος Σταματέλος.
2: Τα πανηγύρια εκεί γίνονται. Στην πλατεία γίνονται.
3: Γιατί λέει ο Ποσειδώνας ότι δεν έχετε πλατεία?
2: Δεν ξέρω τι λέει ο Ποσειδώνας.
3: Τι πλατεία είναι, μπορείς να μου κάνεις περιγραφή?
2: Τι να σου κάνω περιγραφή? Μια
3: έχει πλατανό.
2: Έχει και ένα πλατανό. Έχει πλατανό. Πλατεία χωρίς πλατανό δεν γίνεται.
3: Δεν μπορώ. Λοιπόν, μην φύγεις.
2: Να φύγω, πάω. Πού θα βρω καλύτερα?
3: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, στα χόντου σέντρα μας πας.
3: Δεν θα σας πάω στα χόντου
1: σέντρα. Είστε πιγουίν.
3: Θα κάνουμε κάτι άλλο. Τρίτο από αυτά που έχεις επιλέξει.
1: Τέλει.
3: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, λοιπόν, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Alsos Day, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι είναι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι, λοιπόν, στο θέατρο Alsos Day. Εμείς λοιπόν σας προσφέρουμε 15 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 6 Ιουνίου, για αύριο δηλαδή. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνείτε τώρα στο 210-4800-170-174, αφήνετε ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του κινητού σας και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, να ξέρετε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για αύριο και για την 5η 11 Ιουνίου. Ξαναλέμε, 210-4800-170-4, 15 διπλές προσκλήσεις, δηλαδή 30 άνθρωποι θα πάτε αύριο να δείτε την παράσταση. Καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και ανακοινώνουμε τα ονόματα σε πάρα πολύ λίγο.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
13: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
16: Σύνορα η αγάπη.
15: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
17: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
19: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
18: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από τη Γλυφάδα έως τον Άλιμο, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας κυρίως στην άνοδο σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eldstat,

0: λες από τη Ρωσία. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Εγώ στο σπίτι μου έβγαλα όλα τα παιχνίδια για να κρυφτώ μες στον παλούο.
3: Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
2: Για να κρυφτώ μες στον παλούο.
3: Χρονοτούπαλο.
2: Τον παλούο.
4: Μες στον παλούο.
2: Ναι.

0: Νίκο, θα καθίσεις εδώ τώρα, ναι. Μέχρι τέλος της εκπομπής δηλαδή. Να σου πω για ποιο λόγο.
1: Για πες μου.
0: Γιατί θα μαγειρέψουμε σε λίγο.
1: Σε λίγο, ναι.
0: Θα βάλουμε. Θα... Γιατί εμείς τη δουλειά.
1: Γιατί εμείς τι κάνουμε.
0: Μας είπαν πρέπει να μαγειρεύετε, μαγειρεύουμε.
1: Και εμείς ακούμε. Έρχεται, έχονται ειδικοί, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς κάνουμε.
2: Σας ακούω κάθε Παρασκευή.
0: Θέλω πάρα πολύ να παρακολουθείς τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλοι μας.
2: Όχι, δεν το κάνεις.
0: Γιατί αλλάξαμε θέση τώρα.
2: Να πω την Ποσειδώνα ότι και εκκλησία έχουμε. Γιατί προκαλεί εκεί.
1: Για τη Λευκάδα, ε.
0: Ναι, με τους Τσουκαλάδες τι έχουμε πάθει.
2: Εμείς βλέπουμε Ιταλία, απέραντο γαλάζιο μέχρι την Ιταλία και αυτοί βλέπουν το Λακαρνανία.
0: Ναι.
2: Και ήρθε τώρα να μου την πει εμένα για τις Τσουκαλάδες.
0: Το καταλαβαίνω. Απλώς εγώ θέλω να σας πω.
1: Και εκεί Τσουκαλάδες είσαι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Εκεί γαύρι είστε.
2: Μόνο, παντού είναι Πειραιάς.
1: Έλα, Παναγία.
0: Έχω δύο πράγματα και μπορείτε να αποφασίσετε. Ναι. Κάντε ότι δεν ακούτε, κακώς. Έχω δύο σπιτικές συνταγές από μαμά Μαρία ή για βίγκαν παγωτό ή για πορτοκαλόπιτα.
2: Όχι, ούτε ένα ούτε το άλλο. Άλλη, τρίτη.
0: Πέσαμε και σε δύσκολο. Λοιπόν, μέχρι τότε να σας πω ότι το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή, λοιπόν, 13 Ιουνίου. Από τις 3 έως και τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα, ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια, μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας.

0: και πολλά πολλά ακόμη. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού και δεν υπάρχει πιο ωραία φράση. Έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τόσο επιτυχημένη φράση, ότι η ζωή δεν έχει αντού. Εκεί, αυτό άμα γίνει το λάθος, ναι, ναι, ναι. Καληνύχτα. Έγινε.
1: Καληνύχτα ζωή.

0: Να πούμε μια καλησπέρα στην καλή μου φίλη, την οδοντίατρο της καρδιάς μας, την κυρία Δημήτρα Κουκούλη, που μας ακούει τώρα. Είναι στην παρέα και χόρευε μαζί με το σύζυγό της αυτοκίνητο πριν, στα τραγούδια τα ωραία. Οπότε να ξέρεις.
1: Μερακιτζή.
0: Νωρίτερα και με τα τέκνο.
1: Το έκσταση, έκσταση.
0: Ναι, με όλα, με όλα. Τους άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα το επαναλάβουμε το... για τη Δευτέρα, το υπόσχομαι.
3: Το άλλο που ήταν το Eichwei, πολιτσάι, πώς το λέγε.
2: Eichwei, ναι. Λοιπόν, έχει έρθει φανταστική παρέα εδώ. Εγώ θα πάω να κάτσω από εκεί. Κορίτσια, θα μοιραστείτε ένα μικρόφωνο. Το έχουμε, ελάτε. Κοίτα, ήρθαν τα κορίτσια.
0: Πού θα πας να κάτσεις τώρα?
2: Εδώ δίπλα σου, δίπλα σου. Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει τα κορίτσια από το cookout.gr και είναι υπέροχα κορίτσια, τα οποία. ήρεμα. Λοιπόν. Είναι η κυρία Μάρο Σενετάκη, αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας. Γεια σας, κυρία Σενετάκη. Καλώς ήρθατε, πώς είστε, όλα καλά?
4: Πάρα πολύ καλά.
0: Και η κυρία Γεωργία περιμένει, η σούπερ στάρ της εκπομπής, έτσι. Ναι, εμφανίζεται σπάνια, αλλά νομίζω και δεις εντυπώσεις.
2: Από ό,τι έχω καταλάβει, περιμένει, όλοι εσένα περιμένουν. Ναι.
4: Γι' αυτό κάνω σπάνια.
2: Όταν δημιουργείς αυτό το μυστήριο, να ξέρεις ότι περιμένουν περισσότερο. Και ο κύριος Νίκος Σταματέλος, κορίτσια από εδώ.
0: Γεια σας. Είναι ο Τζορτζ Κλούνι του σταθμού. Εντάξει.
2: Κυρία Σενετάκη, βοηθήστε λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεται. Η κυρία περιμένει, γιατί μιλάει που μιλάει πολύ σιγά και ήσυχα. Ναι. Δεν ακούγεται καθόλου. Πάμε να δώσουμε δωράκια.
0: Το δώρο πάμε για να συντονιστούμε σιγά-σιγά, γιατί από τώρα που θα ακούσετε τη Μάρο και τη Γεωργία, τη Γεωργία και τη Μάρο, θα αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα. Πάμε.
4: Λοιπόν, έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Nice and Easy στο Κολωνάκι, το οποίο αλλάζει ταυτότητα και από το All Day Bistro που ξέρουμε όλοι μέχρι σήμερα μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ελληνική γαστροταβέρνα. Στο επίκεντρο λοιπόν της νέας ταυτότητας βρίσκουμε πάντα τις εξαιρετικές πρώτες ύλες που καθορίζουν το μενού του εστιατορίου από όλη την Ελλάδα και μια βαθιά σύνδεση με τις τοπικές κουζίνες. Το μενού επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Βλάχος και θα το βρείτε στην οδό Μύρου 60.
2: Άρα τι πρέπει να κάνουν, Γεωργία, οι φίλοι μας?
4: Να πάρουν τηλέφωνο.
2: Στο 210-4800-170-4 και ξεκινάμε τώρα συνταγές. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παραλλαγή του κλασικού μπέργκερ. Σας αρέσουν τα μπέργκερ?
3: Εννοείται. Η διατροφή ό,τι πρέπει.
2: Αυτό το μπέργκερ έχει μέσα και fried chicken burger, κατάλαβες τώρα. Για πες ρε Γεωργία, το δοκίμασες?
4: Δεν το έχω φτιάξει ακόμη, για να πω την αλήθεια.
2: Είναι loading αυτό, θα γίνει όσο
4: νόπο. Ναι, αλλά το έχω βάλει στο μάτι, γιατί γενικά προτιμώ το fried chicken σε σχέση με το μπιφτέκι στο μπέργκερ.
2: Πολύ ωραία.
0: Τώρα βάλαμε και εικόνα μέσα στο cookout.gr.
4: Άμα δείτε και την εικόνα, θα τη λιγουρευτείτε ακόμα περισσότερο.
0: Ισχύει, τι λιγουρευόμαστε?
4: Με δύο τηγανιτά φιλέτα κοτόπουλου, έτσι για πιο. Να είναι έτσι.
2: Καλά, όποιο θέλει μπορεί να βάλει και ένα.
4: Ναι,
2: οκ.
4: Δύο με εμπριό ψωμάκι. Και το συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα, γιατί σαλάτα πάντα πρέπει να υπάρχει.
2: Επειδή είναι καλοκαίρι και θέλουμε όμως και γλυκό, Μάρο, πάμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό δροσερό γλυκό, το λεμονογλυκό.
4: Ναι, έχετε δει αυτά τα viral γλυκά με λεμόνι που τα κάνουν μέσα σε μια κούπα λεμονιού?
0: Ναι, εγώ το έχω δει, ωραίο.
4: Το είδες, θα το δεις και στο cookout.
0: Μα εκεί θέλω το δω τώρα όμως.
4: Και η Μαρία θα το φτιάξει.
2: Εννοείται.
0: Σίγουρα.
4: Είναι πανεύκολο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια κρεμούλα. Θα τη βάλετε μετά μέσα στις λεμονόκουπες και είναι και ένα πολύ ωραίο δροσερό επιδόρπιο για τα καλοκαιρινά τραπέζια.
2: Θέλω να ρωτήσω τον γυμναστηριακό της παρέας. Γιάννη.
0: Ναι, παρακαλώ. Να απαντήσω.
2: Νίκο μου. Ξέρεις να φτιάχνεις τη σωστή, ωραία, αφράτη ομελέτα?
3: Όχι.
2: Ωραία, θες να μάθεις?
3: Βεβαίως.
2: Μην πεις όχι, θα μάθεις τώρα.
3: Βεβαίως, είπα.
2: Για πες, Γεωργία, πώς φτιάχνεται αυτή η ομελέτα?
4: Λοιπόν, συνήθως την ομελέτα, εγώ τουλάχιστον, αλλά από όσο ξέρω και οι περισσότεροι, βάζουμε γάλα.
2: Γάλα.
4: Για να γίνει έτσι λίγο πιο.
0: Πιο αφράτη. Α, ναι.
4: Εδώ όμως βάζουμε για καλύτερη λύση γιαούρτι.
2: Τι λες τώρα?
4: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
4: Και έτσι αυξάνεις και την πρωτεΐνη, έτσι.
0: Αυγό με γιαούρτι δηλαδή.
4: Ναι, αντί να βάλεις γάλα, τα ανακατεύεις με γιαούρτι.
2: Και βγαίνει αυτή η ψωμένια αφράτη που σου φαίνεται πιο μπόλικη.
4: Αφράτη και αυξάνει και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
3: Υπάρχει αυτή η συνταγή στο cookout?
2: Εννοείται.
0: Καλά. Να πω, να τη δω. Άκου τι λέει.
2: Το μυστικό υλικό.
3: Να μπω να τη δω.
2: Το μυστικό υλικό που κάνει την ομελέτα αφράτη και γεμάτη πρωτεΐνη. Άκου εσύ. Σε ενδιαφέρουν αυτά.
0: Σο λέει.
4: Και ωραία. Να ξέρετε, μία κουταλιά μόνο αρκεί ένα μερίδα. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
3: Μία κουταλιά για γιαούρτι.
4: Μία κουταλιά της σούπας. Ναι. Ναι. Η μερίδα είναι 2-3 αυγά, έτσι.
0: Και μία μελέτα, ας πούμε, να φτιάξει. Ναι. Σωστά.
2: Έχει, αναρωτιέται εδώ ο Νότης Παπαγιαννάκος, πώς θα διατηρήσει και θα κρατήσει τον εγκέφαλό του πάντα νέο? Υπάρχει και αυτό μες στο cookout.
4: Βεβαίως, διότι έχουμε έναν νευρολόγο από τον John Hopkins, ο οποίος μας είπε τι κάνει αυτός για να κρατάει νέο τον εγκέφαλό του.
2: Τι κάνει.
4: Μεταξύ άλλων ακολουθεί μεσογειακή διατροφή,
2: ναι.
4: Το βάλσαμο για όλα, γυμνάζεται,
2: ναι.
4: Προκαλεί τον εγκέφαλό του,
2: mm-hmm.
4: Πρέπει συνεχώς να μαθαίνουμε. Και αυτό που δεν το περίμενε, ίσως κανένας, είναι ότι πρέπει να βρεις ένα σκοπό στη ζωή σου.
2: Ένα σκοπό.
4: Ναι, πρέπει να έχεις ένα σκοπό.
2: Όλοι δεν έχουμε από ένα σκοπό, φαντάζομαι.
3: Φαντάζομαι.
1: Να βάζεις στόχους έτσι και να προσπαθείς για να.
2: Αυτό είναι αγχωτικό, βέβαια.
4: Ναι, αλλά εγώ νιώθω ότι όταν αγχώνεσαι, σκέφτεσαι συνέχεια. Δουλεύει ο εγκέφαλος.
2: Εγώ νόμιζα ότι αυτό κουράζει τον εγκέφαλο.
0: Σολέι που έλεγε.
3: Σολέι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να δώσω και εγώ αυτή τη συνταγή με την οποία έχει γίνει χαμός τώρα. Ακούστε, ναι. Σας πω. Ναι. Από τη μαμά Μαρία.
4: Τέλεια.
2: Συνταγή για παγωτό σπιτικό με τρία μόνο υλικά στο
3: μαμά
2: σπίτι.
3: Μαμά Μαρία, υπόκληση για τις φυστικό μπάρες.
2: Ναι.
3: Βαθιά
2: για τις μπάρες. Για τις μπάρες.
3: Δεν
2: ναι,
3: είναι
2: απίστευτο.
0: Μπάρες σπιτικές, οι οποίες είναι εντάξει.
3: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
2: Είναι λες έχει... και τρως το ωραιότερο γλυκό του κόσμου.
3: Μπουκιά και 50 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα.
2: Λοιπόν, έχω παγωτό σπιτικό.
1: Πού είναι πραγματικά?
2: Μπορώ να σας φέρω τη συνταγή, βεβαίως, με χαρά. Μία φυτική σαντιγκή, την οποία τη χτυπάμε πολύ καλά, 500 γραμμάρια. Ρίχνουμε και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, λίγη υγρή βανίλια για άρωμα και μέσα τρούφα σοκολάτα. Το αφήνουμε αυτό το μείγμα να παγώσει για 3 ώρες και είναι έτοιμο παγωτό πεντανόστιμο. Μου έχει στείλει και φωτό για να ξέρουμε πώς θα είναι.
4: Το χτυπάει μόνο μία φορά.
2: Ορίστε.
4: Το χτυπάει μόνο μία φορά ή το βγάζει 2-3 φορές και το χτυπάει από την κατάψυξη?
2: Όχι, δεν το χτυπάει 3 φορές. Μία φορά το χτυπάει. Το βάζει μέσα στην κατάψυξη. Πρέπει να το χτυπάει περισσότερο.
4: Θα γίνει καλύτερη η φύση, δεν θα κάνει πολλούς κρυστάλλους.
2: Μην μου κάνεις παρεμβάσεις, συνταγές στη Σκάκη και μου χαλάσει το Σαββατοκύριακο τώρα. Έλα.
0: Να την ακούσει, Νετάκη. Ναι. Λοιπόν, όπως είστε εδώ, μένετε. Διάλειμμα. Και παίρνετε τηλέφωνο 210-48-0-170-174 για το Nice and Easy, για το τραπέζι από το cookout.gr. Μαζί μας και η Big Win συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνι και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: Τι ομορφιά είναι αυτά τα λεμονογλυκά, ρε παιδιά. Ναι, μπήκα τώρα και είδα, γιατί τα βίντεο που έχετε στο cookout.gr είναι πραγματικά φανταστικά. Είναι άλλο να σας το λέμε, άλλο να μπαίνετε να το βλέπετε.
1: Είναι καλύτερα από TikTok που βλέπετε.
2: Πόσες φλέγες με λεμόνι έχουν τα κορίτσια μέσα.
0: Σου αρέσει το λεμόνι.
2: Το λεμόνι, το κόβω φέτες και το τρώω.
1: Εδώ. Ναι, ναι. Πίνει λεμόνι όλη μέρα.
2: Το κόβω φέτες και το τρώω.
0: Τα έρχεται μέσα και τον κερνάω. Θα έχω νερό και μέχρι μόνο
1: αφού, λεμόνι. Αφού τρώει το λεμόνι, εντάξει, ναι.
0: Πραγματικά πάρα πολύ ωραία βίντεο και φαίνεται πεντανόστιμο το λεμονογλυκό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να πούμε κάτι, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε το Be Well και στο ΆΚΑ και το Cookout θα είναι εκεί.
3: Θα είμαστε εκεί και έχουμε και δύο sessions, δύο ομιλίες την Κυριακή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι στις 4 την Κυριακή και αφορά το food sustainability, που είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Η βιώσιμη κουζίνα μέσα από το σπίτι, ξεκινά από το σπίτι, συγγνώμη, με τον Τζάκο Λεβί, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της σχολής μαγειρικής Λασέφ Λεβί. Και στις 6 έχουμε mindful eating, τρώγοντας με επίγνωση, ζώντας με ισορροπία, με τη δόκτωρ Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, που μας γράφει και πολλά θέματα στο Cookout, την μοριακή βιολόγος μας και διατροφολόγος. Οπότε όσοι βρεθείτε στο ΆΚΑ, να έρθετε να γνωριστούμε, θα είμαστε και εμείς εκεί.
0: Σιγά που δεν θα ήμασταν και εμείς στο Be Well. Είναι δυνατόν? Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Και είναι πολύ ωραίο να περάσετε και να δείτε όλα όσα συμβαίνουν. Και φυσικά να παρακολουθήσετε όσα έχει οργανώσει το cookout.gr.
1: Για πάμε για την κλήρωση τώρα, για το να είσαι ενίσχυση, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Cookout.gr, το μεγάλο δώρο της ημέρας.
0: Την κλήρωση θα την κάνει σήμερα ο κύριος. Α, έχουμε ένα μήνυμα. Νίκο μου, από την Τζο.
2: Από την Τζο.
0: Ναι, δεν θα διαβάσω ακριβώς το μήνυμα, θα πω όμως ότι σου μεταφέρει την αγάπη της.
2: Να είναι καλά.
1: Αυτό. Και έχετε κοινά
0: αισθήματα. Είσαι τρομερά ξενέρωτος.
2: Να είναι, εντάξει.
1: Έχετε κοινά αισθήματα για
0: την ομάδα,
1: για την ομάδα του Πειραιά.
0: Το λένε συχνά, δηλαδή.
2: Πολύ συχνά.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, σίγουρα δεν θα σε πει ξενέρωτο αυτός ή αυτή που θα επιλέξεις τώρα από το 1 ως το 11, για να δούμε ποιο είναι το δώρο μας.
1: Πες ένα νούμερο.
2: Το 5.
1: Το 5. Η κυρία Δήμητρα Ψάθα ή Ψαφά κέρδισε. Και πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο της, λοιπόν. Υπέροχο. Φύγαμε. Κύριε Σαββατέλο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στα κορίτσια μας εδώ. Cookout.gr εννοείται. Κυρία Σενετάκη, κυρία Περιμένη.
0: Νομίζω θα έλεγες κούκλες είναι.
1: Και κούκλες είναι. Πάντα είναι κούκλες.
0: Έλα,
1: ντέμ, σας δείχνω τα κομπλιμέντα. Λοιπόν.
0: Νότι Παπαγιαννάκο, ήσουν υπέροχος για μία ακόμη φορά. Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μαρία μου, να είσαι καλά. Φεύγεις τώρα και πας Hondo Center, γιατί έχει όλες τις τάσεις για τις γυναικείες τσάντες. Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκες, Κοτσινέλε, Ραφ Λόρεν και Ντόνα Κάραν. Στα Hondo Center μόνο.
0: Αυτό που είπες, αν δεν πάω σήμερα, μπορώ να το βρω και αύριο.
1: Μπορείς και αύριο που είναι ανοιχτά, εννοείται.
0: Τέλεια.
1: Φύγαμε, γεια σας.

0: Ζητάει ο φίλος ο Αντώνης το και πέντε τώρα προγνωστικά και από τους δυο σας για το σημερινό αγώνα.
1: Ντέρμπι.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή.
3: Ε, καλά, αν έχει Παναθηναϊκό, τι πρέπει να σου πω εγώ δηλαδή. Τι θα είναι το παιχνίδι. Ντέρμπι θα είναι, αλλά θα κερδίσουμε. Ναι.
0: Ξαναλέω, έχετε γίνει και βαρετή.
3: Ντέρμπι, θα κερδίσουμε.
0: Δεν θέλει, αγόρι μου, λέω τι πιστεύει.
3: Ντέρμπι, αλλά θα κερδίσουμε. Πώς θα το πω αλλιώς δηλαδή.
1: Ντέρμπι και δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού.
0: Δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει, αλλά δύσκολο Ολυμπιακός. Λέτε άρα δύο αντίθετα πράγματα. Πάλι καλά.
1: Πότε συμφωνήσατε.
0: Γεια σας. Καλή επιτυχία και στους δύο.
1: Δεν γίνεται.
3: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
1: Εμείς είμαστε ξενέρωτοι τώρα.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει αν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ, κυρίως λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, φέτος το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό ναυτικό παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του το ντρόουν, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, τόνισε μεταξύ άλλων. Θετική η πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. νέα προειδοποίηση στα κράτη του κόλπου απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές βάσεις σε χώρες της περιοχής που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της χώρας του αποτελούν νόμιμους στόχους. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ρωστίκ για κάθε χρήση, του Ρωστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Δεν είμαστε και οι δύο εδώ, γιατί ο Χρήστος είχε ένα πατρικό καθήκον, ανηλυμένη υποχρέωση, και με αυτά δεν παίζουμε. Λοιπόν, οπότε δεν θα είναι μαζί μας σήμερα από Δευτέρα. Και έχει και ζέστη πάλι. Ναι, και έχει και ζέστη. Συμφωνείς, Νότι? Όχι, για να τα λέμε. Γιατί μας έλεγε και η Χριστίνα ότι θα είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Να μπήκε και βλέπακι στο στούντιο, ανέβηκε η θερμοκρασία. Λοιπόν, αλλά μας έλεγε η Χριστίνα η Σούζη ότι θα είναι παραπάνω η θερμοκρασία από τις κανονικές. Να το που επιβεβαιώνεται, και η αλήθεια είναι ότι έχει ζεστούλα. Και εκτός από ζεστούλα, έχει και κινησούλα. Δεν ξέρω αν φεύγετε, πάντως αν φεύγετε πολύ καλά κάνετε, και όσοι τα καταφέρετε και φεύγετε, μπράβο σας. Στη μεταμόρφωση βλέπω παν κάτω τον Κηφισό, δηλαδή στο ύψος της μεταμόρφωσης, πάνω κάτω υπάρχει θεματάκι. Φορτώνει σιγά σιγά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, έτσι, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, και βλέπω και ένα προβληματάκι, μάλιστα εκεί στο ύψος του Περιστερίου. Και λίγο πιο κάτω. Και λίγο πιο κάτω. Το κέντρο επίσης είναι δύσκολο. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Και πέριξ της πλατείας Ομονίας, όπου υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια το πρωί είχαμε και αυτό το περιστατικό με το τρόλεϊ, όπου έπεσαν τα καλώδια και είχε κλείσει η Ομόνια κανένα δύο ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε αυτή η αναστάτωση. Και παρά το γεγονός ότι έχουν μείνει λιγότερες γραμμές τρόλεϊ, το είχε πει και ο Κυρανάκης αυτό, ότι θα γίνει. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, που δεν θα είναι την επόμενη εβδομάδα γιατί θα είναι γραμματέας, θα τα πούμε σε λίγο με τον Καντέλη. Λοιπόν, και παρά τα αυτά έγινε αυτό το ατυχηματάκι, υπήρξε εκεί το πρόβλημα. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει κίνηση ακόμη στην Ομόνια, όχι από αυτό το περιστατικό, έτσι, υπάρχει κίνηση ούτως ή άλλως, όπως και πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Λοιπόν, καλό ταξίδι σε όσους φεύγετε, να είστε όλες και όλοι καλά. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Καλησπέρα σας, κύριε Νότη. Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Τι τρώμε τώρα που έχει ζέστη?
1: Σήμερα κρυθαρότο.
0: Τι κρυθαρότο?
1: Μανιτάρια πορτομπέλο.
0: Μανέστρα με μανιτάρια δηλαδή. Για να καταλαβαίνομαστε. Κρυθαρότο και πορτομπέλο και κολοκύθε. Πολύ καλησπέρα σας, κυρία Βλεπάκη.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία Τζολέτα. Δεν σας έχω δώσει τα μανουάλια να μιλάμε.
2: Double trouble.
0: Έτσι, πράγμα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Τώρα έρχομαι να σας πω πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, εδώ για να τα διαβάσουμε. 2-10 λοιπόν, 48-0-0-170-174. 10 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, 6 Ιουνίου. Όλοι μαζί μπορούμε. Το Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του Αγοριού Απέναντι. Τώρα, 2-10-48-0-0-170-174, όσοι τηλεφωνήσετε πρώτοι, θα κερδίσετε τις 10 διπλές προσκλήσεις. Όσοι πάλι δεν προλάβετε, υπάρχουν διαθέσιμες για το όλοι μαζί μπορούμε στο more.com για το Σάββατο 6 Ιουνίου και για την επόμενη Πέμπτη στις 11 του μήνα.

0: τέσσερα.
1: Και δεν μου φτάνουν κιόλας.
2: Και λες, τόσα πολλά έχεις να πεις. Τι γίνεται. Χαμός γίνεται, παιδιά, χαμός.
3: Όχι, όχι, ξεκινάς με το γνωστό. Χαμός το Πασόκ, πήγαινε κατά κύμεριά.
2: Κατά κύμεριά, κατά τον Αντώνη. Εδώ πολιτικό συμβούλιο τελείωσε, ολοκληρώθηκε.
3: Μόλις. Έχω να σου πω.
2: Εννοείται, δεν ξέρεις να μου πεις. Εσύ, ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε και αυτό.
1: Εγώ ξέρω να σου πω.
2: Α, τι μας απειλείς. Ορίστε, λέγε, ξεκίνα.
1: Λοιπόν, πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την ώρα σε εξέλιξη, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Ναι. Το επίδικο 1, τι θα γίνει το κόμμα σε σχέση με τον Τσίπρα.
2: Πλειοψηφία.
1: Το αποφάμελος, δε. Φάμελος, λοιπόν, αφού με πήγες εκεί, άνοιξε την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική στήριξη, μείζον πολιτικό γεγονός, η ίδρυση και η διακήρυξη της Ελλάς. Δεν το βλέπουμε αντιπαραθετικά. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη.
2: Ο οποίος
1: διαφώνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου, ζήτησε συγκεκριμένες πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις που να αποδεικνύουν ότι το κόμμα μπαίνει σε τροχιά ανασυγκρότησης και προετοιμάζεται για αυτόνομη εκλογική παρουσία.
2: Αυτόνομη εκλογική παρουσία. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, υπονόησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, χωρίς να το λέει, είπε ότι πάμε με τον Τσίπρα και θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Υπήρξε παρέμβαση Νίκου Παπά, ο οποίος ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελο να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να δουν τι μπορεί να γίνει.
2: Α, εκεί... μάλιστα. Ενδιαφέρον σε αυτή η τοποθέτηση. Εκεί και... απάντησε ο Φάμελος κάτι.
1: Απάντησε ο Φάμελος ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται δημόσια και πάνω στο τραπέζι και με ανοιχτά χαρτιά. Και επίσης τοποθέτησε και της Όλγας Γεροβασίλη ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε με ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Για κάντε τώρα δίφραγκα που λέμε.
1: Τι να το κάνω δίφραγκα.
2: Αυτό η πρακτικά πλειοψηφία... σημαίνει. Ναι. Εσύ τι εκτιμ... Μα, κάτσε να δούμε τις εκτιμήσεις. Καταρχήν, θα περάσει αυτή η πρόταση.
1: Θα περάσει η πρόταση του Φάμελου.
2: Ναι. Του Φάμελου, ναι. Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές.
1: Αυτή η πρόταση του Φάμελου, λοιπόν, Γιάννη, θα είναι η εισήγηση στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί θα.
2: Ναι, εσύ τις ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή πάνω κάτω τις γνωρίζεις.
1: Ναι,
2: άρα, γι' αυτό σε ρωτάω παρακάτω. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, εκτιμάς?
1: Κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο,
2: ναι,
1: και πόσο λιανά θα το κάνει ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που είπε σήμερα. Γιατί υποτίθεται αύριο θα περιγράψει όλα τα βήματα αναλυτικά.
2: Α.
1: Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του ακριβώς τι εννοεί. Γιατί άλλοι μιλούν ότι κατηγορούν την πλειοψηφία ότι θέλει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή την μη κάθοδο στις εκλογές.
2: Έτσι δεν φαίνεται όμως, Αντώνη.
1: Έτσι φαίνεται.
2: Έτσι φαίνεται. Ότι αυτό επιθυμεί ο κύριος Φάμελος.
1: Αλλά νομίζω ότι εδώ ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα που.
2: Ώστε
1: έτσι,
2: και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να κατέβει. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει την υπόστασή του.
1: Ναι,
2: να το πούμε έτσι.
1: Αυτό, αυτό.
2: Και να υπάρξει συνεργασία αυτό με τον κύριο. Κάτι να είναι κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα.
1: Σε κάθε περίπτωση. Και δεν μπορούν να γίνουν όλα.
2: Ναι.
1: Οπότε,
2: έτσι, μπράβο,
1: οπότε η άλλη άποψη νομίζω θα αύριο θα είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα, mm-hmm, που θα πρέπει να ληφθεί και μια απόφαση και κανείς δεν ξέρει και τις ισορροπίες, γιατί η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται πλέον από 250 άτομα σύν τους βουλευτές, mm-hmm, έχουν φύγει πάρα πολλοί που τους έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε που είναι,
2: ναι, ναι, ναι,
1: και δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσει αύριο και το σώμα στο βαρύ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ αν πέσει, ναι, κάτι τέτοιο.
2: Επίσης, όπως πολύ σωστά έχεις πει όλες αυτές τις ημέρες, καλά να φύγει ο Ατζολέτος, ξέρω εγώ, από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο Τσίπρας τον θέλει.
1: Καλά, ναι.
2: Γιατί είπες πριν, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά, θα ανοιχτούν αύριο τα χαρτιά και θα ληφθεί και μία απόφαση. Δεν πρέπει σιγά σιγά να ανοίγει και κανένα χαρτί και ο κύριος Τσίπρας?
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μείνει στη γραμμή ότι εγώ δεν συνεδράζομαι με κόμματα και σχηματισμούς. Άρα λοιπόν, mm, όπως δεν θέλει και θέλει και παρετήσεις βουλευτών για να πάνε στο κόμμα του και μετά μπορούν να εγγραφούν ως μέλη.
2: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπόσταση, δεν μπορεί να συνεργαστεί. Με βάση αυτό που έχει πει, ή κάνω λάθος?
1: Υπάρχει το επικίνδυνο που λες λοιπόν, ναι, τώρα που το περιγράφεις, να βγει μια απόφαση ντεμή που ουσιαστικά να κρατά τον ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο και να αφήνει να εννοηθεί ότι θα μετέχει σε επόμενες εκλογές, αλλά την ίδια ώρα να στηρίζει τον Τσίπρα. Που αυτό θα αδειαστεί από την πλευρά του Τσίπρα.
2: Από την πλευρά του Τσίπρα, ναι, προφανώς. Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη μου. Είσαι και αύριο δηλαδή αρκετή εργασία.
1: Ναι, έχει αύριο η Βλεπάκη αρκετή εργασία.
3: Η Βλεπάκη.
2: Για τον Αντώνη. Α, έτσι, ε. Λοιπόν, άντε να βρει.
1: Αφού είναι τσακάλι, μεγάλο.
3: Είναι προϊστάμενο. Είναι τσακάλι.
2: Πρέπει να την έχει την
3: απάντηση. Αλλά ξέρει τι γίνεται. Έχω και άλλο παράπονο να κάνω. Εδώ, δημοσίω, on air. Τα παιδιά μας καλούν μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν μας είπαν που θα πάνε και θα κάνουν τη Δευτέρα ο Κούτρος και ο Τζούνος και δεν μας κάλεσαν εκεί.
1: Πού θα πάνε.
2: Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα. Να σου πω τώρα.
3: Γιάννη.
2: Εσύ για το Σάββατο που λες να πάει Δέσποινα, εσύ πρέπει να την έχεις την απάντηση στον Αντώνη.
3: Και ποια πρέπει να είναι η απάντηση, ότι.
2: Τι. Μόλις ο Τσίπρας θα φτιάξει αυτά τα όργανα κτλ. Πρέπει να πηγαίνει ο Αντώνης.
3: Θα φτιάξει και την κεντρική
1: παρέμβαση. Έχουμε πολλά νέα κόμματα. Κάτσε.
2: Ναι, είχε και σήμερα δουλειά η Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα πάντα έχει δουλειά. Τρία βίντεο την ημέρα. Ναι. Τέσσερα ζωντανά.
2: Άντε, καλή συνέχεια εσύ.
3: Πω, ζω την απόλυτη αποθέση. Καταλαβαίνεις τι με περιμένει από εβδομάδα.
2: Τον διώχνουμε τον Αντώνη.
3: Όχι, καλέ τον προϊστάμενο.
2: Τον διώχνουμε από εδώ, παιδί.
3: Κορώνα στο κεφάλι μου.
2: Ναι, για πες τώρα λοιπόν. Το Πασόκ απ' την άλλη είχε πολιτικό συμβούλιο, έτσι.
3: Και τελείωσε μόλις τώρα. Ξεκίνησε μία παρά την κλασική ώρα Πασόκ. Στις 12 ήταν να συνεδριάσουν.
2: Εντάξει, μισή ώρα, 40 λεπτά δεν είναι τώρα τίποτα.
3: Ήταν πολλά τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το Πολιτικό Συμβούλιο έγινε στη σκιά των δημοσκοπήσεων, αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Αλέξη
2: ένα...
3: ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή.
2: Έτσι. Άρα, το ένα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, όπου και οι δύο καινούργιες που εμφανίστηκαν, στη μία εμφανίζεται τρίτο το Πασόκ και στην άλλη τέταρτο. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε γι' αυτό.
3: Κοίταξε να δεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του τα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Καταρχάς, δηλαδή, νομίζω ότι ήταν αιχμηρός, χωρίς να κατονομάσει, απέναντι στον δήμαρχο της Αθήνας. Δηλαδή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πασόκ ότι ο κόσμος του Πασόκ, αλλά και η κοινωνία, ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένη στην πέτρα και τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε εξηγήσεις. Και ξεκαθάρισε την αυτόνομη πορεία του Πασόκ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Τζίπρα. Και πώς το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό, με βάση όλα αυτά που λένε όλο αυτόν τον καιρό από τη Χαρλάου Τρικούπη. Αλλά ούτε και με αυτούς που έχουν φτάσει τη διαφθορά στο μεδούλι, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με αυτούς. Άρα, ελάτε εδώ, στο Πασόκ, να καλέσουμε τον κόσμο. Εμείς τον αγώνα μας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το δώσουμε με τον κόσμο του Πασόκ. Τώρα, μίλησαν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη. Από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει μέχρι ώρας, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε και καταλαβαίνεις ότι θα κάνουμε και αρκετά τηλέφωνα ακόμα. Έχει γίνει κάποιο ρεπορτάζ, Γιάννη μου.
2: Για πες, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα να έχει κάνει βήμα πίσω. Διότι μου λένε οι πηγές μου ότι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να κάνει το Πασόκ από κάθε εκλογική θέση και όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι. Ενώ το Πασόκ λέει αν είμαστε πρώτοι.
2: Αν είμαστε πρώτοι, τότε συζητάμε.
3: Να συνεργαστούμε. Βεβαίως ανέφερε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει και τις πληροφορίες που έχω, ότι όχι στη δολοφονία χαρακτήρα μου που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία, και είπε ότι είναι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου, αλλά το Πασόκ δεν φοβήθηκε ποτέ το διάλογο. Τώρα,
2: τώρα αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ.
3: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι και τη συνέντευξη
2: και εδώ είναι
3: μόνο αυτό που έκανε αίσθηση ο κ. Δούκας. Είχε επίκαιτα του συνεδρίου ο άνθρωπος. Δηλαδή να είμαστε τίμοι και σωστοί. Δεν είπε μόνο ένα πράγμα. Είχε μια ολοκληρωμένη άποψη ο δήμαρχος της Αθήνας. Και μου έχουν μεταφέρει έναν διάλογο και είναι οι πρώτες πληροφορίες που σας λέω εδώ, ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα. Καταρχάς η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα θυμάσαι ότι ήταν η πρώτη που έριξε καρφιά στον Χάρη Δούκα με μια ανάρτηση στο Facebook, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και μέσα στη συνεδρία στο όργανο, το ανώτατο του όργανο του κόμματος, είπε ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τζίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Και έριξε κάτι καρφιά για τα οργανωτικά, από ό,τι καταλαβαίνω και μου μεταφέρεται ότι υπάρχουν θέματα με τα οργανωτικά του κόμματος.
2: Α, τι δηλαδή.
3: Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, βρεγιά. Δεν έχεις κάνει τη δουλειά. Περίμενε, υπήρξε και διάλογος όμως ανάμεσα στους δυο που σου είπα. Μου λένε ότι ο δήμαρχος της Αθήνας απευθύνθηκε στην κυρία Διαμαντοπούλου και της είπε: χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε πριν ούτε μετά.
2: Ναι.
3: Με την κυρία Διαμαντοπούλου να φέρετε να τον παντάμε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα συνεργαστούμε.
2: Α, μάλιστα.
3: Ναι.
2: Άλλη κοντρίτσα εκεί. Έλα, ούτως ή άλλως υπήρχε και από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα και μετά. Η πρώτη η οποία, νομίζω θυμάμαι, καλά
3: στο
2: θυμάμαι.
3: Στο Facebook αυτό δεν λέγαμε.
2: Η πρώτη η οποία επιτέθηκε στον κύριο Δούκα ή πήρε τις αποστάσεις της, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν πήρε αποστάσεις, επιτέθηκε στον κύριο Δούκα. Γιατί μετά ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι που είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό κτλ. Ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Και ο κύριος Γερουλάνος ήταν πιο ευβίων τόνων.
2: Ναι. Δηλαδή.
3: Θέλει δυναμική και ενότητα. Τα δύο θέματα που αφορούν την κοινωνία άμεσα και η οικονομία και το κράτος δικαίου. Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, πιεζόμαστε από τα δύο. Πρέπει να φέρουμε πίσω τον κόσμο στις κάλπες, φέρεται να είπε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
2: Αλλά είναι πάγια θέση, νομίζω, του κυρίου Γερουλάνου ότι το Πασόκ κερδίζει.
3: Εάν σηκωθεί
2: ο κόσμος από τον καναπέ. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δέσποινα, βλέπει, θα τη δείτε το βράδυ και στο δελτίο, θα την ακούτε και στο ραδιόφωνο, διότι το ρεπορτάζ και στο Πασόκ έχει αρκετό. Το ζούμε.

0: Πρώτον, σταματάτε να τηλεφωνείτε για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε πάρα πολύ να πάτε. Οι 10 πρώτοι οι οποίοι τα καταφέρατε, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Σας είπα όμως ότι ακόμη και όσοι δεν προλάβατε, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για το Σάββατο 6 και την 5η 11 Ιουνίου. Τώρα θα ξαναπιάσετε το τηλέφωνο. Τώρα θα το ξαναπιάσετε για τον διαγωνισμό μας. Έτσι, διότι έχετε να κερδίσετε σε δύο κληρώσεις που θα γίνουν στις 8 του μήνα και την Δευτέρα στις 15 του μήνα. Θα κερδίσετε διπλά εισιτήρια τα οποία, από την Mino Online, τα οποία θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε έτσι, από τις 5 εβδόμου έως τις 20 εβδόμου και από την 1η Ενάτου έως τις 15 Ενάτου. Ταξιδεύουμε με τη Mino Online στη Μήλο με τα εντυπωσιακά τοπία σε λιγότερες από 4 ώρες από Πειραιά και σε 4,5 ώρες από Ηράκλειο καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Μπορείτε να υποφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 με 12 ετών, τρίτεκνους και πολίτεκνους. Από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Mino Online Bonus Club. Εγγραφείτε λοιπόν στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Εσείς λοιπόν παίρνετε τηλέφωνο 210-4800-170 έως 174 για να κερδίσετε για εσάς και τις οικογένειές σας, δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο στις ημερομηνίες 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και 1η Ενάτου έως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, alba.acg.edu.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails

0: Θεσσαλονίκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από τα Διόδια Κοροπίου έως τον κόμβο Κηφισίας και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Χωρίς αναφορά στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκης για να σταματήσει ο πόλεμος, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ρώσου Προέδρου Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Το ουκρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι το ντρόουν κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές της Ρωσίας. Ολοκληρώθηκε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγωγή του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς που φεύγετε, καλούς δρόμους, καλά ταξίδια. Έχει κίνηση, αυτό ήθελα να σας πω, ότι υπάρχει κινησούλα στα ίδια σημεία τα οποία λέγαμε πριν, απλά είναι λίγο πιο αυξημένη. Άνοδος Κηφισού τώρα έχουμε από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, αυτό είναι ένα τμήματα, και στην κάθοδο αλλά και την άνοδο εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και λίγα προβληματάκια στο ύψος του Περιστερίου. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ζορισμένη η κατάσταση, παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο έχει ένα ζωράκι, και αρχίζει να φορτώνει και η Αττική Οδός, είπαμε, προς αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα έχει εκεί ένα προβληματάκι η Αττική Οδός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή. Αν και αυτή η λέξη δεν είναι σωστή, όταν κάποιος είναι πίσω από το τιμόνι, λες τι μας λες τώρα, Ρετζούνο. Γιώργος, μανία λέει με τους εφιάλτες του παρελθόντος, Τσίπρα, Πολάκη. Ναι. Τι, για σένα εφιάλτες, για κάποιους άλλους, και όπως είδες, δεν είναι και μικρό το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα. Γιώργος, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα με μετόχους, λέει, στους οποίους έπρεπε να δίνει λογαριασμό. Ο Τσίπρας έκανε ένα ιδιωτικό κόμμα για να κάνει κουμάντο αυτός μόνο. Καλά, και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν οι άλλοι κουμάντο. Τσίπρας έκανε για τώρα. Θυμάσαι, Γιάννης Καντέλης. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλέτε.
0: Θυμάσαι σε μια συνεδρίαση που λέει, σύντροφοι, δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε. Δεν γυρίζετε πίσω και ξαναγύρισα.
1: Συνέδριο ήταν.
0: Συνέδριο ήταν. Σε συνέδριο. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Και ο Χρήστος λέει: η δήλωση του Φάμελου για το νέο κόμμα του Αλέξη μου θυμίζει εμένα που όταν έφτιαχνε η μάνα μου κέικ, πήγαινε με το δάχτυλο και προσπαθούσα να πάρω ό,τι μπορούσα από τον Μπολ. Και έτερος φίλος μας.
1: Ωραίο αυτό από τον Μπολ.
0: Ωραίο αυτό από τον Μπολ. Μετά ξανάβαζε το δάχτυλο κτλ. Ο άλλος εδώ έχει τον πόνο του με τους καπνιστές. Έχεις δίκιο, Εγώ συμφωνώ με το μήνυμά σου, φίλε μου. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Όλο απαγορεύσεις. Λοιπόν, Γιάννη. Για πάμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε νέα γραμματέα.
1: Ναι, την Τετάρτη θα ψηφιστεί από την Πολιτική Επιτροπή. Είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ναι. Ο μέχρι και την Τετάρτη αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Mm. Νομίζω μια επιλογή του Πρωθυπουργού που ήταν προσωπική, από ό,τι έχω μάθει.
0: Δεν το περίμενε κανείς. Δεν είχε ακουστεί το όνομά του. Είχαν ακουστεί άλλα ονόματα.
1: Αν ονομά του δεν είχε ακουστεί.
0: Δεν είχε ακουστεί. Ή αν είχε ακουστεί, θα είχε ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Αλλιώ δεν είχε ακουστεί. Ξεκίνησαμε αλλιώς.
1: Λοιπόν.
0: Για πες. Με κοιτάς έτσι, γιατί μας απειλείς και εσύ.
1: Εγώ.
0: Πώς έκανε ο Ατζολέτος πριν. Λέει, τα ξέρω, λέει, θα στα πω. Πες τα μας.
1: Η συνάντηση των δύο έγινε την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Πήγε στο Μαξίμου, ύστερα από τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο κ. Κυρανάκης. Εκεί κλείδωσαν όλα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια επιλογή που την ανακοίνωσε σε έναν στενό κύκλο συνεργατών το ίδιος ο Πρωθυπουργός Δευτέρα-Τρίτη. Γιατί το προηγούμενο διάστημα, όπως σωστά είπες, του είχαν γίνει πολλές προτάσεις, είχαν υποθεί πολλά ονόματα.
0: Εξοκοινοβουλευτικά.
1: Ναι, είχε καταλήξει εδώ και 10 μέρες ότι θα είναι βουλευτής.
0: Αυτό
1: που θα ηγηθεί του κόμματος. Και μετά ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτός που πληρεί καλύτερα τις προϋποθέσεις στην παρούσα συγκυρία για αυτή την πολύ υψηλή κομματική θέση είναι ο κύριος Κυρανάκης. Γιατί πρώτον, αυτό που έλεγαν συνεργάτες του μετά την επίσημη ανακοίνωση ήταν πως δίνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα.

0: Ναι.
1: Ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες τις κομματικές. Έχει παράξει συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο. Και όταν η κυβέρνηση θα πάει στις εκλογές με το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ένας υπουργός ο οποίος έχει αφήσει πίσω του 1, 2, 3, 4 πράγματα, μπορεί να το υποστηρίξει αυτό.
2: Πρέπει να είναι κάποιος από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και πηγαίνοντας αριστερά-δεξιά τώρα, γιατί ο γραμματέας αυτό κάνει, και κάποιο ξύλο που θα πέσει, θα πρέπει να μπορεί να το απαντήσει.
1: Σωστό.
2: Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Σωστό. Έχει κομματικές αναφορές. Έχει καλές σχέσεις με καραμαλικούς μεσαμαρικούς, όπως λέμε.
2: Σωστό, ναι, πολύ σωστό.
1: Που επίσης μετράει στην παρούσα συγκυρία. Άρα είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη αποστολή σε κάθε περίπτωση, γιατί κατά ψέματα οι επικείμενες εκλογές είναι η πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στην οποία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
2: Είναι σωστό αυτό που λες. Επομένως, η θέση του γραμματέα είναι ή γίνεται ακόμη πιο σημαντική, διότι αυτό που είπε, η φράση «θα τρέξει το κόμμα», ναι, προφανώς τρέχει το κόμμα και τρέχει ως επικεφαλής, έτσι.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή, πάει ο γραμματέας, θα έρθει ο πρωθυπουργός, σε εκείνη την περιφέρεια έχουμε πρόβλημα.
1: Και με μια δύσκολη αποστολή, όταν κυνηγάς και έχεις και την ευθύνη του δικού σου σταυρού, γιατί θα είσαι υποψήφιος.
2: Γιατί θα είναι υποψήφιος
1: στο νότιο τομέα.
2: Παράλληλα και στο νότιο τομέα. Σωστά. Μάλιστα. Γιάννη, τίποτα άλλο έχουμε?
1: Κοίτα να δεις, αυτή η μετακίνηση ανοίγει μια ακόμη θέση στην κυβέρνηση.
2: Άρα
1: την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις πρώτον για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, για την κάλυψη της θέσης του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά στη Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. Θα μπει ο κύριος Χατζηβασιλείου στην κυβέρνηση.
2: Θα μπει ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, έτσι.
1: Ναι, αφού καθάρισαν τα πάντα το ΚΕΠΕ με τη βούλα της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία εμπλοκή σε όλο αυτό.
2: Ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών.
1: Ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Ναι. Είχε την οικονομική διπλωματία, αλλά τώρα θα πάει στην θέση του υφυπουργού εξωτερικών αρμόδιους για ευρωπαϊκά θέματα και με ευθύνη την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
2: Τον Ιούλιο του 2027.
1: Και δεν αποκλείω να δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Αυτό το κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη αναχωρήσει για τη Βοστόνη. Προσωπικό ταξίδι. Είναι ένα reunion με συμφοιτητές της Βοστόνης όταν σπούδαζε εκεί. Θα γυρίσει τη Δευτέρα στο γραφείο του. Νομίζω από εκεί και μετά θα αρχίσουμε να συζητάμε στα σοβαρά
2: τα ονόματα.
1: Ποια ονόματα.
2: Και, ναι.
1: Και να δούμε αν θα προκληθεί κάποια καραμπόλα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε εκεί.
2: Απόλυτα σαφής ότι δεν φαίνεται. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλήθεια.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, με το καλό όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το ΑΛΠΑ Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπεύθυνη οδήγηση ξεκινά από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www. www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Πού να ξέραμε εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο ότι θα ερχόταν μια εποχή ενότη όπου θα απαγορευόταν στα κηλικεία του σχολείου, διότι τίθεται σε μια υγειονομική διάταξη σε εφαρμογή από το Υπουργείο Υγείας, τα εξής: πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών. Τέρμα. Ζαμπονοτυρόπτες, είδες πως κάνεις, ζαμπονοτυρόπτες, λουκανικόπτες, τέλος αυτό. Λοιπόν, υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Θα πάρει δύο μερίδες άμα θέλει. Ναι. Καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Αυτά από το Υπουργείο Υγείας, διότι έχουμε νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Εγώ πάντως θυμάμαι να περιμένουμε το διάλειμμα, να πάμε να πάρουμε τη ζαμπονοτυρόπιτα ή τη λουκανικόπιτα, γιατί αλλιώς πέφταμε στις τυρόπιτες. Τυρόπιτες είχε πάντα. Τυρόπιτες είχε πάντα. Τα άλλα ήταν που έλειπαν. Αυτά τα παίρνανε. Λοιπόν, το βράδυ έχει μπασκετ. Δεύτερος τελικός αυτή τη φορά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι θέλετε τηλεόραση θα το δείτε, να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ακολουθεί η κυρία Κατερίνα Ανδράκουν, νωρίτερα Άρης Γαλανόπουλος και δελτίο ειδήσεων βέβαια. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
11: Σύνορα η αγάπη.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 5 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου, μαζί με την Κυριακάτικη Καθημερινή, κυκλοφορεί και το μηνιαίο περιοδικό 4 τροχή για τους φίλους του αυτοκινήτου που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία ενημέρωση εδώ και 56 χρόνια. Και κυκλοφορεί κάθε μήνα την πρώτη Κυριακή με την Καθημερινή. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Μανώλη Σαλούρο, αρχισυντάκτη των 4 τροχών, και φυσικά θα μιλήσουμε για το περιοδικό 4 τροχή, για την πλούσια και επικαιρωτική θεματολογία του που έχει και τι θα διαβάσετε την Κυριακή στο περιοδικό 4 τροχή που θα κυκλοφορήσει μαζί με την Κυριακάτικη Καθημερινή. Καλό απόγευμα, αγαπητέ συνάδελφε.
20: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ελπίζω να σε βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε καλά, έχουμε ένα δημιουργικό άγχος, όπως μας ξέρεις, και είμαστε και πολύ χαρούμενοι για ένα ακόμη έτσι ιδιαίτερο για μας και ξεχωριστό τεύχος που έχουμε βγάλει. Γιατί επειδή μας γνωρίζεις πολύ καλά, Άρη, το μόνιμο άγχος είναι να ετοιμάζουμε ένα τεύχος κάθε μήνα με την Καθημερινή, το οποίο να είναι διαφορετικό και να είναι πραγματικά για όλη την οικογένεια. Δηλαδή, να μην είναι αποκλειστικά για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, τους πέτρολχετς, όπως λένε.
19: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό. Ο Όρμιλος Καθημερινής έτσι δουλεύει και ξέρω ότι και εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά.
20: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για το πρόλογο. Να είσαι καλά. Έτσι λοιπόν ακριβώς είναι και το τεύχος Ιουνίου, όπως πολύ ωραία το προλόγησες. Μιλάμε για τους 4 τροχούς που πραγματικά προσεγγίζουν τον Ιούνιο από διαφορετικές αφετηρίες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Από ηλεκτρικά μοντέλα της πόλης, όπως είναι το Nissan Micra που κοσμεί το εξώφυλλό μας το κόκκινο και θα σου μιλήσω ξεχωριστά γι' αυτό αργότερα. Από SUV μηδενικών εκπομπών, τα οποία καλώς ή κακώς είναι η κατηγορία της εποχής μας, όπως ξέρεις πολύ καλά, Άρη, έτσι. Όλοι ψάχνουν ένα μπισούβ για την οικογένειά τους, είτε είναι δεύτερο αυτοκίνητο, είτε είναι ακόμη και το μοναδικό μιας οικογένειας, έτσι.
19: Βεβαίως, είναι η κατηγορία που ανεβαίνει μήνα με το μήνα.
20: Ακριβώς. Μέχρι την οδηγική εκπαίδευση σε μια πίστα, και ποια πίστα, μιλάμε για το Βαράνο, μιλάμε για μια διάσημη ιταλική πίστα, την οποία έχουν συνδέσει τόσο η Αλφα Ρωμαίο την ιστορία της, όσο και οι 4 τροχοί, έτσι, με τις σχολές ασφαλούς οδήγησης που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, φυσικά έχουμε ένα τεράστιο διπορικό στην Αφρική, στην υποσαχάρη Αφρική και συγκεκριμένα στην Ναμίμπια, μαζί με το Defender Experience, μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Πραγματικά ζήσαμε κάτι σαν ντοκιμαντέρ, Άρη, ανεπανάληπτο. Και έχουμε φυσικά, είναι μήνας Ακρόπολης. Και όταν είναι μήνας Ακρόπολης για τους 4 τροχούς και για την Ελλάδα, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την ύλη μας, έτσι.
19: Είναι ο εθνικός μας αγώνας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
20: Ακριβώς. Να τα πάμε με τη σειρά, να πούμε δύο κουβέντες.
19: Ναι, να πούμε δύο κουβέντες, να το κλείσουμε αυτό. Τι νομίζεις εσύ καλύτερο.
20: Αυτή τη στιγμή λοιπόν το εξώφυλλό μας έχει ήδη κυκλοφορήσει στα social media, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, και του περιοδικού και της Καθημερινής, και σε αυτά φιγουράρει τι, ένα κόκκινο super mini. Ποιο super mini λοιπόν είναι αυτό? Είναι ένα από τα πιο ιστορικά μοντέλα της αυτοκίνησης, ένα από τα πιο καλοπουλημένα best seller της Nissan, και είναι φυσικά το Nissan Micra, το οποίο επιστρέφει, Άρη, αλλά με μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Τι θέλω να πω? Πλέον το Micra είναι αμυγός ηλεκτρικό. Έχει γαλλική τεχνογνωσία πίσω του, τις ίδιες αστικές διαστάσεις οι οποίες το έχουν καθιερώσει, αν θέλεις, στα 45 χρόνια της ιστορίας του, και το δοκιμάσαμε στην κορυφαία του έκδοση. Όταν μιλάμε για κορυφαία έκδοση, μιλάμε για μια έκδοση με μπαταρία 52 κιλοβατόρες, απόδοση 150 ύπους και μία θεωρητική αυτονομία, σύμφωνα με το εργοστάσιο πάντα, και θα μου επιτρέψει το θεωρητική, στα 408 χιλιόμετρα. Στην πράξη όμως έχω να σου πω, και αυτό αν θέλεις είναι και ένα μικρό spoiler όπως λέμε χαρακτηριστικά, ότι τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ κοντά στις εργοστασιακές προβλέψεις, Άρη. Πάρα
19: Μάλιστα.
20: πολύ κοντά.
19: Είναι όπως το πες, γιατί το έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία το νέο, το Nissan Micra, εδώ και 40 χρόνια, εσύ. Δεν είναι
20: ακριβώς,
19: τώρα. Δεν
20: ακριβώς, είναι 45 αυτοκίνητο. Χρόνια ιστορία, και μάλιστα τι έχει συμβεί τα τελευταία 2 χρόνια, είχε σταματήσει να πωλείται. Οπότε όταν υπάρχει ένα τόσο σημαντικό κενό Μάλιστα. από ένα τόσο σπουδαίο μοντέλο, ξέρεις, το περιμένεις και ακόμη πιο πολύ, και δεν το περιμένει και ο κόσμος. Δεν θα σου θα κρύψω ότι το περιμένουμε και εμείς οι επαγγελματίες του χώρου, έτσι. Δηλαδή, περιμέναμε πώς και πώς να οδηγήσουμε το νέο Nissan Micra. Λοιπόν. Φυσικά, αυτή η έκδοση που έχουμε στο εξώφυλλο Άρη, η μεγάλη έκδοση, όπως λέω χαρακτηριστικά σε εισαγωγικά από άποψη μπαταρίας, δεν είναι η βασική του μοντέλου. Η βασική του μοντέλου είναι μια έκδοση με 40 μπαταρία. Όταν λέμε 40, εννοώ φυσικά 40 kW, απόδοση 120 ύπων, έτσι.
19: Λοιπόν, ήταν πολύ, πολύ σημαντική η ενημέρωση που μας έδωσες, και κάθε μήνα αυτό θα το κάνουμε πάντα. Θα μιλάμε ημέρα Παρασκευή, όταν είναι να βγει το περιοδικό στην Καθημερινή. Και να κλείσουμε με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε. Ίσως δεν είχαμε χρόνο να πούμε ακόμα περισσότερα, αλλά σε κάποια άλλη εκπομπή θα έχουμε να πούμε.
20: Θα κλείσουμε πάρα πολύ σύντομα με τα 2 μεγάλα χτυπήματα μετά το Micra του εξωφύλου μας. Πραγματικά, μια εμπειρία ζωής ταξιδιωτική, το οδηπορικό μας στην Ναμίμπια με το Defender Experience, και συγκεκριμένα στο δεξί κάθισμα του Defender 110 του diesel μοντέλου, και το ένας τέλειος οδηγός, στην κυριολεξία τέλειος, τόσο για τον δημοσιογράφο όσο και για τον θεατή, για τον εθνικό μας αγώνα, για το Ράλι Ακρόπολης, Άρη.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι, και να κλείσω και εγώ λέγοντας ότι οι 4 τροχοί έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία 56 χρόνια και έχουν μεγαλώσει γενναίες. Και άρα σημαίνει ότι ο κόσμος αγαπάει τους 4 τροχούς και θέλει να ενημερώνεται. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
20: Καλό απόγευμα.
19: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος και αρχισυντάκτης στους 4 τροχούς Μανώλης Αλούρης, μας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση Κυριακή μαζί με την Καθημερινή της Κυριακής. Τι θα διαβάσετε και τι θα δείτε στο περιοδικό 4 τροχοί. Να είστε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχιά ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από τα Διόδια, Κοροπίου έως τον Κόμβο Κηφισίας και προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα, ενώ ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγραμμένη ως εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση Κυρανάκη, σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σε εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρωί ο κύριος Σαμαράς είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είναι κοντά το κόμμα, ο κύριος Σαμαράς περιορίστηκε να πει «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα». Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon, να φορέσουν τις στολές τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση. Σύμφωνα με το Reuters, η εντολή δόθηκε λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου. Πρόκειται για 4 αστροναύτες, 2 Αμερικανούς, 1 Γάλλο και 1 Ρώσο. Απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν. Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο Σάββατο. Χωρίς αναφορά στην Ουκρανία και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι για ενώπιον συνάντηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, ολοκληρώθηκε η ομιλία του Ρώσου Προέδρου στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Στην ομιλία του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ελίτ, όπως είπε, ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος. Επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει την πλήρη απαγόρευση των αλλαντικών, την υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και την απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη νέα σχολική χρονιά. Πάνω από 314.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων είχαν κρύψει στις αποσκευές τους 11 επιβάτες από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Οι επιβάτες συλλήφθησαν, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ. Σε εξέλιξη στην επιχείρηση διάσωσης Βρετανίδας πεζοπόρου στον Όλυμπο. Η γυναίκα, που δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και ήταν μόνη της, τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε άμεσα βοήθεια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονισμένη περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Απόν για τους πράσινους θα είναι ο Σλούκας. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντόρσεϊ. Οριστική πρέπει να θεωρείται η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα για επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029. Με τον Σέρβο να αναμένεται στην Αθήνα για τις υπογραφές και τα τυπικά. Με μια αγωνιστική κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ, τιμωρήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7, και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Λίγο μπλαζέ ήταν νωρίτερα το απόγευμα αυτό, αλλά και πάλι δεν πειράζει, είναι το απόγευμα της Παρασκευής, της πρώτης Παρασκευής του Ιουνίου. Σιγά σιγά τα Σαββατοκύριακά μας αρχίζουν να αλλάζουν και να αλλάζουμε και εμείς μαζί τους, να αλλάζουμε τις συνήθειές μας πιο πολύ έξω, έξω μέχρι πιο αργά και να δε βαριέσαι καλοκαίριασαι ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα.

0: Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του και με έναν τρόπο μα αντιστρόφος εντελώς της ψυχολογίας μας, πόσο πάει χαλαρώνει έτσι προσβλέποντας τις διακοπές, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν οι ειδήσεις, αυτή η εικόνα που συνθέτει την επικαιρότητα. Θέλω να πω, έχει ειδήσεις, έχει αρκετές ειδήσεις, θα έχει μέτωπα πολλά και αυτό το καλοκαίρι. Αφενός το πολιτικό, ανασχηματισμός εν όψη. Τα ακούτε φαντάζομαι από το πρωί, πια τα έχετε μπεδώσει, ώρα που είναι Σαββατοκύριακο που θα κρίνει τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ και ως εκ τούτου θα μας δώσει και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται στο κόμμα αυτό, το καινούριο που φιγουράρει ήδη στις περισσότερες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Και στο ΠΑΣΟΚ έρχεται, σου λέει, αυτή η Task Force να βάλει πλάτη στην προεκλογική κούρσα. Και αν υπήρχε και ένας ο οποίος είχε μια επιφύλαξη, πίστευε δηλαδή πως οι εκλογές ερχόντουσαν στην ώρα τους, με όλο αυτό το σκηνικό ουδής το πιστεύει πια. Θα τα συζητήσουμε. Έχουμε προγραμματίσει στην πορεία μια κουβέντα με την κυρία Μαρία Καρακλούμη επί των εξελίξεων των πολιτικών που είχαμε, έχουμε και οπωσδήποτε θα έχουμε. Νομίζω ακούσατε πως ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν αυτός που αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού και αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στο μήνυμά του, απόλυτος εκλογικό, πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Άκουγα νωρίτερα και την Δέσποινα Βλεπάκη να δίνει το ρεπορτάζ της στους ατέριες τους για το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που είναι λίγο άβαλα τα πράγματα. Φάνηκε αυτό και στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου. Τον επιτίθεσε στον Πρωθυπουργό προφανώς και δεν φτάνει. Και στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, εκεί και αν είναι άβολα τα πράγματα, εκεί ο Φάμελος μίλησε στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, στην πραγματικότητα ήρθε να στήριξει την κίνηση Τσίπρα να επανεμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό με αυτό το κόμμα και εισέπραξε, όπως νομίζω ήταν αναμενόμενο, την οργή στελεχών όπως ο Παύλος Πολάκης. Βεβαίως συμβαίνουν και άλλα αυτό το απόγευμα, από τα σημαντικότερα αυτές οι απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που ξεκινούν σήμερα στο Ομάν. Δεν έχουμε πια πολλές προσδοκίες, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να είμαστε και κοντά σε αυτήν την μερική αποκατάσταση της κανονικότητας, τουλάχιστον σε αυτό το κομματάκι του χάρτη που αφορά όλο τον κόσμο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη γη, τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, σε λίγο θα συζητήσουμε και για αυτήν την απόφαση που κρίνεται ως σοβαρή και είχαμε αναφέρουμε στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που δικαιώνονται και έρχονται να πάρουν μια ανάσα. Πριν από λίγο είχαμε και κάποιες ενδιαφέρουσες εξειδικεύσεις για το τι σημαίνει ακριβώς η απόφαση αυτή που έλαβε ο Αρείος Πάγος και προβλέπει ότι οι τόκοι που θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε τώρα στα βασικά και τα βασικά είναι αυτά τα ζητήματα που δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να λύσουμε. Αναφέρομαι σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες στη Θησαίος. Η Θησαίος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε δρόμος. Αν ψάξει κανείς και κοιτάξει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι συνέβη πέρυσι, τι συνέβη πρόπερσι, εν πάση περιπτώσει αν πάει κάποια χρόνια πίσω, θα δει ότι είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους δρόμους που μπορεί να συναντήσει κανείς στο λεκανοπέδιο. Και αυτό έχει προφανώς την εξήγησή του. Όσοι κινείστε στη γειτονιά, το βλέπετε πόσο εύκολο είναι να ξεγελαστείς από τις διαβάσεις που υπάρχουν και πολλές φορές σε λάθος σημεία, γιατί λίγο πιο κάτω υπάρχει ένα φανάρι, να περάσεις, να μην σε δει ο άλλος και εκεί να έχουμε κάποια σύγκρουση. Πολλές φορές σύγκρουση που αποδεικνύεται μοιραία. Σε λίγο, Γιώργος Πρωτοψάλτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη και θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια του κύριου Σταύρου Κωνσταντινίδη, που είναι συγκοινωνιολόγος, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο να λύσουμε το θέμα των διαβάσεων που είναι αφρόντιστες στην πλειοψηφία τους, αλλά ιδίως στην Θησαίος είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν έχω κάνει τις συστάσεις, να τις κάνω εντάχει για να πάμε στους καλεσμένους μας. Ο Γιώργος Ραχνός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρόγια Μελιάρη. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι συνέβη ακριβώς για τους ακροατές που μπορεί να μην το παρακολούθησαν, να μας δώσεις έτσι το ρεπορτάζ για να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω με τον κύριο Κωνσταντινίδη.
1: Βέβαια, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση αφορά ένα κομμάτι αυτής της περιοχής Καλλιθέας με τις διαβάσεις που όντως απασχολεί κατά καιρούς το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα όπου, όπως αποτυπώνεται από τις κάμερες ασφαλείας, ήταν τόσο υπερβολική ταχύτητα που ενδεχομένως δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο από αυτές τις σοκαριστικές εικόνες που βλέπουμε. Mm. Μια μηχανή που οδηγεί ένας 28χρονος και πέφτει ουσιαστικά αρχικά πάνω στην 72 ετών γυναίκα, η οποία διασχίζει μια διάβαση. Αντιλαμβάνεται από τον ήχο ενδεχομένως, από την εικόνα, ότι πλησιάζει αυτή η μηχανή, αλλά είναι τέτοια ταχύτητα που ακόμα και η επιτάχυνση που κάνει στο βηματισμό της δεν είναι αρκετή για να προλάβει να φτάσει στην άκρη του δρόμου. Αφού λοιπόν την παρασύρει και τη ρίχνει στο έδαφος, η μηχανή καταλήγει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε μια κολόνα. Μια πολύ σφοδρή σύγκρουση, ήταν ακαριός ο θάνατος του 28χρονου οδηγού. Αυτές οι εικόνες πραγματικά είναι ανεξήγητα μεγάλη ταχύτητα με την οποία κινούνταν αυτή η μηχανή μέσα σε αστικό ιστό, σε ένα σημείο που υπάρχουν διαβάσεις πεζών, σε ένα σημείο που υπάρχει εκείνη την ώρα, λίγο μετά τη σειρά το βράδυ, αρκετή κίνηση στους δρόμους. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη προφανώς μια έρευνα από την τροχέα. Υπήρχε μια πληροφορία ενδεχομένως ότι μπορεί να η συγκεκριμένη μηχανή να ήταν μια μοτοσυκλέτα η οποία είχε απασχολήσει λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς φέρεται να υπήρχε μια μηχανή η οποία δεν σταμάτησε σε σήμα της τροχέας για έλεγχο. Mm-hmm. Και κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, είναι μια πληροφορία που εξετάζεται. Από εκεί και πέρα βέβαια, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα, ενδεχομένως να δοθούν απαντήσεις. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα να προκύπτει και κάποιο παρελθόν με βεβαιώσεις οδηγικών παραβάσεων όσον αφορά τον 28χρονο αναβάτη. Αυτό βέβαια είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς από την έρευνα της τροχέας. Το θετικό είναι ότι η γυναίκα δεν είχε, έστω και με αυτό το σοκαριστικό χτύπημα, κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι κάτι καλό το οποίο βγήκε από όλο αυτό, γιατί πραγματικά οι εικόνες κόβουν την ανάσα που εκτελήθηκαν χθες στην ΕΟΣ.
0: Δεν έμεινε τίποτα ούτε από τη μηχανή ούτε από τον μοτοσυκλετιστή. Εν πάση περιπτώσει, το καταλαβαίνει κανείς από το στοιχείο που μας έδωσες περί ταχύτητας, Γιώργο. Το ζήτημα είναι ότι τώρα μιλάμε, η αφορμή είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Θησαίως. Αλλά αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αυτήν την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα ως εργάσιμη, είχαμε πολλές παρασύρσεις πεζών. Θέλω να πω, σε σχέση με τα τελευταία, σε σχέση με ίσως, δεν ξέρω τι συνέβαινε παλιότερα, ποια είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Πολλές φορές είναι και θανατηφόρες οι παρασύρσεις πεζών.
1: Υπάρχει και μεγαλύτερη.
0: Δύο είχαμε μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Είχαμε αρκετά περιστατικά, έχουμε πάρα πολύ συχνά. Ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και πολύ μεγάλη προσεξία και από μέρους πεζών με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, που αυτό προκαλεί προβλήματα και όσον αφορά τους οδηγούς. Δηλαδή η απόσπαση προσοχής είναι ένας από τους κυριότερους, μια από τις κυριότερες αιτίες για ατυχήματα που καταγράφονται, τουλάχιστον από τις μετρήσεις και τις έρευνες της τροχέας σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει για τους πεζούς, αυτή η απόσπαση προσοχής που είναι για 100 λόγους, όπως και να έχει. Έχετε να προσεχθεί αυτό, όμως εδώ πέρα μιλάμε καθαρά για υπερβολική ταχύτητα. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από τις κάμερες, αυτό έχουμε δει και εμείς στο συγκεκριμένο βίντεο. Η έρευνα αφορά για ποιο λόγο υπήρχε, γιατί δεν μιλάμε για μια ταχύτητα που μπορεί να μιλάμε για 100 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, που είναι συγκοινωνιολόγος. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, κυρία Αντράκου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ας μην μείνουμε στο περιστατικό αυτό, ας το χρησιμοποιήσουμε ως αφορμή για την κουβέντα μας, που θέλω να γίνει, αν θέλετε, πάνω στο κομμάτι των διαβάσεων. Η Θησαίως είναι ένας δρόμος που είναι περίπου 4 χιλιόμετρα. Έχει συνολικά 34 διαβάσεις από ό,τι έψαξα. Οι περισσότερες είναι χωρίς φωτεινούς σηματοδότες. Υπάρχουν και διαβάσεις με φωτεινούς σηματοδότες. Αφρόντιστες διαβάσεις, διαβάσεις που δεν φαίνονται ούτε τη μέρα, πόσο μάλλον τη νύχτα, γιατί γενικά δεν το έχουμε και να φωτίζουμε τις διαβάσεις μας. Τι έχετε να μας πείτε έτσι ως συγκοινωνιολόγος?
2: Ξεκινάω ανάποδο, όπως και εσείς ορθά ξεκινάτε, αναδεικνύοντας το ζήτημα των διαβάσεων. Το ζήτημα των διαβάσεων θα λέγαμε ότι είναι το α και το ω του ζητήματος που ονομάζουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δηλαδή, το κυκλοφοριακό πρόβλημα σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα, το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να σκεφτεί είναι η πόλη αυτή διαθέτει, διαβάζει, πεζών, φροντίζει, τον πεζό φροντίζει ελαχίστως στη βιώσιμη κινητικότητα, για να μην πούμε παραπάνω πράγματα. Όχι λοιπόν, η Αθήνα δεν φροντίζει την βιώσιμη κινητικότητά της, δεν φροντίζει τον πεζό, δεν φροντίζει τον άνθρωπο. Οι πόλεις, ξέρετε, έχουν γίνει για τους ανθρώπους, έχουν γίνει για την μετακίνηση των ίδιων των ανθρώπων και όχι για την μετακίνηση των οχημάτων. Και επίσης, αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα συμβαίνει δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε λοιπόν διαβάσεις πεζών. Και αυτές που έχουμε είναι αφρόντιστες, όπως πολύ σωστά λέτε, ασυντήρητες, με έναν κύκλο συντήρησης ο οποίος είναι τόσο αραιός που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αναλογεί σε μια τριτοκοσμική χώρα.
0: Έχουμε και διαβάσεις σε σημεία που δεν θα έπρεπε να έχουμε. Το λέω συγκεκριμένα για τη Θησαίος, γιατί πραγματικά η Θησαίος είναι ένας δρόμος που σε δοκιμάζει. Δεν ξέρεις τώρα τι πρέπει να κάνεις, να σταματήσεις τη διάβαση ή λίγο πιο κάτω στο φανάρι.
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε πολύ λίγες διαβάσεις πεζών, ελάχιστες, αναλογικά με αυτό που θα είχαμε. Εγώ, αν ήμουν υπουργός μεταφορών, θα θεσμοθετούσα την επόμενη μέρα ελάχιστο αριθμό διαβάσεων σε όλες τις ελληνικές πόλεις, αλλά και αυτές που θα ήταν θεσμοθετημένες, που θα έπρεπε να είναι καλώς συντηρημένες, θα έπρεπε να έχουν τις προδιαγραφές των διαβάσεων πεζών. Ξέρετε πόσο ιερό πράγμα είναι η διάβαση πεζών στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη?
0: Μας λέει ένας ακροατής ότι στη Δανία το πρόστιμο για την παραβίαση της διάβασης είναι 10.000 ευρώ, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Φυσικά. Ξέρετε πόσο ιερό πράγμα είναι, πόσα συνοδά έργα έχει μια διάβαση πεζών? Εμείς εδώ παίζουμε λίγο το παιχνίδι του τρελού και του ανθρώπου, των ανθρώπων που θέλουμε να φύγουμε από την υποχρέωση.
0: Δηλαδή,
2: μια τοπική αυτοδιοίκηση που θέλει να βγει για την υποχρέωση, μια κεντρική κυβέρνηση η οποία δεν αδιαφορεί και βάφει, ας πούμε, και κάνει μια διάβαση. Η διάβαση θέλει και κάθετη σήμανση, θέλει και φωτιστικά LED για το βράδυ, όπως είπατε πολύ σωστά, γιατί αυτό έγινε ενώ είχε πέσει η νύχτα. Το ατύχημα για το οποίο σχολιάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, εδώ κάτι δεν θα μπορούσε τίποτα να το αποτρέψει λόγω της ταχύτητας, εννοώ.
2: Ναι, αλλά το ατύχημα έχει αιτιώδη παράγοντα την λιγιώδη ταχύτητα που ανέπτυξε ο μοτοσυκλετιστής. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Αλλά με αφορμή αυτό, όπως είπαμε, να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα των διαβάσεων.
0: Υπάρχει
2: το πρώτο
0: παντού
2: πράγμα...
0: κάπου, και Κωνσταντινίδη, αυτό που περιγράψατε, δηλαδή το πρότυπο διάβασης, είναι θέμα Δήμου? Ο καλός δήμαρχος φροντίζει, ο κακός δεν φροντίζει? Είναι θέμα διοίκησης κεντρικά, Υπουργείου? Ποιος πρέπει να στήσουμε τα ρέστα?
2: Θα σας πω δύο-τρεις λόγους. Πρώτον, οι προβλέψεις οι νομοθετικές που υπάρχουν και οι προδιαγραφές που υπάρχουν είναι φτωχές. Δηλαδή, είμαστε η χειρότερη ευρωπαϊκή χώρα που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με τη φροντίδα της θέσης και της εφαρμογής των διαβάσεων. Το δεύτερο είναι ότι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων αφήνει την αρμοδιότητα στους δημάρχους, οι οποίοι επικαλούνται έλλειψη πόρων και χρημάτων, στην περιφέρεια σε ένα άλλο μεγάλο βαθμό και στην κεντρική κυβέρνηση σε έναν άλλο μεγάλο βαθμό. Εγώ λέω αύριο μια πρόταση, να δείξει την μέσα από την εκπομπή σας, ελάχιστος αριθμός διαβάσεων σε κάθε πόλη με βάση τον πληθυσμό, την πυκνότητα του οντικού δικτύου, να πούμε ότι κάθε πόλη θα πρέπει να έχει κατελάχιστον και συντηρημένες στο τρίμηνο τόσες διαβάσεις,
0: κύριε,
2: με όλες τις προδιαγραφές.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κάντε και εσείς μια καμπάνια βέβαια, γιατί πρέπει όλοι μαζί να φωνάζουμε. Να φωνάζουμε, μπας και κάνουμε λίγο φασαρία και ακουστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Δράγκο.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας.
3: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τον Ευρωπαίο Ανακριτή στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς το δημόσιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Λήξη συναγερμού στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό επισκευάστηκε η βλάβη που προκάλεσε την πρώτη διαρροή αέρα και εργάζονται για την επισκευή της δεύτερης. Νωρίτερα η NASA είχε δώσει εντολή στους αστροναύτες να καταφύγουν στο σκάφος Crew Dragon, να φορέσουν τις στολές τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκένωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

το θέμα μας σε λίγο θα είναι η δικαίωση των δανειοληπτών από τον Άριο Πάγο και κάποιες έτσι εξειδικεύσεις που έγιναν γνωστές νωρίτερα, και με τη βοήθεια του κύριου Δημήτρη Αναστασόπουλου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση, να την ερμηνεύσουμε. Να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία με ένα λαμπερό musical, το musical του Αγοριού Απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, με την υπογραφή αυτού του δίδυμου των επιτυχιών, Ρέπα Παπαθανασίου, και τις αξέχαστες επιτυχίες στα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, και μαζί τους η Κουρτίδου Φιλίππου Τσάφου στο τραγούδι Ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού Απέναντι. Σας προσφέρουμε για την επόμενη μισή ώρα, δηλαδή μπορείτε να καλείτε, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο. Αύριο Σάββατο, ό,τι πρέπει, είναι ένα θέατρο εκεί γύρω στις 8.30 νομίζω ξεκινάει η παράσταση, να βγείτε να έτσι ξεσκάσετε λίγο. Αν σας ενδιαφέρει, καλείτε 210-48-00-170-174, μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας, μας δίνετε κινητό, το mail σας, και θα λάβετε τις προσκλήσεις για να πάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση. Όσοι δεν προλάβετε, υπάρχουν πάντα διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Μπαίνετε στο MOR, κλείνετε τα εισιτήριά σας και εύχομαι να σας αρέσει η παράσταση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο, δικηγόρο, με εξειδίκευση στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, να μας πει περισσότερο για αυτή την απόφαση. Γεια σας κύριε Αναστασόπουλε, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει έτσι, για κάποιον που δεν έχει ακούσει την είδηση, το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος, να το ξεκινήσουμε γενικά και να το εξειδικεύσουμε στην πορεία. Το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, επώδυνη κατά βάση διαδικασία?
1: Ναι, στην πραγματικότητα οι ρυθμίσεις αυτές που έχουν γίνει μέσω δικαστικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη γίνονται άτοκες. Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα η μηνιαία δόση υπολογιζόταν σαν να ήταν ένα δάνειο, έτσι, ακριβώς με τον τρόπο υπολογισμού που προσφέρουν οι τράπεζες στα δάνεια αυτά, έρχεται ο Άριος Πάγος να πει πλέον ότι αυτό δεν είναι δάνειο. Στην πραγματικότητα είναι ένας περιορισμός της οφειλής με μία μηνιαία αποπληρωμή και η πρόβλεψη για τον τόκο αφορά μόνο τη μηνιαία δόση. Ναι. Άρα λοιπόν ο τόκος μπαίνει στη δόση, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι πολύ λίγο. Αν για παράδειγμα πούμε ότι ένα μέσο επιτόκιο μπορεί να είναι 5% και η δόση ενός νοικοκυριού για τη διάσωση κατοικίας του να είναι 100, 200, 300, 400 ευρώ ανάλογα με την αξία του σπιτιού του, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος είναι πολύ μικρό. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις αυτές γίνονται αυτομάτως βιώσιμες για όλους. Ενώ για παράδειγμα μέχρι σήμερα, με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, η δόση πολλές φορές διπλασιαζόταν ή και τριπλασιαζόταν. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να έφεραν και όσο είναι το εισόδημα ενός νοικοκυριού. Με αποτέλεσμα αυτές οι δόσεις να μην μπορούν να πληρωθούν. Άρα λοιπόν η αλλαγή είναι δραματική και επηρεάζει σαφώς πολλές χιλιάδες οφειλετών, δανειοληπτών. Να πούμε όμως, να τονίσουμε ότι επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι αυτονόητα για όλους, ότι αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στον 3869, στον νόμο δηλαδή για τα επερχόμενα επιχειρήματα, και όχι τους υπόλοιπους δανειολήπτες. Δεν αφορά δηλαδή εξωδικαστικό μηχανισμό, δεν αφορά λοιπές ρυθμίσεις. Είναι μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά και μόνο στον νόμο Κατσέλη.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι έχουν υπαχθεί με δικαστική απόφαση στον νόμο αυτόν στο παρελθόν ή αναμένουν να υπαχθούν ή έχουν χάσει πρωτόδικα και εκκρεμεί το εφετείο τους, εάν μπουν και αυτοί στο εφετείο, δηλαδή στο δεύτερο βαθμό, θα έχουν αυτή τη ρυθμιστική μεταχείριση.
0: Μάλιστα.
1: Πρακτικά θα ξέρουν από την αρχή της δημοσίευσης της απόφασής τους ότι αυτό το οποίο πρέπει να καταβάλουν είναι η μηνιαία δόση που ορίζει η απόφαση, με μια πολύ μικρή επιβάρυνση η οποία θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση αυτή και όχι στο κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά. Αυτό λέει ο Άριος Πάγος.
0: Μάλιστα.

0: Δημοσιεύθηκε η απόφαση. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και άμεση εφαρμογή?
1: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να κάνω ένα διαχωρισμό στο τι λέει η απόφαση και στο πώς θα εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και συνενετικά. Δηλαδή, να θελήσουν και οι ίδιες εταιρείες αυτές να το εφαρμόσουν. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα συμβεί. Εάν δεν συμβεί όμως, εκεί μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία, όπου εκεί θα πρέπει να ζητήσουν, να απαιτήσουν οι οφειλέτες να εφαρμοστεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, ώστε να το λύσει αυτό και να μην έχουμε ένα νέο κύμα προσφυγών των πολιτών,
0: προσφυγών,
1: κατά χιλιάδες. Έτσι, ναι. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ότι θα πρέπει, αυτό το οποίο έκανε ο Άριος Πάγος επί της ουσίας είναι ότι ερμήνευσε το διατακτικό της απόφασης. Ερμήνευσε δηλαδή τη δικαστική απόφαση. Τι ήθελε να πει ο δικαστής, τι έγραψε ο δικαστής. Και βεβαίως χρησιμοποίησε και μία ερμηνεία του νόμου, αλλά η δουλειά του Αρείου Πάγου δεν ήταν να ερμηνεύσει τον νόμο, ήταν επί της ουσίας να ερμηνεύσει την απόφαση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουν οι δικηγόροι, φαντάζομαι, και οι δανειολήπτες, είναι να διαβάσουν και την απόφασή τους. Γιατί πολύ μεγάλη σημασία έχει το διατακτικό. Δηλαδή το πώς γράφεται αυτό, τέλος πάντων, στην απόφαση που πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε δει μέχρι σήμερα, και πριν δηλαδή δημοσιευθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, ήταν ότι φαινόταν ότι κάποιες εταιρείες κόκκινων δανείων έλεγαν πριν τη δημοσίευση ότι καταβάλλεται μόνο το κεφάλαιο και θα δούμε. Άρα λοιπόν θεωρητικά, λογικά, μάλλον θα συμμορφωθούν. Εάν όμως δεν συμμορφωθούν, σημαίνει ότι θα ανοίξει μια νέα αντιπαράθεση που πρέπει η πολιτεία βέβαια να παρέμβει για να μην επαναληφθούν τέλος πάντων οι κακές τέλος πάντων έτσι πρακτικές του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε πάντως να μιλήσουμε με σαφήνεια για την περίμετρο των ωφελουμένων αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Έτσι.
1: Εγώ προσωπικά θα αντιμετώπιζα την απόφαση αυτή με πολύ προσοχή. Δηλαδή θα έπαιρνα την κάθε περίπτωση του κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά, θα διάβαζα ακριβώς το διατακτικό και από εκεί και πέρα σε επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης του δανείου θα ζητούσα να εφαρμοστεί η απόφαση. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει η εταιρεία, θα έπρεπε και εγώ. Θεωρώ όμως, παραλαμβάνω, ότι η λογική λέει ότι στις περιπτώσεις αυτές που διαφαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να εφαρμοστεί, οι εταιρείες δεν έχουν λόγο, φαντάζομαι, να μπουν στην αντιδικία αυτή. Έτσι, δηλαδή θα ήταν παράλογο και νομίζω θα ήταν και εξ αρχής χαμένο για αυτούς. Εκτός και αν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες παρεκκλίνουν του διατακτικού αυτού, δηλαδή είναι αποτυπωμένες με άλλον τρόπο, που δεν συμπίπτει το διατακτικό του Αρείου Πάγου τις συγκεκριμένες αποφάσεις με αυτό το οποίο τέλος πάντων έχουν κάποιοι δανειολήπτες. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία τη στιγμή αυτή για τον κόσμο ο οποίος είναι στο νομοκατσέλι είναι ότι ναι, θεωρεί πως τις περιπτώσεις που ορίζει η απόφαση να καταβάλλονται τα ποσά αυτά ετόκως με μηνιαίες δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση από την αρχή της απόφασης. Άρα λοιπόν, για όλη τη διάρκεια της απόφασης ορίζεται ο τρόπος υπολογισμός αυτός.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και μια άλλη, πώς να το πω, παρενέργεια. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου στην πραγματικότητα ωφελεί τους πιστωτές, αποφέρει ζημιά όμως που υπολογίζεται περίπου στα 1 δις της τιτλοποίησης του σχεδίου Ηρακλής. Και
1: εντάξει, υπάρχουν νομίζω έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις. Από όσο έχω καταλάβει και εγώ και οι ίδιες νομίζω και οι τράπεζες οι οποίες έχουν εξεφορτωθεί τα δάνεια αυτά αλλά και οι διαχειριστές των δανείων αυτών θεωρούν πως είναι περιορισμένη η ζημιά. Είναι κάποια ζημιά ενδεχομένως αν αυτή τέλος πάντων ενεργοποιηθεί στις προβλέψεις τους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική. Απ' την άλλη, εδώ αλλάζει και όλο το σχέδιο των εταιριών αυτών και των ίδιων των δανειοληπτών. Γιατί δεν έχει συμφέρον πλέον να έχει ένα δάνειο για 20 χρόνια όταν είναι άτοκο. Πάλλον εξυπηρετεί καλύτερα και τους ίδιους να ζητήσουν μια πρόωρη αποπληρωμή του δανείου και τους ίδιους τους οφειλέτες, εάν θέλουν να αποπλακούν πιο γρήγορα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δηλαδή, όταν πουλήθηκαν τα δάνεια αυτά, πουλήθηκαν σαν να είναι έντοκα δάνεια. Ενώ σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο προσδοκούσαν ότι θα εισπράξουν τόκο, δεν θα το εισπράξουν καθόλου. Mm-hmm. Και τι θα εισπράξουν? Θα εισπράξουν ένα αρχικό κεφάλαιο το οποίο με τον πληθωρισμό και τη διάρκεια των ετών θα απομειωθεί περαιτέρω αξία. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι εκτός από τη ζημιά αυτή που αναφέρεται, θα αλλάξει και θα αναπροσαρμόσει και τα επιχειρηματικά σχέδια των εταιριών αυτών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα και διαχειρίζονται τα δάνεια αυτά.
0: Ναι. Και γενικότερα το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Πια νομίζω ότι έχει οριμάσει η ώρα να μπει ένα πλαίσιο, διότι με έναν τρόπο φαινόταν ότι ήταν αρρύθμιση εντελώς το πεδίο στο οποίο, πάνω στο οποίο λειτουργούσαν.
1: Ναι, ακούστε. Νομίζω ότι γενικότερα η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους σε κάποιες περιπτώσεις είχε σημαντικές αστοχίες και λειτουργούσε και συγκυριακά και αποσπασματικά, και όπως και η απόφαση του Αριοπάγου, πώς προέκυψε από μια προσφυγή από ενός πολίτη, ο οποίος τελικά το δικαστήριο έβαλε ένα προδικαστικό θέμα στον Αριοπάγο και τέλος πάντων αυτό προχώρησε στη διαδικασία αυτή και βγήκε η εν λόγω απόφαση. Από εκεί πέρα όμως αυτό λύνει ένα κομμάτι του προβλήματος. Αυτούς οι οποίοι έχουν αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν υπαρθεί στο νομοκατέλη, έχουν άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά, πιο δύσκολα. Έχουν να αντιμετωπίσουν εταιρείες οι οποίες λειτουργούν χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας, γιατί κακά τα ψέματα, όταν γίνονται όλα κρυπτό, όταν δεν υπάρχει διαφάνεια στις επικοινωνίες, διαφάνεια στις ρυθμίσεις για το ποιο λόγο.
0: Δεν μπορούν να μάθουν, δεν μπορούν να το τηλέφωνο.
1: Δηλαδή τα αυτονόητα. Έτσι και να πούμε ότι γίνονται, δεν έχουν και την υποδομή τελικά. Δηλαδή πολλές φορές λέμε ότι δεν λειτουργούν σωστά και προσάπτουμε τέλος πάντων χαρακτηρισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική ή όχι. Δηλαδή αν υπάρχει ηθικός κέρδος στην διαχείριση που κάνουν. Αλλά τελικά δεν έχουν και την υποδομή, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, δεν μπορούν να απαντήσουν σε αιτήματα.
0: Είναι θέμα υποδομής, πιστεύετε, και Αναστασόπουλε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και υποδομής, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία για ένα οργανωμένο κράτος. Από τη στιγμή που έχουν έρθει να λειτουργήσουν και έχουν πάρει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν υποσχεθεί, έχουν πείσει θεωρητικά ότι έχουν την υποδομή και τη γνώση
0: να διαχειριστούν
1: το ιδιωτικό χρέος. Δεν έχουν την υποδομή και τη γνώση, γιατί αν την είχαν, στοιχειοδός θα είχαν επενδύσει, φαντάζομαι, σε μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Δεν έχουν φυσικά καταστήματα, είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Δηλαδή έχουν έρθει στη χώρα και δεν έχουν φυσικό χώρο να πας να τους επισκεφτείς, παρά μόνο σε μερικές περιπτώσεις όπου δέχονται κατά εξαίρεση κάποια ραντεβού. Και έχω, μάλλον σας έχω πει και ιστορίες, οι οποίες είναι πραγματικά έτσι απίστευτες, όπου μπορεί κάποιος να πληρώνει κανονικά το δάνειό του και να το καταγγέλουν. Να πληρώνει το δάνειό του και να του κάνουν πληστηριασμό. Να πληρώνει την απόφαση του νόμου Κατσέλη κανονικά και να του κάνουν πληστηριασμό στο σπίτι του. Δηλαδή έχουν περιπτώσεις όπου οι αστοχίες είναι τόσο, ας πούμε, ακραίες, που δυσκολεύεται κάποιος να πιστέψει ότι μπορεί να είναι αληθινό το γεγονός.
0: Και όμως γίνεται και αυτά. Δηλαδή. Γράφετε άνετα.
1: Ναι, και όμως γίνεται. Ναι, και ξέρετε και κάτι άλλο, ότι στο τέλος της ημέρας, για να μπορέσει κάποιος όλους αυτούς να τους διαχειριστεί και να ξεφύγει από το πρόβλημα, πρέπει να γίνει σχεδόν σαν μάγος. Δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει πολλές προϋποθέσεις και στο τέλος της ημέρας δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο για αυτόν. Προσπαθεί να δημιουργήσει ο ίδιος τις συνθήκες για να πείσει ενδεχομένως ένα δικαστή ότι έχει δίκιο. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά νομικά εργαλεία, τα οποία έχουν κόστος οικονομικό, τις διαδικασίες οι οποίες είναι, θα έλεγα, χρονοβόρες και πολύπλοκες και σύνθετες, και ένα μοσαϊκό νόμων όπου πρέπει και ο δικηγόρος να είναι καταρτισμένος και ενημερωμένος, που και εκεί έχω μια δυσκολία. Γιατί τελικά η διαχείριση είναι και εμπειρική. Έτσι, δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι τόσο
0: δεν
1: απλό.
0: Δεν πάτε με τον νόμο στο χέρι, λέτε. Πρέπει να
1: δεν υπάρχει μια διαδικασία, μια διαδικασία τυποποιημένη, η οποία να οδηγεί με ασφάλεια σε ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υπερχρέωση, το οποίο είναι ναρκοθετημένο. Και μέσα σε αυτή τη διαδρομή είναι πολύ εύκολο να πέσει σε μια παγίδα και στο τέλος να χάσει το σπίτι σου. Καταλάβατε. Συν του ότι
0: είναι πανεύκολο. Αν λίγο δεν είσαι υποψιασμένος, αν έχεις τα χρήματα πλέον σε ένα καλό δικηγόρο με πείρα, έτσι δεν απευθύνεσαι στον οποιονδήποτε, ναι, το χάνεις.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, και σε ένα περιβάλλον που δεν ελέγχεται. Έτσι, γιατί, ναι,
0: από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Ξέρετε, περάσαν και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει δείξει και ποτέ κανένας, νομίζω. Έχουν περάσει τα χρόνια της κρίσης πάρα πολλά γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις που δεν ήταν καν δικηγόροι. Κάνανε αντιποίηση δικηγορικού επαγγέλματος. Υπήρξαν άνθρωποι που έχουν εξαπατηθεί, έχουν χάσει χρήματα, έχουν δώσει χρήματα να τους γίνουν δικαστήρια που δεν έχουν γίνει
0: πήγαν
1: ποτέ.
0: Πήγαν στον ειδικό, δηλαδή, και ο ειδικός ήταν απαταιώνας.
1: Αυτό είναι γνωστό, νομίζω. Ναι, υπάρχουν πολλές. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει πάθει και αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος. Το θέμα όμως είναι ότι η πολιτεία, ξέρετε, μία άλλη υποχρέωση που έχει η πολιτεία δεν είναι μόνο να παρέχει ένα νομικό εργαλείο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι μισό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο πολύπλοκο που ναι, μεν σου παρέχει τη δυνατότητα, αλλά αυτός ο οποίος θα του κάνει χρήση πρέπει να είναι πολύ καλός και να είναι και γνώση του αντικειμένου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια παραπάνω δυσκολία. Εκτός αυτό όμως, ο κόσμος δεν έχει την πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε η πολιτεία να του παρέχει την πληροφορία, να τον ενημερώνει πριν πάει στο ειδικό για το τι νομικό πλαίσιο υπάρχει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια είναι τα δικαιώματά του, τι ισχύει, για να έχει προσωπική άποψη για το τι πρέπει να κάνει και αν κάποιος του λέει αλήθεια ψέματα. Και στο τέλος της ημέρας, αν είναι να ρισκάρει, να ρισκάρει είναι γνώση. Έτσι, άρα, για να το κλείσω έτσι λίγο πιο τακτοποιημένα, mm-hmm. όλο αυτό έχει γίνει ένα εμπορικό προϊόν από όλες τις πλευρές. Ένα εμπορικό προϊόν όσον αφορά τα δάνεια, γιατί ο κόσμος που πήρε στεγαστικά δάνεια για να αγοράσει κατοικία, τα δάνεια αυτά πουλήθηκαν, έπαψαν ένα στεγαστικά δάνεια και γίνανε εμπορικό προϊόν για αυτόν που τα αγόρασε. Γιατί προσδοκά αυτός προσδοκά να βγάλει κέρδος. Άρα λοιπόν δεν τον αντιμετωπίζει σαν δανειολήπτη, τον αντιμετωπίζει σαν κάποιον ο οποίος μπορεί να του πάρει χρήματα μέσω κάποια ρύθμιση, στην καλύτερη, αν θα γίνει ρύθμιση, ή μέσω ενός πληστηριασμού. Από εκεί πέρα υπάρχει και ελεύθερη αγορά, η οποία επίσης έχει δημιουργήσει το προϊόν που παρέχει στους οφειλέτες. Και νομίζω ότι η πολιτεία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλο αυτό ήταν αμέτωχη. Απλά κοιτούσε. Και κάτω από το ραντάρ γίνονταν διάφορα που δυστυχώς τέλος πάντων ζημίωσαν τους οφειλέτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασόπουλε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
2: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Ίσα που προλαβαίνω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έχει λάβει άδεια στην Αθήνα και είναι ευαίω με την ιστορία των 80 χρόνων του και τρεις πιστοποιημένες σχολές. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων που κερδίζει, ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κιλ είναι εδώ, στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Ψάξτε το, αναζητήστε το, killgreece.gr. Και επίσης, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου. Και ποιος ξέρει, μπορεί να είσαι ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
4: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι, ένα τμήμα. Τα προβλήματα σημειώνονται επίσης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα, στον κόμβο, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Σε εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο της Κρήτης. «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», αναφέρει σε ανάρτηση του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκε νωρίτερα την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος είχε χαρακτηρίσει θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς. Είπε επίσης ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, των οποίων ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, σήμερα κατέληξε ένατος κρατούμενος, ένας 72χρονος από την Κόρινθο. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν οι 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν σε βάρος τους κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Δύο ξεχωριστές δικογραφίες σχηματίστηκαν για το περιστατικό που συνέβη εχθές το απόγευμα στην Καλλιθέα, όπου 55χρονος οδοντίατρος επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, θεωρώντας πως είναι επίδοξοι διαρρήκτες. Η μία δικογραφία αφορά στον οδοντίατρο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η δεύτερη δικογραφία είναι σε βάρος των δύο Αιγυπτίων για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο δοντίατρος θα δικαστεί στις 18 Ιουνίου και οι δύο Αιγύπτιοι στις 19. Απευθείας συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σήμερα στο Ομάν, ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την μεσολάβηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν. Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, απόγευμα Παρασκευής. Ευτυχώς όσοι είστε στο δρόμο και μετακινήσετε δεν θα συναντήσετε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Το αναδικό του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Περιστέρι έχει λίγη κίνηση, αλλά σε σχέση με το τι έχουμε καταγράψει άλλα απογεύματα, αυτό είναι πτέσμα. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, λιγάκι στην Παραλιακή, προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό, μικρές καθυστερήσεις, αν κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. Από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας θα συναντήσετε κίνηση και προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Τα κλασικά εικονογραφημένα δηλαδή, κάθε απογεύμα εδώ. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, παραμένει απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174. Καλείτε για να μας πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό το απόγευμα έχετε ένα λόγο παραπάνω. Μπορείτε να καλέσετε τώρα και να διεκδικήσετε ακόμα 10 διπλές προσκλήσεις που σας δίνουμε, το όλοι μαζί μπορούμε, για ένα λαμπερό musical που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το musical του Αγοριού Απέναντι, Ρέπας Παπαθανασίου. Προφανώς παραπέμπει σε εκείνη την ταινία του ελληνικού κινηματογράφου και καλά το σκεφτήκατε. Στο musical αυτό ακούγονται τα θάνατα τραγούδια του Πλέσσα. Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη και πολλοί άλλοι αναγνωρίσιμοι παίζουν στην παράσταση αυτή. Στο τραγούδι είναι ο Γιώργος Λιβάνης. Εμείς σας προσφέρουμε λοιπόν, ξαναλέω, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο. Αύριο Σάββατο, 6 Ιουνίου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε. Καλέστε μας τώρα στο 210-4800-170-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, το mail για να λάβετε τις προσκλήσεις και καλή σας διασκέδαση. Περιττό να πω βεβαίως ότι αν δεν σας βολεύει η μέρα, αν δεν προλαβαίνετε, αν το οτιδήποτε, μπαίνετε στο more.com και μπορείτε και το Σάββατο και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, να κλείσετε κανονικά τα εισιτήριά σας. Λοιπόν, ένα τεράστιο θέμα ανοίγει η Καθημερινή σήμερα, είναι στο πρωτοσέλιδό της, είναι το ρεπορτάζ του Απόσταλου Λακασά για το ότι δεν έχουμε και εκπαιδευτικούς μέσα σε όλα τα άλλα. Τα σχολεία μας πια δεν θα έχουν μαθητές, δεν έχουν μαθητές. Να πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, νομίζω πάλι θα διαβάζουμε ανάλογα ρεπορτάζ για τα πρωτάκια που όλο και μειώνονται. Δεν έχουμε και εκπαιδευτικούς. Κανείς μπορεί να το προεκτείνει βέβαια και να πει σε λίγο δεν θα έχουμε γιατρούς, δεν θα έχουμε αγρότες, χέρια θα λείπουν από εδώ, από εκεί. Βάλε και την κουβέντα, βάλε και στην κουβέντα την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν έτυχε να ακούσετε, βρέθηκε προσκεκλημένος για να βεβαιωθεί στην Ελλάδα αυτός ο σπουδαίος καθηγητής στην Αμερική, ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι βέβαιο πια ότι θα στερήσει πολλές θέσεις εργασίας. Με μια αναλογία, ας πούμε, αντίστοιχη με αυτή που συνέβη όταν το μεγάλο άλμα προς τα μπρος ήταν το διαδίκτυο. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά, ότι σε αντίθεση με το διαδίκτυο που όλα έγιναν σταδιακά και υπήρχε χρόνος, εδώ ο χρόνος τρέχει. Όλα θα γίνουν πολύ άμεσα, ίσως κάπως απότομα και πάλι θα μας ξεβολέψουν. Εν πάση περιπτώσει, παρέκκλεινα από αυτό που ήθελα να σας πω. Δεν έχουμε καθηγητές. Οι πτυχιούχοι που κάνουν αίτηση, εκπαιδευτικούς μάλλον, για διορισμό στα σχολεία, μειώνονται συνεχώς. Τα στοιχεία του ΑΣΕΠ δείχνουν ότι φέτος κατέθεσαν αίτηση για να ενταχθούν στους πίνακες για διορισμό σε θέση είτε μόνιμου είτε σε θέση αναπληρωτή περίπου 136.000 εκπαιδευτικοί. Το 2023, τρία χρόνια πριν, ήταν κάτι παραπάνω από 150.000. Ο λόγος είναι βασικά οικονομικός. Επίσης κάποιοι πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία πιστεύοντας ότι έτσι έχουν την επιλογή να είναι κοντά στα σπίτια τους ή έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες καριέρας. Προκειμένου να καλύψει το κενό σε ορισμένες περιοχές, το Υπουργείο Παιδείας κάνει προσλήψεις συνταξιούχων δασκάλων, γιατί πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Το ζήτημα όμως είναι πολύ πιο γενικό και πιο ευρύ και δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει η πολιτεία να είναι σε θέση να εξασφαλίσει σε μια μερίδα εργαζομένων που υπηρετούν σε τέτοιους κομβικούς τομείς, είτε είναι υγειονομικοί, είτε είναι γιατροί, είτε είναι εκπαιδευτικοί, μια ζωή με αξιοπρέπεια, που ενδεχομένως να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό αναζητούνται εναλλακτικές. Λοιπόν, αλλάζω θέμα τώρα. Καλωσορίζω την κυρία Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλύτρια. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Στο μεταξύ, βγήκαν και κάμποσες δημοσκοπήσεις, κυρία Καρακλούμη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω η κατάσταση που περιγράψατε πιο πριν για το εργατικό δυναμικό, το οποίο όποιος μπορεί φεύγει στο εξωτερικό ή θέλει να αγνοεί κακοπληρωμένες θέσεις, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο.
0: Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Απλώς είναι τεράστια θέματα αυτά. Θα διωγγωθούν λόγω των εξελίξεων στο μέλλον και κανείς δεν τα συζητά σοβαρά και διακομματικά. Γιατί τώρα το να μην έχεις καθηγητές ή να μην έχεις δασκάλους ή να μην έχεις προσωπικό να στηρίξεις τη βαριά σου βιομηχανία, δεν έχουμε και κάτι άλλο να αντιτείνουμε. Δεν είναι κάτι που αφορά, πρέπει να αφορά την παρούσα κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά την πολιτεία και όλα τα κόμματα. Τα οποία βέβαια κόμματα έχουν να λύσουν τώρα άλλα πράγματα.
1: Ναι, έχουν αναλύσει τα, τα μικροπολιτικά του.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, έχουν αναλύσει τα μικροπολιτικά του θέματα και τα μεγάλα δεν τα συζητάμε. Γιατί η χώρα αυτή είναι αποπροσανατολισμένη υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένα στόχο. Θα σα προκαλούσα και θα σα παρακαλούσα να κάνετε μια καταγραφή, έστω μόνο από τη δική σα εκπομπή, κατά την προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί και οι υποψήφοι που θα σα δώσουν συνέντευξη, πόσοι θα σα πούν για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Κατόπιν, για να μην, μην επηρεάσετε το εκλογικό αποτέλεσμα στον καθέναν από αυτούς προσωπικά και τη σταυροδοσία τους, μπορείτε απλά να τα κάνετε ένα ηχητικό και να το δώσετε μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα κάνετε ημιαργία παραπάνω από δύο μέρες, πιστεύω.
0: Κυρία Καρακλούμη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να ξεκινήσω μάλλον για να τους πάρουμε έναν, να μην αδικήσουμε κανέναν. Πολλές δημοσκοπήσεις, εντάξει, κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα με τη σταθερότητα που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Και μια δημοσκοπική άνεση που την κάνει να μην ανησυχεί. Η αυτοδυναμία είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Για τον κύριο Τσίπρα, τι έχετε να πείτε? Όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν με το καλημέρα σας να έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση.
1: Θα σας έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας ήρθε να καλύψει ένα κενό το οποίο δεν κατάφερε να καλύψει το Πασόκ τα τελευταία τρία χρόνια, όπου τι είχε αγαθεί. Το εξασφάλισε την ιδιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θυμίζω ότι αυτή η ιδιότητα δεν ήρθε από κάλπη ούτε καν από την κάλπη των ευρωεκλογών. Τα τρία περίπου αυτά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας έλειπε από το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε ότι δεν μπόρεσε το Πασόκ να κάνει την ανάφλεξη, υπήρχε ένα κενό και από ό,τι φάνηκε υπήρχε εκλογικό σώμα σε αναμονή. Mm-hmm. Αυτό το εκλογικό σώμα σε αναμονή που προέρχεται από τον πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ του 17-18 περίπου %, είναι εκείνο το οποίο περίμενε τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, ξέρετε, όταν διαφοροποιείται η περίοδος και είναι διαφορετική στιγμή που κάνουμε ερμηνεία των γεγονότων, κάποια πράγματα που πιο παλιά θεωρούνταν αποτυχία τώρα μπορεί να θεωρηθούν επιτυχία. Γιατί είναι όμως αυτό. Το 23 το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Τσίπρα ήταν ένα αποτυχημένο ποσοστό. Εξωθήθηκε στην παρέτηση ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, αν το ποσοστό του είναι 12-13% και εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση, που είναι πολύ λιγότερο από το 17-18, θα θεωρείται επιτυχία.
0: Ναι. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έχει τελειώσει η ιστορία αυτή? Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζονται για να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα? Όσο ασφαλές μπορεί να είναι το συμπέρασμα, γιατί είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη πάντα.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι τόσο μεγάλη η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος και αυτό αφήνει και μεγάλο περιθώριο στο να δημιουργούνται νέα κόμματα. Είδατε τη δημιουργία του κόμματος Καρυστέρου, είδαμε τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Αναμένουμε τώρα αν θα υπάρξει και κόμμα Σαμαρά.
0: Λέγεται ότι θα υπάρξει. Ίσως να γίνουμε σοφότεροι σήμερα κιόλας.
1: Ναι, θα το δούμε. Απλώς ακόμα δεν έχουμε κάτι δεδομένο.
0: Πάντως δεν έχει και πολλά περιθώρια. Θέλω να πω, αν ο κ. Σαμαράς πράγματι θέλει να κάνει κόμμα, πρέπει να το ανακοινώσει όπου να είναι, γιατί μπαίνουμε πια στο καλοκαίρι. Οπότε δεν είναι στα 15 Αυγούστου.
1: Θα έλεγα ότι η ρευστότητα είναι μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Δηλαδή, όσο οι πολίτες δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν και όσο τα κόμματα δεν μπορούν, είναι σε χαμηλές πτήσεις, τόσο θα υπάρχει χώρος για να αναπτύσσονται νέα κόμματα και να έρχονται επίδοξοι σωτήρες για να πάρουν την ψήφο μας. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έστω 2-3 εβδομάδες πριν τις εκλογές, θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, γιατί όλη η ανάλυση μας βασίζεται στην αβαθή ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας και της δημοσκοπήσης, η οποία έχει δημιουργήσει μία ανάλυση η οποία θέλει να δώσει στον πολίτη αδιέξοδα, δηλαδή λέγοντας ότι εμείς είμαστε το πρώτο κόμμα με σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα.
0: Εμείς θα ψηφίσουμε για αξιωματική αντιπολίτευση, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, αυτό όμως δημιουργεί άλλο πρόβλημα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και φυγόκεντρες στάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι εντάξει, αφού είναι πρώτη και αδιαμφισβήτητη, εγώ θα μπορούσα, αν θα σκεφτούν αρκετοί ψηφοφόροι, να στείλουν ένα μήνυμα. Όλη αυτή η ρευστότητα λοιπόν που υπάρχει καλεί το πολιτικό σύστημα σε συνεννόηση. Κάτι το οποίο δεν βλέπω να γίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στη συνεννόηση, που η λέξη κλειδί να είναι η συνεννόηση. Γιατί βλέπω ότι εδώ τώρα είχε πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ, πολλά καρφιά, άγρια καρφιά μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη, της κυρίας Διαμαντοπούλου, για τα όσο είπε ο κύριος Δούκας, ο οποίος έκανε ένα άνοιγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι προσωπική θέση, κάποιοι άλλοι μίλησαν για στρατηγική. Τελικά στο ΠΑΣΟΚ τι γίνεται?
1: Γίνεται κάτι το οποίο γινόταν και παλαιότερα, δηλαδή υπήρχαν πάντα καρφιά στο ΠΑΣΟΚ και πολλές φορές είχαμε δει να δίνει, υπάρχει διχασμός ή κάποιες φορές και τριχοτόμηση του κόμματος.
0: Ναι, απλώς μετά το συνέδριο είπαμε ότι αυτή η εσωστρέφεια, με έναν τρόπο όλοι οι παράγοντες συμφώνησαν ότι επειδή ακριβώς πάμε προς τις εκλογές, θα πάμε ενωμένοι στις εκλογές.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η εκλογική στόχια θα είναι γκρίνια, γιατί αυτά που περιέγραψα συνέβαιναν και στο πολύ μεγάλο ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ του 40%, το οποίο όμως στο όνομα της ενδεχόμενης διακυβέρνησης πάντα κατάφερε να λιένει τις γωνίες και να πορεύονται όλοι μαζί. Τώρα που έχουμε εκλογική φτώχεια, από ό,τι φαίνεται, το ΠΑΣΟΚ είχε τεράστια μηχανία, έδειξε τεράστια μηχανία και θα σας έλεγα εν πολλές και αθνηδιασμό με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Ενώ όλοι το περίμεναν, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν έτοιμο να αντιδράσει. Όπως και να έχει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τις πρώτες καταγραφές, εμφανίζεται ως φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Αυτό έχει να κάνει, είναι και θέμα προσώπου, ή πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα δημιουργήσει τέτοιους συνειρμούς? Δηλαδή, είναι πιο λαμπερό πρόσωπο ο κ. Τσίπρας, τον πολύ περισσότερο. Έχει χαρακτηριστικά έτσι, ηγέτη σε έναν βαθμό μεγαλύτερο από ότι ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είναι θέμα προσώπου, το οποίο είναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει γύρωση με την κοινωνία και έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις στην περιφέρεια. Όμως οι εκλογές κρίνονται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η δικτύωση και η οργάνωση δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο παίζει η προσωπικότητα του αρχηγού. Αν λοιπόν ο κ. Τσίπρας καταφέρει και κάνει μια καλή εκλογική παρουσία στην Αττική, για παράδειγμα, και στη Θεσσαλονίκη, που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη, που έχει μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει πραγματικά πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, στις μεγάλες περιφέρειες δεν περιμένεις να σφίξεις το χέρι του υποψηφίου βουλευτή, γιατί δεν προλαβαίνει και εκείνος να το κάνει. Οπότε η ατζέντα μπαίνει πιο κεντρικά. Όταν η ατζέντα μπαίνει πιο κεντρικά, φαίνεται ότι η εμπειρία του κ. Τσίπρα που έχει διατελέσει και πρωθυπουργό τον ευνοεί.
0: Μάλιστα. Αν όμως υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, ισχύει αυτό που λέτε, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει έτσι ρίζες στην ελληνική κοινωνία, ποια πρέπει να είναι η στρατηγική του? Γιατί εδώ καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέγονται ότι δεν υπάρχει συμπνία ως προς.
1: Η στρατηγική θα έπρεπε να είναι συνέπεια λόγων και πράξεων. Δηλαδή, το να λέμε όλοι μαζί να σημαίνει ότι θα γίνει προσκλητήριο προς όλους εκείνους που είναι δυσαρεστημένοι την τελευταία περίοδο, που θα καταλάβει η ηγεσία ότι κανείς δεν περισσεύει και θα το δείξει στην πράξη. Γιατί ξέρετε, το να σας λέω ότι κανείς δεν περισσεύει και πρακτικά να μην γίνεται καμία προσπάθεια να προσεγγιστούν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από λάθος χειρισμούς είτε της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είτε της ηγετικής ομάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο να του επαναφέρουν.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, τι μέλη γενέστε, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση του κυρίου Φάμελου για άνοιγμα στον κύριο Τσίπρα.
1: Η διαδικτυακή.
0: Ναι. Και πάμε στο τελικό ξεκαθάρισμα πια. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι ο κ. Πολάκης θα αντιδράσει. Στην πραγματικότητα τα έβαλε με τον κύριο Φάμελο. Αλλά εδώ δεν ξέρω, νομίζω το κλειδί το κρατάει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.
1: Ναι, νομίζω πως φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν εκείνοι.
0: Και ο χρόνος των εκλογών δηλαδή. Γιατί κάποιοι δεν έχουν και τη δυνατότητα να παραιτηθούν και να μείνουν χωρίς το μισθό τους κάποιους μήνες.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η δημιουργία της Ελλάς και το ότι θα φύγουν μαζικά κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά είναι μάλλον για να μπορέσει ο κ. Τσίπρας να απαλλαγεί από κάποια βαρύδια του παρελθόντος. Βέβαια, εδώ πρέπει να το εκτιμήσει και η κοινωνία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούγεται ότι θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, που ήταν εκεί υπουργοί και εκλεγμένοι βουλευτές του. Εμένα να δούμε αν αυτούς θα τους δεχθεί με την ίδια χαρά και η κοινωνία όπως και ο κ. Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Κ. Και ένα σχόλιο για την κυρία Καριστιανού, η οποία ζήτησε debate με τον Πρωθυπουργό. Και λέω εγώ τώρα, ζητάς debate με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κυβερνά μια χώρα 8 χρόνια και η μοναδική σου έκθεση από τη στιγμή που ανακοίνωσες και επίσημα το νέο κίνημα, ακόμα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει μικρή είναι η διαφορά, είναι δύο μονταρισμένες εκπομπές.
1: Ακούστε, στην πολιτική ο ουρανός είναι το όριο, οπότε οι πολιτικοί πάντα μπαίνουν με μαξιμαλιστικές διαθέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η κυρία Καριστιανού που έχει ζητήσει debate με τον Πρωθυπουργό, όμως στο παρελθόν έχουν ζητήσει και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Το debate έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες και φαντάζομαι ότι αυτοί και θα τηρηθούν. Η κυρία Καριστιανού όμως πρέπει κάπου να εστιάσει, πρέπει να έχει ένα πολιτικό εχθρό. Αυτό είναι ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί στη δική της την περίπτωση δικαιούται να λέει ότι έχει και πληγή προσωπικά από αποφάσεις της δικής του κυβέρνησης, μάλλον όχι αποφάσεις, από την καλή λειτουργία των σιδηροδρόμων επί των ημερών.
0: Ναι, okay. Απλώς ίσως επειδή ακριβώς εμφανίζει μια μεγάλη δυναμική και το δικό της κόμμα στις δημοσιοποίησεις, θα έπρεπε να μας διαφωτίσει πάνω στις θέσεις της, αντί να κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι της κλέβει κομμάτι της ιδιωτικής της.
1: Ξέρετε, δεν θα διαφωτιστούμε από τα κόμματα, γιατί η πολλή ανάλυση προς τους πολίτες μπορεί να αποκαλύψουν ότι τελικά αυτά τα κόμματα είναι πολύ λιγότερο από όσο πιστεύουν ότι είναι ή από ό,τι λένε ότι είναι. Νομίζω λοιπόν ότι η προεκλογική περίοδος θα έχει συνθήματα, θα έχει ωραίες ατάκες και δεν θα έχει ουσία και βάθος. Και αυτό θα είναι και το πρόβλημα της επόμενης ημέρας. Γιατί δεν θα έχουν τα κόμματα συζητήσει αρκετά και όταν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα είναι πάρα πολλά ζητήματα άλυτα ή ζητήματα που δεν θα έχουν φυγεί καθόλου.
0: Ευχαριστώ πολύ κυρία Καρακλούμη, να είστε καλά.
1: Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στις διαφημίσεις μας κι εμείς. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει η υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις Πούτιν έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει διδοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς. Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο ξεχωριστές δικογραφίες σχηματίστηκαν για το περιστατικό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα. Ο 55χρονος οδοντίατρος επιτέθηκε μυρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, θεωρώντας πως είναι επίδοξοι διαρρήκτες. Η μία δικογραφία αφορά στον οδοντίατρο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Η δεύτερη είναι σε βάρος των δύο Αιγυπτίων για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Δύο ειδήσεις θέλω να σας πω πριν πάμε παρακάτω. Η πρώτη αφορά μια απώλεια, ίσως το ακούσατε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε την πατρίδα ως κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το 1996 διεκδίκησε και την ηγεσία εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ, το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Από το 2009 είχε αποσυρθεί από την πολιτική, παρότι επανεξελέγει βουλευτής, εννοείται στη Λάρισα, έκτοτε ιδιώτευε. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Έφυγε πριν από λίγο, το μάθαμε τουλάχιστον, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Συλληπιτήρια να ευχηθούμε στην οικογένειά του. Το δεύτερο, έτσι σημαντικό, έχει να κάνει με το μέτωπο της Ουκρανίας, επειδή αναζωπηρώθηκαν κάποιες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Από χθες κυκλοφορεί η είδηση ότι μπορεί να είμαστε κοντά στην λήξη αυτού του πολέμου που έχει ξεπεράσει πια τα 4 χρόνια. Ο Πούτιν ήταν πολύ σαφής και κατηγορηματικός, απέρριψε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ζελένσκι, παρότι χθες προηγήθηκε ένα αίτημα από την πλευρά του Ουκρανού Προέδρου. Ο Πούτιν λέει ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής.

0: καιρό. Τη Δευτέρα είναι και η επίσημη παρουσίασή του. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Να πω καταρχήν πως είπαμε για τον Γιώργο Σουφλιά που έφυγε. Υπήρξα στην πιο κρίσιμη φάση της πολιτικής του πορείας και συνεργάτης και φίλος του και πραγματικά τα συλληπιτήριά μου στους δικούς του ανθρώπους. Ήταν ένας συνενετικός και ενουνεχής άνθρωπος με σημαντική αξία.
0: Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σαν κόσμο χωρίς μισθό. Κύριε Σκυλακάκη, δεν ξέρω αν φαντάζομαι το παρακολουθήσατε, έτυχε να βρίσκεται στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου. Για μια βράβευση ήρθε ο καθηγητής πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ρωτήθηκε λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το ερώτημα που είναι πολύ επίκαιρο, αν η τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ όλων των άλλων που θα αλλάξει και το εργασιακό. Ήταν πολύ απόλυτος στην απάντησή του. Είπε ότι πράγματι θα καταργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια και μάλιστα έκανε και μια πρόβλεψη που το πήγε ένα βήμα παρακάτω, ότι το τοπίο θα μείνει αρρύθμιστο για αρκετό διάστημα, γιατί και το ίντερνετ άλλαξε τα πράγματα, αλλά εκεί υπήρχε χρόνος προσαρμογής. Τώρα οι αλλαγές έρχονται πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να προλαβαίνουμε καν να αντιδράσουμε σε αυτές. Τι λέτε? Ναι.
1: Εγώ λέω ότι το καινούριο που δεν έχει γραφτεί ως τώρα, δεν το έχω δει ούτε στη διεθνή ανάλυση, είναι ότι η πρώτη φάση του επηρεασμού δεν θα γίνει από την αντικατάσταση των ανθρώπων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά θα γίνει με έναν τρόπο, επιτρέψω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, πολύ πιο αθόρυβο και έντιμη μέτρο ύπουλο, μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας των ίδιων των ανθρώπων. Προσέξτε πού θα έρθει αυτό. Αφορά όλα τα επαγγέλματα της γνώσης, νομικούς, μηχανικούς, οικονομολόγους σαν και εμένα, πάρα πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, στα οποία η ζήτηση δεν είναι ελαστική. Κοιτάξτε το μηχανισμό και πόσο ανατρεπτικό θα είναι αυτό. Αν, για παράδειγμα, βγάζεις διαζύγια, είσαι αναζυγικός διαζυγίων,
0: ναι,
1: και το κόστος των διαζυγίων πέσει στο 1/4. Αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό με την τεχνητή νοημοσύνη. Τελείως, σας λέω. Γιατί θα έχει μια αγωγή πολύ γρήγορα με τα εργαλεία αυτά. Εσύ δεν έχει κοιτάξει, θα φτιάξει ο agent ως τελική ανάγνωση, θα είναι δική σου η αγωγή. Αλλά ο χρόνο θα τη φτιάξει, θα είναι το 1/4, το 1/5 από ό,τι σου κόστιζε. Θα αυξηθούν αντίστοιχα τα διαζύγια, επειδή θα πέσει η τιμή. Το αντιλαμβάνεστε, αν δεν παίρνει διαζύγια παραπάνω. Αν αυτό τώρα πάρτε μια άλλη κατηγορία, φορολογικές δηλώσεις, αν το κόστος για να φτιάξει μια καλή φορολογική δήλωση γίνει το 1/5, επειδή έχει τα εργαλεία αυτά, δεν πρόκειται να πολλαπλασιαστούν οι φορολογικές δηλώσεις. Οι άνθρωποι, οι εταιρείες είναι ίδιες. Τι γίνεται με τα εισοδήματα αυτών των κατηγοριών? Θα πέσουν. Θα γίνουν πόλεμοι τιμών και αυτό είναι μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα εξελιχθούν πλήρως μέσα στην επόμενη πενταετία αυτά που σας λέω. Και οι πόλεμοι τιμών αυτοί θα αφορούν, που είναι το καλημέρα σας στην επανάσταση που έχετε, το 20-30% του ΑΕΠ. Και όλα τα επαγγέλματα της γνώσης που δεν είναι εκτεθειμένα στο διεθνή ανταγωνισμό, που είναι πάρα πολλά στις αναπτυγμένες χώρες. Αυτό έρχεται τώρα.
0: Αυτό δεν θα δημιουργήσει ένα πώς να το πω, κοινωνική ένταση, θα το πω, κυρία Σκυλακάκη?
1: Πώς δεν θα δημιουργήσει κοινωνική ένταση? Γι' αυτό είναι ανάγκη να συζητηθεί αυτό το θέμα. Και θα σας πω ότι η κοινωνική ένταση θα προέρχεται και από ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες είναι οι στυλοβάτες μιας κοινωνίας. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει δεκαετίες σε γνώση, σε εμπειρία, σε δίκτυα, τον οποίο ξαφνικά η αξία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, θα συρρυκνώνεται βία.
0: Ναι. Κοινωνική ένταση και υπαρξιακή κρίση, έτσι, σε συνδυασμό για τον καθένα μεμονωμένα. Τι κάνω στη ζωή μου τώρα? Ναι.
1: Και το δύσκολο τώρα είναι ότι αυτή η μετάβαση έρχεται σε κύματα. Το δεύτερο κύμα θα είναι οι ψηφιακοί εργαζόμενοι, αυτοί έχουν την μοχθηρία να

0: δουλεύουν ασταμάτητα, να μην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και να μην έχουν και περίεργα ανθρώπινα κίνητρα, να είναι πιο εύκολη στη διαχείρισή τους, και αυτοί θα έρθουν σε επόμενη δόση και θα αρχίσουν να αντικαθιστούν, να αυτοματοποιούν διαδικασίες. Εδώ η πρώτη φάση είναι που εμείς οι ίδιοι αυξάνουν την παραγωγικότητά μας. Λοιπόν, είναι αυτοματοποίηση διαδικασιών της γνώσης.
1: Mm-hmm.
0: Και η τρίτη φάση είναι η ώρα των κάθε είδους αυτοματισμών, είτε ανθρωποειδή ρομπότ, είτε ντρόουν, είτε αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, που έρχονται και πειράζουν και τις υβριδικές εργασίες. Αυτός που συνδυάζεται το χέρι ή το μυαλό ή το μάτι με τον εγκέφαλο, από την οδήγηση μέχρι τα τεχνικά επαγγέλματα, μέχρι τους εργαζομένους σε απλές δουλειές, και αυτό θα καθυστερήσει λίγο, θα είναι στα 7 με 12 χρόνια υποθέτω εγώ στο βιβλίο μου, αλλά την ώρα που θα πάμε να προσαρμοστούμε στην μία καινούρια πραγματικότητα, θα έχετε μία δεύτερη.
1: Ναι, γιατί και εκεί η πρόοδος είναι ραγδαία. Άρα εκεί δηλαδή που λες ότι εντάξει, γιατί τώρα είμαστε, οι περισσότεροι νομίζω, είμαστε σε φάση εξοικείωσης ακόμα. Ξεκινήσαμε από το ChatGPT, αρχίζουμε να δοκιμάζουμε και άλλα μοντέλα, αλλά είναι δεδομένο νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται. Έτσι,
0: και επίσης υπάρχει μια άλλη αλλαγή, και εδώ θα πω και το θετικό και το αρνητικό, θα υπάρξει μια τρομακτική αύξηση της παραγόμενης γνώσης επιστημονικής και τεχνολογικής. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα ανακαλύψουν πράγματα που θα χρειαζόντουσαν 100 χρόνια, για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως μοχλός θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό, και αυτή η αύξηση γνώσης θα πολλαπλασιάσει τον πλούτο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει, μέσα από τις πολύ μεγάλες εταιρείες, μέσα από την ενίσχυση του κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας και μέσα από το γεγονός ότι στο εσωτερικό των επαγγελμάτων το ένα κομμάτι 20-25-30% θα παίρνει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς από τους υπολείπους, θα υπάρξει και μια έκρηξη της ανισότητας. Έχετε δηλαδή ταυτόχρονα μια έκρηξη γνώσης, πλούτου και ανισότητας. Το λέει ένας φιλελεύθερος αυτό.
1: Ναι. Είναι και λίγο δυστοπικό, δεν είναι? Δεν ξέρω, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, ανάλογα με το πώς θα το διαχειριστούμε, μπορεί να είναι ουτοπικό, δηλαδή να είναι ένας πολύ καλύτερος κόσμος, ή να είναι απολύτως δυστοπικό.
1: Ναι.
0: Το παράδοξο είναι ότι για τις αναπτυγμένες χώρες η κίνδυνη στην πρώτη φάση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις αναπτυσσόμενες. Γιατί οι εργαζόμενοι της γνώσης είναι ένας χώρος που οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγάλο έλλειμμα και τους πληρώνουν και πολύ φθηνότερα.
1: Mm-hmm.
0: Συνεπώς εκεί θα αγκαλιάσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά προβλήματα στην πρώτη περίοδο θα είναι πολύ πολύ μικρότερα από ό,τι σε χώρες σαν τη δική μας, που είμαστε ταυτόχρονα αναπτυγμένοι μεν, αλλά δεν είμαστε πρωταγωνιστές στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, δεν κατασκευάζουμε, δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή εκεί, και έχουμε και πάρα πολλούς τέτοιους εργαζομένους της γνώσης που θα πιεστούν.
1: Μάλιστα. Άρα, κύριε Σκυλακάκη, επειδή αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες να ρυθμιστεί το πεδίο, άλλοι τις κρίνουν ανεπαρκείς, άλλοι θεωρούν ότι πάντα η τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν το πλούτο της απορρέει από αυτή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να τους ελέγξεις ή να τους επιβάλλεις, είναι μια μεγάλη κουβέντα και αυτή. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολιτεία, αλλά και μια σύσταση που απευθύνεται στον καθένα εξημών προσωπικά? Κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα δεν έχει εντρυφήσει στο θέμα και αναρωτιέται αν θα χάσει τη δουλειά του σε λίγα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, στο προσωπικό επίπεδο πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν ότι ο κόσμος ξεκινά μια μεγάλη περίοδο ανατροπών και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τι έρχεται. Γι' αυτό και εγώ έγραψα ένα βιβλίο για να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση και να κάνουμε προσαρμογές σε όλα τα θέματα που αφορούν τη δική μας οικογένεια. Πώς θα διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, τι είδους εκπαίδευση χρειαζόμαστε και τι είδους κοινωνία χρειαζόμαστε. Στο επίπεδο της κοινωνίας τώρα υπάρχουν δύο περίοδοι. Η πρώτη φάση είναι η άμεση, την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε πολύ πιο ενεργητικά την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης. Να πω ένα πολύ απλό, δύο πολύ απλά. Πρέπει στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, όπου δεν υπάρχει ο κίνδυνος που σας περιέγραψα, να επιταχύνουμε την είσοδο για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε τα παραγωγικότητά μας, όπου δηλαδή έχουμε δυνατότητα εξαγωγών, και αντίστοιχα να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στην ταχύτητα και στον τρόπο με τον οποίο θα μπουν στα αγαθά που δεν έχουν μεγάλη ελαστικότητα ζήτησης, δηλαδή δεν αυξάνεται η ζήτησή τους όταν πέφτει η τιμή, και που είναι αυτές οι υπηρεσίες που σας περιέγραψα. Το δεύτερο είναι να το βάλουμε πολύ πιο γρήγορα στο κράτος, αφάνταστα πιο γρήγορα, καταλαβαίνοντας το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς μπορεί να έχει πολύ μεγάλες θετικές επιπτώσεις και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να μειώσει την φορολογία που θα μας χρειαστεί, γιατί θα χρειαζόμαστε χρήματα για να διαχειριστούμε αυτή την αναταραχή. Στο μάκρος του χρόνου, αλλά επίσης που πρέπει να αρχίσει από τώρα, πρέπει να συζητήσουμε για ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Η αντίληψη ότι οι κοινωνίες μας θα παραμείνουν ως κοινωνίες εργαζομένων στο μέλλον των επομένων 10, 20, 30 ετών, όπου όλοι θα μπορούν να κερδίζουν τη θέση τους στην κοινωνία μέσα από την εργασία, κατά τη γνώμη μου είναι ανεδαφική. Και στο βιβλίο προτείνω την ανάγκη ο νέος πλούτος να αναδιανεμηθεί έτσι ώστε να αυξηθεί πολύ περισσότερο η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, να γίνει πολύ πιο μαζική. Γιατί το κύριο εργαλείο που είχε ο καπιταλισμός για να μοιράζει ξανά την πίτα ήταν η εργασία. Αν η εργασία αμφισβητείται ή χάνει την αξία της, και αυτό είναι με μαθηματική βεβαιότητα που έρχεται για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, πρέπει να αυξήσουμε την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, πρέπει να γίνουμε από κοινωνία εργαζομένων κοινωνία ιδιοκτητών. Και αυτό σημαίνει πολιτικές αναδιανομής του καινούριου πλούτου. Και σας το λέει αυτό κάποιος που δεν θα τον λέγατε και δεν θα τον εντάσσετε στην κατηγορία των σοσιαλδημοκρατών, ας πούμε, ή των αριστερών.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ανοίγετε έτσι πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία θα πρέπει, ακόμα και αν δεν έχουμε έτσι γνώση ή έχουμε μια αντίληψη άλλη, να το ψάξουμε, γιατί είναι θέματα που τα βλέπουμε να ανοίγονται μπροστά μας. Να πω για όσους μας ακούν και το βρίσκουν ενδιαφέρον ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί έτσι με τη μορφή μιας ανοιχτής κουβέντας, θα γίνει διάλογος δηλαδή, θα είστε εκεί, θα είναι συνάδελφοι εκεί και θα συζητήσετε την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το βράδυ στην Έγκλη του Ζαπίου. Επομένως, όποιος θέλει και μας ακούει μπορεί να έρθει, να είναι εκεί, να θέσει.
0: Ασφαλώς, και εγώ έχω ζητήσει από τους καλούς σας συναδέλφους να κάνουν ένα μόνο πράγμα, να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τη λογική αυτού του βιβλίου.
1: Να την ανατρέψουν, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κύριε Σκυλακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το διαβάσω το βιβλίο, σήμερα το έλαβα στα χέρια μου. Και γιατί όχι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Θάδωρος Σκυλακάκης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Οικονομολόγος, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει υπουργός. Δεν χρειάζεται από τα πόστα από τα οποία έχει περάσει. Η συζήτησή μας αφορούσε την συγγραφική του ιδιότητα και τους προβληματισμούς που έχει και ο ίδιος αυτό το νέο που ξημερώνει. Τεχνητή νοημοσύνη, εκτόπιση της εργασίας. Καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Ο τίτλος του βιβλίου.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: μουσική με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρέζος, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ και φέρνει μαζί του την ιστορία του, ιστορία 80 χρόνων σε 162 χώρες με περισσότερους από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές μπορείτε να δείτε στο κέντρο της Αθήνας, στεγάζεται, στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Ψάξτε το, αξίζει τον κόπο, killgreece.gr. Και ένα μήνυμα που έρχεται από τη Vodafone, η οποία θωρακίζει τις επιχειρήσεις σας. Αν σας φοβίζουν όλα αυτά τα οποία ακούτε και διαβάζετε περί ψηφιακών απειλών, η Vodafone έχει τη λύση. Στο Vodafone.gr μαθαίνετε ό,τι θέλετε. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Άπαντες, τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

«Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος είχε χαρακτηρίσει την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα ως θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Το 1998 διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτή στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια είχε αρκετά προβλήματα υγείας. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν οι 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για αύξηση 28%, είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Η σχετική διάταξη θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί εντός του Ιουνίου. Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας

0: Το πρώτο τρίμηνο φέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, φέτος το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, σήμερα κατέληξε ένατος κρατούμενος, ένας 72χρονος από την Κόρινθο. Στη διεθνή επικαιρότητα, απευθείας συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σήμερα στο Ομάν. Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στίβ Βίτκοφ συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο Σάββατο. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντομίρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Οι δηλώσεις έγιναν απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Το Κίεβο παραδέχθηκε ότι το σκάφος ήταν δικό του, ωστόσο υποστήριξε ότι κατέληξε στη Ρουμανία μετά από παρεμβολές από τη Ρωσία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλες τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Στην εγχώρια επικαιρότητα και πάλι σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Υγείας τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό. Απόν για τους πράσινους θα είναι ο Σλούκα, στην τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου, ενώ οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ντόρσεϊ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με δύο κινήσεις, τον μίνι ανασχηματισμό προσεχώς και την επίσπευση εν μέσω θέρου της συνταγματικής αναθεώρησης, η κυβέρνηση κλείνει εκκρεμότητες και φαίνεται να πατάει γκάζι για εκλογές. Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταπολιτευτικά έχουν γίνει 20 εκλογικές αναμετρήσεις, από τις οποίες μόλις τις 3 έγιναν στη λήξη της θητείας. Αρκετές ήταν οι προώρες εκλογές, ενώ υπήρχαν και αυτές που έγιναν λίγους μήνες πριν λήξη η θητεία. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων, με την κυβέρνηση να μιλά μεν για κάλπες το 27, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ομήνει ένα σχηματισμό που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαρά και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δείχνει εκλογική ετοιμότητα. Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, εξακολουθούν να μιλούν για κάλπες στο τέλος της τετραετίας.
2: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Mm-hmm. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κρυθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
3: Το
2: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
1: Τα κόμματα πάντως ακονίζουν τα ξύφη τους.
4: Κρίθηκαν. Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
5: Στο εσωτερικό κορυφώνεται η πολιτική και η κυβερνητική κρίση. Η συζήτηση για την αναθεώρηση συνδέεται πρώτα απ' όλα με την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με σημαντικό προβάδισμα έναντι του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Στην εκτίμηση ψήφου της Μέτρων Ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεύτερη με 15,2%, το Πασόκ τρίτο με 11,2%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 10,4% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το Μέρα 25 με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Νίκη με 1,2% και τα λοιπά κόμματα με 6,2%.
6: Να ιτηθεί και να μην ξανάρθει, να μην δοθεί βεβαίως καμία άλλη ευκαιρία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που προκαλεί σήμερα την αστάθεια.
7: Για το Μητσοτάκη, δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
8: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
9: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας.
1: Στην τέταρτη θέση βρίσκει το Πασόκ η πρόθεση ψήφου της προράτα. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24%, η Ελλάς δεύτερη με 14,5%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στην τρίτη θέση με 9,5%, το Πασόκ τέταρτο με 8,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νέα Αριστερά όπως και οι Δημοκράτες με 1%, η Νίκη με 0,5%, τα άλλα κόμματα με 2,5% και οι αναποφάσιστοι στο 12,5%.
0: Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη πρότεινε ο Πρωθυπουργός για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι. Πάμε να ακούσουμε το παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Μην ξεχνάμε όταν μια συζήτηση στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιός περίπου 2 μήνες είχαν πέσει πολλά ονόματα στο τραπέζι. Οι πληροφορίες μας λένε πως στις αρχές εβδομάδας ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει σε ένα στέλεχος το οποίο θα προέρχεται από την κυβέρνηση, δίνοντας μια επιπλέον δυναμική στη νέα ηγεσία του κόμματος που θα τρέξει και τις εκλογές. Την Τετάρτη έγινε η συνάντηση, όπως πληροφορούμαστε, του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κυρανάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου κλείδωσε η υποψηφιότητά του για γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, κάτι που θα επικυρωθεί και την προσεχή Τετάρτη. Είναι μια αναβάθμιση επικοινωνιακή, πολιτική, οργανωτική. Αυτό λένε συνεργάτες του Πρωθυπουργού, με την μετακίνηση ενός υπουργού, ο οποίος κρίθηκε σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό σημειώνουν. Έχει δώσει και έργο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά πήγε στα δύσκολα εκεί, αμέσως μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Και θεωρούν ότι μπορεί να τρέξει το κόμμα σε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ίσως την πιο δύσκολη που δίνει η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Θεωρούν λοιπόν ότι πήρε τα διαπιστευτήρια. Τώρα, Γιάννη, είσαι πολύ έμπειρος. Ψήνεται ένα σχηματισμός.
10: Ανασχηματισμός. Και τη λέξη την είπαμε και δύο διστακτικά, γιατί η μέχρι τώρα εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν θα δούμε θεαματικές αλλαγές. Προφανώς θα πληρωθεί η θέση του κυρίου Κυρανάκη. Προφανώς θα πληρωθεί η θέση του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, που ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος.
11: Μέχρι εκεί φτάνει.
10: Ίσως δούμε και 2-3 μετακινήσεις υφυπουργών στην κυβέρνηση. Κάποιοι να μπουν, κάποιοι να βγουν, κάποιοι να μπουν. Και σίγουρα αυτοί που θα μπουν θα προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή την ώρα ταξιδεύει για τη Βοστόνη, ένα προσωπικό ταξίδι. Τη Δευτέρα θα είναι πίσω στο γραφείο του. Νομίζω από τη Δευτέρα και μετά θα φουντώσει η ονοματολογία. Και βέβαια, επειδή ποτέ δεν ξέρεις σε τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε αν θα υπάρξουν καραμπόλες.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, από το βήμα της πολιτικής γραμματείας και με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ο Σωκράτης Φάμελος έκανε άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Απέναντί του, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης, που ζήτησε ψηφοδέλτιο προοδευτικών δυνάμεων και όχι κόμμα που δανείζει μονομερώς στελέχη. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
3: Το δρόμο της συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδειξε από το βήμα της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, καλώντας τα μέλη του κόμματος σε μια υπέρβαση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
12: Η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση.
3: Χωρίς να περιγράψει συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν μίλησε για κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για ανάγκη ισχυρής δράσης της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του κόμματος. Ο Παύλος Πολάκης στάθηκε απέναντι πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση.
13: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
3: Και κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία, ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση Φάμελου.
5: Στόχος μας, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Η ελπίδα και οι προσπάθειές μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε χειμερή ανάρκη.
14: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο με αυτό του Αλέξη Τσίπρα.
3: Να τηλεφωνήσεις τον Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελο Νίκος Παπάς, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις.
15: Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ο Σωκράτης να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα.
14: Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση, με παραπολιτικά, με ψευτοδιλήμματα, με την εμπιστοσύνη να έχει διαραγεί.
3: Κομμάτι του παζλ του ενωτικού σχήματος αποτελούν και τα στελέχη που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά.
16: Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο, αντικειμενικά δημιουργεί μια δυναμική και θα έχει και έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
3: Το δρόμο αναμένεται να δείξουν οι κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

0: Γκρίνια και εσωστρέφεια φέρνουν στο ΠΑΣΟΚ το κύμα δημοσκοπήσεων και η παραφωνία του Χάρη Δούκα με το κόμμα να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Το στίγμα έδωσε στην εισήγησή του σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας την αυτόνομη πορεία του κόμματος, βάζοντας έτσι τα φόπλακα στα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίασε υπό τη σκιά των δημοσκοπήσεων αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα ακόμα και ανάμεσα στις δύο κάλπες των εκλογών. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εισήγησή του να ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και να λέει όχι στα πολιτικά προξενιά.
2: Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνίες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα.
1: Ο δήμαρχος της Αθήνας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τη θέση του για απρόοδευτική διακυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά αιχμηρά.
3: Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση. Όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι.
2: Όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει.
1: Στον δήμαρχο της Αθήνας έριξε και η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Υπάρχει θέμα με το οργανωτικό του κόμματος.
5: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστόσα.
1: Είχε προηγηθεί η δήλωση του Γιώργου Νικητιάδη, όπου έθεσε θέμα παραμονής του Χάρη Δούκα στο κόμμα.
6: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητεί τη στρατηγική του κόμματος.
1: Στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συγκροτούνται 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής με κορυφαία στελέχη της παράταξης αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση που θα αποτελούν την task force του κόμματος. Στον τομέα της οικονομίας, μανίκια σηκώνουν ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρης Κουκουλόπουλος και ο Φίλιππος Αχινίδης. Ενώ στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα ρόλο να λαμβάνουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Στέλιος Περάκης.
0: Βαριά και φορτισμένη ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολετός.
7: Αυτό το μάτς το κέρδισε, ναι. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί σίγουρα, Λένα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του ιστορικά. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα παρήχε πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε τα χαρτιά του, άνοιξε το κόμμα προς την Ελλάς. Δεν είπε κάτι όμως, δεν είπε το παραπάνω. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το κόμμα του Τσίπρα. Έρχεται λοιπόν εδώ η μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη και του λέει κάτι μας κρύβεις. Μας κρύβεις ότι
8: το
7: θες...
8: Το πώς κιόλας.
7: Ακριβώς. Θες να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και θα δούμε αύριο τι θα γίνει, γιατί σίγουρα ο Σοκράτης Φάμελος αύριο θα ερωτηθεί επίμονα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις.
8: Πιστεύεις θα απαντήσεις, Αντώνη?
7: Νομίζω πως ενδεχομένως να επιχειρήσει να κλωτσίσει λίγο το τενικεδάκι προς τα κάτω. Αυτό λένε κάποια στελέχη μες στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Να αγοράσει χρόνο για να περιμένει και τον Αλέξη Τσίπρα να δει τι θέλει, γιατί ακόμα δεν έχει καλέσει κάποιον ο πρώην Πρωθυπουργός.
7: Και ενδεχομένως, αν το κάνει αυτό, αν δεν πιεστεί τόσο πολύ, σίγουρα θα περιγράψει βήματα. Θα πει πολλά πράγματα παραπάνω. Θέλει να δει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πάντως είναι ξεκάθαρα τα δύο στρατόπεδα. Το ένα. Δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και το άλλο επιθυμεί την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
9: Και με την καθημερινή 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πολλοί περιμένουν την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αν θα προαναγγείλει την ίδρυση κόμματος ή αν θα δείξει προς την κατεύθυνση μιας πλατφόρμας με τις θέσεις του. Άλλωστε, οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έχουν πάντα καρφιά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς και προσωπικές επιθέσεις κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Δρύμια κριτική στην κυβέρνηση και τις δικές του προτάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν τη χώρα θα περιέχει η ομιλία του κυρίου Σαμαρά σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να δώσει ένα συνολικό πολιτικό στίγμα, την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως εντείνει τις κινήσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
21: Πρόεδρε, τι περιμένουμε το απόγευμα
2: να. Παρότι το χάσμα με την κυβέρνηση μοιάζει αγεφύρωτο, κυβερνητικά στελέχη καλούν τον κύριο Σαμαρά να μην προχωρήσει σε μια κίνηση που θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και καταδικάζουν τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος τον χαρακτήρισε ακροδεξιό.
22: Ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα, πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία και πρέπει να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό. Και άλλα τον λέει κάποιος ακροδεξιό, είναι σοβαρό.
23: Εγώ τον σέβομαι τον Αντώνη τον Σαμαρά και τον αγαπάω, κατά την άποψή μου.
3: αυτό το οποίο θα αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη όποτε αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει τη χώρα σε εκλογές. Δεν θα έχει να κάνει με κανένα κόμμα. Θα έχει να κάνει μόνο με τη δική μας δουλειά, σοβαρή και σκληρή δουλειά, τις δικές μας μεταρρυθμίσεις, τη δική μας αίσθηση και επαφή με την κοινωνία, τη δική μας επαφή και σχέση και δεσμό με την βάση μας, την παραταξιακή.
4: Η Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε λάθος τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά.
5: Η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά ήταν αμφίδρομο λάθος. Να θυμάται ότι κάθε τι που κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, κάθε τι που κάνει αυτή τη στιγμή βοηθάει τον Τσίπρα.
4: Για το ενδεχόμενο ένα κόμμα Σαμαρά να επηρεάσει εκλογικά την ελληνική λύση, απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
23: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
24: Τη Νέα Δημοκρατία.
23: Αυτή θα κρατζουνίσει.
24: Ναι.
23: Έτσι. Θα τη φύγει και η τελευταία εκμάδα, θέλει τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη. Είναι ένα πολιτικό ρεβασισμό.
4: Το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να πυκνώσουν οι παρεμβάσει του πρώην Πρωθυπουργού, καθώ έχει ανάλογε προσκλήσει και σε άλλε περιοχέ τη χώρα.
0: Ο ανταποκριτής του Sky στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολουθεί την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
25: Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά εδώ από το Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Είναι καλεσμένος για να κάνει μια ομιλία για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στον 21ο αιώνα. Ξεκίνησε με την Τουρκία ο κ. Σαμαράς. Αναφέρεται στην Τουρκία και στην γαλάζια πατρίδα που θέλει να νομοθετήσει. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια της ομιλίας του θα προαναγγείλει κάτι νέο το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
26: Τι άλλο να περιμένουμε να ανακοινώσει? Αν οι συνεργάτες του λένε αλήθεια ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο, το μόνο νέο που μπορεί να ανακοινώσει είναι το κόμμα.
8: Εσύ το πιστεύεις αυτό, Βασίλη, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομιλία μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες αναλόγως και με το ακροατήριο.
26: Θα το δούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα μιλήσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Από τη στιγμή που οι συνεργάτες του λένε κάτι τέτοιο, προφανώς το λένε με την έγκρισή του. Άρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά θέτει το κόμμα του και την κυβέρνηση σε μια εκλογική διάταξη μάχης.
8: Τώρα αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο, Βασίλη?
26: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, διότι ότι επηρεάζει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως βέβαιο.
8: Και γεωγραφικά βόρεια?
26: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις όταν γίνει το κόμμα. Αυτοί οι οποίοι θα συνταχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή είναι δυσαρεστημένοι που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι πόσο θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία το νέο κόμμα Σαμαρά και πόσο θα πλήξει τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι τώρα ήταν ο πόλος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πόλοι θα πληγούν, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η πρώτη εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι περισσότερο θα κάνει ζημιά στα άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
8: Φυγόκεντρες δυνάμεις, διαρροές από την κυβέρνηση περιμένεις αν ο κύριος Σαμαράς το αποτολμήσει και κάνει το κόμμα του?
26: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών η οποία είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάποτε η Σαμαρική, η λεγόμενη Σαμαρική, ήταν σχεδόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ατόνισε. Αλλά και εδώ θα κληθούν κάθε βουλευτής να λάβει τις αποφάσεις, το όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα άλλα δύο κόμματα.
8: Επειδή από εδώ, χθες από το κεντρικό δελτίο, είπαμε για τον ανασχηματισμό, μας έδωσε και πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, το καταλαβαίνουμε από διάφορες κινήσεις, Βασίλη. Τι ανασχηματισμός θα είναι αυτός?
26: Κοίταξε, και αυτό θα το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ώρα που η χρονική στιγμή που γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμπλήρωση κενών.
8: Αλλά
26: είπε σωστά ο Γιάννης ότι τρεις θέσεις είναι κενές και πρέπει να πληρωθούν, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή σίγουρα θα είναι η τελευταία αλλαγή στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές, πιστεύω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο. Υπάρχει μια ομάδα δυσαρεστημένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που χρειάζεται μια εκτόνωση, άρα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός 2, 3, δεν ξέρω πόσους από αυτούς τους βουλευτές για να διεμβολήσει τις αντιδράσεις θα τους βάλει στην κυβέρνηση. Και έλεγα και χθες ότι έχει διαπιστώσει και ορισμένες αριθμίες στην κυβέρνηση.
8: Όπως, γιατί από τη μια λέμε ότι θα δοθούν κάποιες θέσεις για εκτόνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, από την άλλη όμως αυτές οι αριθμίες, τι αριθμίες είναι βασικές?
26: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υπουργούς που δεν το πάνε καλά με τους υφυπουργούς τους, υπουργοί οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προτιμούσαν να τους δουν να αποχωρούν. Σε αυτά ένας αποφασίζει. Και αυτός που θα αποφασίζει έχει πάει μακριά, έχει την ηρεμία για να αποφασίσει. Όταν θα επιστρέψει τη Δευτέρα, νομίζω θα επιστρέψει με όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις ανακοινώσεις.
8: Κλείνοντας, γιατί σε έχω εδώ, οπότε θέλω να ξεζουμίσω το ρεπορτάζ σου. Μεγάλες αλλαγές ή εκπλήξεις να περιμένουμε από εβδομάδα, Βασίλη, τι εκτιμάς?
26: Ως προς τι μεγάλες αλλαγές?
8: Ως προς τον ανασχηματισμό, τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα ή, εν πάση περιπτώσει, το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
26: Έχω την αίσθηση ότι κάποια έκπληξη θα τη δούμε. Συνήθως οι ανασχηματισμοί αλλιώς ξεκινούν και αλλιώς τελειώνουν, αλλιώς σχεδιάζονται και αλλιώς εκτελούνται, αλλά ανασχηματισμός που δεν περιλαμβάνει και κάτι που δεν περιμέναμε είναι ένας ανασχηματισμός που δεν έχει θετική επικοινωνία. Πιστεύω ότι κάπου θα την κάνει την έκπληξη ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει σε όλες τις κυβερνητικές αλλαγές μέχρι σήμερα.
0: Αλλάζουμε θέμα εκτός.

ημερών με μια ανοιχτή επιστολή ο Ζελένσκι πρότεινε στον Ρώσο Πρόεδρο να έχουν μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για να τελειώσουν τον πόλεμο. Η απάντηση δεν

0: μεταξύ άλλων η αναφορά του Ουκρανού Προέδρου στην ηλικία του.
1: Τον πλήγωσε αυτό.
0: Σωστά, πράγματι τον πλήγωσε. Απαντώντας λοιπόν ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Αφού απέρριψε την πιθανότητα διαζώσης συνάντησης με τον Ουκρανό ομολογό του, δήλωσε πως απαιτείται μακροπρόθεσμη συμφωνία, τονίζοντας πως πρώτα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Παράλληλα, δήλωσε ευγνώμων απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και διερωτήθηκε γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί να δει την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγυήτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών.
1: Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι δίνουν ραντεβού στο Λονδίνο την Κυριακή. Στάρμερ, Μακρόν και Μέρτς θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι.
0: Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει στους ηγέτες να συνεχίσουν το στενό συντονισμό τους. Στόχος είναι η αέναη στήριξη προς την Ουκρανία και η άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία φέρονται να επεξεργάζονται σχέδια από κοινού με την Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στην ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
3: Momentum έχουμε, Ελένα, διότι η μεν Ουκρανία έχει εδαφικές κτήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως περιέγραψε πολύ εύστοχα ο Γιάννης Παλιούρας. Η Ρωσία, από την άλλη, έχει την ανάγκη να επαναφέρει με κάποιον τρόπο την οικονομία σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτή του πολέμου που βρίσκεται σήμερα, χάρη στην οποία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Πούτιν να παρουσιάζει τη ρωσική οικονομία κόντρα σε κάθε πραγματικότητα ως ακμάζουσα. Η Ρωσία επίσης έχει κάθε λόγο σήμερα που κερδίζει 150 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κάθε μέρα μετά την άρση των κυρώσεων των Αμερικανικών από τις πωλήσεις πετρελαίου να αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Και από την άλλη, η Ουκρανία αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί ότι από τη στιγμή που τα αμερικανικά πυρομαχικά έχουν εξαντληθεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, πρέπει να κάνει κάτι. Άρα το momentum υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η δυσπιστία επίσης υπάρχει μεταξύ των δύο προέδρων. Ένα μίσος, ένα μένος. Ο Πούτιν, να μην λησμονούμε, Λένα, το ξέρεις πολύ καλά, δεν θέλει να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Οπότε θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Το έριξε το καρφί.
3: Ξέρουμε ήδη από τον περασμένο Αύγουστο, όταν είχε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ότι δεν ήθελε να νομιμοποιήσει το Ζελένσκι. Θεωρεί ότι είναι ένας δικτάτορας, θεωρεί ότι δεν έχει νομιμοποίηση εσωτερική. Mm-hmm. Και σε τελική ανάλυση θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, χωρίς να το αποκλείω βέβαια, να δούμε μια συνάντηση των δύο. Εξού και η προσπάθεια Πούτιν να αποκλείσει το σενάριο αυτό, καλώντας ο Ζελένσκι να πάει στη Μόσχα.
1: Συμφωνία χωρίς Ζελένσκι, βλέπεις, θα το δεχόταν αυτό ο Ουκρανός πρόεδρος, θα τον πίεζε κάποιος να το κάνει?
3: Ο μόνος που μπορεί να τον πιέσει και να το καταφέρει είναι ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φέρει μια συμφωνία στο εσωτερικό της χώρας του, η οποία είτε σε μορφή δημοψηφίσματος, είτε μέσα από το κοινοβούλιο, είτε μέσα από εκλογές, πρέπει να λάβει την αναγκαία νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μια συμφωνία η οποία οπωσδήποτε δεν θα είναι καλή για την Ουκρανία από τη στιγμή που ήδη έχει απολέσει σχεδόν το 20% της εδαφικής επικράτειας. Άρα, ό,τι και να συμβεί, ο Ζελένσκι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, όμως σε εξίσου δύσκολη θέση είναι και ο Πούτιν, διότι αν δεν καταφέρει να ανατάξει γρήγορα τη ρωσική οικονομία, παρά το ότι δεν λογοδοτεί, παρά το ότι οι εκλογές εκεί πέρα δεν γίνονται με τον ορθό τρόπο, και αυτός αντιμετωπίζει ήδη πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικής αμφισβήτησης για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια κυριαρχίας.
1: Και το ακούσαμε αυτό το καρφί και από τον Ουκρανό πρόεδρο για την ηλικία του Ρώσου πρόεδρου. Τώρα, από τη μία υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες. Θέλεις να ρίξεις γέφυρες, αναφέρομαι στο Ζελένσκι, και την ίδια στιγμή έχεις μία επιστολή με ταπεινωτικά σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο. Τι στρατηγική αυτή είναι αυτή, Κωνσταντίνε?
3: Την οποία μάλιστα συμπληρώνω, Λένα, ότι τη δημοσιοποιείς κιόλας. Γιατί αν την είχε στείλει κατηδίαν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αν μη τι άλλο, έχει καλές προθέσεις. Δεν νομίζω ότι η πρόθεση του Ζελένσκι είναι να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι. Περισσότερο επιθυμεί να τον εκθέσει. Και από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Ουκρανία σήμερα αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας και των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή. Θέλει με κάποιον τρόπο να αποτραβήξει τον ενδιαφέρον τους και να το επαναφέρει στην Ουκρανία. Επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Και με το ουκρανικό ντρόουν το οποίο βρέθηκε πριν από λίγο καιρό στο Ιόνιο, και με επιθέσεις που έχουν γίνει στο Αιγαίο ή στη Μαύρη Θάλασσα, φαίνεται ο πόλεμος αυτός να βγαίνει πλέον από τα στενά γεωγραφικά όρια, εδώ και καιρό, όχι σήμερα, από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ουκρανίας, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει μεταξύ άλλων και τους Ευρωπαίους.
1: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα, από την μπροστά πόρτα. Πάντως, μέχρι τώρα είχαν μείνει στο περιθώριο. Ο Ρώσος πρόεδρος όμως λέει ότι εγώ μιλώ με τα μεγάλα κεφάλια, μιλώ μόνο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή τη συνθήκη, τη σχέση, πώς τη βλέπεις να λειτουργεί, Κωνσταντίνε?

0: Οι Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι ότι έχασαν για πολύ καιρό κάθε επαφή με το Κρεμλίνο. Αυτή την επαφή την ανέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, πρέπει να του πιστώσουμε, ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της όποιας λύσης, ότι ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και μίλησε με τον Πούτιν. Δεν εμπιστεύεται ο Πούτιν τους Ευρωπαίους, δεν εμπιστεύονται οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν. Αλλά πολλές φορές, λένε στο παρελθόν, έχουμε δει να υπάρχουν συμβιβασμοί εξ ανάγκης και όχι κατ' επιλογή. Άρα θα έλεγα ότι είναι πιθανό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε και με παρότρινση ενδεχομένως του Τραμπ και προς τον Ρώσο Πρόεδρο αλλά και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να δούμε μια προσπάθεια μερικής αποκατάστασης, όχι των σχέσεων, ας πούμε να ρίξουν γέφυρες η μία πλευρά προς την άλλη και να δούμε πλέον να αρχίζουν οι συνομιλίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, ναυτικό ντρόουν προκάλεσε έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία και έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Το Κίεβο δείχνει τη Μόσχα ως υπαίτια και μιλά ανοιχτά για ρωσική παρεμβολή στο σύστημα διεύθυνσης των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με το ίδιο το ντρόουν. Είναι αυτός ο τύπος που βλέπουμε, ένα ουκρανικής κατασκευής. Σαργκάν 3000, το οποίο βλέπουμε ότι είναι γεμάτο κεραίες πάνω, αισθητήρες. Είναι συστήματα αντιντρόνων, αλλά είναι και συστήματα διεύθυνσης, αυτά τα οποία κατάφεραν οι Ρώσοι να παρεμβάλλουν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, jamming, spoofing, δηλαδή είτε ακυρώνοντας ουσιαστικά το GPS, είτε τροφοδοτώντας το με λάθος πληροφορίες. Και κατέληξε στην Κωνσταντζά όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα τρία τουλάχιστον, γιατί οι πληροφορίες είναι πως ήταν πέντε συνολικά. Και είναι μια υπόθεση που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της Λευκάδας. Και εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση, είχαμε ένα ουκρανικό ντρόουν όπου υπήρξε παρεμβολή στα συστήματά του. Κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Κατέληξε μέσα στη Λευκάδα σε μια σπηλιά εκεί που το βρήκαν οι αλλοίς. Παρόμοια περίπτωση φαίνεται πως είναι και αυτή και γύρει πάρα πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια πλέον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες όταν κυκλοφορούν ουσιαστικά ακυβέρνητα ντρόουν τα οποία μεταφέρουν εκρηκτικά.
3: Έχουμε αναχαιτήσεις όμως στη Βαλτική, είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο και υπάρχει και μια άσκηση που έρχεται, Σταύρο, να τα δούμε λίγο τι σχέση έχουν αυτά.
2: Λένε, καθώς η Μόσχα δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, είχαμε 11 αναχαιτήσεις, 11 σκράμπλ μέσα σε μία εβδομάδα με γαλλικά μαχητικά να αναχαιτίζουν ρωσικά αεροσκάφη. Έρχεται λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη άσκηση, τακτική άσκηση του ΝΑΤΟ, η Ramstein Flag, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Μάλιστα, ελληνικά Ραφάλ θα μετασταθμεύσουν στο βορειότερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, στη Νορβηγία, στον Αρκτικό κύκλο, και ελληνικά F-16 στην Ισπανία. Γίνεται σε μια τεράστια περιοχή. Το σενάριο φυσικά είναι η πιθανότητα απειλής από τα ανατολικά. Φυσικά φωτογραφίζεται η Ρωσία και προβλέπει ενεργοποίηση του άρθρου 5, ασκήσεις ταχείας αντίδρασης και όλα αυτά που προβλέπονται στα εγχειρίδια της Συμμαχίας για να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές. Περισσότερα από 200 αεροσκάφη θα λάβουν μέρος στην άσκηση.
1: Και στο σημείο αυτό πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα,

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 48 πρώτα λεπτά, και σε μια τελευταία εξέλιξη. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, είπε πριν λίγο ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
9: Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να κλείσει ο κύριος Σαμαράς την ομιλία του στο Ηράκλειο, με έναν χρησμό για τα μελλοντικά του σχέδια, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι μπορεί να εκπροσωπηθεί το κενό πολιτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως είχε πει νωρίτερα στην ομιλία του, την οποία επιτέθηκε για άλλη μια φορά με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα ταύτισε τον Πρωθυπουργό με τον Αλέξη Τσίπρα στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, μιλώντας για πολιτικούς της μαρκίζας και όχι της ουσίας.
10: Και αν με ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ένα μόνο μπορώ να σας πω με σιγουριά. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο της και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια της. Και εγώ, όπως δεν μασάω τα λόγια μου για το τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω και την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο.
8: Αλλάζουμε θέμα. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσουφή.
11: 2% δεν είναι και λίγο, ειδικά αν σκεφτεί κάποιος ότι στο αντίστοιχο διάστημα η Ευρωζώνη έτρεξε με 0,7%. Είμαστε τρεις φορές δηλαδή πάνω, και μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν κατόρθωσαν να αναπτυχθούν ούτε 1%. Καύσιμο για αυτή την ανάπτυξη, όπως είπες και εσύ, έδωσαν οι επενδύσεις, όπως θα δούμε και στη σχετική κάρτα. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις 1%, οι επενδύσεις όμως 12,1%, οι εξαγωγές 2,4% και οι εισαγωγές 0,4%. Αυτό το 2% είναι στο πλαίσιο των εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, 2% θα είναι στο τέλος του χρόνου ο ρυθμός ανάπτυξης για συνολικά το έτος. Και μένει να δούμε βέβαια το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο είναι και το πολεμικό τρίμηνο, του Μαρτίου μέχρι και το τέλος Μαΐου, για να δούμε πόσο έχει και αν έχει πληγεί η ανάπτυξη στη χώρα.
12: Σε μια είδηση τώρα που η αλήθεια είναι ότι μας κέντρισε το ενδιαφέρον, Χρυσόστομε, έρχεται φορολόγηση για τα κρυπτομοιρά. Η ερώτηση είναι πόσο σας αφορά.
11: Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρει ακριβώς να σου πει πόση ακριβώς είναι, πόσο μεγάλη είναι η αγορά των επενδυτών. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλατφόρμες του εξωτερικού και μάλιστα κυρίως και εκτός Ευρώπης, που είναι ακόμα πιο δύσκολο να συλλέξεις στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όταν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο σε μερικούς μήνες, όπως είπαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών στο Reuters, θα προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 15% και ένα μικρό αφορολόγητο κερδών στα 500 ευρώ.
8: Η αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ δίνει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο. Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό, αρκεί να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο στην ΑΔΕ.
13: Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες με χρέη στο δημόσιο και υπό τη συνεχή δαμόκλειο σπάθη των κατασχέσεων παίρνουν βαθιά ανάσα μετά την ανακοίνωση της αύξησης του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
14: Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης.
15: Σημαντική δηλαδή σε σχέση με την πλειονότητα του κόσμου, η οποία κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ μεγάλες καταθέσεις.
13: Ο ακατάσχετος λογαριασμός αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό ανά φυσικό πρόσωπο και η αύξησή του αποτελεί ένα ακόμη μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των διαθέσιμων εισοδημάτων των οικοκυριών.
8: Σε μια σπάνια τώρα τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μίλησε στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Αναφέρθηκε στη δική του εποχή, στο πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90 και επεσήμανε την ανάγκη συσπήρωσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
16: Το όνειρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με γαργούς ρυθμούς. Η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία που θα βρει το τριφύλι στο ΟΑΚΑ, μιας και στο ξεκίνημα της σεζόν 2027-28 οι πράσινοι θα μπορούν πια να αγωνιστούν στη νέα υπερσύγχρονη τους έδρα.
17: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
18: Τώρα, τον Ιούλιο.
17: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει ξαναπέμπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
18: Τον Αύγουστο.
17: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
16: Την ανάγκη για συσπήρωση στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά για τον Παναθηναϊκό, επισήμανε ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Γιάννης Βαρδινογιάννης.
19: Αν λοιπόν θέλω κάτι να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο, είναι να πάμε ενωμένοι σαν Παναθηναϊκός και ο κόσμος και η ομάδα να είναι ένα.
18: Να πάμε ενωμένοι του Βαρδινογιάννη θα ερμηνευτεί από όλους. Στηρίζω τον Αλαφούζο.
19: Βεβαίως το στηρίζω. Το 2012. Ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε τότε ο Γιάννης και είπε ότι θέλω να αναλάβω εγώ το Παναθηναϊκό. Ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις και αγόγγιστα κατάφερε να τον βγάλει από τα προβλήματα τα οικονομικά που είχε και να έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς προβλήματα οικονομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχει κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα τα οποία είναι φυσιολογικά να έχει μια ομάδα.
16: Σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μιλά στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη δική του εποχή και πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90.
20: Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές για δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν το 95 που πήραμε το πρωτάθλημα πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζει να μην κάνω μεταγραφές.
16: Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του αναμνήσεις ως φίλαθλος των Παρασίνων.
18: Γιατί Παναθηναϊκός τότε?
17: Έτυχε από συμμαθητές. Έτσι ξεκίνησε. Πατέρα μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης. Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη υποβολή από το σχολείο όταν πήγα να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα. Απόγευμα στην Λεωφόρο. Οι ήρωές μου, η μεγάλη ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνου ήταν φοβερή περίπτωση. Ο Καψής, ο Γραμμός, καλά, πάνω απ' όλα ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης, το Λάφι που λέγαμε.
21: Ο
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
22: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η φύση όπως και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε λέγοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε μετά την ομιλία αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας.

0: Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών, ανέφερε σε ανάρτηση του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση τόσο προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπελήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια από κάποιους να ανοίξουν τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που εξυπηρετεί το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Ο κ. Φάμελος, μεταξύ άλλων, είχε χαρακτηρίσει θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά, την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Το 1998 διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και επανεντάχθηκε το 2001 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, τον οποίο ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού πρόεδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεϊ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα εισέλθουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι εάν επαναλάβουν τις εχθροπραξίες. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Εντοπίστηκε η 34χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και εγκλωβιστεί στον Όλυμπο. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στον ώμο. Καθώς είναι σε θέση να περπατήσει, θα κατέβει με τη βοήθεια εθελοντών στο καταφύγιο και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο για να την παραλάβει το ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Τώρα, με αυτό το τραγούδι έχουμε μια ιδιομορφία. Ενώ κυκλοφόρησε το 1957, έγινε με τη συγκεκριμένη εκτέλεση το 1968 μεγάλη επιτυχία. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Γιορτάζει μόνη της, από ό,τι φαίνεται αυτή η ημέρα, γιατί όλος ο πλανήτης δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτή κάποιου. Γιατί κατά τα άλλα είναι η κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972. Πάρα πολλά χρόνια. Για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Βεβαίως πολύ διαφορετικά τότε. Νομίζω ότι τώρα σαν να είναι στο μη περαιτέρω. Και ειδικά λέει για το 2026, επιδιώκει η Παγκόσμια ημέρα να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό? Τα πόσα τελευταία χρόνια το συζητάμε αυτό? Είναι Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει τη διάθεση. Είναι 5 του μήνα, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Παρέα μέχρι τις 11 και έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, δεν θέλω να πω όχι, όχι, όχι. Θα το μοιραστούμε όταν έρθει η ώρα. Μα, κάτι σαν και αυτό που είπε ο Σαμαράς. Γιατί όταν τον ρώτησαν, του τέθηκε το ερώτημα στην ομιλία που είχε, αν θα ιδρύσει κόμμα. Τι απάντησε? Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, να μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Και βεβαίως νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι και κριτική άσκησε. Η φύση όπως και η ιστορία δεν αντέχει τα κενά. Αυτό ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και κατέληξε λέγοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Άρα είναι απεσιόδοξος για το τώρα. Ο Χάρης Λεοντάκης τα παρακολούθησε όλα αυτά και θέλω έτσι τα 2-3 βασικά σημεία και κυρίως, Χάρη μου, τι σου έκανε εντύπωση ή τι άκουσες σε πηγαδάκια ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Την καλησπέρα μου από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το προανήγγειλε και το προανήγγειλε σε 3 διαδοχικά σημεία της ομιλίας του. Mm-hmm. Το πρώτο σημείο της ομιλίας του είναι όταν είπε «Πολλοί λένε ρε Σαμαρά, έφτασε σε 75 χρονών, έγινες πρωθυπουργός, έχεις τον προσωπικό σου πόνο γιατί δεν κάθεσαι στη σύνταξή σου. Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη».

0: Ήταν η πρώτη αναφορά. Η δεύτερη αναφορά, όταν περιέγραφε πώς η Ελλάδα αναγεννήθηκε μετά την κρίση του 1908, μετά το Κυπριακό, είπε «Η πολιτική όπως η φύση και η ιστορία απεχθάνονται τα κενά». Και η τρίτη αναφορά ήταν αυτό που είπες προηγουμένως. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, μιλώντας με τον κόσμο, ξεκίνησε λέγοντας ότι μιλάω με τον κόσμο, ο κόσμος μου δίνει δύναμη. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Κατά τα λοιπά, ήταν μια ομιλία όπως την περιμέναμε, με πολλές, πάρα πολλές αναφορές στην εξωτερική πολιτική, ειδικά στην επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αναφέρθηκε σε Σκόπια, Αλβανία, είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κομπάρσος. Ταύτισε τον πρωθυπουργό με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα χρησιμοποίησε και ένα στίχο,
1: ναι.
0: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Μάλιστα. Μιλιόκας.
0: Ναι. Υπεραμείνθηκε.
1: Α, ναι, Μάνου είναι. Έχεις δίκιο. Λες, όχι, συγγνώμη, κάτι διόρθωσα.
0: Υποστήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο θέμα των δημοσκοπήσεων, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος μιας δημοσκοπικής εταιρείας να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει εκλεγεί από το λαό. Και αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα της οικονομίας, όπως την αποχώρηση της ExxonMobil από τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, στην ακρίβεια που υπάρχει, στην κακή κατάσταση που το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει ο κόσμος λόγω του πληθωρισμού, μίλησε για την ακρίβεια στα ενίκια. Εντάξει, η αίθουσα γέμισε. Και θα σας έλεγα, επειδή εμείς εδώ τοπικά περιμέναμε να δούμε και κάποια περισσότερα πρόσωπα, ιδίως από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα είδαμε.
1: Μάλιστα. Αυτά τώρα είναι λεπτές ισορροπίες που πρέπει με κάποιο τρόπο να τις κρατήσουν κάποιοι. Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Είναι Μάνου με Μιλιόκα. Έτσι. Έβαλε το μισό σκέλος ο Βραχνός, το άλλο μισό το έβαλα εγώ. Οπότε ταιριάζει τώρα αυτό, γιατί υπόθηκε από τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Να κάνουμε και τις συστάσεις. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-170-4 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Εννοείται, αν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα έξω, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Κωνσταντίνα Βαρσάμης, μουσικές επιλογές. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, ισχύοντας βεβαίως το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, τα πάντα.

Να που μπορεί να δοθεί και σε ένα τέτοιο τραγούδι η πολιτική διάσταση. Και δόθηκε λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, για να πάμε στα υπόλοιπα. Χθες αναφερθήκαμε σε μια προσωπική ιστορία μιας φίλης ακροάτριας, η οποία έζησε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ενδοοικογενειακή βία στην ουσία. Και επειδή είχα αρκετά μηνύματα, μου έστειλε ένα μήνυμα και ένας φίλος ακροατής, ο Λευτέρης, ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με το μήνυμα, είχε μια παρόμοια περίπτωση, μάλλον στην πολυκατοικία που ζούσε, δεν ξέρω

0: πότε, αν είναι στην ίδια πολυκατοικία. Και επειδή ακριβώς αυτό που τόνισε η φίλη ακροάτρια που μας μίλησε χθες ήταν ότι κάθε φορά που άκουγαν καυγά οι γείτονες έκλειναν τα μπατζούρια, αυτό μου είπε, ο Λευτέρης το διαχειρίστηκε κάπως διαφορετικά. Λευτέρη μου, επιτρέπει το ενίκος, έτσι, την καλησπέρα μου.
1: Εννοείται, καλησπέρα, μ' ακούς?
0: Ναι, μια χαρά, να είσαι καλά και ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για την επικοινωνία εχθές. Εννοείται ότι σε ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μας δίνεις να τα πούμε τώρα. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
1: Τόσα χρόνια μας κάνεις παρέα. Θυμάμαι την πρώτη σου εκπομπή με τη Βίδου, έτσι.
0: Όχι, δεν ήταν. Η πρώτη εκπομπή με τη Βίδου ήταν μετά από. Θα σου πω αμέσως. Μετά από 12 χρόνια που δούλευα ήδη εδώ.
1: Ναι, μπράβο. Ενώ.
0: Έκανα και
1: παλιά.
0: Πρωί, έκανα και βράδυ,
1: ναι,
0: έκανα,
1: ναι,
0: και Σαββατοκύριακο. Τα πάντα. Λοιπόν. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία,
0: το
1: ναι.
0: Ότι μου λέτε συνέχεια, γιατί μου το είπε και χθες η ακροάτρια, ότι μεγαλώσατε μαζί μας και μαζί.
1: Τελείως.
0: Υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει.
1: Τελείως. Τελείως.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα λοιπόν. Πολύ έτσι κι αλλιώς. Για πες μου λοιπόν τι έγινε.
1: Λοιπόν, ήταν πριν κάποια χρόνια, ήταν βράδυ, ήταν πολύ αργά. 2:30-3 ώρα, έβλεπα τηλεόραση. Το καθιστικό είναι κοντά στην πόρτα, την εξώπορτα του διαμερίσματος. Το διαμέρισμα, η πολυκατοικία κάθε όροφο, δύο διαμερίσματα. Ξαφνικά ακούω ένα φωνές, οι οποίες γινόντουσαν όλο και πιο δυνατές. Τώρα φαντάζομαι ότι ήταν πολύ αργά, 3 ώρα, έτσι. 2-3 ώρα, πολλές φωνές.
0: Και να μην θες ακούς.
1: Ναι, ακριβώς. Πολλές φωνές, οι οποίες ήταν έντονες, μετά... σίγουρα δεν νομίζω ότι ήταν σαν τη κυρία στην περιγραφή χθες.
0: Όχι, όχι, προφανώς.
1: Αλλά ήταν, ναι, σπασίματα, δηλαδή δύο άνθρωποι, κατοικούσε δίπλα μια κυρία που είχε χωρίσει πρόσκαιρα, δεν ξέρω, με το παιδάκι της. Mm-hmm. Οπότε από ό,τι κατάλαβα είχε έρθει ο πρώην σύζυγος, μάλλον. Λοιπόν, έγινε εκεί μια έντονη διαμάχη. Δεν άκουσα βέβαια προς Θεού, έτσι, τίποτα με σκοτώνει, βοήθεια, τέτοια. Mm. Αλλά ήταν πάρα πολύ έντονες οι φωνές.
0: Και όταν είναι τρεις η ώρα,
1: ναι.
0: Όταν είναι τρεις η ώρα.
1: Ναι. Και είναι νομίζω ότι αυτό που δεν το θυμάμαι ακριβώς πολύ καλά, επειδή έχουν περάσει τώρα 10-15 χρόνια, ξύπνησε το παιδάκι και άρχισε να φωνάζει και το παιδάκι. Έπρεπε κάπως να το σπάσω. Και επειδή ήταν και κάπως επώνυμος ο κύριος. Και ήθελα να διατηρήσω και την αξιοπρέπεια της κυρίας. Δηλαδή δεν ήθελα να βγω έξω.
0: Ναι.
1: Όχι ότι θα έκανα τίποτα, αλλά ξέρεις, άλλο να σε δει ο άλλος μπροστά του, άλλο να κάνεις κάτι και να μην έχεις άμεση οπτική επαφή. Δηλαδή
0: ναι.
1: Να μην τους φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Εσύ τι
1: ήθελα
0: έκανες?
1: Να σπάσω. Πήγα λοιπόν στην πόρτα,
0: ναι,
1: και γύρισα με όση δύναμη είχα το κλειδί, που άμα το γυρίσει 3-4 φορές, δηλαδή ακούγεται σε όλη την πολυκατοικία, έτσι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άμα το κάνει κραπ, ακούγεται. Και ξέρεις,
0: καλά, και μπορείς και κάλυψε αυτό τις φωνές.
1: Ναι, έσπασα, ναι, την ένταση της στιγμής. Ξαφνικά σταματήσαν όλα. Εντάξει, μετά φώναζε.
0: Βέβαια, το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να κοπανίσεις την πόρτα. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: να την ανοίξεις και να την κοπανίσεις.
1: Αυτό. Το σκεφτόμουν αν θα μιλήσω, επειδή μου έκανε εντύπωση η κυρία που είπε χθες ότι κατέβαζαν τα μπατζούρια, δηλαδή. Ούτε μια φωνή δεν έβαλαν τίποτα.
0: Κοίτα,
1: κανένα.
0: Λευτέρη, δεν συνηθίζεται. Αυτό το βλέπουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις που, ας πούμε, και στην Καλαμάτα το ακούσαμε, έτσι. Στη γυναικοκτονία της Καλαμάτας. Ότι πάντα η γειτονιά λέει, ακούγαμε κάτι φωνές, κάτι καυγάδες. Κατόπιν εορτής όμως τα λένε όλοι. Έτσι. Κατόπιν εορτής.
1: Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνει κάποιος για να βοηθήσει.
0: Πάντως είχε μια λογική αυτό που είπες, ότι ήθελες να μην εμφανιστείς μπροστά. Θα εμφανιζόσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ακούγεις κάτι χειρότερο, θα εμφανιζόσουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά σου λέω, το παιδάκι με παρακίνησε που φώναζε βοήθεια, θα πεθάνω. Ήταν πολύ άσχημα, ας πούμε. Και το έκοψα, δηλαδή το άκουσα, μετά ησυχάσαν. Τώρα μετά δεν ξέρω τι κάνανε. Από ό,τι ξέρω τώρα την εντάξει. Αλλά επειδή σε κάθε οικογένεια μπορεί να τύχει κάτι, μια φωνή,
0: προφανώς.
1: Όχι σωματική βία, αλλά να πετάξει κάτι. Αλλά ήταν πολύ έντονο, ήταν βράδυ και το παιδάκι. Οπότε...
0: Ερώτηση, με τι ασχολείσαι αν επιτρέπετε?
1: Ας πούμε στα παραϊατρικά. Να μην το κάνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Για χαρά. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, ένα από τα υπόλοιπα που συζητήσαμε χθες και μου έκανε εντύπωση ήταν με αφορμή αυτά που λένε οι διορθωτές των γραπτών.

0: των εξετάσεων. Ότι οι νέοι έχουν ξεχάσει να γράφουν. Και σας έλεγα ότι μ' άρεσε γιατί μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Ακόμη και ένας φίλος ακροατής στην εγγονή του που ζει νομίζω στο Λονδίνο και ήταν τώρα εδώ και είχε άσκηση από το σχολείο. Μάθημα καλλιγραφίας. Εγώ το είχα προλάβει αυτό. Κάναμε καλλιγραφία στο τετράδιο. Βάζαμε τα γράμματα. Το α ήταν το όμικρον με το ανάποδο του μπαστούνάκι που το κάναμε και μπαστούνάκι να γυρίζει πίσω η ουρά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό που λένε τώρα οι εκπαιδευτικοί είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τις περισσότερες φορές από τα γράμματα που κάνουν τι γράφουν τα παιδιά. Καλά, δεν λέω μόνο για τη σύνταξη, αλλά λέω και για το απλό πράγμα, τα γράμματα που γράφουν. Γιατί τα παιδιά έχουν μάθει πια να γράφουν σε πληκτρολόγια ή στην οθόνη του κινητού και γράφουν και γρήγορα. Οπότε σκέφτηκα, γιατί μου στείλε χθες μήνυμα ο Φώτης Δανάσκος, ο οποίος είναι στο 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου και είναι και εκπαιδευτικός, να μας δώσει τη δική του άποψη. Γεια σου Φώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Τι
1: και σε όλους, θα το πω και εγώ, μας κάνεις παρέα τόσα χρόνια, διάφορες ώρες και μεγαλώνουμε με τις ωραίες εκπομπές στο Sky.
0: Να είσαι καλά.
1: Όντως, αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Όντως που λέω και το λέμε όλοι οι συνάδελφοι. Πλέον τα παιδιά έχουν ξεχάσει να γράφουν.
0: Ναι.
1: Γράφουν γρήγορα στο κινητό, έχοντας αποστηθήσει τις θέσεις που είναι τα.
0: Καλά,
1: τα
0: δεν προλαβαίνεις να δεις τα δάκτυλα εκεί, έτσι.
1: Ναι, δεν προλαβαίνεις να δεις τα δάκτυλα, αλλά βέβαια στηρίζονται πάρα πολύ στην αυτόματη διόρθωση. Γι' αυτό
0: ναι,
1: και δεν
0: δίκιο.
1: Κοιτάνε
0: ναι,
1: μετά.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Δεν κοιτάνε μετά τι γράφουν. Και είναι φοβερό το τι πραγματικά αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι σε γυμνάσιο. Τι αντιμετωπίζεις σε ένα μάθημα το οποίο πρέπει. Δίνω, ας πούμε, βιολογία τώρα. Η οποία βιολογία δίνεται εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να
0: γράψεις. Ήταν και δύσκολα τα θέματα.
1: Ναι,
0: από ό,τι άκουσα.
1: Όχι, όχι. Εγώ στο γυμνάσιο δεν είναι πανελλαδικές.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω για τις εξετάσεις τώρα που έδωσα.
1: Και για τις εξετάσεις, αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Τα παιδιά γράφουν πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να κάνεις πραγματικά να βρεις 2-3 γραπτά είναι τα οποία σε κάθε τμήμα. Είναι ωραία γράμματα γραμμένο και γράφουν και με ωραίο λόγο. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα στο λόγο.
0: Στη σύνταξη έτσι. Προφανώς αντιλαμβάνομαι. Ειδικά δεν σου λέω για τη βιολογία που έχει όρους, είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που πρέπει να μάθει και αν θα τα μάθει. Τέλος πάντων. Αλλά ας πούμε, υποψιάζομαι σε μαθήματα όπως η έκθεση ότι θα είναι φτωχό και το λεξιλόγιο.
1: Είναι
0: υποψιάζομαι.
1: Φτωχό. Είναι. Το συζητάμε πάρα πολύ με τους συναδέλφους, ειδικά τους φιλολόγους και τη Λίστα τη Μανώλου που την ξέρεις. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές. Υπάρχει πρόβλημα, διότι προσπαθείς να καταλάβεις ένα κείμενο και στις εξετάσεις βιολογίας, αλλά και στα διαγωνίσματα γεωλογίας και στο διαγωνίσμα βιολογίας και στα μαθηματικά που πρέπει να γράψουν. Πρέπει να κάνεις άθλο για να καταλάβεις τι γράφουν τα παιδιά. Που έρχεται και σου λέει, μα κύριε, το έγραψα. Ωραία, πάμε να το διαβάσεις. Δεν το διαβάζει, δεν το καταλαβαίνει τι γράφει.
0: Ναι.
1: Και εγώ πάντοτε του λέω, παιδιά, πριν το δώσετε, όποιο μάθημα και να δώσετε, διαβάστε το καταλαβαίνετε τι γράφετε. Και είναι πάρα πολύ, φαίνεται τα παιδιά σε πολύ δύσκολη
0: θέση. Είναι αρνητικό σε έναν εκπαιδευτικό, δηλαδή προφανώς προδιαθέτει αρνητικά. Αλλά ας πούμε, δεν λέω σε ένα μάθημα σαν το δικό σου που μπορεί να.
1: Ναι.
0: Είναι συγκεκριμένο αυτό που πρέπει να απαντήσει.
1: Όχι, όχι, θέλει και κείμενο. Θέλει να το εμπλουτίσει με κείμενο.
0: Ωραία, ωραία. Αλλά πρόσεξε. Λέω, ας πούμε, στην έκθεση, αν είναι ένας φιλόλογος, προφανώς παίζει αρνητικά. Ίσως του κόβει και βαθμό. Δηλαδή,
1: πρόσεξε. Ναι. Δεν μπορούμε να του κόψουμε βαθμό.
0: Δεν λέω, ναι, λέω σε σένα, λέω σε ένα φιλόλογο. Πρόσεξε.
1: Και ο φιλόλογος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν κάνει έκθεση και αν δεν καταλαβαίνει τι γράφει λόγω των γραμμάτων, είναι ένα θέμα.
1: Ναι,
0: είναι ένα θέμα.
1: Είναι ένα θέμα. Αλλά και να καταλάβει μέσω των γραμμάτων, πάλι δυσκολεύεται, διότι έχει την ορθογραφία που είναι λάθος, έχει τη σύνταξη που είναι λάθος. Δεν είναι. Τα παιδιά αυτό είναι ότι έχουν μάθει συντάσσει ο υπολογιστής, γράφει την ορθογραφία υπολογιστής, το καταλαβαίνουν γιατί νιώθουν ότι καταλαβαίνουν ότι έχουν γράψει, αλλά επί της ουσίας δυστυχώς αναγκαζόμαστε να τους βάζουμε γράψτε τώρα στο τετράδιο. Γράψτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γράψε κείμενο.
0: Εδώ σε χώρες όπως η Σουηδία επιστρέφουν
1: κείμενο, ναι.
0: Στο χαρτί και το μολύβι. Να είσαι καλά,
1: γράψε, μου. Γράψε κείμενο. Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Θα το διαβάσω το μήνυμα στην συνέχεια. Μου στείλε ένα μήνυμα. Ήσχε το www.skyradio.gr. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Δεν ξέρω. Μας ακούει και ο φίλος ο Σάκης. Σάκη, καλησπέρα μου. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τίτλοι δηλαδή. Είναι 9:30 και νομίζω η Άσπα θα έρθει, Άσπα Παναγωπούλου. Και επιστρέφουμε.
2: ξεκίνα την καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Κυριακή με την Καθημερινή. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
7: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα, να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
1: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση απόψε στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον μουσιαπάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε

και από τους Ευρωπαίους Αγγελείς στους 14 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα δόθηκε το σύνθημα, οπότε προσέξτε. Είναι ένα musical λαμπερό, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, Γιώργουλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, πολύ ακόμη, Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Το αγοριό απέναντι στο θέατρο λοιπόν Άλσος ΔΕΗ, οπότε οι 10 πρώτοι που θα επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στο 210-48-00-170-4, προσέξτε, από μία διπλή για αύριο Σάββατο. Οπότε σας έχω κανονίσει το Σαββατόβραδο τι θα κάνετε. Το ξαναλέω, 210-48-00-174, αύριο Σάββατο, 20 άτομα στο σύνολο, είναι 10 διπλές, θα πάτε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για την παράσταση του αγοριού απέναντι. Μίμης Πλέσας και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Μαριάννα Πλακοστάμου κοντά μας.
1: Γεια σας.
0: Δεν πάει μόνο στη Δράκου, έρχεται και σε εμάς μετά από πολλή πίεση.
1: Με πολύ χαρά.
0: Και ο λόγος που ήρθε το κορίτσι μας κοντά μας είναι η Μαριάννα, επειδή είναι μια νέα κοπέλα, παρακολουθεί πάρα πολύ τα της νέας γενιάς. Και όχι μόνο αυτό, τι κάνει εντύπωση στη νέα γενιά. Και έρχεται λοιπόν προχθές και μου λέει, πρόσεξε λέει, υπάρχουν στοιχεία, τα έχει κάνει και podcast, που θα μας δείξουν το τι είδους διακοπές μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο η κατηγορία του Γιατζόγλου που όταν πάει διακοπές θέλει να μην του μιλάει άνθρωπος και να είναι όλη μέρα με ένα βιβλίο και να ακούει μουσική στην παραλία. Έτσι, αυτό. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η κατηγορία. Αυτή η κατηγορία είναι για Γιατζόγλου.
1: Αυτή η κατηγορία λέγεται ήσυχες διακοπές. Και όντως είναι διακοπές που προτιμούν οι περισσότεροι της γενιάς Χ. Δεν θα πω millennials. Ούτε θα σε πω boomer που σε κάνω πλάκα. Όχι, γενιά Χ.
0: Ψη και ωμέγα είμαστε εμείς. Εμείς ωμέγα. Λοιπόν, τι ωραίο θέμα. Για πες μου λοιπόν.
1: Είναι 8 τα ίδια από ό,τι τα μέτρησα. Το πρώτο που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι οι μικροδιακοπές, η γενιά Z, τα παιδιά δηλαδή, τα οποία έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012, προτιμούν να κάνουν πολλά

0: Εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να φτιάξω ταξίδι στον πόντο.
1: Ναι, αν θες να πετύχεις φθηνό εισιτήριο αεροπορικό, πρέπει να το προγραμματίσεις.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εκτός και αν είναι όλα με αυτοκίνητο ή με καράβι, οπότε εκεί είναι λίγο πιο εύκολα. Ειδικά μες στο χειμώνα. Λέμε
0: σίγουρα. Τώρα. Αυτό είναι λοιπόν το. Σου έχω ήδη πει δύο κατηγορίες. Οι πρώτες είναι οι μικροδιακοπές και άλλη είναι η κατηγορία για τζόγλου που είναι οι ήρεμες διακοπές.
1: Ήρεμες.
0: Λοιπόν, η τρίτη είναι οι διακοπές που κανονίζουν τα άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ας πούμε, θες να πας να κάνεις ποδηλασία.
1: Ράφτινγκ. Υπάρχουν ομάδες που το κάνουν Σαββατοκύριακο.
0: Υπάρχουν, ας πούμε, και τα κλαμπ στα οποία πηγαίνεις και τρέχεις. Είναι αυτά που κάνουν γιόγκα. Είναι πάρα πολλά τέτοια πραγματάκια. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που κάνουν διακοπές με την οικογένειά τους, παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά. Τα έχουμε αφήσει πίσω.
1: Όχι, περίμενε. Όταν μπλέξουν σόγια και έχεις ελεύθερο χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση πέφτει καυγάς.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Πέφτει καυγάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ και σε ζευγάρια πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι άλλο πράγμα η καθημερινότητα, τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις δουλειές, στον Αντάλλο κτλ. Και άλλο πράγμα έχουμε κοινό ελεύθερο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εκεί το πρόβλημα, παιδες, δεν κρύβεται κάτω από το χαλί. Αν δεν κρύβεται κάτω από το χαλί.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα.
1: Ωραία, για πάμε.
0: Λοιπόν, είναι όταν πηγαίνεις σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Αντί να πας, ας πούμε, στη Σαντορίνη, επιλέγεις να πας στη Πάλαια. Θες να πας Παρίσι, αλλά δεν θα πας.
1: Στη Πάλαια είναι πολύ γνωστή ακόμα.
0: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είναι mainstream.
1: Πας, ας πούμε. Ξέρω εγώ, σε ένα μικρό νησάκι. Κηδονούσα πια γίνει. Ψάχνω να βρω τώρα ένα μικρό νησάκι. Πας λίγο στην Ίσυρο, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτό. Πας λίγο στη Χάλκη, στα Ίμια, λέει ο έτοιμος για καυγά είναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τον έπιασε το εθνικιστικό του.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στην επόμενη κατηγορία που αυτή μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλες. Είναι οι προορισμοί που επιλέγεις επειδή έχεις ερωτευτεί ένα μέρος από μια σειρά. Πώς, ας πούμε, ξεκίνησε το Μιλίν Πάρις, πήγε στη Ρώμη, έρχεται τώρα στη Μύκονο.
1: Τι σου είναι αυτή η γενιά. Δεν λέει παπακαλιά της Παξί.
0: Όχι.
1: Θα
0: πάμε με λιμπάρις. Ναι. Με διεθνείς προδιαγραφές.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες, αυτό είναι.
0: Ωραία, έτσι, ας πούμε, εγώ επέλεξα να πάω στην Ιρλανδία. Είχα δει Χάρι Πότερ, Εχμάλα του Ντασκαμπάν και λέω θα πάω στους βράχους του Μοχέρ. Έτσι
1: και
0: το βρήκα.
1: Πώς ήταν εκεί?
0: Ήτανε τρομερά,
1: ήτανε
0: βέβαια.
1: Ήταν φωτογραφία που έβαλες και ναι, έκανα wow.
0: Ναι, αλλά όντως ο Γιώργος είχε δει και θύμιζε το Σούνιο. Σε την Ελλάδα πουθενά. Τι κάνουμε, ρε Δημήτρη, παντού. Ναι, παντού.
1: Κοίτα, έχεις δίκιο. Και μάλιστα δεν θύμιζε ακριβώς το Σούνιο. Τώρα μου ήρθε. Είναι ο απέναντι λόφος από το Σούνιο, που είναι λίγο πιο γκρεμίδι.
0: Άμα είσαι γνώστης και πηγαίνεις όπως και εσύ κάθε τρεις και λίγο.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Και πάμε στην τελευταία κατηγορία.
1: Αυτή είναι,
0: που νομίζω όσο πλησιάζει τα 30 είναι αυτή που πηγαίνεις λίγο με αυτό το σκοπό.
1: Κοίτα, άλλα 30 τώρα, άλλα 30 τότε.
0: Καλά.
1: Στα 30 τότε ήταν πασό κορέα χρόνια. Δεν είχε...
0: τώρα όμως να ξέρεις, η γενιά ήταν λίγο πιο ξενέρωτη σε σχέση με τους 30άριδες του τότε.
1: Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχουν
0: γιατί
1: ζήσει.
0: Ισχύει. Ισχύει, αλλά ξέρεις, οι σημερινοί 30άριδες και 27. 20 παρά. Όχι 20.
1: Ναι.
0: 30 παρά 30 και 30 παρά. Μετά.
1: Okay. Okay.
0: Επιλέγουν πολύ συχνά να κάνουν διακοπές γύρω από το Ευζήν. Να πηγαίνεις δηλαδή, να τρέχεις, να κάνεις φόκους και στην υγεία σου, στην προσωπική σου ηρεμία.
1: Δεν είναι καλά, παιδιά. Τα παιδιά δεν πάνε καλά. Δηλαδή θα πάω εγώ διακοπές για να τρέχω.
0: Μπορείς να πας να ηρεμήσεις. Εγώ αυτό επιλέγω πια να κάνω. Πηγαίνεις, ας πούμε, μία μονοήμερη εκδρομή, πηγαίνεις και κάνεις γιόγκα στη φύση. Και θεωρητικά.
1: Γιόγκα.
0: Αυτό έκανα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τρως μετά.
0: Ναι, θεωρητικά τρως, αλλά τρως κάτι υγιεινό. Μετά το ράφτινγκ, ας πούμε, πηγαίνεις, κάνεις πεζοπορία, πας για ράφτινγκ και μετά πηγαίνεις και τρως μπριζόλες. Άμα πας για γιόγκα, πηγαίνεις και τρως κάτι λίγο πιο ήσυχο γιατί κάνεις.
1: Έχω κάνει ράφτινγκ, πρέπει να σας πω.
0: Και εγώ έχω κάνει, για πες μας την εμπειρία σου.
1: Έχω κάνει ράφτινγκ, μην γελάσετε, με τον Παπασπηλιόπουλο.
0: Δεν το περίμενα.
1: Τον ηθοποιό, σε γύρισμα και πήγαμε στην πίστα των Ολυμπιακών Αγώνων κοντά στα Ευηνοχώρια. Ναι.
0: Ενδιαφέρον κι αυτό.
1: Ναι. Αμέ, τι μας πέρασες. Και φάγαμε μετά.
0: Τι φάγαμε.
1: Σαν να μην υπήρχε αύριο.
0: Έτσι πάει αυτό. Αφού έχεις φάει 15
1: σόγια,
0: χιλιόμετρα
1: όχι.
0: Περπάτημα. Δεν γίνεται. Εντάξει.
1: Σόγια από κοπάδια. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να μου βρίσκεις ωραία θέματα.
0: Θα σου βρίσκω και ωραίους προορισμούς.
1: Και ωραίους προορισμούς. Και ό,τι θέλεις και να έρχεσαι. Εντάξει.
0: Χάρη,
1: αυτό
0: και
1: εδώ.
0: Σας.
1: Αυτό εδώ μετράει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα το επόμενο. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης μας καλεί, ας πούμε, στο σουλάρι. Ο Γιάννης εκεί είναι φανατικός της Αρκαδίας και προφανώς είναι από το σουλάρι. Τι έχουν εκεί, είναι καλεσμένοι λίστο στις 18 όλοι, 18 Ιουλίου, είναι το 600 πανηγύρι. Γιατί έχετε πανηγύρι

0: 18 Ιουλίου, να μου το διευκρινίσει. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τώρα είδα ότι έχουν έρθει οι καλεσμένοι μας. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να πω ποιοι είναι. Είναι ένα συγκρότημα που λέγεται Pagan. Αυτά τα παιδιά, χωρίς να έχουν κάνει διαφήμιση, χωρίς να τους έχουν πάρει πρέφα πολλά μέσα, κάνουν θράψη. Sold out και πάει λέγοντας. Και το σημαντικό είναι ότι η φωνή των Pagan, θα μας εξηγήσουν και τι σημαίνει αυτό, δεν είναι μια απλή περίπτωση, είναι μια ηθοποιός που όλες και όλοι την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Οπότε δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Όχι, να μείνετε εδώ συντονισμένοι, να μας ακούσετε στην πορεία. Λοιπόν, ο Αντώνης Ζωγράφος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Έχει γίνει πια θεσμός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τα βράδια της Παρασκευής μας δίνει τα φώτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί θα μας πρωτομιλήσει, ό,τι τραβάει η όρεξή του θα μας πει, δεν το έχουμε προγραμματίσει. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μπείτε στο Instagram, εγώ το Instagram χρησιμοποιώ, ψάξτε το λογαριασμό Street Stories Greece. Street Stories Greece και θα το βρείτε αμέσως. Ιστορίες δρόμων λοιπόν της Αθήνας και όχι μόνο, ιστορίες πάρα πολύ ωραίες, γιατί περνάμε από εκεί κάθε μέρα και δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Οπότε ο Αντώνης τώρα για να δω τι θα μας πει. Αντώνη, μπορούμε να πούμε και δύο απόψε, έτσι. Ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έψαχνα τις τελευταίες μέρες έτσι περίεργους, περίεργα ονόματα μάλλον δρόμων, όχι περίεργους. Λοιπόν, βρήκα την οδό George. Δεν ξέρω ποιος την γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Την οδό George. Λοιπόν, η οδό George ξεκινάει από τη Στουρνάρη. Και καταλήγει, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο και καταλήγει μέχρι την Ακαδημία, φτάνει. Εντάξει, είναι 2-3 κάθε του περνάει, τέλος πάντων. Λοιπόν, η οδό George, και όπως γράφει και στην πινακίδα, η μετάφραση κάτω, η αγγλική είναι George και όλα, το που είναι μεταφράσει, σαν να λέμε Γιώργος δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν αυτός ο άνθρωπος ήταν, καλά, Βρετανός όπως καταλαβαίνουμε, ο οποίος είχε έρθει λίγο πριν την Επανάσταση, όταν ήταν οι Βρετανοί, είχαν τα Επτάνησα, για να δώσει τις οδηγίες τέλος πάντων για το πώς μπορούν να στήσουν το στρατό τέλος πάντων εκεί πέρα. Μετά όμως ξαναγύρισε, μετά την Επανάσταση το 1827, ο οποίος ανέλαβε και πολύ υψηλή θέση ως αρχιστράτηγος της Τρέας Ελλάδας. Η ελληνική διοίκηση δηλαδή τον κάλεσε να αναλάβει τέλος πάντων να οργανώσει και εμάς, γιατί ήμασταν λίγο στον κλεφτοπόλεμο ακόμα. Γνώρισε πάρα πολλούς Έλληνες, ξέρω εγώ, τον Καραϊσκάκη, τον Γολοκοτρώνη και όλους τέλος πάντων της Επανάστασης. Ήταν όμως περίεργη η συγκυρία που ανέλαβε, γιατί ήταν τότε πολύ δύσκολη κατάσταση, υπήρχε πολιορκία της Ακρόπολης από τους Τούρκους και προσπαθούσε με τους τρόπους ευρωπαϊκούς τέλος πάντων να καθοδηγήσει τους Έλληνες πώς μπορούν να επιτεθούν στους Οθωμανούς. Και εκείνες τις ημέρες ήταν η μάχη στο Φάληρο, όπου σκοτώθηκε βέβαια και ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ήθελε να συνεχίσει τον κλεφτοπόλεμο για να επιτεθούν τέλος πάντων στους Οθωμανούς. Ο George, τέλος πάντων θα σας πω όμως πώς λεγόταν τελικά το άτομο αυτό, είχε άλλες σκέψεις. Τέλος πάντων σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης σε μια συμπλοκή. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε και η μάχη στο Φάληρο ή του Ανάλατου όπως λέγεται. Η οποία βέβαια ήταν τραγωδία για την Ελλάδα. Και βέβαια αρχίσανε σιγά σιγά να λένε ότι ίσως δεν ήταν καλές οι σκέψεις που είχε ο George για το πώς θα επιτεθούν, τι θα κάνουν. Ίσως δεν το είχε σκεφτεί και καλά, δεν ξέρω τώρα, δίσανται οι απόψεις. Βέβαια μετά την όλη αυτό το συμβάν συνέχισε και για πολλά χρόνια βοήθησε στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Σειρά μάλλον, για να βοηθήσει για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Με πολλούς φιλέλληνες συνέχισε και έκανε επαφές. Έμεινε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να φανταστείτε, μέχρι 70 κάτι χρονών που πέθανε, είχε ένα σπίτι που υπάρχει ακόμα κιόλας, στην οδό Σχολείου στην Πλάκα, Σχολείου 5 κιόλας, άμα θέλετε να το ψάξετε να το δείτε, ο πύργος του George λέγεται, ο οποίος είναι και από τα ελάχιστα σπίτια που υπάρχουν πρώτης επαφές.

0: Ανάστασης. Δηλαδή είναι τέλη του 1700 το σπίτι. Υπάρχει ακόμα, βέβαια δεν είναι μουσείο, υπάρχει το σπίτι, τώρα δεν ξέρω τους ιδιοκτήτες κτλ.
1: Πού είναι αυτό, είπες?
0: Είναι στην πλάκα οδό σχολείου 5.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένα.
1: Και υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει ακόμα, δηλαδή αν το αναζητήσετε και το Google Earth θα το βρείτε και είναι και έτσι ωραίο να το δείτε. Πέθανε λοιπόν εδώ στην Αθήνα, τάφηκε, υπάρχει στο πρώτο νεκροταφείο το μνημείο του, έτσι, και στο πρώτο νεκροταφείο υπάρχουν και πολλά έτσι μνημεία.
1: Καλά, το πρώτο νεκροταφείο, επειδή έχω κάνει μια περιήγηση για την τηλεόραση όταν ήμουν στην ΕΡΤ για την 25η Μαρτίου, έχει μνημεία μέσα από αγωνιστές, από πράγματα που δεν πάει ο νους κανενός για το τι μπορεί να βρει μέσα στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ναι, ναι, είναι και πάρα πολύ, και μερικά είναι και πάρα πολύ φιλέλληνες, βέβαια.
1: Ναι, και με την Ξενάκη μου την έκανε ιστορικός. Δεν ήταν, δηλαδή δεν έγινε τυχαία, με άνθρωπο της ιστορίας που ήξερε από αυτές τις ξεναγήσεις και με βοήθησε να πάμε και είδαμε πάρα πολλά μνήματα.
0: Μνήματα, μάλλον, ναι, ναι.
1: Ναι, μνήματα, μνημεία, αλλά είναι μνημεία και αρχιτεκτονικά, δηλαδή έχουν γίνει από τεχνίτες πολύ σοβαρούς.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και πάρα πολλά, και δηλαδή και σε αυτά που έχω ανεβάσει κατά καιρούς τώρα με τους διάφορους φιλέλληνες κατά κύριο λόγο, υπάρχουν, οι περισσότεροι έχουν ταφεί στην Αθήνα. Και λοιπόν το όνομα, επειδή είναι, αυτό είναι και το περίεργο.
1: Δεν θα προλάβουμε άλλο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Ωραία. Το όνομα λοιπόν λεγόταν Richard Church. Καμία σχέση με τον George, ούτε καν στο όνομα, το καν στο επίθετο.
1: Μάλλον το απλοποιήσαμε εμείς, έτσι όσο αντιλαμβάνομαι.
0: Το ακούγαν κάπως George. Είπαν αυτό μάλλον είναι πιο, ακούγεται πιο σωστό. Και έμεινε έτσι. Οπότε το σκέτο George είναι Richard Church, λέγεται.
1: Τέλεια.
0: Ο άνθρωπος αυτός.
1: Τέλεια.
0: Και έτσι λοιπόν, υπάρχει και ο τάφος του. Αυτά.
1: Την άλλη εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίες και χρήσιμες αυτές οι γνώσεις και οι ιστορίες που μας λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, κάτσε να το ξαναπώ. Έχω 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο. Δεν θα πάτε τυχαία μέρα. Δηλαδή το Σαββατόβραδό σας θα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα πάτε στην παράσταση του Αγοριού απέναντι, ένα musical φοβερό και τρομερό με υπογραφή τον Ρέπα Παπαθανασίου, και οπότε και τραγούδια εννοείται του Μίμη Πλέσα και με Γιωργούλη, με Δραγούμη, με Τσιμιτσέλ, με Γερονικολού και με Ζαρίφη, με Κουρτίδου, με Φιλίππου, με Τσάφου. Οπότε 10 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για να πάτε Σάββατο βράδυ, αύριο 6 του μήνα, για να περάσετε όμορφα. Έτσι. Υπάρχει άλλη παράσταση. Υπάρχει και άλλη παράσταση 11 Ιουνίου την Πέμπτη. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, για το όλοι μαζί μπορούμε, στο more.com να το έχετε κατά νου. Αλλά εσείς οι 10, άρα 20 άτομα, γιατί είναι διπλές, θα πάτε δωρεάν αύριο εδώ από την εκπομπή. Θα σας πει η Αργυρό και Μελιάρη, αφού τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174, πώς θα προμηθευτείτε τις προσκλήσεις. Μάλλον θα σας περιμένουν τα ονόματά σας στο Ταμείο Εξώσεων, αντιλαμβάνομαι. Ξαναλέω, το Αγοριό απέναντι, 10 διπλές στο 210-48-00-174. City Loper έχουμε, και υπάρχει λόγος, αγαπητέ μου Γιώργο Βραχνέ. Έχουμε City Loper, υπάρχει λόγος που θέλουμε City Loper τώρα. Έτσι. Διότι σαν σήμερα το 1984 το συγκεκριμένο τραγούδι στην κορυφή του Billboard Hot 100. City Lover λοιπόν, με το τραγούδι Time After Time. Το 84, πω πω, ήδη στην εφηβεία.

υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια που ίσως αξίζει να και να τη συζητήσουμε αλλά και να την δούμε και ως ρεπορτάζ, αλλά θα ήθελα και την άποψή σας. Δηλαδή υπάρχει μια έκρηξη της οικονομίας του second hand, δεύτερο χέρι. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών στρέφονται στην αγορά μεταχειρισμένων. Υπάρχουν βεβαίως πλατφόρμες, καταστήματα ρούχων από δεύτερο χέρι, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στην Ελλάδα. Και προσέξτε, βγήκαν στοιχεία από την Ελστάτ, σύμφωνα με τα οποία πωλήσεις φυσικών καταστημάτων second hand το 2025 παρουσίασαν αύξηση 30,7. Είναι μια μεγάλη αύξηση. 55 έως 65 ετών είναι η ηλικιακή ομάδα που δείχνει πιο ενεργή στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, ενώ υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος τζίρος στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων είναι 188 δις ευρώ. Ενώ υπολογίζουν ότι για το 2030, αν συνεχίσει η ιστορία με αυτούς τους ρυθμούς, θα φτάσει στα 310 δις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά το ξαναλέω, για την Ελλάδα το 25 μόνο σε φυσικά καταστήματα, γιατί υπάρχουν τώρα και πλατφόρμες πολύ έτσι γνωστές, η αύξηση ήταν 30,7%. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχει και οικολογική διάσταση του θέματος. Γιατί ξέρετε ότι χρησιμοποιούν και νερό πάρα πολλές βιομηχανίες της μόδας. 79 δις κυβικά μέτρα νερού ετησίως χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση βιομηχανία μόδας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στην κατανάλωση δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Μόνο και μόνο από την από τη μόδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κατσιγιάννη. Κοίτα, το ότι μας ακούει ο Γιώργος Κατσιγιάννης, που μας ξέρει από τα νιάτα μας, μου λέει και τώρα στην εφηβεία είσαι. Καλό είναι αυτό, Γιώργο μου, έτσι. Πρώτα απ' όλα, αν δεν κάνω λάθος, μου στέλνεις μηνύματα συχνά. Σημαίνει ότι ο Γιώργος, εγώ εδώ στον Sky τον γνώρισα το 1991, τέλη που ήρθα. Φανταστείτε. Γεια σου, ρε Γιώργαρα. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Θα πάμε, μας πάει μουσικά. Μας πάει μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και πάμε να υποδεχτούμε τώρα τους Pagan. Άντε να πω, θα είναι κοντά μας η Evelyn Ασουάντ, την ξέρετε, είναι ηθοποιός φοβερή και είναι και σε γνωστό σύριαλ τώρα, που εκεί τραγουδάει και φωνάρα, και ο Σταύρος Τζουμάνης είναι η Pagan, γιατί ετοιμάζονται για μια φοβερή βραδιά. Είναι sold out μονίμως στην Τεχνόπολη live. Βέβαια η Τεχνόπολη, επειδή είναι ανοιχτός χώρος, έχει χώρο, το καταλαβαίνετε, αλλά αρχαίγονοι ρυθμοί, μελωδίες της γης, θα συναντήσουν το παρόν, εννοείται, για να μας ταξιδέψουν στο μέλλον. Θέλω να ακούσετε με προσοχή για τα τραγούδια τους, γιατί θα μπούμε, λέω να μπούμε το Γιάννη, αγαπητέ μου Βραχνέ, εντάξει, θα πούμε το Γιάννη και πολλά πολλά ακόμη που θα συζητήσουμε στην πορεία. Μου πέσατε μαζεμένοι τώρα για τις προσκλήσεις και τώρα τις δώσαμε, τι να κάνω. Ενώ στην αρχή μου ήσασταν λίγο δύσκολοι, μάλλον ήσασταν στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι, τώρα πήρατε μαζεμένοι, τώρα τις δώσαμε. Και προσέξτε, θα ενημερωθείτε ότι θα πάτε αύριο βράδυ, σας το ξαναλέω, αύριο βράδυ, Σάββατο βράδυ λοιπόν, στο Alsos DE, και θα περάσετε πανέμορφα στην παράσταση musical του αγοριού απέναντι.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το. Ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε αναρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του απόψε στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή την κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξηλέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, κάνοντας λόγο για ένα διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από κέρυες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Μετριοπαθή πολιτικό με ευθυκρισία τον χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Παναγιώτης Μεταξάς δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, των οποίων ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Όπως ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διεμήνυσε ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. Με τοπική σύγκρουση με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε το απόγευμα στην Κρήτη, στην περιοχή Χαβάνια του Δήμου Αγίου Νικολάου, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 19χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε Γερμανίδα τουρίστρια. Σύμφωνα με την τροχιά, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος τελικός για την Basket League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο 29-30 υπέρ του Ολυμπιακού. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: δεν το κόβεις. Σπανίως δεν μιλάω
1: πάνω σε τραγούδια. Έτσι, σπανίως δεν μιλάω πάνω σε τραγούδια. Δεν το κόβεις το τραγούδι. Παγκάν, τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Εύελινα Σουάτη και Σταύρος Τσουμάνης κοντά μας. Γιατί έχουμε ένα ραντεβού Κυριακή και είναι από τα ραντεβού που θα είμαι και συνεπής, γιατί μπορώ Κυριακή, δεν δουλεύω.
2: Τι
1: ωραία. 21 Ιουνίου και είναι και ημέρα, νομίζω, συμβολική για το καλοκαίρι μας, έτσι και αλλιώς. Οπότε μας περιμένουν οι Παγκάν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Μυσταγωγία, το καταλάβατε. Παράδοση, επίσης το καταλάβατε, αλλά με μια άλλη, πιο ταπεινή μου άποψη, ροκ ματιά, και πολύ καλά κάνουν. Οπότε θα τους έχουμε κοντά μας μέχρι τις 11. Πήρατε μια μικρή γεύση. Είναι παιδιά χωρίς φασαρία, παιδιά που τους αγαπάει ο κόσμος. Τα μέσα δεν ξέρω αν τους έχουν ανακαλύψει, και κακώς. Τουλάχιστον εδώ προσπαθούμε να έχουμε και προτάσεις διαφορετικές. Οπότε sold out είναι πολλές φορές, αλλά η Τεχνόπολη είναι πολύ μεγάλη, πρέπει να γεμίσει. Έτσι.
2: Καλά πάει.
3: Καλά πάει. Καλά πάει.
1: Και θα πάει και, θα πάει και καλύτερα. θα το λέω κάθε βράδυ.
3: Τι
1: άλλο θέλει. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
3: Για μας είναι πολύ, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, και επειδή μας αρέσουν και οι νυχτερινές οι ώρες, ακόμη καλύτερα σήμερα.
1: Ακόμη καλύτερα.
3: Ναι, ναι, είναι η πιο νυχτερινή μέχρι στιγμή συνέντευξη που έχουμε κάνει. Οπότε...
2: Και είμαστε παιδιά της νύχτας.
3: Και είμαστε παιδιά της νύχτας.
1: Και καλά κάνετε.
3: Αποκαταβολήσεις αναγκαστικά και επαγγελματικά.
1: Έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι,
1: έτσι
3: κι αλλιώς. Δεν μπορούμε
1: διαφορετικά. Λοιπόν, να έρθουμε στο πώς δημιουργήθηκε το σχήμα, να σας μάθουμε πρώτα απ' όλα. Και ποιο ήταν το. Τι όραμα είχατε στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν είπατε θα μαζευτούμε και θα φτιάξουμε το σχήμα μας.
3: Ναι, θα προσπαθήσουμε να είναι συμπυκνωμένο αυτό, γιατί είναι ένα παιδικό όραμα τελικά που έγινε πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να έχεις το όραμα όταν είσαι παιδί και να καταφέρνεις κάποια στιγμή να το κάνεις.
3: Ακριβώς. Και το ότι κατάφερε αυτό να γίνει ένα project επαγγελματικό, το οποίο μπορεί να κινηθεί και να αυτοσυντηρηθεί και να εξελιχθεί. Απλά προέκυψε. Δεν ξεκίνησε δηλαδή με σκοπό να γίνει αυτό το πράγμα κάποιου τύπου, αν μπορώ να το πούμε εντός εισαγωγικών, δουλειά. Mm-hmm. Ξεκίνησε με τη λογική ότι ήταν μια προσωπική δική μου έρευνα, από την οποία ξεκίνησα στα τα παιδικά μου χρόνια, όταν άρχισα να βρίσκω μικρά ψήγματα τέχνης μέσα στο παραδοσιακό. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μικρός, η παραδοσιακή μουσική και τα όργανα μπορεί να σου ακούγονται λίγο σκληρά. Δηλαδή, εγώ την γκάιντα, μέχρι να την εκτιμήσω και να καταλάβω τη μαγεία που κρύβει, μου φαινόταν καραμούζα. Όλοι μπορούμε να το περάσουμε αυτό
1: δεν
3: το στάδιο.
1: Είναι άδικο.
3: Και είμαστε
1: και σε εμάς που δεν είμαστε στο χώρο, μας φαίνεται
3: ακριβώς,
1: λίγο άδικο.
3: Που δεν έχουμε τα βιώματα.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ακριβώς.
3: Τα δικά μου βιώματα ήταν η δυτική μουσική. Μεγάλωσα με την κλασική, γιατί έμαθα κλασική κιθάρα, οπότε ήμουν κοντά στην κλασική μουσική. Χατζηδάκι, Θοδωράκι, όλο αυτό που άκουσε, που άκουγαν και οι γονείς μου. Και από ό,τι και πέρα, όταν άρχισα να ακούω μουσική μόνος μου, πέρασα στην jazz, το metal, το rock. Οπότε οι καταβολές μου ήταν δυτικές. Mm-hmm. Και...
1: Η έρευνα που έκανες ήταν σε συγκεκριμένο είδος μουσικής, δηλαδή έπιασες κάτω τα Βαλκάνια ή γενικώς?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν έγινε πλέον βαθιά η έρευνα, ξεκίνησε με βάση την, θα έλεγα, μακεδονική βαλκανική μουσική. Γιατί γενικά τα Βαλκάνια κλείβουν έναν φανταστικό βιωματικό πλούτο που δεν έχει περάσει. Δεν μπορεί να περάσει μόνο στη δυτική μουσική, γιατί είναι εντελώς διαφορετικές φόρμες. Οπότε ο μόνος τρόπος, γι' αυτό λέγεται και βιωματικό, ο μόνος τρόπος για να το προσεγγίσεις είναι να το ζήσεις, να μοιηθείς και εσύ σε αυτόν τον ήχο. Οπότε η έρευνα μάλλον είναι κάπως αναγκαστική. Για μένα τουλάχιστον, που είχα μάθει τη δυτική πλευρά της μουσικής και προσπάθησα να ενσωματώσω μέσα και αυτή τη δική μας, αυτό που λέμε, παραδοσιακή. Αν και τώρα ο όρος παράδοση σου να ακουστεί λίγο αιρετικό αυτό που θα πω.
1: Όχι. Αυτό είναι άλλο ερώτημα.
3: Άλλο ερώτημα. Έχουμε συνέχεια.
1: Είναι ξεχωριστό ερώτημα.
3: Εντάξει, okay,
1: αυτό είναι άλλο
3: ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε, για να μην ακρηγορήσουμε. Αυτό που εν τέλει το έκανε πραγματικότητα ήταν ότι στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού άρχισαν να έρχονται διάφοροι συνοδοιπόροι. Αρχικά για να συνδράμουν σε αυτή την έρευνα, μέχρι που όταν καταλάβαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, πρέπει μάλλον, οφείλουμε να το παρουσιάσουμε στον κόσμο, mm-hmm. εμφανίστηκε η Εύελιν, την οποία πρότεινε ο Δημήτρης ο Μπίζος, ο πρώτος κιθαρίστας της μπάντας. Κάποια στιγμή, βλέποντας ότι τη δική μου αναζήτηση, μου είπε ότι μάλλον κοιτάς σε λάθος χώρο, και είδα μια ηθοποιό. Και με το που άκουσα τη λέξη ηθοποιό, κατάλαβα ότι μάλλον αυτό χρειαζόμαστε. Γιατί το όνειρο ήταν να αναδείξουμε τη δραματουργία αυτών των τραγουδιών, των υφιστάμενων, ας πούμε, των παραδοσιακών και κάποιων άλλων μουσικών που ήδη είχα αρχίσει να γράφω με βάση το DNA της παράδοσης.
2: Ο Σταύρος είχε βρει όλους τους μουσικούς εκτός από τον τραγουδιστή και έψαχνε άνδρα. Έψαχνε άνδρα τότε. Ήθελε να είναι ανδροκρατούμενο το.
1: Γιατί πιστεύεις, Εύελιν? Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε και με την Εύελιν, θα καταλάβετε γιατί είπα νωρίτερα κάποια πράγματα. Αλλά Εύελιν, γιατί πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι ηθοποιός και γυναίκα στη φωνή των Πάγκαν? Έτσι, εσύ πώς το βιώνεις?
2: Ωραία, ναι, γιατί εγώ δεν θεώρησα ότι πρέπει να είναι ηθοποιός, αλλά ο Σταύρος έψαχνε ηθοποιό.
1: Όχι, τώρα εκ των υστέρων.
2: Εκ των υστέρων,
1: καταλαβαίνεις αυτό το αποτέλεσμα πια, γιατί έπρεπε να είναι έτσι.
2: Ναι, γιατί ακριβώς νομίζω ότι τελικά οι συναυλίες μας έχουν μια πιο καθολική
1: προσέγγιση.
2: Καθώς δεν είναι στεγνές μουσικές συναυλίες. Έχουμε ακριβώς αναδείξει το κομμάτι της δραματουργίας των κομματιών και θέλουμε σιγά σιγά και με τον καιρό να δημιουργείται μια, που είναι μια παράσταση. Δηλαδή εμείς τώρα τις ονομάζουμε πιο πολύ, για μένα είναι μια παράσταση η συναυλία των Πάγκαν και σιγά σιγά νομίζω θα έχει και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αρχή, μέση, τέλος σαν μια ιστορία ενιαία που προς το παρόν έχουμε συγκεντρωθεί πώς να αναδειχθούν ακριβώς τα ιστορίες των κομματιών, οπότε συνδυάζεται και το κομμάτι της υποκριτικής σίγουρα και έχει πολύ έντονα τα στοιχεία της performance μέσα.
1: Ωραία.
2: Οπότε βοηθάει το να έχεις καλή επαφή και με την υποκριτική τέχνη, πιστεύω. Δηλαδή...
1: Οπότε, Σταύρο μου, εκ των υστέρων κατάλαβες γιατί έπρεπε να είναι έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ίσως την πρώτη ακρόαση που κάναμε, νομίζω ανατινάχθηκε μέσα μου όλος αυτός ο κόσμος, σε ένα το δικό μου Big Bang βίωσα, όταν άκουσα την Εύελιν να τραγουδάει, γιατί... Ακριβώς επειδή προερχόμενη αρχικά από το θέατρο Άτης, από το Θεόδωρο Τερζόπουλο και το Σάββατο Στρούμπο, με τους οποίους γαλουχήθηκε σε αυτό που λέμε το βαθιά αρχαίο δράμα και στο Διονυσιακό θέατρο, μου ήρθε έτοιμη σε μια μουσική που έχει αυτή την εκστατική διάθεση, τον Διονυσιασμό μέσα. Οπότε ήρθε μια ηθοποιός ταγμένη σε αυτή την ανάγκη ανάδειξης αυτής της έκστασης. Και έτσι από την πρώτη κιόλας ακρόαση νομίζω.
1: Οπότε έδεσε.
3: Φάνηκε κατευθείαν.
2: Και νομίζω ότι αλλάζουν και ίσως τα κομμάτια όταν το προσεγγίζεις και με έναν άλλο τρόπο. Κομμάτια που έχεις στο αυτί σου και ίσως δεν έχεις καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι λένε.
3: Συγγνώμη να πω και μία μνήμη μόνο, γιατί θυμήθηκα κάτι φοβερό τώρα. Στην πρώτη μας συναυλία, την οποία κάναμε γιατί. Στην οποία έχει αρρωστήσει λόγω COVID ο ντράμερ και την κάναμε ακουστική, έτυχε. Στο Μυθοδία Θέατρο, στο Γεράνι, στη Ρέθυμνο, όπου μας κάλεσε και Ευαγγελιό, η πρώτη που μας κάλεσε να παίξουμε, έγινε το εξής μαγικό. Βγήκε η Εύελιν και μέχρι τότε εμείς κάναμε μόνο πρόβες μουσικές στο στούντιο. Και αρχίζει κάνει αυτό το performance. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Τρία χρόνια δηλαδή συνεργαζόμασταν και δεν το είχα δει. Και όταν. Μάλιστα θυμάμαι τον Βασίλη τον Προδρόμου, τον άλλο κιθαρίστα, κοιτιόμασταν και του έλεγα: το έχει ξαναδεί αυτό? Και μου λέγε: όχι. Και όταν
1: καλά,
3: τελειώνει.
1: Εσείς πρέπει να δείτε τα μάτια του, γυαλίζουνε.
3: Ναι, όταν, μα ήταν τρομακτικό. Δεν είχα
1: φοβερή έκφραση.
3: Και όταν τελειώσει, λέω: αυτά όλα που έκανες, πού τα σκέφτηκες? Δεν ξέρω, λέει, μου βγαίναν. Λέω: τα θυμάσαι? Ναι. Save και πάμε. Ναι.
1: Ωραία. Είπες πριν, Σταύρο, για την παράδοση και θέλω να ρωτήσω τώρα και τους δύο. Η παράδοση. Για μένα, έτσι όπως εσείς μας την προσφέρετε, δεν είναι ένα μουσιακό έκθεμα. Η παράδοση, έτσι όπως μας την προσφέρετε εσείς μέσα από αυτό που κάνετε, είναι κάτι πολύ ζωντανό που δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το παρελθόν σίγουρα, αλλά έχει να κάνει και με το μέλλον. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι έχετε βρει έναν ιδανικό τρόπο να περάσει η παράδοση στις νεότερες γενιές.
3: Ήταν μάλλον η προσωπική μας ανάγκη για το πώς εμείς θα την αφομοιώσουμε. Και όταν τελικά βρήκαμε αυτόν τον τρόπο για το πώς αρέσει σε εμάς, μάλλον με τον ίδιο τρόπο, επειδή είμαστε άνθρωποι αυτής της εποχής, αρέσει και στους υπόλοιπους ανθρώπους και έρχονται πιο κοντά σε αυτό το είδος. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουμε όμως σήμερα είναι τα μέσα. Δηλαδή, η παράδοση είναι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, αυτό που είμαστε εμείς σήμερα, γιατί έχουμε πάρει αυτό το κληροδότημα και θα το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές και αυτό θα συνεχίσει. Και στο παρελθόν όμως, παρόλο που δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα. Με κύριο αυτό της ηχογράφησης, όπου πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφοράς για να ακούσουμε τη μουσική, από γενιά σε γενιά γινόντουσαν πολλές μεταλλάξεις. Κάθε μουσικός αφομοίωνε κάτι και το περνούσε με τον δικό τρόπο και αυτό εξελισσόταν. Οπότε φανταστείτε ότι ένας ήχος που μπορεί θεωρητικά να είναι αρχαίγονος από τα Βαλκάνια, πέρασε από τόσες γενιές και τόσες ψυχές. Οπότε αυτό που έφτασε σε εμάς τελικά είναι ένα ψυχικό απόσταγμα πολλών γενεών. Φέρει μέσα μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Και αυτό ήταν το κύριο στοιχείο της έρευνάς μας. Πιο πολύ ανθρωπολογικό παρά μουσικό. ή λαογραφικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Εύελιν, εσύ είσαι μισή από Συρία, έτσι. Δύσκολη στιγμή για την Μέση Ανατολή γενικότερα. Αλλά για σένα η βουτιά σε αυτή την προσέγγιση της παράδοσης ήταν κάτι εύκολο? Υπάρχουν βέβαια μεταξύ των δύο λαών φοβεροί δεσμοί, έτσι κι αλλιώς. Για σένα η παράδοση, η εδώ παράδοση πώς είναι? Βέβαια εδώ μεγάλωσες, έτσι?
2: Εδώ μεγάλωσα, ναι. Και επίσης ο παππούς μου είναι από την Ήπειρο, οπότε κάθε χρόνο πηγαίναμε και άκουγα πολύ, είχα πολύ το κλαρίνο τότε.
1: Το έχεις εσύ.
2: Ναι, βέβαια τότε ούτε εγώ μπορούσα να το εκτιμήσω, δηλαδή μετά τα 18 μπήκα πιο βαθιά στην ελληνική μουσική και κατάλαβα, ας πούμε, αυτό το βάρος που έχει, ας πούμε, η πυρώτικη μουσική, που τότε μου φαινόταν βαρετό, πιθανότατα, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά ήμουν μικρή, δεν το καταλάβαινα, και τώρα καταλάβαινα πώς άρχισα να νιώθω πώς βγαίνει από τα σπλάχνα σου.
1: Τυποκάρδι είναι,
2: ναι.
1: Τυποκάρδι είναι,
2: και
1: παιδιά,
2: είναι, τυποκάρδι. Βγαίνει από τη γη, ας πούμε, σαν να τραβάει η γη στις ρίζες της, οπότε την εκτίμησα με άλλο τρόπο. Και έτσι και ακόμα περισσότερο κατάλαβα το διόνυσο που κρύβει η παραδοσιακή μας μουσική μέσα από τη ματιά του Σταύρου και μέσα από τη μουσική που τελικά ανακάλυψα, γιατί παίζουμε πολύ δραμινά εγώ και δεν είχα καθόλου τέτοια, ναι, ακούσματα. Και κατάλαβα, ας πούμε, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει...
1: αντιλαμβάνομαι ότι... πάνω στη σκηνή όντως χτυπάει πολύ καρδιά.
3: Oh.
1: Έτσι. Δίνουν πόνο. Δεν είναι εύκολο. Θα έρθουμε σε επιμέρους ερωτήματα. Μ' αρέσει που έχω ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις και δεν, παιδιά, πρέπει να ξανάρθετε αν προλαβαίνουμε μέχρι 21 του μήνα. Λοιπόν, 21 Κυριακή στην Τεχνόπολη. Πάγκαν, μας περιμένουν. Είναι κοντά μας η Εύελιν Ασουάντ και ο Σταύρος Τζουμάνης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι σας αρέσει, γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα και τα βλέπω. Σας αρέσουν πολύ. Πάγκαν, το όνομα, θα έχετε βαρεθεί να το απαντάτε, αλλά πρέπει να το γνωρίσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές του Sky.
3: Καθόλου, ίσα-ίσα, είναι χαρά για μας, γιατί ήταν λίγο μια κίνηση δική μου, αν και ξέρω ότι μπορούν να βρούμε αντιδράσεις, λόγω του ότι το Pagan μπορεί να συνδέεται με τον παγανισμό, με τη θρησκευτική του διάσταση. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί το Pagan προέρχεται από τη λατινική λέξη Paganus, που σημαίνει ο άνθρωπος της Πέτρου. Και ήταν μια πολύ γρήγορη απόφαση δική μου, όταν κατάλαβα ότι. Και μάλιστα όταν έμαθα την ιστορία πίσω από το όνομα, από μια αυτή φίλη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιστορικό, που μας είπε ότι χρησιμοποιεί το, λέει, στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ρώμη, με υποτιμητικό χαρακτήρα, σαν να λέμε χωριάτης. Και επειδή με έναν τρόπο όλοι χωριάτες είμαστε, οι οποίοι βρεθήκαμε στην πόλη, τουλάχιστον εγώ έτσι ένιωθα, γιατί έφυγα από το χωριό μου και ήρθα στην πόλη να μεταφέρω αυτή την πληροφορία και αυτό το βίωμα που συνέλεξα εκεί. Όταν κατάλαβα ότι αυτή η λέξη μιλούσε για τους ανθρώπους τους οποίους είχαν παραπεταμένους στην αρχαία Ρώμη, τους σκλάβους, που τους δίνανε ένα μικρό κομματάκι γης και τους βγάζαν έξω από τη Ρώμη και τους λέγανε, τώρα αφού πέρασε τα χρόνια της σκλαβιάς, μπορείς να πεθάνεις ήσυχος και μόνος σου στο μικρό κομμάτι γης. Ένιωσα αυτή την σύνδεση με όλο αυτό και το βάρος που κουβαλάει αυτή η λέξη. Και επειδή η αγανάγκη μας είναι η επιστροφή στην Ήπεθρο, αποφάσισα να το βαφτίσω έτσι.
2: Mm-hmm. Έχουμε περάσει δύσκολα, βέβαια.
3: Ναι, καλά.
2: Με το όνομα.
3: Ναι.
1: Καλά, να σου πω, πάντα θα βρούμε κάτι.
3: Αυτό, ναι. Πιστεύω ότι όμως η ζωή μας γενικότερα και ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε.
1: Μια πολύ ωραία προσέγγιση και πολύ ωραία αναφορά και σύλληψη. Πολύ ωραία το όνομα.
3: Ναι, νομίζω ότι μας τέριαζε πάρα πολύ αυτό που τελικά που έγινε.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου, καρότσα. Να πάμε. Περίμενε, μην το φάμε. Έχουμε χρόνο ή έχουμε διαφήμιση? Έχουμε χρόνο. Όχι, μην το φάμε. Κρίμα. Θα μπούμε με αυτό. Εντάξει. Θα μπούμε με αυτό. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Βέβαια, η Εύελιν, τώρα θα μου επιτρέψει να ανοίξουμε μια παρένθεση.
3: Παρακαλώ.
1: Έτσι.
3: Μεγάλη μου χαρά.
1: Είναι η φωνή που. Α, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω για τον Τερζόπουλο. Το ότι έχει περάσει Τερζόπουλο.
2: Ναι.
1: Είναι ευτυχία. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Και εμένα
1: έχω στο σπίτι μου ένα πρόγραμμα με δική του αφιέρωση πριν πάρα πολλά χρόνια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί είχαμε κάνει μια φοβερή συνέντευξη κάποτε. Πρέπει να πω ότι έχει κερδίσει το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για παράσταση του.
2: Με την Κασάνδρα.
1: Του Τερζόπουλου.
2: Ναι, ναι, στην Ορέστια.
1: Στην Ορέστια. Και συγχαρητήρια κιόλας για το. Και βέβαια την βλέπουμε στο σύριαλ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που εκεί βγάζει τη φωνή.
2: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είχα ακούσει να τραγουδάς. Σε έχω δει σε άλλα πράγματα. Καθηλωτικό. Βέβαια δεν είναι αυτό που κάνει στο.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Έτσι, δεν έχει.
3: Το εύρος είναι.
1: Καθηλωτικό.
3: Ναι,
2: βέβαια έτσι ξεκίνησα κιόλας. Πριν πάω στους Πάγκαν, μπω στο συγκρότημα, τραγουδούσα ρεμπέτικα, σε ρεμπετάδικα. Έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά.
1: Δηλαδή θα πρέπει να ήσουν ευτυχία στο casting όταν έγινε το ότι είχες αυτό το ρόλο, έτσι.
2: Βασικά χάρηκα και πολύ που μου δόθηκε ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση. Μπορούσα να συνδυάσω και την τραγουδίστρια και την ηθοποιό. Οπότε κατευθείαν είπα το ναι. Δηλαδή ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το κάνω. Και δεν ήμουν πολύ τυχερή που έτυχε ένας τέτοιος ρόλος. Και όσο για τον Τρεζόπουλο, επίσης ήταν και το παιδικό μου όνειρο, το εφηβικό μου βασικά, να δουλέψουμε μαζί, και τόσα χρόνια είμαι και στο ΑΤ, δηλαδή με το που τελείωσε τη σχολή μπήκα εκεί, ήμουν, δηλαδή με ευγνώμη και γι' αυτό, όλα έχουν πάει.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Επιστρέφουμε σε λίγο και θα μπούμε με Πάγκαν, εννοείται, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: με την Καθημερινή.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προτείνει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει οι θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων στους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς στην περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίζει

0: Χαιρετώ και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής με εξαιρετική παρέα. Τι έχω χάσει που δεν είχατε έρθει και πιο νωρίς, θα το κανονίσουμε στο μέλλον, όποτε θέλετε εδώ. Η βραδιά, Κυριακή 21 Ιουνίου, μας περιμένουν στην Τεχνόπολη, η Πάγκαν. Οπότε καταλάβατε ότι πρόκειται για κάτι γεμάτο μυσταγωγία ως αίσθηση, διονυσιακό 100%. Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες, συγκινούν τόσο πολύ που αν έχεις βιώσει κάτι παρόμοιο, φαντάζεσαι τι μνήμες φέρνει αυτή η ιστορία. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σχόλιο, Στέλιο, επίσης. Και να έρθουμε τώρα στο εξής. Επειδή μιλήσαμε για την παράδοση, να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας η Εβελίνα Σουάδιο Σταύρος Τσουμάνης. Πάγκαν, λοιπόν. Θέλω λίγο στον τομέα της επικοινωνίας να μείνουμε. Διαφήμιση δεν έχετε. Τα μέσα, εντάξει, πες ρε παιδί μου ότι okay. Άλλοι προσπαθούν, άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο, το παράλληλο. Πώς το έχετε καταφέρει και έχετε γίνει τόσο αγαπητοί?
1: Νομίζω έχουμε διαφήμιση, αλλά δεν έχουμε προφανή, γιατί όλο έχει γίνει από τον ίδιο τον κόσμο. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή, πραγματικά έγινε από στόμα με στόμα. Και ίσως τελικά αυτή να είναι και ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης. Γιατί όταν θα έρθει ένας άνθρωπος δικό σου και θα σου πει ότι ξέρεις τι, πήγαινε να δεις αυτό ή πήγαινε να ακούσεις κάτι και τον εμπιστεύεσαι και νιώθεις ότι ο τρόπος που στο λέει και στο μεταδίδει έχει μία αξία εκείνη τη στιγμή. Νομίζω όλα ξεκίνησαν έτσι. Από εκεί πέρα έχουμε κοντά μας τον Χρήστο τον Καριώτη που έχει αναλάβει το κομμάτι της επικοινωνίας μας και πάντα κινούμαστε όμως με τρόπο ώστε δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε καμία επικοινωνιακή φούσκα, ούτε να κυνηγήσουμε με την έννοια το ευρύ κοινό, με τη γενικότητα.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Θέλουμε οι άνθρωποι που θα έρθουν κοντά μας να καταλάβουν πραγματικά για ποιο λόγο θέλουν να έρθουν.
0: Και επίσης είναι σημαντικό να ξέρει όποιος κάνει επικοινωνία σε μια τόσο ιδιαίτερη. Σε ένα τόσο ιδιαίτερο project, ότι δεν πρέπει να είναι όλοι για όλους. Δηλαδή,
1: έτσι
0: θα πρέπει να ξέρει πού θα πάτε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό.
1: Ο Χρήστος εξ αρχής, γι' αυτό κινούμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί, ήταν κάτι το οποίο αναγνώρισε από την αρχή, όταν του εξήγησε το project πριν την πρώτη μας επίσημη εμφάνιση στο Κύτταρο το 2022, όπου είχαμε βρεθεί με τον Χρήστο πριν, γιατί πίστευσε στο όραμα και αυτός πριν το δει. Και αφού του εξήγησα ποιο είναι το concept, τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, ξεκινήσαμε με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα να λειτουργεί από τότε. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Και σιγά σιγά προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ερχόμαστε κοντά στους ανθρώπους και να συνδεόμαστε μαζί τους, παρά να τους πείσουμε για κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Η πράξη είναι αυτή που αυτή τη στιγμή νομίζω έχει διαδώσει την εικόνα μας. Και σκεφτείτε όλα αυτά γίνονται με 6 τραγούδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημες κυκλοφορίες. Εντάξει, είμαστε σε φάση παραγωγική αυτή,
0: ναι,
1: την περίοδο. Ωραία. Και επίσης η Τεχνόπολη, να πούμε κάτι και σημαντικό, ότι θα κινηματογραφηθεί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό την προετοιμάζουμε εδώ και 3 μήνες όλη αυτή την ιστορία την οποία.

0: θέλουμε να ζήσουμε πρώτα εμείς και μαζί μας να τη ζήσει και ο κόσμος, με σκοπό κάποια από τα τραγούδια, κυρίως οι αναβιώσεις των παραδοσιακών, όσο θα δυνατόν περισσότερα να κυκλοφορήσουν σε βίντεο, γιατί σκεφτήκαμε ότι το στούντιο δεν λειτουργεί το ίδιο με την αναφορά, που, γιατί είναι κοινή αναφορά, το παραδοσιακό είναι και για μας και για τον κόσμο κάτι που το έχουμε μέσα μας, και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 live είναι τόσο μαγικό που νιώθουμε ότι είναι η στιγμή να το αποτυπώσουμε και στο βίντεο, να το έχουμε σαν σημείο αναφοράς και για μας.
1: Οπότε να ρωτήσω, Ευελίνα, έχεις δίκιο στο εξής, Σταύρο μου, ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μια ηχογράφηση αυτό που συμβαίνει. Θα χαθεί και η μυσταγωγία, θα χαθούν και τα πάντα. Έτσι, και είναι και ωραία ιδέα από το ότι θα κινηματογραφηθεί η βραδιά 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη με τους Πάγκαν. Εσύ τι νιώθεις εκεί πάνω?
2: Νιώθω, εγώ προσπαθώ, δεν ξέρω τι νιώθω, από μόνη σε αυτή η μουσική νομίζω σε...
1: Δηλαδή θα σου πω κάτι, έτσι όπως το έχω στο νου, δηλαδή είναι σαν να βγαίνεις λίγο και από τον εαυτό σου.
2: Ναι, γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι και είναι με έναν τρόπο ένας ρόλος που έχει χτιστεί, αλλά παράλληλα είμαι κι εγώ και νομίζω μέσα από αυτή τη μουσική κι εγώ μπαίνω σε... Σου δημιουργεί μια έκσταση από μόνη της, δηλαδή, και ειδικά όσο περνάει η ώρα και έχει μια ροή το πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε μια πιο απελευθερωτική κατάσταση, νιώθω ελεύθερη να... και πιο ελεύθερη από ότι είμαι στη ζωή μου, γιατί εκεί πέρα μπορούν να συμβούν τα πάντα, μπορεί να είσαι τα πάντα, μπορεί να αφήσεις το σώμα σου ελεύθερο, τη φωνή σου.
1: Ελεύθερο από ότι είμαι στη ζωή μου. Έτσι.
0: Αυτό για την Εύελιν είναι πολύ μεγάλη 100%.
1: Κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό.
2: Ναι, γιατί στη ζωή μου, ας πούμε, έχω πολλά κρατήματα, βλέπω.
0: Πολλές
2: συστολές. Ενώ εκεί, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει μαγικό που ανοίγουν όλα και μπορεί να είσαι τα πάντα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω.
1: Τι έχει αυτή η φωνή?
0: Αυτό είναι κάτι που λέτε. Νομίζω αν μπορώ να βρω μετά από όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε με την Εύελιν, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι είναι αυτό που λέμε πέτρινη. Δεν δουλεύτηκε με σκοπό να έχει στολίδια, αλλά έγινε με έναν τρόπο, τουλάχιστον για μένα, για το πώς το νιώθω εγώ, η ίδια στολίδι. Και μάλιστα όταν την είχα γνωρίσει και κατάλαβα ότι είναι τελείως ακατέργαστη, λέω, εντάξει, είναι θησαυρός. Γιατί είχα να δουλέψω με μια τραγουδίστρια που δεν το ήξερε ότι είναι τραγουδίστρια. Που είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί εντάξει, σίγουρα όταν μπορεί να τραγουδάς τη ζωή σου, αλλά το να πεις ότι γίνομαι επαγγελματίας τραγουδιστής έχει και άλλες παραμέτρους πολύ σημαντικές, από τεχνικές μέχρι και θεωρητικές. Αλλά η Εύελιν ακριβώς επειδή δεν είχε το έχει δουλέψει αυτό, είστε πεντακάθαρη. Και έχοντας και την βάση της ηθοποιού, και μάλιστα όπως είπαμε πριν από την σχολή του Τζαζόπουλου, νομίζω ότι κατάλαβε πάρα πολύ καλά αυτό που της είπα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις εικόνες που κρύβονται μέσα στα τραγούδια. Και για να δημιουργήσεις εικόνα, δεν πρέπει να βάλεις στολίδια. Πρέπει να γίνεις εσύ η εικόνα. Να βγει από τον πυρήνα σου αυτή η αίσθηση που δημιουργεί ο στίχος. Να το καταλάβεις πρώτα εσύ, να το εστερνιστείς σαν ένα κείμενο θεατρικό και στη συνέχεια να το δώσεις στον κόσμο. Με τη χαρά ότι υπάρχει από πίσω και μουσική.
1: Τώρα θα πω ένα μυστικό. Μου είπες κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Και θα σου πω τι εννοώ. Αυτό που είπες ότι με το λόγο. Εδώ τώρα με τα τραγούδια ή με την παράσταση και τα λοιπά, προσπαθείς να δημιουργήσεις εικόνες ή με τη φωνή. Για μένα είναι το μυστικό του καλού ραδιοφώνου. Γιατί το ραδιοφώνο, ακόμα και αν κάνεις αμυγός ενημερωτική εκπομπή ή τέτοια ώρα τώρα που είμαστε εδώ και τα λέμε ωραία σαν να μην κάνουμε εκπομπή, το θέμα είναι να δημιουργήσεις συνέστημα.
0: Ακριβώς. Και διαγύρισε και τη φαντασία.
1: Αυτό, αυτό. Έτσι. Αυτό. Όχι, τώρα τη φαντασία, με έχουν δει.
0: Ναι. με τα λεγόμενά σου.
1: Με έχουν δει. Άλλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, είχα πολλές αντιδράσεις όταν έκανα τηλεόραση. Εσύ είσαι τελικά.
2: Κι εγώ πριν δεν νόμιζα ότι ήσουν άλλος.
1: Αυτό, καλά. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή με το Θανάση αυτό εδώ. Λοιπόν, θα κινηματογραφηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βραδιά 21 Ιουνίου, το ξαναλέω, στην Τεχνόπολη, Πάγκαν. Θέλω να ρωτήσω, ωραίο αυτό όλο. Έχετε σκεφτεί ποιος είναι ο θεατής σας εκείνη την ώρα? Πού απευθύνεστε?
0: Μάλλον Εγώ τουλάχιστον να πω ότι την πρώτη φορά που μου σκάσε μέσα μου η ανάγκη να το κάνω αυτό πραγματικότητα, ναι, και να το μεταδώσω και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όταν έγινα με έναν τρόπο εγώ θεατής αυτής της εικόνας. Mm-hmm. Όταν πήγα, θυμάμαι το συγκεκριμένο το πανηγύρι στην Ξηροπόταμο της Δράμας, που δεν ήταν τόσο η μουσική, αλλά όλο αυτό που δημιουργήθηκε, όπου έβλεπα μία γκάιντα που έπαιζε στον ίδιο τόνο επί τρεις ώρες, δηλαδή ακούγαμε την νότα ρε για τρεις ώρες και πάνω σε αυτό όλες τις ψυχοπούς. Και έναν ταχαρέ, δηλαδή δύο όργανα, και δημιουργούσαν τέτοια ένταση στον κόσμο που ανεξάρτητα αν ήξεραν να χορεύουν ή όχι τους χορούς, ήταν όλοι μέσα σε αυτή τη μαγεία που κρύβει αυτός ο συντονισμός. Και εκεί ανακάλυψα τη μαγεία της μονοτονίας. Νιώθω λοιπόν ότι οι θεατές μας, mm-hmm, έχουν αυτή την ανάγκη, απλά δεν το γνωρίζουν. Και εκείνη τη στιγμή είμαστε μέσα από όλη αυτή την πολυπλοκότητα που διέπει όλο αυτό το project, στην πραγματικότητα τονίζουμε με κάθε τρόπο τη μονοτονία.
2: Συγγνώμη. Νιώθω, μπορεί και από το θέατρο, προερχόμενο από το θέατρο, γιατί πάντα για μένα η σκηνή ήταν, απευθυνόμουν και πάντα νιώθω ότι απευθύνομαι σε κάτι άλλο που είναι και πέρα από το θεατή, όπως και ο θεατής θέλει να βιώσει μια εμπειρία που είναι πέρα από αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή, και για μένα είναι σαν να απευθύνεσαι στο σύμπαν ή σε κάτι που βρίσκεται πιο πέρα.
1: Πιο πέρα.
2: Άλλο.
0: Είναι μια μυσταγωγία όλο αυτό.
1: Ναι, καλά. Ναι, ναι. Όχι,
0: και αν δεν είναι πρώτα για
1: μας.
0: Είναι μυσταγωγία. Ναι. Και αν δεν είναι πρώτα για μας, δεν θα μπορεί να γίνει και για το θεατή. Πρέπει πρώτα να το βιώσουμε εμείς. Mm-hmm. Και ένα άλλο, αυτό που είπες πριν για το όσον αφορά για τον κόσμο και για τους ανθρώπους, για το πώς διαφημίστηκε. Νιώθω ότι είναι ένα από τους λόγους που ο κόσμος και η σύνδεση, αυτή η σύνδεση που έχει δημιουργηθεί με τον κόσμο, οφείλεται στο ότι και εκείνοι νιώθουν ότι δεν είναι δικό μας, ότι είναι και δικό τους όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι. Με έναν τρόπο. Από εκεί προήρθε η ανάγκη δική μας να το κάνουμε πραγματικότητα. Ξεκίνησε από το γεγονός ότι ήταν κάτι που ήταν οικουμενικό και δεν το ξέραμε. Και το φέραμε, το ενσωματωθήκαμε και εμείς απλά είμαστε οι διάβλοι αυτής της κατάστασης.
1: Τέλεια. Γιατί πολλά τραγούδια της παράδοσης κρύβουν πόνο, ενώ είναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως αυτά να επιβίωσαν πιο πολύ. Μάλλον γιατί ο πόνος έχει άλλη δύναμη. Πόνο και πολλές φορές δεν είναι μόνο πόνος. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι.
2: Και μάλιστα, συγγνώμη, πόνο και πολλές φορές τα παίζουν και τα χορεύουν.
1: Ναι, κρύβουν τόσο πονεμένα. Για το ξύμαρο του πράγματος.
0: Ναι, δηλαδή, κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτοί ήταν και οι ρυθμοί που επικρατούσαν. Δηλαδή, θα λέγανε ένα τραγούδι όπως είναι ένα θρίλερ, όπως είναι ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, που είναι μια τρομακτική ιστορία από το τραγούδι αυτό της Δράμας, το οποίο το έχουμε και εμείς στο πρόγραμμά μας. Και νιώθω ότι λέγοντας μια τόσο σοκαριστική ιστορία και το γεγονός ότι βγαίνουν και τη χορεύουν, δηλαδή με κάτι τόσο σοβαρό και σπλάτερ και όλα, δεν μπορούσε να είναι ένα θρίλερ, και θα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε μια πιθανότητα είναι το βράδυ, κάπως όπως εμείς καθόμαστε και βλέπουμε μια ταινία και ένα θρίλερ τις εποχές που δεν υπήρχαν όλα αυτά, να καθόντουσαν όλοι μαζί και κάποιος να έλεγε μια αριθμική ιστορία με σκοπό να τρομάξουν ακόμα και τα παιδιά. Δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Απλώς η ζωή τότε, και ειδικά και αν πιάσουμε και τα Βαλκάνια, κι αν δεν είχε πόνο.
0: Και πόνο και πολλή απομόνωση.
2: Και ειδικά στα δύσκολα είναι που έρχεσαι κοντά στην τέχνη και ψάχνεις μια διέξοδο για να μπορέσεις να λειτουργήσεις.
1: Ήταν και πόνος που ήθελε να εκφραστεί με κάποιο τρόπο.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν είχαν και διασκέδαση, δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, από ό,τι μου είχε πει ο Μάρκος, υπήρχε αναφορά στο χωριό του, στο Βόλακα, ας πούμε. Η διασκέδασή τους πριν το ρεύμα, γιατί άργησε να έρθει και το ρεύμα σε εκείνη τη χωριά, ήταν κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία. Μαζεύονταν όλοι, παίζαν οι γκάιντες, τραγουδούσαν και τραγουδούσαν την ίδια τους τη ζωή. Δηλαδή ήταν μια αλλαγραφική αποτύπωση όλο αυτό που γινόταν εκείνη τη στιγμή. Είχε να κάνει με τον έρωτα, είχε να κάνει με το θάνατο. Δηλαδή τις δύο μεγάλες δυνάμεις της ζωής. Την αρχή και το τέλος.
1: Δεν μου έχει ξανατύχει άνθρωπος που να ασχολείται με τη μουσική, Σταύρο, που να είναι και φιλόσοφος.
0: Εντάξει,
1: ήταν όχι, φιλόσοφος. Μου έχει τύχει, όχι, θα σου πω κάτι. Βέβαια, αυτό οφείλεται στην έρευνα που έχει κάνει. Ποιος μου έχει τύχει? Ο Ρος Ντέιλι. Ναι, τον είχαμε εδώ. Μου είχε τύχει αυτού του είδους η προσέγγιση. Και τώρα το. Με κάποιον από τους παραδοσιακούς θα θέλατε έτσι να έχετε μια συνεργασία?
0: Αρχικά έχουμε τον Μάρκο, που στο συγκρότημά μας, ο οποίος είναι απόλυτα βιωματικός μουσικός. Ήταν και η αιτία που μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό όλο πραγματικότητα. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην αρχή να έρθω κοντά σε αυτή τη μουσική. Όχι ότι δεν λέω ότι το έχω έρθει 100%. Δεν γίνεται αυτό, γιατί ο άλλος το ζει μια ζωή. Αυτό εγώ τα τελευταία χρόνια έχω μπει όσο βαθιά μπορώ, αλλά νομίζω ότι άνοιξαν δρόμοι μέσα από αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί παρόλο που για κάποιους ίσως εμείς να πειράζουμε την παράδοση και να την χαλάμε, Γιατί η εικόνα αυτή που έχει ο κόσμος για την παραδοσιακή, τέλος πάντων, ενορχίστρωση, μάλλον θα έλεγα. Γιατί δεν νομίζω. Ένα από τα στοιχεία που προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε αυτό που κάνουμε είναι να είναι αναλύωτος ο πυρήνας. Να είναι το ίδιο τραγούδι με άλλα ρούχα. Το σώμα πάντως παραμένει ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι έχουν έρθει, σιγά σιγά έρχονται κοντά μας παραδοσιακή μουσική και είναι συγκινητικό. Και όχι μόνο αυτό, παραδοσιακοί σύλλογοι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Όπου αναγνωρίζουν μέσα στον σύγχρονο δικό μας ήχο κάτι το οποίο τους κρατάει όλα αυτά τα χρόνια κοντά σε αυτή τη μουσική και τη βλέπουν να εξελίσσεται.
1: Προσέξτε, θα τελειώσουμε γιατί θέλω να πάμε μουσικά. Αλλά μου έχουν έρθει μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, πόσο καταπληκτικοί είστε. Ένα μήνυμα που μου ήρθε και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όταν άκουσα τις πρώτες νότες από το πρώτο τραγούδι από ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως ο Sky, είπα μπράβο. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, θέλω να ξαναέρθετε. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θεατρικά, δεν μιλήσαμε καθόλου για τα τηλεοπτικά.
0: Θα τη φέρετε μια φορά ειδικά για αυτό.
1: Όχι, όχι, θα έρχεστε και ως πάγκαν. Αλλά κάποια στιγμή όταν πια. Πρόσεξε. Όχι, θα κάνουμε μια άλλη συμφωνία. Όταν θα έχεις κάτι θεατρικό που θα ετοιμάσεις. Ο Τερζόπουλος ήρθε να σας δει.
2: Δεν τα έχει καταφέρει, τον έχω καλέσει, αλλά
0: κάθε φορά όλο λείπει στο εξωτερικό, πολύ. Είναι φοβερό αυτό.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Μας ακούει στο YouTube.
1: Κάτι, ναι. Έχει σημασία αυτό, έτσι. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο.
0: Και μάλιστα μετά την Ορέστια που πήγα, τον βρήκα, του λέω καλησπέρα, δάσκαλε. Μου λέει, έλα εδώ εσύ, αρχιπαγανιστή. Και μας έλεγε ότι η Καρότσα, λέει, είναι τραγούδι αρχής. Ότι όντως, γιατί τα πρώτα μας live ήταν.
1: Καρότσα ήταν αυτό που ακούσαμε
0: πριν. Αυτό που ακούσαμε ήταν από την πρώτη μας συναυλία, την πρώτη παρουσία στην Αθήνα, το πρώτο κομμάτι. Τώρα τι θάρρος είχαμε και το κινηματογραφίσαμε.
2: Τις πρόβες ήθελα να το τραγουδάσω.
0: Ναι, φοβερό.
1: Λοιπόν, οπότε μόλις έχουμε κάτι θεατρικό και το Νατάλο και τα λοιπά, θα οφείλω μια συνέντευξη έτσι. Κάτι θέλετε να πείτε για την Κυριακή, για να κλείσουμε μαζί, ό,τι θέλετε. Κυριακή 21 του μήνα, Τεχνόπολη στον Γκάζι, και είναι και μια Κυριακή επιτέλους που κάποιος κάνει κάτι και θα μπορώ να είμαι και εγώ.
0: Ναι, είναι κάτι που πραγματικά αδειμονούμε πάρα πολύ να ζήσουμε. Έχουμε δουλέψει και συνεχίζουμε και δουλεύουμε πολύ εντατικά για όλο αυτό. Θα αρχίσει και κάνουμε την παράσταση της ζωής μας, είναι φοβερό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μια γιορτή όλης αυτής της πορείας, πραγματικά. Και δεν δουλεύουμε με σκοπό να φανούμε καλά στην κάμερα, αλλά να ζήσουμε αυτή τη στιγμή που ονειρευόμαστε, και αν καταφέρει και το πιάσει και η κάμερα, θα είναι
1: να
0: καλό.
1: Να το πιάσει 100%. Για να δούμε. Στην κάμερα δεν κρυβέται τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι. Το ξέρεις καλύτερα, νομίζω. Έτσι.
2: Κάτι έχω μάθει.
1: Εύελινα Σουάν και Σταύρος Τσουμάνης, Πάγκαν, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εκεί να σας δω που μου στείλατε τα μηνύματα. Όχι τώρα θεωρητικά γράφουμε στο πληκτρολόγιο, Τεχνόπολη. Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δημήτρη, υπέροχο και περάσαμε υπέροχα. Κοίταξε να μην έχουμε μικρόφωνο μπροστά.
1: Το κοίταμε, είναι έτσι.
0: Κοίταμε.
1: Δράμα.

Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων,

0: μαζική αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του απόψε στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα ο κ. Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης έχουν προκαλέσει θάνατοι τουλάχιστον 8 κρατουμένων τους τελευταίους 3 μήνες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Ζητείται να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, δήλωσε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, τον οποίο ζήτησε την άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στις φυλακές. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεση συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τόνισε ότι η προτεραιότητα δεν είναι μία συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διεμήνησε επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε σήμερα στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσαραξη, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου αύριο. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία 65χρονου στη Θεσσαλονίκη, το κίνδυνο της οποίας ήταν η ληστεία, ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα αναμένεται να καθίσει για πρώτη φορά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για έναν 46χρονο σήμερα Αλβανό υπήκο που είχε ταυτοποιηθεί ως εκ των δραστών, ενώ παραπέμφθηκε με βούλευμα να δικαστεί σε μεικτό ορκωτό δικαστήριο για ανθρωποκτονία και ληστεία από κοινού. Συνελήφθη στη Σερβία και εκδόθηκε στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής. Συγκλονισμένη είναι η Γαλλία μετά την επίσημη επιβεβαίωση των αρχών ότι η σωρός του παιδιού που εντοπίστηκε χθες το βράδυ ανήκει στην 11χρονη Λιάννα, που είχε εξαφανιστεί από τις 29 Μαΐου. Η ταυτοποίηση έγινε μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Ως υποπτός έχει συλληφθεί ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά. Και στα αθλητικά, στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία επίσης έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα συνεπιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Είναι το τραγούδι Stray, κυρίες και κύριοι, από τους Γκαλέξικο. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάρα πολύ έμαθαν αυτό το τραγούδι, περισσότεροι, όχι πάρα πολύ, από την εκπομπή πρωταγωνιστές στο Βρθοδωράκι τα προηγούμενα έτη, αλλά και τώρα. Είναι γενικά η εποχή των πρωταγωνιστών, γιατί μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά στην προεκλογική περίοδο και όλα τα ονόματα έχουν βγει στην πίστα. Εξαιρείται μόνο ο Αντώνης Σαμαράς που κρατά τον κόσμο σε αγωνία. Αλλά εμείς δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική, μας ενδιαφέρουν άλλα τρέχοντα ζητήματα. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προσοχή απόλυτη στους δρόμους. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και σύν της άλλης οδηγούν κατά το δοκούν και πολύ επικίνδυνα. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν παρεμβαίνει. Ακόμη και όταν αναλάβει ένας υπουργός μια πρωτοβουλία, λίγο αργότερα μετατίθεται, αναβαθμίζεται και περιμένει κανείς κάποιον άλλον να τρέξει την ιστορία της οδικής ασφάλειας στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα από κάτω δεν υπάρχουν δομές ή δεν υπάρχει συντονισμός. Καλησπέρα, Sky 100,3, 11 και 10 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, ξανά εδώ στον αέρα του Sky 100,3 με καλεσμένους. Τι μάθαμε από την εκπομπή πρωταγωνιστές χθες που είχε το αφιέρωμα στην για την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού? Καταρχήν μίλησε με τα Πάπα, αλλά πολλά χρόνια, μάλλον έδωσε για πρώτη φορά συνέντευξη ο ιστορικός πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αλλιώς και καπετάνιος για τους εκείνους που τον θυμούνται από τις προηγούμενες δεκαετίες. Προσδιορίσε τη σχέση του με τον Παναθηναϊκό και αφηγήθηκε γεγονότα της εποχής του. Έδωσε συνέντευξη επίσης ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού στο παρελθόν, όπου εξήγησε την συνολικά διαδρομή της οικογένειας Βαρδινογιάννης σε σχέση με την ομάδα και έστειλε το μήνυμα ότι στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό και τώρα υπό την ιδιοκτησία και προεδρία του Γιάννη Λαφούζου, και για να φτάσουμε στο μέλλον είναι το γήπεδο στο Βοτανικό, το οποίο κατασκευάζεται. Σήμερα εκδόθηκε και η προάδεια για τον Ερασιτέχνη και όλα βαίνουν καλώς βάσει του προγράμματος. Ο κ. Γιάννης Αλαφούζος, πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, χθες λοιπόν.
1: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
2: Τώρα, τον Ιούλιο.
1: Ναι. Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπαίνει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο.
1: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
0: Ένα μεγάλο σχέδιο, ένα μεγάλο όραμα που υλοποιείται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 2-10-48-001-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί μέχρι και τη μία. Έρχονται εκλογές, κυρίες και κύριοι, αλλά τι δεν έχει φροντίσει να κάνει η ελληνική πολιτεία? Να ενσωματώσει ένα διάταγμα, έναν κανονισμό του 2024 για την προστασία επί της ουσίας όλων των δημοκρατικών διαδικασιών στα ευρωπαϊκά κράτη από τις παρεμβάσεις τρίτων χωρών μέσω διαφήμισης. Δηλαδή, αν θέλουν να έρθουν, να υπάρχει ένας έλεγχος στις πολιτικές διαφημίσεις για να ξέρουμε αν τις πληρώνει ένα κόμμα π.χ. στην Ελλάδα ή ένα κόμμα από το εξωτερικό. Εκκρεμεί από το 2024 η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του συγκεκριμένου κανονισμού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Στεφάνο Νικολαίδη με τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό.

0: και τι νέε τεχνολογίε, πώ τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίε και κύριοι. Έχουμε βεβαίω αναλυτικά και εμεί στο sky.gr όλα όσα υπογράμμισε ο κύριος Γιάννης Αγραφούζος αναφορικά με το Βοτανικό. Μόνο να προσθέσω σε όλα όσα ανέφερες προηγουμένως ότι προέβηκε σε μια σημαντική αποκάλυψη για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αναφέροντας ότι η νέα έδρα της ομάδας θα φέρει και διαφορετικό όνομα από αυτό που έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πως ακόμη, θα είναι ένα καλό όνομα, πιστεύω. Από εκεί και ύστερα, κυρίες και κύριοι, πάμε στον Παύλο Τσίμα, όπου ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα η τελετή αναγόρευσης του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μία ύψιστη τιμητική διάκριση για έναν διακεκριμένο δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα με παρουσία στο χώρο από το 1980. Μάλιστα, εμφανίστηκε κινημένος και μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Ευχαρίστησε για αυτή την τιμή, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως η δημοσιογραφία είναι το ωραιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφα λόγια.
0: Εδώ τώρα η δήλωση του Παύλου Τσίμα.
2: Θεωρώ ότι είναι μια τιμή σε αυτό που εκπροσωπώ, δηλαδή τον κόσμο της δημοσιογραφίας, στους συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με φιλότιμο, με πάθος και με κάποιες αρχές. Και επειδή δεν είναι συνηθισμένο πράγμα ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, η τιμή αυτή νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον την νιώθω ότι αντανακλά στους συναδέλφους μου περισσότερο παρά προσωπικά σε μένα.
0: Ο Παύλος Τσίμας, Στέφανα, έχεις το λόγο για να ολοκληρώσεις.
1: Τώρα, φεύγουμε από το χώρο των media, πηγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συγκεκριμένες Αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη, προετοιμάζουν αγωγή με στόχο να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα πάντα με πηγές από το Reuters. Η αγωγή, να πούμε, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες. Εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει την πιο τολμηρή έως σήμερα κίνηση στην προσπάθειά τους, των Ηνωμένων Πολιτειών, να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας τη στιγμή που οι ομοσπονδιακές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ θεωρούνται πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 15 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, το House of Dragon στο HBO αναμένεται εντός του Ιουνίου να έρθει ο τρίτος κύκλος, αλλά εδώ έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έφερε στην Ελλάδα την εμπειρία του Dragon's Den. Η τέταρτη σεζόν προετοιμάζεται για την τηλεόραση του Sky και αυτό το Σαββατοκύριακο το Be Well Festival 2026 by Olguin ανοίγει τις πύλες του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ο Σάκης Τανιμανίδης θα είναι εκεί. Καλησπέρα σας από το Φάληρο.
3: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Θα έχουμε δράκους καταρχήν?
3: Θα έχουμε δράκους, δεν θα έχουμε House of Dragon. Αυτό θα τα αφήσουμε για το HBO, ναι. Εκεί έχουν πολλά μαχαιρώματα. Εμείς
0: σωστά,
3: έχουμε Dragons
0: πολύ,
3: όμως, ναι. Οι οποίοι ουσιαστικά είναι εδώ μαζί με το Dragon's Den για να εμπνεύσουν τον κόσμο. Mm-hmm. Να δει την επιχειρηματικότητα και να μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μέσα από την νεοφυή επιχειρηματικότητα,
0: ναι.
3: Τα startups δηλαδή.
0: Και είναι μια πρωτοποριακή εκπομπή επιχειρηματικότητας, ομοίρα της δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση και έχει και αποτελέσματα. Τώρα, για το φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, mm-hmm. αύριο και την Κυριακή.
3: Λοιπόν, εδώ λοιπόν στην Αθήνα φιλοξενούμε και δημιουργούμε, έχουμε δημιουργήσει το μεγαλύτερο wellness και fitness festival στην Ευρώπη.
0: Τρομέρο.
3: Το Be Well, στο ΆΚΑ. Πολλοί κόσμος το γνωρίζει, πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτό έχει γίνει μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια και γι' αυτό γιατί το ξέρουν όλοι. Η ουσία είναι ότι αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες κόσμου θα έρθουν στο ΆΚΑ για να ζήσουν την εμπειρία του Be Well, που ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια μεγάλη γιορτή της ζωής, της ευεξίας και του fitness. Και είναι για τον καθένα, είναι για όλους. Δεν πρέπει να έχεις μόνο να είσαι, πώς το λένε, τούμπανο και να έχεις έξυπαχ για να έρθεις. Μπορεί να ασχολείσαι με τη γυμναστική, μπορεί να μην

0: ασχολείσαι με τη γυμναστική, να θες να θες να δοκιμάσεις. Μπορείς να ασχολείσαι με τη γιόγκα, με το πιλάτες, να κάνεις βάρη, να πηγαίνεις γυμναστήριο, να κάνεις καλισθένικς. Μπορεί να έρθεις να ακούσεις ειδικούς που κάνουν σεμινάρια πάνω σε πολλούς τομείς. Θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ο οποίος θα μιλήσει στον κόσμο. Θα έχουμε δωρεάν μασάζ, γιατί το μασάζ είναι ευεξία. Το δωρεάν μασάζ ακόμα πιο πολύ ευεξία.
1: Ναι. Πρωτοποριακό σε πάρα πολλά επίπεδα το φεστιβάλ αυτό.
0: Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό και θα χαρούμε να έρθει ο κόσμος να το δει αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή στο ΑΚΑ.
1: Και φυσικά θα έχετε και άλλους εκλεκτούς προσκεκλημένους, δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέραμε.
0: Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ.
1: Αντιπροσωπευτική, μάλλον η εκπρόσωπη των χώρων τους. Δηλαδή, διαβάζω για τον παγκόσμιο fitness icon που θα είναι.
0: Είναι εδώ, είναι. Ναι,
1: μάλιστα. Όποιος θέλει να αναβαθμιστεί θα μπορεί να το παρακολουθεί, να παρακολουθήσει τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί πέρα. Ωραία, και τα γυρίσματα για τον Dragon.
0: Τα γυρίσματα γίνονται αυτές τις μέρες, έχουμε ξεκινήσει. Για να καταλάβεις, σήμερα από το πρωί πήγα στο ΆΚΑ γιατί στείλουμε το Big Well. Μετά πήγα στο στούντιο για να γράψουμε τη δεύτερη μέρα του Dragon's Den.
1: Ωραία.
0: Και μετά ξαναπήγα στο ΆΚΑ.
1: Τέλεια. Η ζωή σε κίνηση.
0: Η ζωή σε κίνηση, να έχουμε να κινούμαστε.
1: Σωστά.
0: Τα γυρίσματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη στα στούντιο του Sky ουσιαστικά και στο Γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Από τις δύο πρώτες μέρες να σου πω ότι γίνεται ένας χαμός. Οι Dragons έχουν έρθει έτοιμοι να επενδύσουν σε πολλές εταιρείες και έχουμε και πολύ αναβαθμισμένες επιχειρηματικές ιδέες.
1: Ενδιαφέρον αυτό, γιατί πάντα το χρειάζονται οι επιχειρηματικές ιδέες και η χρηματοδότησή τους για να πάει να κινηθεί η οικονομία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να έρθει και να συγκρουστεί με την ελληνική πραγματικότητα της γραφειοκρατίας κάθε φορά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτή είναι η βαθιά αναμέτρηση.
0: Να καταλήξουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται αυτά για να προχωράμε και για αυτό που λες, να προχωράμε μπροστά και να βελτιωνόμαστε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινη παρουσία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και θα χαρώ να σας δω όλους στο ΑΚ αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια
1: σας, Σάκης Τανιμανίδης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζεται στο Be Well Festival 2026 αύριο και μεθαύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και προετοιμαζόμενος για το Dragon's Den, τέταρτος κύκλος. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, λίγαν συντόμως στις οθόνες σας στην τηλεόραση του Sky. Αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, τον πλανήτη Γη για να εξερευνήσουμε το διάστημα. Ο κύριος Γιώργος Χυρακόπουλος, αμπλιωτής, καθηγητής διεθνούς δικαίου, αναπληρωτής κοσμήτρας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριακόπουλε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θα θέλατε κι εσείς να είστε μέρος μιας αποστολής στο διάστημα?
2: Αυτό ήταν ένα παιδικό μου όνειρο, ξέρετε.
1: Ναι. Ναι.
2: Βεβαίως πλέον ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η εκπαίδευση που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τερατώδης και πολύ ιδιαίτερη. Αλλά βέβαια το όνειρο πάντα παραμένει. Έτσι. Αν χάσουμε τα όνειρά μας, δεν είμαστε τίποτα πλέον.
1: Σωστά. Εντάξει, όντως είναι για νεότερες ηλικίες. Πρέπει να είναι κανείς να έχει μια σειρά από προδιαγραφές, θέληση, βούληση και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δούμε όμως πόσα βήματα, τι διαδρομή έχει διανυθεί όταν η Σοβιετική Ένωση το 1957 εκτόξευσε τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Sputnik 1. Ήταν μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα.
2: Ήταν όντως μια ιστορική στιγμή, μια στιγμή όπου μετά από αυτήν τίποτα δεν ήταν ίδιο, γιατί στην ανθρώπινη δραστηριότητα προσθέθηκε και μια διάσταση, η διάσταση του διαστήματος, η οποία, εάν ο αέρας ο οποίος είχε προσθεθεί σε ό,τι κάναμε ουσιαστικά αρχές του 20ου αιώνα λίγο πολύ χειραγωγήθηκε, το διάστημα δεν χειραγωγήθηκε.
1: Ναι, σωστά.
2: Και βεβαίως εδώ υπάρχει μια ιστορική αντίφαση ότι ο άνθρωπος, και όταν λέω άνθρωπος αναφέρομαι στις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, τότε των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων της εποχής, Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που είχαν τότε στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ήταν να εκμεταλλευτούν το διαστημικό χώρο για στρατηγικά ωφέλη καταρχήν.
1: Mm-hmm.
2: Βεβαίως κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι αυτό ήταν εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο και ότι ενδεχομένως να τους προλάβαιναν οι άλλοι. Αυτό ήταν ένας αμοιβαίος φόβος.
1: Ναι.
2: Ιδιαίτερα

0: Φύση, γιατί οι Σοβιετικοί ξεκίνησαν με απανοτές επιτυχίες τότε. Έχουν, όπως είπατε εσείς, τον πρώτο δορυφόρο το 57, το Σπούτνικ. Λίγους μήνες μετά έχουν τον πρώτο ζωντανό οργανισμό, ένα σκυλάκι, τη Λάικα, που βρήκαν στους δρόμους της Μόσχας και το έθεσαν σε τροχιά.
1: Ηρωίδα.
0: Και βέβαια τον πολύ μεγάλο και πολύ γνωστό και διάσημο Γιούρι Γκαγκάριν, που υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος αστροναύτης, ένα τελείο κοσμοναύτης με την ορολογία των Σοβιετικών και των Ρώσων, ο οποίος το 1961 είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στη τροχιά. Και όλα αυτά είναι που θορύβησαν τους Αμερικανούς πάρα πολύ. Ο Τζον Κέννεντι λίγα χρόνια μετά υπόσχεται ότι εμείς θα πάμε στη Σελήνη, και όντως το καταφέρνουν το 1969, και εκεί κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Κλείνει ένας κύκλος μιας πολύ γρήγορης εξέλιξης στα διαστημικά πράγματα, μέσα από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων εκείνης εποχής.
1: Ωστόσο, όπως γράφετε και στην πολύ ωραία ενδιαφέρουσα εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπάρχει, διαμορφώνεται και ένα νέο σύστημα, ένα σύστημα κανόνων που σήμερα αποτελεί το δίκαιο του διαστήματος, αλλιώς Space Law. Τι είναι το διαστήμα?
0: Ακριβώς. Καταρχήν αποτελεί κλάδο του διεθνού δικαίου.
1: Μάλιστα.
0: Και διαμορφώθηκε τότε πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, πάντοτε σε κάθε κοινωνικό σύστημα το δίκαιο αντανακλά τις ανάγκες της κοινωνίας. Επειδή λοιπόν τότε ουσιαστικώς η διαστημική περιπέτεια έχει δύο πρώτες εκείνη την εποχή, Σοβιετικούς και Αμερικανούς, το δίκαιο του διαστήματος διαμορφώθηκε, θα μπορούσα να πω, μέσα από τους αμοιβαίους φόβους τους. Και η ειρωνία είναι ότι μέσα από αυτούς τους αμοιβαίους φόβους προέκυψαν κανόνες, θα έλεγα, πρωτοποριακοί και ευγενείς. Γιατί σύμφωνα με το δίκαιο του διαστήματος, ειδικότερα την περίφημη συνθήκη για το διάστημα του 1967, που είναι το κυριότερο κείμενο που έχουμε, ο διαστημικός χώρος δεν άνοιξε κανένα. Τα ουράνια σώματα δεν άνοιξαν σε κανένα. Τα κράτη δεν έχουν κυριαρχία στο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία στα ουράνια σώματα. Αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό. Επίσης, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό παράλληλα, είναι ότι σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο, απαγορεύεται η χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα. Κάτι που, ξέρετε, δεν το έχουμε ρητό πουθενά άλλου.
1: Για τον πλανήτη Γη είναι σίγουρο.
0: Στον πλανήτη Γη, ναι, δεν υπάρχει σε νομικό κείμενο απαγόρευση της χρήσης, δηλαδή τα πυρηνικά παράνομα.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο στο διαστημικό χώρο. Γιατί συνέβη βέβαια αυτός ο πάρα πολύ ωραίος κανόνας τον ακούμε σήμερα? Γιατί τότε μέσα από έρευνες που έκαναν και οι δύο, βρήκαν πολύ γρήγορα σχετικά ότι οποιαδήποτε ατομική έκρηξη στην ατμόσφαιρα δεν δημιουργούσε πλεονέκτημα για κανέναν.
1: Ναι, οπότε...
0: Γιατί νέκρωνε τα πάντα σε τροχιά, αλλά δεν είχε νόημα.
1: Δεν είχε νόημα.
0: Και αφού δεν είχε νόημα, ήταν εύκολη κατάργηση. Όμως πρόκειται για μια κατάργηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση ότι τότε έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες και ιδιαίτερα στην κοινή γνώμη. Όσοι εξημών είναι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουν ακούσει ή να θυμούνται ως παιδιά την απήχηση που είχε η προσελήνωση του Apollo 11 το 1969.
1: Φυσικά.
0: Είχε καθυλώσει στην τηλεόραση ανθρώπους όλο τον κόσμο, ας πούμε, να το δούμε αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια προσδοκία ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πάει πολύ πέρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η προσδοκία δεν δικαιώθηκε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάνει βήματα σε αυτό που λέμε εξερεύνηση του διαστήματος μεγάλα. Έχουμε στείλει διάφορες συσκευές, μη επανδρομένες βεβαίως, έτσι, στα πέρατα του ηλιακού συστήματος. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι αυτό που ίσως κάποιος θα περίμενε το 1969. Όμως αυτό που έχει συμβεί είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαστημική δραστηριότητα γύρω από τη Γη. Και αυτή είναι επίσης διαστημική δραστηριότητα. Και αναφέρομαι στους χιλιάδες δορυφόρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά, σε διάφορα επίπεδα, μέχρι πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Και οι οποίοι δορυφόροι, ο κόσμος δεν το ξέρει ιδιαίτερα, αλλά ουσιαστικώς παρέχουν πρακτική διευκόλυνση σε μια σειρά θεμάτων της καθημερινής ζωής. Το GPS που έχουμε όλοι στα αυτοκίνητά μας είναι από διασταύρωση σημάτων δορυφόρων. Έχουμε καλύτερη χαρτογράφηση, έχουμε μετεωρολογία. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα που πλέον γίνονται.

0: τηλεπικοινωνίες, ίντερνετ. Διαστημικές εφαρμογές σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτές. Και βέβαια αυτό που έχει συμβεί την τελευταία 20ετία κυρίως είναι η εντυπωσιακή είσοδος του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στη ΣΥΠΑ, αλλά όχι μόνο εκεί, στις διαστημικές δραστηριότητες. Όλοι ξέρουμε τον Elon Musk, ο οποίος πέρα από την Tesla έχει μια καταπληκτική διαστημική εταιρεία, την SpaceX. Ο οποίος Elon Musk έχει κάνει μια τεχνολογική καινοτομία, δηλαδή έχει. Ουσιαστικώς αυτός είναι που χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιούμενα διαστημικά σκάφη και επαναχρησιμοποιούμενες δεξαμενές καυσίμων.
1: Ναι,
0: μέχρι τότε αυτά έμεναν στο διάστημα και κυκλοφορούσαν όπως λέμε ως διαστημικά σκουπίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτά ξαναγυρνούν και αυτό είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό. Επίσης ο Elon Musk έχει συμβόλαια με τη NASA να εξυπηρετεί το διαστημικό σταθμό. Και δεν είναι μόνο, είναι και ο Μπέζος με σκάφη διαστημικού τουρισμού. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, η οποία όμως ακόμα δεν έχει συνοδευτεί από μια λεπτομερή νομική ρύθμιση αυτών των δραστηριοτήτων. Κάτι σαν που συμβαίνει στον αέριο χώρο. Η αεροπλοεία, ας πούμε, έχει ένα τόσο πυκνό πλέγμα κανόνων τεχνικών και νομικών, γι' αυτό είναι και ασφαλής.
1: Ναι. Άρα χρειαζόμαστε μια επαναπροσέγγιση του,
0: ακριβώς.
1: Του δημοσίου, του διαστημικού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: και με διαφορετική αυτή προσέγγιση. Να είστε καλά. Γιώργος Κυριακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου, αναπληρωτής Κοσμήτρας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τους λάτρες επιστημονικής φαντασίας υπάρχουν δύο σειρές για την κατάσταση του διαστήματος που είναι στην Apple TV και έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η μία εξετάζει την Αμερικανική Σκοπιά και η άλλη την Σοβιετική. Είναι στην κατηγορία των σειρών εναλλακτικής ιστορίας. Το πρώτο είναι η σειρά For All Mankind. Είναι για όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή, ο τίτλος της σειράς. Ξεκινάει με την ανατροπή στην ιστορία ότι οι Σοβιετικοί είναι οι πρώτοι που πάτησαν το πόδι τους στη σελήνη και ξεκινάει ένας αγώνας για την κατάκτησή της από τους Αμερικάνους. Και πρόσφατα κυκλοφόρησε και η Σοβιετική διάσταση της ιστορίας, πολύ τρομακτική, δεν υπάρχει καμία ελευθερία εκεί, με τίτλο Star City. Και οι δύο σειρές στην Apple TV, 11:30 πρώτα λεπτά, τίτλοι ειδήσεων, το Sky 100.3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
3: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ. Προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελο, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν του ενδεχόμενου άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το χθεσινό αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Συνελήφθη ένα άτομο ενώ ταυτοποιήθηκε ένα ακόμη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες και εκβιασμούς σε περιοχή της Λάρισας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: skyradio.gr ή στο σελίδα Αλέξανδρος γράφει καλό βράδυ από τη Λευκάδα, καλό καλοκαίρι, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών, κανονισμός σώματι εκδόσεις αυτομάτως ισχύει στα κράτη της Ένωσης όπου αναφερθήκατε, έχω σπουδάσει Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ευχαριστώ θερμά, ναι, αλλά λείπει το περιοδικό διάταγμα που θα εξειδικεύει τον κανονισμό και αυτό έχει σημασία του. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση, ας πούμε, των πολιτικών διαφημίσεων που θα έρθουν από τρίτες χώρες στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια των εκλογών. Πρέπει να δημιουργηθεί, προβλέπει ο νόμος, ένα εθνικό αποθετήριο. Δηλαδή να καταχωρείται κάθε διαφήμιση και να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, αν είναι δυνατόν, σε πρώτο χρόνο. Ποιον φωτογραφίζουν, μαντέψτε ποια χώρα φωτογραφίζουν. Έχει γίνει αυτό ξανά στο παρελθόν. Ναι, η κάζη του έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η άλλη χώρα, η Ρωσία, υπάρχουν βιβλία σχετικά γι' αυτό, φρόντισε με χρησιμοποιώντας τα social media, το Facebook, να καθοδηγήσει εντός εισαγωγικών το εκλογικό σώμα ή τέλος πάντων να μπορέσει να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε οι Ευρωπαίοι με καθυστέρηση έλαβαν, προχώρησαν σε αυτόν τον κανονισμό, το 2004 ψηφίστηκε, αλλά έχουμε φτάσει το 2026 και πλησιάζουν εκλογές και αν και ναι έχει ενσωματωθεί, δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Διότι στην Ελλάδα εκδίδεται και το προεδρικό διάταγμα ή ο νόμος και μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε και μπάνια σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με ασφάλεια. Πάμε όμως τώρα στο πράσινο μέτωπο, καθώς η Greenpeace κέρδισε την προκαταρκτική φάση της υπόθεσης αντισλαπ αγωγής ενάντια στην Energy Transfer.
1: Κάποια εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, θεωρώντας ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, θεωρώντας ότι προσβάλλει την δικαιοδοσία της αλλά και τη δράση της κτλ. Ευτυχώς το ξεκίνημα της υπόθεσης αυτή, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην εκτιθεστεί η υπόθεση στην Ευρώπη. Είναι μια υπόθεση η οποία καρμπώνει, είναι θα έλεγα υπόδειγμα περίπτωση SLAP, περίπτωση δηλαδή αγωγής τιμωρητικού χαρακτήρα, η οποία προσπαθεί να φημώσει τον λόγο και την αντίδραση της κοινωνίας. Και περιμένουμε σιγά σιγά, ζήτησε μάλιστα από την Αμερικανική εταιρεία να αφήσει τις δικαιολογίες και να φέρει στο δικαστήριο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κρίνει ότι είναι από τη μεριά της, για να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε αυτή την υπόθεση.
0: Δηλαδή το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα να γίνει εκδίκαση υπόθεσης.
1: Ακριβώς. Το δικαστήριο λοιπόν λέει ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί όπως πρέπει. Θα εκδικαστεί στο δικαστήριο της Ολλανδίας. Θα πρέπει να δούμε στο επόμενο διάστημα μία σειρά, και είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με αυτό που λέγατε πριν, με αυτά που αναφέρατε πριν, για το αν έχει ενσωματωθεί πλήρως το εθνικό δίκαιο κτλ. Φαίνεται να υπάρχει μία διάσταση απόψεων μεταξύ της δικαιοσύνης στην Ολλανδία και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει πλήρως αναγνωριστεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο της αντισλάπ νομοθεσίας. Η δικαιοσύνη στην Ολλανδία θεωρεί ότι δεν έχουν υπάρξει όλες οι απαραίτητες εφαρμοστικές διατάξεις, εγκύκλοι κτλ. Σε μια τέτοια περίπτωση η υπόθεση θα κριθεί με βάση το Ολλανδικό δίκαιο. Είναι κάτι που θα δούμε στις επόμενες ημέρες. Το βασικό πάντως είναι ότι η Αμερικανική εταιρεία θα πρέπει να φέρει τα δικαιολογητικά, να φέρει στο δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο δικαστήριο της Ολλανδίας, όλα τα δικαιολογητικά με τα οποία στηρίζει την υπόθεσή της. Και προχωράμε. Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται και όλα σε αυτή η νομοθεσία στην Ευρώπη. Είναι κάτι που μας αφορά, όχι μόνο ως Greenpeace, αλλά και ως Ελλάδα, ως κοινωνία, μια και βλέπουμε όλο και πιο συχνά τέτοιες περιπτώσεις αγωγές, δηλαδή τιμωρητικές αγωγές, εκ μέρους είτε ξενοδοχειακών μονάδων, είτε σε διάφορα σημεία της χώρας, είτε βιομηχανιών, οι οποίες σκοπό έχουν να τρομοκρατήσουν και να φημώσουν κάποιον ο οποίος είχε αντίθετη γνώμη, είχε αντίρρηση, εγείρει ενστάσεις για τη λειτουργία.

0: πεις Ελλάς, διότι το δίκαιο είναι ζόρικο πολύ. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3-210-4800-170-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αν η εκκλησία, γράφει Γιώργος Χαραπουλάκης, θέλει να κυριολεκτικά να είναι κοντά στο ποιμνιό της, όπως κηρύττει, δεν πρέπει να δεχτεί τεράστια αύξηση που της δίνει η πολιτεία. Έτσι θα δώσει το καλό παράδειγμα. Θεωρώ πως έναν έτη 2026 θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθούμε με ουσιαστικά ουτερά ζητήματα όπως ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, κάτι που δυτικά προηγμένα κράτη έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες. Εδώ ακόμη μεσαίωνας, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε πάμε προς τη θάλασσα. Όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, χάνουν, γιατί τα νερά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνονται. Και υπάρχει και η παρέμβαση όμως της πολιτείας στην ενημέρωση, διότι είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε να κολυμπάμε σωστά. Το Save Water Sports, το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, αλλιώς ΕΟΔΗ, παρουσίασαν την περασμένη Τρίτη την κοινή ενημερωτική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών με ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες άνω των 60 ετών εν ώψη της θερινής περίοδου. Κυρία Ελίζα Καραμπετιά Νικοτιάνη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης στον Save Water Sports, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Καραμπετιά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Πριν μερικές μέρες, πράγματι, κάναμε μια συνέντευξη τύπου μαζί με το Υπουργείο Υγείας, μαζί με τον ΕΟΔΗ, σχετικά με τις νέες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί και από τα στατιστικά και από το παρατηρητήριο που έχουμε βγάλει μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας, βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 376 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, και αυτά τα άτομα είναι άνω των 60 και κυρίως άνω των 70. Γι' αυτό, αυτό το καλοκαίρι, μέσα από ενημερωτικά φυλάδια, μέσα από ενημερωτικά σποτ που θα προβάλλονται στα νοσοκομεία, σε καπί, σε χώρους που υπάρχουν και βρίσκονται οι μεγαλύτερες ηλικίες, μέσα από μηνύματα που θα λαμβάνουν στο κινητό τους μέσω της ΕΔΙΚΑ που ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Υγείας, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση προς τα άτομα αυτά μέσα από απλές συμβουλές που έχουμε καταγράψει στο τι πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει, το γνωρίζουμε όλοι, και τα μπάνια, έχει ξεκινήσει και η καλοκαιρινή περίοδος έντονα. Ξέρουμε ότι αυτά τα άτομα πηγαίνουν, οι μεγαλύτερες ηλικίες, αρκετά νωρίς το πρωί. Συνιστούμε να πηγαίνουν κοντά στις ώρες προς το 10, γιατί 10 η ώρα μπαίνει ο ναυαγοσώστης. Δυστυχώς, όταν πηγαίνουμε 7 με 10, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Μόνο σε λίγες εξαιρέσεις, που είναι επιλογή του Δήμου, που τοποθετούν ναυαγοσώστη, πρέπει να πηγαίνουν μαζί με κάποιον άλλον, να μην πηγαίνουν ποτέ μόνοι τους, αυτό που τονίζουμε και εμείς, να κολυμπάνε παράλληλα προς την παραλία και όχι κάθετα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ακόμα και αν κουραστούν, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βγουν προς τα έξω, σταδιακά, σιγά σιγά, αυτό που λέμε και εμείς. Και φυσικά θα το λέμε και θα το τονίζουμε σε όλο τον κόσμο αυτό το κομμάτι, από τη στιγμή που θα φάμε θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε στο νερό, και φυσικά να συμβουλεύονται πάντα το γιατρό τους προτού ξεκινήσουν τα μπάνια. Αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα συμβουλευόμαστε το γιατρό. Νομίζω αυτό το καλοκαίρι, και θέλω να πιστεύω στο τέλος του καλοκαιριού που θα ξανακοιτάμε τα στατιστικά και θα κοιτάμε τα νούμερα καθημερινά, να μιλάμε για μείωση, γιατί ξέρετε, το 2025 καταγράφηκαν 357 πνιγμοί στις θάλασσες και 19 στα εσωτερικά ύδατα. Λίμνες, ποτάμια, πισίνες, γιατί και εκεί συμβαίνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πνιγμών. Ξέρετε, ο πνιγμός μπορεί να συμβεί μόνο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η αλλαγή του κεφαλιού προς την άλλη πλευρά. Γι' αυτό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, και προς τα παιδιά, γιατί πραγματικά η γνώση ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και περνάει στους μεγαλύτερους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Τα παιδιά έχουν και μαθαίνουν πιο γρήγορα, και αν μάθουν να κολυμπούν σωστά, μπορούν να εκπαιδεύσουν αντίστροφα και τους μεγάλους καμιά φορά.
1: Μα κατά κύριο λόγο, εμείς αυτό που βλέπουμε και σε επικοινωνία και με γονείς αλλά και με παιδιά, και ιδιαίτερα και με τα σχολεία, γιατί έχουμε στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, πολλοί γονείς, εγώ θέλω συνέχεια να το τονίζω αυτό, ακόμα και δάσκαλοι, όσο περίεργο και να μας φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζουν ότι το μάθημα της κολύμβησης έχει περαστεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας υποχρεωτικά στην Τρίτη και πλέον στην Τετάρτη Δημοτικού. Πλέον 45.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν το μάθημα αυτό. Είναι 10.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είναι ένα σεβαστό νούμερο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να

0: αυξήσουμε το νούμερο αυτό. Γιατί ξέρετε, σε χώρες του εξωτερικού το μάθημα της κολύμβησης προϋπάρχει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι υποχρεωμένα τα παιδιά.
1: Το γνωρίζουμε, ναι. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είναι το αντίθετο.
0: Δυστυχώς εδώ έχουμε πολλά κενά. Έχουμε κολυμβητήρια να μην λειτουργούν. Γιατί μιλάμε και με κολυμβητήρια. Δυστυχώς προφανώς δεν υπάρχουν κολυμβητήρια σε όλες τις περιοχές. Ένα σχολείο για να πραγματοποιήσει το μάθημα της κολύμβησης θα πρέπει να είναι εντός 25 χιλιόμετρων. Πολλές φορές οι περιφέρειες μας λένε ότι δεν καλύπτουν το κόστος μετακίνησης του πούλμαν. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι και γι' αυτό ερχόμαστε να δώσουμε και μία λύση σε αυτό το κομμάτι στους δήμους, προτάσεις. Εκεί που δεν υπάρχουν τα κολυμβητήρια, να δημιουργήσουμε πλωτά, θαλάσσια κολυμβητήρια. Γιατί όχι, για τα παιδιά αυτά, για τις μεγαλύτερες ηλικίες, να πραγματοποιούν μαθήματα. Τι πιο εύκολη λύση για έναν δήμο να το υιοθετήσει, θα το έχει πάντα οριοθετημένο με κολυμβητικές λωρίδες, ώστε τα παιδιά και οι μεγαλύτερες ηλικίες και γιατί όχι να αναπτυχθούν και αθλητικοί ναυτικοί σύλλογοι και με πόλο και έτσι αναπτύσσεται και ο Δήμος. Ξέρετε, είναι πρωτόγνωρο εγώ κάθε χρόνο προσωπικά που κοιτάμε το στατιστικό report, βλέπουμε νησιά, μεγάλα νησιά, έτσι, τουριστικά νησιά που καταγράφουν ένα μεγάλο νούμερο πνιγμών, δηλαδή η Ρόδος. Δεν γίνεται κάθε χρόνο τόσο τουριστικό νησί. Την περσινή χρονιά κατέγραψε 12 θανάτους μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ναι. Η Δάκυνθος, αντίστοιχα, η Κέρκυρα, 10 πνιγμούς μέσα σε μια καλοκαιρινή σεζόν.
1: Μεγάλο σεζόν.
0: Νησιά, έτσι, νησιά. Και πιστέψτε με, πολλές φορές, επειδή πιστεύουμε ότι οι κάτοικοι των νησιών γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή και γνωρίζουν κολύμβηση, δυστυχώς αυτό που βλέπουμε και σε επικοινωνία, δυστυχώς τα παιδιά σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα νησιά, δεν ξέρουν πολύ βασικούς κανόνες ασφαλείας και δεν γνωρίζουν κολύμβηση τα νησιά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και απόψε τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Κυρία Ελίζα Καραμπεδιά Νικοτιάν από τον οργανισμό Save Water Sports. Στιγμιώδη Πασχάη 100,3, 11:46 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα, όπως τα καταγράφει το sky.gr. Ο Στεφάνος Νικολαίδης μαζί μας.
2: Σε μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχουμε επίσημη απάντηση από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά το επίσημο διάβημα στο οποίο προέβη η Αθήνα αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Διαβάζω μεταξύ άλλων, η Ουκρανία, μετά το περιστατικό που αφορούσε τον εντοπισμό ντρόουν στη Λευκάδα, η Ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας μέρες της ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, λέει μεταξύ άλλων το Κίεβο, η Ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Είναι πεπισμένη η Ουκρανική πλευρά ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Βασίλη, με μια έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών. Από εκεί και ύστερα, έχουμε στο πρώτο θέμα στο sky.gr live blogging όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν. Συγκροτούν μάλιστα ομάδα 100 ειδικών που απαρτίζεται από 100 εμπειρογνώμονες. Το CNN την ίδια ώρα σε κεντρικό άρθρο του αναρωτιέται πώς το Ισραήλ περικύκλωσε το Ιράν. Αναλύει το πώς το Ισραήλ περικύκλωσε το Ιράν, για να ακριβολογούμε. Οι μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Αζερμπαϊτζάν και όχι μόνο αποτέλεσμα είχαν καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Τώρα, στα καθημάς, ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα τοποθετήθηκε από την Κρήτη και απάντησε στις φήμες για το νέο του κόμμα, αν και εφόσον γίνει γι' αυτό. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Επίσης, είχαμε νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε νωρίτερα είδηση ότι πέθανε ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών. Έχουμε ένα σχετικό άρθρο στο sky.gr που περιγράφει όλη του την πορεία, ποιος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, τα υπουργικά έδρανα, τα βουλευτικά του έδρανα, την πορεία. Ή να πούμε ότι η κηδεία θα τελεστεί στην πατρίδα του βεβαίως, στη Λάρισα. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μετά το όχι του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος Πούτιν απορρίπτει συνάντηση με τον Ουκρανό.

0: πρόεδρο, όπως ανέφερε, δεν βλέπω τον λόγο, απάντησε ο Ζελένσκι στον Ρώσο πρόεδρο ότι επιλέγει τον πόλεμο. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πα sky 100,3 και ο Αντώνης Σαμαράς πριν από λίγο.
2: Όπως και η ιστορία, ενάντια στα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμείνει παρετημένη και βουβή και διεκδικεί το ρόλο και παίρνει τη μοίρα της στα χέρια. Κι εγώ, όπως δεν μαθάω τα λόγια μου γιατί τι συμβαίνει τώρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αξιοπρέπεια μου για το τι μπορεί να γίνει αλλιώ. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έτσι έχω πάλι την φάση. Και τρέχω να τον κοιμάσω όταν είπε.
1: Συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου. Δεν ήταν καλή η ηχογράφηση. Ακούσαμε την φωνή του Αντώνη Σαμάρα. Τη ουσία είπε: η φύση δεν αντέχει το κενό και έχω πάρει τις αποφάσεις μου, τις οποίες όμως δεν ανακοίνωσε. Είτε έχουμε μπει στην πολιτική επικαιρότητα, με άλλα λόγια. Ο διευθυντής του Sky 100,3, Βασίλης Σιώτης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Τι άλλο να περιμένουμε να ανακοινώσει? Αν οι συνεργάτες του λένε αλήθεια ότι θα ανακοινώσει κάτι νέο, το μόνο νέο που μπορεί να ανακοινώσει είναι το κόμμα.
4: Εσύ το πιστεύεις αυτό, Βασίλη, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομιλία μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες αναλόγως και με το ακροατήριο.
3: Θα το δούμε σε λίγο. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσει, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Από τη στιγμή που οι συνεργάτες του λένε κάτι τέτοιο, προφανώς το λένε με την έγκρισή του. Άρα, νομίζω ότι βρισκόμαστε ενώπιον του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο έρχεται σε μια στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την άλλη πλευρά θέτει το κόμμα του και την κυβέρνηση σε μια εκλογική διάταξη μάχης.
4: Τώρα, αυτό το κόμμα, εάν και εφόσον ανακοινωθεί από τον κύριο Σαμαρά, θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία και πόσο, Βασίλη?
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, διότι ότι επηρεάζει ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς είναι απολύτως βέβαιο.
4: Και γεωγραφικά βόρεια?
3: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επί χρόνια. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν οι δημοσκοπήσεις όταν γίνει το κόμμα. Αυτοί οι οποίοι θα συνταχθούν με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή είναι δυσαρεστημένοι που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που μένει να δούμε λοιπόν είναι πόσο θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία το νέο κόμμα Σαμαρά και πόσο θα πλήξει τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι τώρα ήταν ο πόλος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει. Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο πόλοι θα πληγούν, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά η πρώτη εικόνα που μπορώ να έχω είναι ότι περισσότερο θα κάνει ζημιά στα άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία.
4: Φυγόκεντρες δυνάμεις, διαρροές από την κυβέρνηση περιμένεις αν ο κύριος Σαμαράς το αποτολμήσει και κάνει το κόμμα του?
3: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια ομάδα βουλευτών η οποία είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Κάποτε η Σαμαρική, η λεγόμενη Σαμαρική, ήταν σχεδόν πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό με την πάροδο του χρόνου ατόνισε. Αλλά και εδώ θα κληθούν κάθε βουλευτής να λάβει τις αποφάσεις, το όπως το βλέπουμε άλλωστε και στα άλλα δύο κόμματα.
4: Επειδή από εδώ, χθες από το κεντρικό δελτίο, είπαμε για τον ανασχηματισμό, μας έδωσε και πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο ο Γιάννης Καντέλης. Η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, το καταλαβαίνουμε από διάφορες κινήσεις, Βασίλη. Τι ανασχηματισμός θα είναι αυτός?
3: Κοίταξε, και αυτό θα το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ώρα που, η χρονική στιγμή που γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμπλήρωση κενών.
4: Αλλά
3: είπε σωστά ο Γιάννης ότι τρεις θέσεις είναι κενές και πρέπει να πληρωθούν, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι επειδή σίγουρα θα είναι η τελευταία αλλαγή στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές, πιστεύω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο. Υπάρχει μια ομάδα δυσαρεστημένων βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που χρειάζεται μια εκτόνωση.

0: Άρα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός 2, 3, δεν ξέρω πόσους από αυτούς τους βουλευτές για να διεμβολήσει τις αντιδράσεις θα τους βάλει στην κυβέρνηση. Και έλεγα και χθες ότι έχει διαπιστώσει και ορισμένες αριθμίες στην κυβέρνηση.
1: Όπως, γιατί από τη μια λέμε ότι θα δοθούν κάποιες θέσεις για εκτόνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από την άλλη όμως, αυτές οι αριθμίες, τι αριθμίες είναι βασικά?
0: Κατά καιρούς έχουμε ακούσει υπουργούς που δεν το πάνε καλά με τους υφυπουργούς τους. Υπουργοί οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα προτιμούσαν να τους δουν να αποχωρούν. Σε αυτά ένας αποφασίζει. Και αυτός που θα αποφασίζει έχει πάει μακριά, έχει την ηρεμία για να αποφασίσει. Όταν θα επιστρέψει τη Δευτέρα, νομίζω θα επιστρέψει με όλες τις αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα μάθουμε τις ανακοινώσεις.
1: Κλείνοντας, γιατί σε έχω εδώ, οπότε θέλω να ξεζουμίσω το ρεπορτάζ σου. Μεγάλες αλλαγές ή εκπλήξεις να περιμένουμε από εβδομάδα, Βασίλη, τι εκτιμάς?
0: Ως προς τι μεγάλες αλλαγές?
1: Ως προς τον ανασχηματισμό, τα πρόσωπα που θα μπουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα ή, εν πάση περιπτώσει, το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
0: Έχω την αίσθηση ότι κάποια έκπληξη θα τη δούμε. Συνήθως οι ανασχηματισμοί αλλιώς ξεκινούν και αλλιώς τελειώνουν, αλλιώς σχεδιάζονται και αλλιώς εκτελούνται, αλλά ανασχηματισμός που δεν περιλαμβάνει και κάτι που δεν περιμέναμε είναι ένας ανασχηματισμός που δεν έχει θετική επικοινωνία. Πιστεύω ότι κάπου θα την κάνει την έκπληξη ο κύριος Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει σε όλες τις κυβερνητικές αλλαγές μέχρι σήμερα.
2: Ο Βασίλης Σιώτης, κάνοντας την ανάλυσή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λέω Σκάι με τη Λένα Φλιτζάνη και στον επίλογο, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για τα σχέδια του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως καταγράφηκε από την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, μεταδόθηκε χθες η εκπομπή από την τηλεόραση του Α.
3: Το όνειρο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με γαϊγούς ρυθμούς. Η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία που θα βρει το τριφύλι στο ΟΑΚΑ, μιας και στο ξεκίνημα της σεζόν 2027-28 οι πράσινοι θα μπορούν πια να αγωνιστούν στη νέα υπερσύγχρονη τους έδρα.
4: Τον επόμενο μήνα τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
5: Τώρα, τον Ιούλιο.
4: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
5: Τον Αύγουστο.
4: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
3: Την ανάγκη για συσπήρωση στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά για τον Παναθηναϊκό, επισήμανε ο πρώην πρόεδρος των Πρασίνων Γιάννης Βαρδινογιάννης.
6: Αν λοιπόν θέλω κάτι να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο, είναι να πάμε ενωμένοι σαν Παναθηναϊκός και ο κόσμος και η ομάδα να είναι ένα.
7: Να πάμε ενωμένοι του Βαρδινογιάννη θα ερμηνευτεί από όλους. Στηρίζω τον Αλαφούζο.
6: Βεβαίως το στηρίζω. Το 2012. Ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε τότε ο Γιάννης και είπε ότι θέλω να αναλάβω εγώ το Παναθηναϊκό. Ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις και αγόγγιστα κατάφερε να τον βγάλει από τα προβλήματα τα οικονομικά που είχε και να έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς προβλήματα οικονομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχει κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα τα οποία είναι φυσιολογικά να έχει μια ομάδα.
3: Σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο περίφημος καπετάνιος, μιλά στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη για τη δική του εποχή και πώς διαχειρίστηκε τη σπουδαία ομάδα των Πρασίνων τη δεκαετία του 90.
8: Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές γιατί δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν το 95 που πήραμε το πρωτάθλημα πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζει να μην κάνω μεταγραφές.
3: Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις πρώτες του αναμνήσεις ως φιλάθλος των Παρασίνων.
7: Γιατί Παναθηναϊκός τότε?
4: Έτυχε από συμμαθητές. Έτσι ξεκίνησε. Πατέρα μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης. Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη υποβολή από το σχολείο όταν πήγα να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα. Απόγευμα στην Λεωφόρο. Οι ήρωές μου, οι μεγάλοι ήταν ο Οικονομόπουλος, αλλά και ο Κωνσταντίνος ήταν φοβερή περίπτωση. Ο Καψής, ο Γραμμός, καλά πάνω απ' όλα ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης, το Λάιφ που λέγαμε.
9: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε αναρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς ασκήσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Δυτικής Κρυμαίας, στην Σεβαστούπολη, όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 4 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμηνεί επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε χθες το CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα χθες ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απασταλμένος των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταδίκασε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου την ενέργεια κουκουλοφόρων να πετάξουν φυλάδια κεντρικά και έξω από το σπίτι του, δηλώνοντας ότι δεν εκφοβίζεται. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους ΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία και εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 32 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο, τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Κυριακή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα Σάββατο 6 Ιουνίου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία περιμένουμε να διαβάσουμε τις δικές σας προσεγγίσεις στα θέματα που αναπτύσσουμε ή όλα όσα θέλετε να σας παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε κυρίες και κύριοι και την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική ευλέα και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση Το Αγοριό Απέναντι. Φέτος κορυφαίοι δημιουργοί, η Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical Το Αγοριό Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν για αύριο Σάββατο, για σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου, για την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχουν την εξής δυνατότητα. Στο site olimazimborume.gr μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com να κλείσουν τις θέσεις τους. 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Σε λίγο θα μπούμε στα θέματα ξανά του κώδικα οδικής ασφάλειας και την εφαρμογή του στις διαβάσεις με δύο εκ των ειδικών. Τώρα όμως ο λόγος του Στέφανου Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
1: Έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια αναζητήσεων, πλέον, Βασίλη κυρίες και κύριοι, αστροφυσικοί από το Πανεπιστήμιο Northwestern εντόπισαν στοιχεία για έναν ισχυρό άνεμο που πνέει από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας, τον τοξότη Α. Έτσι λέγεται η μαύρη τρύπα. Η ανακάλυψη, λένε οι ερευνητές, επιβεβαιώνει μία θεμελιώδη πρόβλεψη της θεωρητικής φυσικής και της κατανόησής μας για την εξέλιξη των γαλαξιών. Τι λέει αυτό? Οι μαύρες τρύπες, καθώς οι μαύρες τρύπες καταναλώνουν ύλη, αναμένεται να παράγουν ισχυρούς ανέμους ή πίδακες σωματιδίων. Ακόμη και μικρές ποσότητες, δηλαδή αερίου που πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα, θα πρέπει να απελευθερώνουν αρκετή ενέργεια ώστε να εκτοξεύουν την ύλη προς τα έξω. Όμως, μέχρι σήμερα, κανείς δεν είχε καταφέρει να ανιχνεύσει αυτό το φαινόμενο στον τοξότη Α και σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μαύρη τρύπα βρίσκεται σήμερα σε μια σχετικά ήρεμη φάση της ζωής της και επιπλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρατηρηθεί μέσα από τα πυκνά νέφη αερίου και σκόνης του γαλαξία. Το αποτέλεσμα ήταν μια εικόνα 100 φορές πιο λεπτομερής και 80 φορές πιο ευκρινής από προηγούμενες χαρτογραφίσεις της περιοχής και με αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας μέσω των υπερσύγχρονων εξοπλισμών και τεχνολογικών μέσων της NASA πάντα, αποκαλύφθηκαν δομές που ήταν εντελώς αόρατες σε προηγούμενες παρατηρήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο ο καυτός ενεργητικός άνεμος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει αυτήν την κύλη περιοχή. Πάρα πολύ έτσι, πρωτόγνωρη εμπειρία, πρωτόγνωρη είδηση, η οποία αποκαλύπτει, αποδεικνύει, καταδεικνύει μεταξύ άλλων το βασικότερο απ' όλα, ότι ο κόσμος είναι πολύ πολύ πολύ πιο εκτενής από όσο πιστεύουμε. Τα έχει πει και ο Σπίλμπεργκ, σε λίγες μέρες βγαίνει η μέρα αποκάλυψης. Είναι λίγο εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας, σου λέει. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ανακαλύψεις είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ ποτέ να το κάνει ο άνθρωπος, όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Το τελευταίο, όχι το προηγούμενο περί εξωγήνων, μην παρεξηγηθώ.
0: Εντάξει, θα δούμε. Τίποτα δεν αποκλείεται. Βλέπουμε. Διαβάζουμε. Πάντως στο διαδίκτυο, στα social media, είναι διάχυτα. Διοχετεύονται διαρκώς βίντεο με θεωρίες, με άγνωστες ταυτότητες υπτάμενα αντικείμενα, με ανθρώπους που ισχυρίζονται έχουν δει ότι υπάρχουν στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει κάποια δημόσια ανακοίνωση τεκμηριωμένη που να ορίζει κάτι.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ναι, ότι πρέπει να τα αποδεικνύουμε. Πρέπει οτιδήποτε λέμε, οτιδήποτε ισχυριζόμαστε να το συνοδεύουμε και από την επαρκή τεκμηρίωση. Διότι αλλιώς είναι λόγια του αέρα, δεν μας παίρνει κανείς υπόψη του. Πλέον ζεις και στην εποχή του AI, όπου ο καθένας μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σε παραπλανήσει και να παραπλανηθεί.
0: Να εξωγήινους τέλη, δηλαδή.
1: Και να τους ονοματίσει κιόλας, να τους βαφτίσει.
0: Κάτι βαφτίσει έχουν γίνει πολύ καιρό πριν. Έχω ειδικούς ακροατές που ήξεραν και τα πόσα είδη εξωγήινων είναι. Αλλά πάντα δεν ξέρουμε. Αφού δεν υπάρχουν αποδείξεις, είμαστε μόνο στο επίπεδο των ενδείξεων.
1: Και κάτσε να περιμένουμε. Ο λευκός οίκος σιγά σιγά απελευθερώνει.
0: Απελευθερώνει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 15 λεπτά μετά το μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3. Ο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ξανά κυρίες και κύριοι στα θέματα της οδικής ασφάλειας, της λειτουργίας των οδηγών στους δρόμους. Από τη μία υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια επί το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διότι τα διπλώματα εξακολουθούν να δίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και αφού συχνά υπάρχει και πληρωμή των εξεταστών, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και από την άλλη, οι δήμοι ή τέλος πάντων οι φορείς, όταν σχεδιάζουν κάτι, δεν το εφαρμόζουν σωστά ή τέλος πάντων μετά δεν υπάρχει η λειτουργία του έργου. Γι' αυτό ζητούμε ξανά με αφορμή το δυστύχημα που έγινε στην Καλλιθέα, όπου ένας μοτοσυκλετιστής έχασε την ζωή το βράδυ της Πέμπτης, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του μετά την παράσυρση ηλικιωμένης, η οποία όμως βρισκόταν σε διάβαση. Είναι ξανά μαζί μας ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα, κ. Κωνσταντινίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να δούμε ξανά τα θέματα των διαβάσεων. Θυμίζω ότι στην εκπομπή είχατε κάνει εκτενείς αναφορές για το πώς πρέπει να είναι και πώς πρέπει να λειτουργούν στην Αθήνα. Δυστυχώς λειτουργούν σαν ένα νέο είδος.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι το ατύχημα αυτό που έγινε και το οποίο ήταν ένα κλασικό ατύχημα με αιτία την υπερβολική ταχύτητα, όπου παραλίγο να θυματοποιηθεί ο πεζός όπως συνήθως συμβαίνει και τελικά θυματοποιήθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Δυστυχώς, τραγικό συμβάν, αλλά αυτό μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε πάλι για τις διαβάσεις πεζών, τη σχέση των μηχανοκίνητων και του πεζού. Και όπως είπατε στην εκπομπή σας, έχουμε σχεδόν πολιτικό πρόγραμμα, έχουμε διατυπώσει σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το ζήτημα των διαβάσεων είναι μια τεράστια επιπολαιότητα της πολιτικής τάξης κεντρικής και αυτοδιοικητικής στη χώρα μας, δηλαδή δεν έχουμε διαβάσεις στην πραγματικότητα και όταν τις έχουμε τις κάνουμε από υποχρέωση με χρώματα τα οποία δεν είναι ανοιξίτηλα, τα οποία έτσι δεν μένουν συντηρημένα, σε θέσεις οι οποίες είναι πολλές φορές άκερες και εν πάση περιπτώσει η σημασία που δίνουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Θέλω να πω το εξής, ότι ας πάρω ένα παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η διάβαση πεζών έχει μια ιερότητα. Έχει μια ιερότητα γιατί συμβολίζει η διάβαση πεζών στην πραγματικότητα την διασυνδεσιμότητα των πεζοδρομίων μεταξύ τους. Δηλαδή λέει εκεί ο νομοθέτης, ο σχεδιαστής, ότι κύριε, εδώ που βλέπετε τη ζέμπρα, όπως τη λένε εκεί, την άσπρη γραμμή, είναι σαν να είναι πεζοδρόμιο και έτσι πρέπει να λειτουργεί. Και έχει επιπλέον εξοπλισμό με LED φώτα, με πινακίδες κατακόρυφες οι οποίες προσημαίνουν την διάβαση πεζών, με ένα σωρό άλλα πράγματα. Να θυμίσω ότι στο ατύχημα που είδαμε είχε σκοτεινιάσει,
0: ναι,
2: και αν η διάβαση ήταν κακοσυντηρημένη πιθανώς δεν θα φαινόταν. Βέβαια εδώ είναι σαφώς το αίτιο η υψηλή ταχύτητα, τι να πω τώρα, η λιγιώδη ταχύτητα της μηχανής, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς τώρα συζητάμε με αφορμή το δυστύχημα το τι πρέπει να κάνουμε τις διαβάσεις πεζών. Έχουμε πει στη δικιά σας εκπομπή ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ο ελάχιστος αριθμός διαβάσεων, σωστών διαβάσεων και συντηρημένων διαβάσεων σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Παραδείγματος χάρη πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα θα πρέπει να έχει απαρέγκλιτα 5.000 διαβάσεις στο κέντρο της πόλης, ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει 2.000, η Λάρισα και το καθεξής. Ότι αυτό πρέπει να γίνει μια πραγματικότητα μέσα στις πόλεις. Και βέβαια η διαβάση είναι το πρώτο από τα 50 πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Τα άλλα 49 είναι φυσικά όλα τα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας, τα οποία δεν τα δίνουμε καμία σημασία. Από τις διασταυρώσεις και τις διαπλατήσεις μέχρι την σωστή σήμανση, τη σήμανση πάνω στην άσφαλτο, το stop πάνω στην άσφαλτο, τους μειωτήρες ταχύτητας.
0: Γιατί δεν, γιατί δεν γνωρίζουν όλες τις περιοχές. Μπορεί να τύχει να περάσουν από τη Θησαίως. Άρα δεν έχουν γνώση που υπάρχει διάβαση. Και η Θησαίως είναι πλέον ένας πανίργος δρόμος. Διότι έχει γίνει και άλλο ένα ατύχημα με ένα μικρό κορίτσι που έχασε τη ζωή του ξανά. Δυστύχημα, συγγνώμη. Ένα μικρό κορίτσι πριν από.
2: Στη Θησαίως έχουμε ταχύτητες υψηλές.
0: Ναι.
2: Και έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι πρόχειρος. Όπως είναι βέβαια πρόχειρος σε πάρα πολλούς δρόμους. Δηλαδή το σύνολο του οδικού δικτύου είναι όπως ήταν ακριβώς το 1970 και 80, συνεχίζει να είναι το ίδιο. Ενώ έρχεται να αντιμετωπίσει ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο έχει άλλο περιεχόμενο, άλλη μορφή, άλλη διάσταση πλέον στα χρόνια μας.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα λοιπόν, όπως είπαμε εξ αρχής, ήταν η υπερβολική ταχύτητα.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος για να την ελέγξει και για να την ορίσει? Μπορεί, πέρα από την τροχιά, το προφανές που απουσιάζει, μπορεί ο Δήμος να πάρει μέτρα έτσι ώστε να μην υπερβεί κανείς το όριο?
2: Κοιτάξτε.
0: Σε ένα τέτοιο δρόμο.
2: Δηλαδή... Κοιτάξτε. Θα σας πω. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ναι. Ο ένας είναι ο κατασταλτικός, ο έλεγχος δηλαδή, ο οποίος εκτός από τη φυσική παρουσία της τροχίας γίνεται πλέον με τις κάμερες, δηλαδή
0: όσες λειτουργούν.
2: Και όποτε λειτουργούν και αν λειτουργήσουν, ναι, και μπουν σε μια ολιστική, ας πούμε, λειτουργία, θα ξέρουν όλοι οι οδηγοί ότι αν τρέξουν παραπάνω θα υπάρχει μια επίπτωση, ναι, πάρα πολύ σοβαρή. Ο άλλος τρόπος είναι ότι αν η πόλη είναι σχεδιασμένη με μέτρα και παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε στην πραγματικότητα να μην μπορείς να τρέξεις ακόμα και αν θα ήθελες, υπερβαίνοντας τα όρια, τους νόμους κτλ, να σε εμποδίζει ο φυσικός σχεδιασμός. Αυτό στο εξωτερικό γίνεται. Με αναβάθμιση του οδοστρώματος, με πολύ έντονη σήμανση η οποία σου δημιουργεί ένα δέος και σε υποβάλλει σε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Άρα ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων οπωσδήποτε πρέπει να συνυπάρχουν και οι δύο παράγοντες, ναι, προκειμένου το θέμα της ταχύτητας να το ελέγξουμε.
0: Ωραία, τη βάζει ο Δήμαρχος τη διάβαση και αισθάνεται υπερήφανος γιατί έχει εφαρμόσει ένα καλό μέτρο. Ποιος μας λέει μετά για την αν όντως τηρείται ο κανόνας ή όχι της διάβασης? Ποιος το ελέγχει, ποιος το επιτηρεί? Έχουμε στατιστικά, έχουμε στοιχεία? Ποιος λογοδοτεί?
2: Σε αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα είναι η λειτουργία τους κατά την περίοδο της λειτουργίας τους. Δηλαδή υπάρχει το, ναι, ζήτημα, κανείς δεν το επιτηρεί, κανείς δεν το παρατηρεί, κανείς δεν βλέπει ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργείται με μια διάβαση, με μια παρέμβαση στο δρόμο για να το διορθώσει. Δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικά παρατηρητήριο της κυκλοφορίας, των προβλημάτων, των πολλών θεμάτων που έχει η πόλη. Γιατί θα σας πω το εξής, εάν κάνεις μια διάβαση και αφήνεις την παράνομη στάθμευση να μπορεί να καταλαμβάνει μέρος διάβασης, έχεις κάνει μισή δουλειά. Έτσι,
0: ναι,
2: δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Αν δίπλα, απάνω στη διάβαση, βάλεις και δύο σκουπιδοτενεκέδες, ας πούμε, ή αφήσεις να συρθούν οι σκουπιδοτενεκέδες από ένα άλλο σημείο πάνω στη διάβαση πεζών, τότε δεν έχεις διάβαση πεζών. Έχεις κάτι άλλο, έχεις ένα ερμαφρόδιτο πράγμα, το οποίο θα σου δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Αν έχεις κάνει μια διάβαση πεζών και αυτή έχει σβηστεί και την αφήνεις σβησμένη ή μισοσβησμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σαν να μην την έχεις. Αν δεν βάλεις LED φωτάκια την νύχτα, ναι, είναι σαν να μην την έχεις τη μισή μέρα. Δηλαδή είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία δυστυχώς με επιπόλαιο τρόπο τα αντιμετωπίζουμε ακόμα στη χώρα και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή αυτά τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορώ να καταλάβω, μπαίνοντας και σε μια προεκλογική περίοδο,
0: δεν ασχολείται κανένας.
2: Δεν ασχολείται κανένας και δεν έχουμε διατυπωμένα προγράμματα από τα πολιτικά κόμματα. Έγραψε μπροστά τους και ένα άρθρο στην Athens Voice. Αν τα πολιτικά κόμματα έχουν διατυπωμένο πρόγραμμα για το ζήτημα του κυκλοφοριακού και ενός σχεδίου για την πόλη, το οποίο να έχει αρχή, μέση, τέλος, να έχει ένα αφήγημα, να μας λέει σε 3 χρόνια πού θα πάει η ιστορία, σε 5 χρόνια πού θα καταλήξουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας, πώς θα τους πετύχουμε, τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Έχουμε τώρα 2-3 πράγματα που σχολιάζουμε. Θα βάλουμε κάμερες, εντάξει, ορθώς, μέχρι να τις βάλουμε, να προχωρήσουν οι προμήθειες και όλα αυτά. Και ότι κάπως, ας πούμε, αυξάνουν τον αριθμό των λεωφορείων, που πάλι δεν είμαστε στο σωστό αριθμό λεωφορείων που θα έπρεπε να έχει μια πόλη σαν την Αθήνα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά της με δεδομένο ότι τα μέσα της σταθερής τροχιάς, το μετρό, το τραμ κτλ. Αργούν πάρα πολύ να ολοκληρωθούν.
0: Και λείπει και ο φορέας που θα τρέξει, που θα είναι η αντίστοιχη.
2: Ο φορέας που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι η Αθήνα πλέον χρειάζεται ένα μητροπολιτικό φορέα, ο οποίος να βλέπει όλο το προδομικό συγκρότημα μαζί, και δεν μπορούμε να αφήνουμε μια ολόκληρη Αθήνα να διοικείται από τα μικρά φέουδα των Δήμων και να αρχίζει ένα πρόβλημα στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Και μετά να το παραλαμβάνει ο Δήμος Κολαργού και να βλέπει ο καθένας το κρατήδιό του, ας πούμε, περιχαρακωμένο, γιατί η πόλη λειτουργεί με έναν τρόπο, είναι ένα σώμα, είναι μία λειτουργία, είναι ένα σκηνικό καθημερινά, μια σκηνογραφία τεράστια, μιας ενοποιημένης λειτουργίας, και όταν κάποιος δεν την αντιμετωπίζει ως ενοποιημένη λειτουργία, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα που εμφανίζεται.
0: Είναι... Και υπάρχουν και στην Ευρώπη πλέον πλούσια βιβλιογραφία, τα μέτρα των καλών πρακτικών, δηλαδή δεν είναι και εντελώς, είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο επίτευγμα να ρυθμίσει βασικά θέματα. Στην...
2: Κύριε Κουφόπουλε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τίποτα. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς την Αμερική. Χρειάζεται ένα ταξίδι 5 ειδικών ανθρώπων για το προδομικό συγκρότημα της Αθήνας, να κάνει 5 ταξίδια σε 5 πρότυπες πόλεις, και να έρθει εδώ με τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και να πει, πρώτον, στην υπάρχουσα νομοθεσία που έχω πρέπει να αλλάξει αυτά και αυτά. Δεύτερον, στις νέες παρεμβάσεις, πρωτοπόρες που υπάρχουν σε αυτές τις πόλεις, πρέπει να υιοθετήσω αυτές και αυτές. Ότι το πρόβλημα των πεζών το αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα των πεζοδρομίων με τον άλλον τρόπο, το πρόβλημα των σχολικών δακτυλίων και των περιοχών γύρω από τα σχολεία με αυτόν τον τρόπο, τη στάθμευση με αυτούς τους 5 τρόπους, και να δημιουργηθεί ένα οπλοστάσιο, θα το έλεγα, πρακτικών, καλών πρακτικών, από τα οποία θα δλούμε και θα χρησιμοποιούμε το σωστό, προσαρμοσμένο, αν θέλετε, και στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Mm-hmm. Πάμε στη Γερμανία και βλέπουμε πώς κάνουν τις διαβάσεις πεζών, ή στην Αγγλία. Παντού έχουν και διαφορετικότητες μεταξύ τους. Αλλά παντού είναι σωστότερα από ό,τι είναι στη χώρα μας.
0: Σίγουρα.
2: Αν πάτε στην Ισπανία, ένα τελευταίο σχόλιο, θα δείτε το δημόσιο χώρο να λάμπει. Το έχουμε συζητήσει και μαζί. Λάμπει ο δημόσιος χώρος και βλέπεις ότι κάθε εκατοστό είναι σχεδιασμένο και αντιλαμβάνεσαι ότι το ανθρώπινο χέρι έχει παρέμβει με ένα σκοπό ο οποίος υπηρετεί την ποιότητα της καθημερινής ζωής.
0: Πολύ σας ευχαριστώ που είστε και απόψε μαζί μας. Καλώς
2: βράδυ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Με ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Συνέχεια θα συνεχίσουμε με τα θέματα οδικής ασφάλειας με τον κύριο Ιωάννη Λιονάκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα καθοριστικά ζητήματα. Εδώ το κράτος πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο και λόγο και οφείλει να σχεδιάσει σε όλες τις βαθμίδες. Προς το παρόν δεν το έχουμε δει. Είναι αποσπασματικά τα μέτρα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Καθημερινά χάνονται άνθρωποι στους δρόμους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν μετά από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Απορρίπτει ο Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ρώσος Πρόεδρος υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πας κάει 100,3-210-48-00-174 αν θέλετε να αφήσετε μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο και skyradio.gr για όσα θέλετε να μεταφέρουμε στον αέρα. Ο Κυριάκος έγραφε λίγο νωρίτερα ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα αντικείμενα αυτά συνδέονται με εξωγήινους. Επιπλέον, κανένα από αυτά και οποιοδήποτε άλλο δεν έχει υπερβατική τεχνολογία από αυτή που χρησιμοποιούμε ήδη. Ενημερωθείτε από την επιστημονική κοινότητα, γράφει ο Κυριάκος. Αυτό ότι αναφορά ήταν, γινόταν, ήταν μία παρένθεση στο τρέχον απόψινό θέμα που είναι, δεν είναι άλλο από τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας με αφορμή το νέο τραγικό ατύχημα, κυρίες και κύριοι, στην οδό Θησαίου, στην Καλλιθέα, σε διάβαση. Μια γυναίκα επιχείρησε να τη διαπεράσει, φτάνοντας σχεδόν στο τέλος. Συγκρούστηκε με μία μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας. Η μηχανή έχασε τον έλεγχό της και ο άνδρας δυστυχώς σκοτώθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω. Τραγικό συμβάν συνέβη νύχτα στην Θησαίος, ένας δρόμος που είναι ιδιαίτερα προβληματικός διότι αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες. Παρενθετικά θυμίζουμε ότι εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστή η μικρή παραλιακή και αυτό έχει επιφέρει τεράστιο φόρτο οχημάτων και κυκλοφορίας στην Θησαίος, διότι όσοι θέλουν να στρίψουν το Οπτοφάλιρο κατεβαίνουν αναπόφευκτα την Θησαίως κατά το ίμιση της για να στρίψουν στη συνέχεια δεξιά. Όσοι δεν γνωρίζουν ακόμη και σήμερα τι έχει γίνει το τελευταίο έτος και καθώς δεν υπάρχει καμία σήμανση, ταλαιπωρούνται. Και στη συνέχεια όσοι ανεβαίνουν έρχονται από την Θησαίως αναπτύσσουν πολύ μεγάλη ταχύτητα γιατί έχουν ως στόχο να πιάσουν την Συγκρού, όπου εκεί και αν γίνεται χαμός τα βράδια. Η τροχιά κάνει τεστ, αλκοτέστ για την ακρίβεια, και όπου υπάρχουν περιπολικά δεν βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές. Στους δρόμους όμως που απουσιάζουν απόφεκτα γίνεται χαμός, αλλά δεν υπάρχουν κάμερες. Γιατί είναι ένα σύριαλ που δεν είναι της παρούσης. Το ακούτε ούτως ή άλλως και στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Ο κύριος Ιωάννης Λιονάκης, εκ των ειδικών, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης των Ατυχημάτων, εσύ πρώτα, έχει την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λιονάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα και στους φίλους κράτες.
0: Εσείς παρατηρείτε πάρα πολλά έτη τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα που συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Έχετε γνώση, έχετε γνώμη. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από το τελευταίο ατύχημα που έγινε στην Καλλιθέα στη διάβαση.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάμαι πριν από, δεν πάει πολύς καιρός, ούτε ένας χρόνος δεν είναι, που πάλι στην Αττική είχαμε μια ανάλογη κατάσταση όπου αυτοκίνητο επιχειρεί να περάσει πεζή, περνάει διάβαση, είναι στην αρχή της, κάνει κίνηση μπρος πίσω και ένας οδηγός που έχει μεγάλη ταχύτητα χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, έχει χάσει και τη ζωή του. Σημαίνει πάρα πολύ συχνά, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε μάθει δύο πολύ πολύ βασικά πράγματα. Δεν έχουμε μάθει αφενός μεν να περπατάμε, δυστυχώς, λυπούμαι που το λέω αλλά έτσι είναι. Ναι. Η πεζή κίνηση πρέπει να μαθαίνεται πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω δηλαδή, για παράδειγμα, πόσοι γονείς, πόσες οικογένειες πήραν τα παιδάκια τους από το χέρι να τα βγάλουν έξω όταν γίνουν 5 χρονών 6 και να αρχίσουν λίγο πριν πάνε δηλαδή στο δημοτικό και να τους εξηγήσουν. Βεβαίως αυτό πρέπει να ξεκινήσει με μικρότερη ηλικία, αλλά εκεί καταλαβαίνουν περισσότερα πράγματα, πώς πρέπει να περπατήσουν ανάποδα στην κίνηση των αυτοκινήτων, πώς πρέπει να περάσουν από πεζοδρόμιο, πώς πρέπει να διασχίσουν δρόμους όπου έχει φανάρι μόνο με το σηματοδότητο ανάλογο, πώς πρέπει να περάσουν κάθετα το δρόμο, πώς πρέπει να ελέγξουν και να καταλάβουν ότι τους έχει αντιληφθεί ο οδηγός και πόσοι έχουν χρονομετρήσει την απόσταση από το σχολείο μέχρι το σπίτι. Μια κίνηση, η οποία μετάβαση, η οποία γίνεται από όλα τα παιδιά κυρίως στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και αφού σημειώσω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα, μάλλον υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου και πότε μπορεί, δηλαδή ένα παιδάκι 6-7 χρονών μέχρι εκείνη την οικία δεν μπορεί επακριβώς να διακρίνει τα χώματα, άρα είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι πρέπει να γίνει 11-12 χρονών τόσο ώστε να μπορέσει να διακρίνει την ταχύτητα και τη σχέση ανάμεσα στη ταχύτητα που πλησιάζει ένα όχημα και το αν προλαβαίνει να και την απόσταση που προλαβαίνει που θέλει να διανύσει, να δει αν προλαβαίνει να περάσει απέναντι. Κάτι το οποίο έρχεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες, γι' αυτό αναφερόμαστε στους ευάλωτους χρήστες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Ο ηλικιωμένος πραγματικά δεν έχει εικόνα πόσο χρόνο χρειάζεται να περάσει απέναντι.
0: Σωστά.
1: Και δεν μπορεί να καταλάβει και με ποια ταχύτητα έρχεται ο άλλος. Και δεν έχουμε συνηθίσει επίσης στη χώρα μας την ευκρινή κίνηση, όπως λένε, εκείνη δηλαδή την κίνηση των παιδιών και των ηλικιωμένων κυρίως, οι οποίοι βαδίζουν, να φέρουν ανοιχτά χρώματα, ανοιχτό χρώμα ρούχα, ούτως ώστε να είναι διακριτικά ή ανακλαστικά στοιχεία. Βρέθηκα για ζητήματα οδικής ασφάλειας αρχές του 2000 στην Αυστρία,

0: πάνω στο μπράτσο σου και ήταν, έπιανε με κάποια κλίψη κλπ. Έζωνε το χέρι και ήταν ανακλαστήρας, έδινε τη δυνατότητα δηλαδή να ανακλάται το φως το βράδυ και να μπορεί να περπατήσει το παιδί με ασφάλεια και ο ηλικιωμένος κλπ. Θέλω να πω ότι πρέπει να κάνεις πράγματα, πρέπει να παιδευτείς, είναι θέμα εκπαίδευσης δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε τώρα, προκειμένου να μην ερχόμαστε στην κατάσταση να διανύουμε μια διάβαση βραδινές ώρες που πιθανότατα δεν έχει εκείνο το χρωματισμό που πρέπει, το χρώμα δεν έχει τη σύνθεση εκείνη η οποία θα ανακλά τα στοιχεία και θα είναι διάκριση στον οδηγό, που δεν έχουμε βάλει τις πιναγίδες εκείνες οι οποίες θα προσδιορίζουν την ύπαρξη της διάβασης, που ο οδηγός δεν θα έχει μάθει να διαβάζει καλά το οδικό περιβάλλον ανάλογα με τη σήμαση που υπάρχει, όταν υπάρχει, και να την εφαρμόζει κυρίως.
1: Και ακόμη και αν υπάρχει να είναι και σωστή, γιατί έχει αλλάξει ο κώδικας αλλά δεν έχουν αλλάξει οι πινακίδες.
0: Προφανώς.
1: Του ελάχιστου ωραίου.
0: Η προσαρμογή, αρχικά θα, μια που το συζητάμε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, στις 13 του μήνα, σε μια εβδομάδα δηλαδή, συμπληρώνουμε ένα χρόνο από τότε που ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυτός ο 5309, όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε, δίνεται δυνατότητα στους δήμους να λειτουργήσουν για λογαριασμό των πολιτών, της ασφάλειας των πολιτών τους, να προσδιορίσουν εκείνους τους δρόμους όπως τους θέλει, ούτως ώστε τα χιλιόμετρα να είναι 30, να πάμε στις διαβάσεις, να βάλουμε χαμηλότερα όρια ταχύτητας, να τα επιτηρήσουμε αυτά τα όρια σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους, να φτιάξουμε ευκρινείς διαβάσεις, διαβάσεις που, να, όπως είπα, να ανακλούν το φως τη νύχτα αλλά και τη μέρα και να τις καθαρίζουμε κιόλας, και να είναι και διαβάσεις οι οποίες δεν θα σβήσουν την επόμενη μέρα αλλά θα έχουν μια ζωή μεγαλύτερη
1: και από για εκείνη. Να μην σβήσουν, κύριε Λιονάκη, υπάρχουν προδιαγραφές, δεν μπορεί να κάνει καθένα.
0: Υπάρχουν, προφανώς, είναι η σύνθεση των χρωμάτων τέτοια, ξέρουμε ότι επιδόμαστε εδώ στο σπορ της προσωρινής λύσης ή της φτηνής λύσης και να την επαναλαμβάνουμε συνέχεια κάθε τόσο, ξοδεύοντας πολύ περισσότερα από αυτά που θα δίναμε αν φτιάχναμε μια σωστή και καλή εγκατάσταση, όποια και αν είναι αυτή, και η οποία θα κρατήσει χρόνια. Υπάρχουν σήμερα οριζόντιες σημάσεις σε χώρες της Ευρώπης που πας μετά από 10 χρόνια και βλέπεις
1: και είναι
0: ότι είναι το ίδιο, ακριβώς είναι εκεί.
1: Το παίρνω ως αφορμή, γιατί έχετε αναρτήσει την ιστοσελίδα σας στο Facebook μια αναφορά σε περιψωμένες διαβάσεις πριν από τις 20 Μαΐου, όπου έχετε δείξει πώς την έχουν ζωγραφίσει. Δεν μπορώ να μπογιαντήσει, δεν ξέρω ποιον όρο μπορώ να χρησιμοποιήσουμε. Το χρώμα έχει φύγει στη διάβαση. Δεν υφίσταται, δηλαδή. Καταλήγει σε πεζοδρόμιο. Σε λίγες ώρες. Δηλαδή είναι.
0: Δυστυχώς. Όλα αυτά τα πράγματα
1: σε θωριασμένο κίτρινο έφυγε.
0: Δεν τα κάνουμε με τον τρόπο που πρέπει, και κυρίως αυτό που προβληματίζει και που έχω πει και άλλες φορές είναι η υπευθυνότητα με την οποία λειτουργούμε. Είναι ο έλεγχος επίσης, είναι η επιστασία των έργων. Δεν αρκεί να μελετήσουμε κάτι και να το αναθέσουμε και να προχωρήσει μια εργολαβία. Πρέπει να είσαι από πάνω.
1: Το
0: να
1: είμαι
0: ικανόμες.
1: Αυτό. Άρα για την παραλαβή του έργου και μετά όμως, όταν παραληφθεί το έργο. Δηλαδή ο Δήμος έχει και μια λειτουργία μέσα στην πόλη, δεν είναι μόνο μέσα στα γραφεία.
0: Μα η συντήρηση των έργων, αφού παραδοθεί μια οτιδήποτε είναι αυτό, είναι μέσα στους βασικότερους, έτσι.
1: Δηλαδή η τροχιά είναι πάνω στο δρόμο, αλλά δεν είναι μόνη της η τροχιά που έχει την κύρια ευθύνη. Είναι και ο Δήμος, ο οποίος πρέπει να κλαδέψει το δέντρο, να δει τη σημάρση, να δει ότι δεν πάει καλά.
0: Πολύ σωστά και εσείς το αναφέρετε, αλλά και ο κώδικας δίνει δυνατότητες πάρα πολλές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι βέβαια απόλυτα, θα μπορούσε πολύ περισσότερες, αλλά πρέπει και οι Δήμοι να, αυτό που τους, εν πάση περιπτώσει, τους ανατίθεται με νομοθετικά εργαλεία, να το εξασκήσουν. Δεν ξέρω κατά πόσον, μην μπούμε στη διαδικασία αν υπάρχουν χρήματα και ούτω καθεξής, γιατί θα πάμε και σε άλλα πράγματα, θα πάμε στις κλήσεις που τους αποδίδονται, πόσα φτάνουν, το ΟΔΙΣΕΦ, τα καινούργια συστήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, αυτό που πρέπει, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, η επένδυση στην οδική ασφάλεια, δεν γίνεται από το κράτος.

0: διοίκηση, είτε γίνεται από τις περιφερειακές διοίκησεις, είτε γίνεται από τις τοπικές αυτοδιοίκησεις, είναι από τις σοβαρότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια πολιτεία. Όχι μόνο επειδή απαμπλύνει το πρόβλημα του πόνου, της απώλειας ψυχών, παιδιών μας κλπ. Που είναι το μείζον, αλλά είναι, έχει και οικονομική ανταπόδοση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ένας τραυματισμός με ένα χειρουργείο βαρύ ενός τραυματία από μια μηχανή σε μια πόλη, και σήμερα βλέπω ότι και εδώ κάτω έχουμε τέτοια θέματα, έχουμε παραβιάσεις προτεραιότητες, και θέλω να το πω ότι αυτός ο τόπος πάσχει από την παραβίαση προτεραιότητας, δεν την τηρούμε πουθενά. Μια παραβίαση λοιπόν προτεραιότητας και ένας τραυματισμός ενός παλικαριού μπορεί να είναι η κατασκευή 5 διαβάσεων, μπορεί να είναι η συντήρηση των διαβάσεων μιας πόλης 30.000 ένα χρόνο. Ναι. Μιλάμε για απίστευτα κόστη, και όμως δεν έχουμε ακουμπήσει όλη αυτή τη διάσταση. Και δεν μπορεί, όταν έχεις ένα ΑΕΠ, πόσο είναι σήμερα, ξέρω, 200-300 εκατομμύρια, πόσο είμαστε, να σκέφτεσαι ότι το 3-3,5-4% θα φεύγει στα τροχεία. Είναι... Και να μην κάνεις, να μην φροντίζεις αυτό το πράγμα, την οδική ασφάλεια, που είναι πέρα από όλα τα άλλα, είναι και υποχρέωση, νομίζω, κάθε ευνομούμενης πολιτείας να προστατεύει την ασφάλεια και την αρτημέλεια των πολιτών της, σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο στο επίπεδο των δρόμων και της οδήγησης κλπ. Γενικότερα. Αλλά το ζητούμενο το μεγάλο είναι αυτό. Επειδή και η υπόλοιπη Ευρώπη έχει αρχίσει και το συζητάει πολύ έντονα, η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αύξηση των τροχαίων τα τελευταία 1-2 χρόνια. Υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε χώρες όμως οι οποίες ξέρουμε ότι κάνοντας την προσπάθειά τους, επενδύοντας με τον τρόπο που πρέπει και κοιτάζοντας κυρίως το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών τους, την εξασφάλισή τους, και ποντάροντας το ότι θα μεγαλώσουν όντας ασφαλείς πεζοί, οδηγοί, υποχούμενοι και ούτω καθεξής, ξέρουν ότι επενδύουν σε ένα πολύ πολύ σοβαρό κομμάτι που αναφέρεται στη ζήση των πολιτών της. Αυτό νομίζω ότι είναι κέριο για κάθε πολιτεία που σέβεται.
1: Οι Δήμοι θα μπορούσαν να δουν και από άλλη πλευρά, και έστω και ψηφοθερικά, ότι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για το να λειτουργούν σωστά οι δρόμοι. Δηλαδή και ανάποδα. Αν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν είναι. Έγκυται στην αδιαφορία. Δηλαδή, βλέπω την σελίδα σας στο Facebook και τρομάζω από τις περιοχές που δεν έχουν κλαδευτεί. Είναι μέσα στο δρόμο, είναι ζούγκλες.
0: Είναι
1: η σήμανση. Στο ΒΟΑΚ.
0: Ναι, δεν μπορεί κάθε χρόνο. Δηλαδή, κάθε άνοιξη, πηγαίνοντας προς καλοκαίρι, συναντάμε σε όλους τους δρόμους αυτή η κλαδοκοπή. Τι πιο εύκολο πράγμα. Δεν είπαμε να κατεβάσουμε ένα βουνό. Είπαμε να κόψουμε τα κλαδιά και να φαίνεται ο δρόμος. Είπαμε να αποκαλύψουμε τα σήματα και να μην τα καλύπτουν τα δέντρα και οι φυλλωσιές μέσα στις πόλεις κλπ. Είπαμε να καθαρίσουμε τα σήματα, επειδή ο κάθε βλάκας πάει και γράφει ό,τι θέλει πάνω, ας πάμε να τα καθαρίσουμε. Υπάρχουν τρόποι για να καθαρίσουν και να καλυφθούν, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα, όταν γίνει κάτι και γράψει κλπ, να πάει να το καθαρίσει. Έχουμε λύσεις σχεδόν σε όλα, όπως έχουμε κανόνες. Έχουμε για παράδειγμα τις διαβάσεις, ας πούμε τις περιψωμένες τώρα που συζητάμε εδώ για το χρώμα που λέτε, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει νόμος, υπάρχει απόφαση του 22, η οποία έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Επήγαινε να το φτιάξεις, και μιλώ για όλη τη χώρα μας, πήγαινε να τα κάνεις τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει, και να μην αναγκάζεσαι να επανέρχεσαι μετά από λίγο να διορθώνεις, ξοδεύοντας χρόνο, χρήμα και ούτω καθεξής, για πράγματα τα οποία επειδή δεν τα επιτήρησες σωστά, δεν τα έκανες σωστά, δεν τα φρόντισες σωστά, αναγκάζεσαι να επανέρχεσαι, ταλαιπωρώντας και τους ανθρώπους σου και την οικονομική σου διάσταση, αλλά και τους πολίτες σου, διακινδυνεύοντας ακόμα και την ακεραιότητά τους.
1: Θέλουμε ένα τελευταίο σχόλιο σας για τα πατίνια, διότι έφυγε ξανά το θέμα από την επικαιρότητα, και τα πατίνια είναι παντού ολόγερα, είτε φορούν κάποιους ανακλαστήρες, είτε όχι τα παιδιά.
0: Υπάρχουν, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί έτσι πάρα πολύ κόσμο. Θυμάμαι την Ιταλγό, τη Δήμαρχο Παρισιού, και νομίζω και ο Κερκουάρ, αν δεν κάνω λάθος, ο καινούριος δήμαρχος, κοιτάνε να δούνε, να βάλουν πράγματα σε τάξη. Το κάνει η περισσότερη Ευρώπη. Εμάς εδώ ήρθε λιγάκι με πιο πάλι έτσι, με έναν τρόπο θα έλεγα επιπόλαιο. Και εδώ νομοθετήσαμε. Δηλαδή είπαμε για παράδειγμα κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν ήρθαν να εφαρμοστούν. Δεν τα κάναμε. Και τώρα πάμε στην άλλη άκρη και λέμε, ξέρεις, να πάμε από 18 ετών να αφήσουμε τα πατίνια. Να τα αφήσουμε από 18, αλλά την ίδια ώρα αφήνει σε 16χρονα. Γι' αυτό έχω πει εδώ και ένα χρόνο, τότε που δεν είχε αρθρωθεί καμία κουβέντα για το ζήτημα. Και χαίρομαι που το ακούω τώρα. Έπρεπε να έχουν καταστεί ένα αριθμό. Να έχουν ένα αριθμό κυκλοφορίας και να ξέρουν ποιο είναι τι. Θα έπρεπε να έχουν μια ασφάλεια. Έχουν πέσει σε φίλου με 1.580 ευρώ ζημιά και δεν ξέρει από πού θα βρει άκρη και τι θα κάνει. Λοιπόν, να είναι ασφαλισμένα, να είναι ένα άριθμα. Τα 16, να πάει από αυτό το όριο, μην το πηγαίνουμε πάλι στα 18. Να μην μπορεί να κυκλοφορήσουν
1: από τα 16,
0: πιαγμένα.
1: Από τα 16, ναι.
0: Μα δεν μπορεί να αφήνεις 50 μηχανάκι, μηχανή, δίχυκλο και να του λες ότι δεν θα ανεβεί στο πατίνι. Να ανεβεί στο πατίνι, αλλά με τον τρόπο που πρέπει. Δεν μπορεί να μην βρούμε έναν τρόπο να πιστοποιούμε τη γνώση αυτών που από τα 16 και πάνω. Όπως είπα, όχι ο 12χρονος. Γιατί ο 12χρονος θα το κάνει και 11χρονος. Θα το κάνει και 10χρονος, ήταν εκεί πάνω.
1: Μου στέλνουν και φωτογραφίες με γουρούνες στην Κρήτη πάνω στον δρόμο.
0: Είχαμε σήμερα ένα ατύχημα σοβαρό εδώ πέρα πάλι. Εκεί. Δεν μπορεί μπρος-πίσω να κάνουμε. Φανταστείτε μια πολιτεία η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2000, ξεκίνησε το συγκεκριμένη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Σαν πως επρόκειτο για, ξέρω εγώ, τουριστικό αξιοθέατο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πιθανό.
0: Στη συνέχεια το φέρνει στο Υπουργείο Μεταφορών όπως έπρεπε να το φέρει και έρχεται και βάζει διάφορες διατάξεις. Κάποια στιγμή το απαγορεύει από την άσφαλτο. Και λέει ότι θα περνάτε άσφαλτο μόνο αν διασχίζετε κάθετα χωμάτινο δρόμο. Βεβαιότατα δεν ίσχυσε ποτέ.
1: Φυσικά.
0: Και μπήκανε έτσι, άρχισαν. Τώρα βρίσκεται πάλι σε ένα αλαλούμ για το πώς θα γίνει κλπ. Αυτό που βλέπω ότι έρχεται.
1: Η γνώμη σας ποια είναι, μισό λεπτό, για τις γουρούνες?
0: Η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να παίξουν το ρόλο, δεν μπορεί να αποτελούν μέσω μετακίνησης ή ψυχαγωγίας.
1: Μάλιστα.
0: Τα οχήματα τα συγκεκριμένα έχουν υπάρξει για συγκεκριμένο λόγο και για συγκεκριμένο τρόπο, σε συγκεκριμένους χώρους. Εδώ πάλι το τραβήξαμε και το κάναμε μέρος της...
1: Άρα δεν είναι για το δρόμο που δεν μπορεί να...
0: Δεν μπορούν γιατί έχουν κάποια προβλήματα τα οποία επίσης δεν είναι κατανοητά. Μιλάμε για κέντρο βάρους διαφορετικό, έχει συζητηθεί πολλές φορές.
1: Έχει συζητηθεί, απλώς το λέμε να...
0: Και δημιουργούνται ζητήματα τα οποία πρέπει να τα προλάβουμε. Άκουσα βέβαια κάπου μια συζήτηση ότι μα γιατί τα λες όλα αυτά αφού σε 10 χρόνια ας πούμε είχαμε 7-8 νεκρούς. Μα δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι. Πρέπει να βλέπεις ότι έχουμε 8 εκατομμύρια οχήματα και έχουμε 50.000, ούτε ελάχιστες χιλιάδες γουρούνες. Τι λέω 50.000.
1: Φυσικά, είναι σε σχέση
0: ελάχιστες.
1: Με τη χρήση.
0: Και όχι μόνο αυτό, διανύουν ελάχιστα χιλιόμετρα μπροστά στα χιλιόμετρα που κάνουν τα οχήματα.
1: Φυσικά,
0: αν αναλογίσουμε δηλαδή και σκεφτούμε έτσι, θα δούμε ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, η πολιτεία δεν μπορεί σε έναν επιχειρηματία, σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί και λέει και του επιτρέπει και του αφήνει το περιθώριο και του λέει, ξέρεις κάτι, φέρτο, και σου αφήνω και τρύπες στο νόμο ή το λέω στο Δήμο και ο Δήμος λειτουργεί κατά το δοκούν και να του λες μετά δεν. Αυτή η αταξία νομίζω σε αυτόν τον τόπο πρέπει κάποτε
1: να
0: βάλουμε κανόνες γενικότερα.
1: Ναι, φυσικά. Πρέπει να υπάρχει αποζημίωση αν δεν μπορεί να έχει αυτή τη δραστηριότητα και την έχει
0: πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Ναι, υποθέτω ότι κάποιος εισήγαγε. Κάποιος
1: έχει ευθύνη το κράτος. Είναι αρχή πρωταρχική.
0: Έτσι δεν είναι. Όλο αυτό λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και είναι να μπορείς κάποια στιγμή γιατί δεν λύνονται ή γιατί εν πάση περιπτώσει το πολλές φορές δεν εφαρμόζονται και νομοθεσίες έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Φανταστείτε τώρα ότι άλλη συμπεριφορά έχουμε στον πολίτη που οδηγεί γουρούνα έχοντας άδεια αυτοκινήτου την οποία εξέδωσε πριν το 2013 και άλλη μετά από αυτόν που πήρε απόκτησε άδεια το Γενάρη του 2014. Γιατί να τα κάνουμε αυτά όλα τα πράγματα. γιατί να μην έχουμε βάλει μια διαφορετική τάξη.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρει να υπάρχει μια και ισονομία και ισοπολιτεία, όλα αυτά τα πράγματα, και να είναι τακτοποιημένα. Και να μην ψάχνουμε συνεχώς να βρίσκουμε τρύπες, να βρίσκουμε αυτά κλπ.
1: Όχι, τρύπες, καθαροί κανόνες. Μάλιστα. Κατακλείδη, τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Λιονάκη, ποια είναι τα βασικά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε?
0: Να σοβαρευτούμε.
1: Να σοβαρευτούμε. Δεν γίνεται. Η χώρα αυτή είναι δύσκολη.
0: Να σοβαρευτούμε και να αποκτήσουμε περισσότερη τάξη. Και να μάθει ο πολίτης, γιατί μην τα ζητάμε όλοι από την πολιτεία, να έχουμε και εμείς την εσωτερική μας τάξη και συμπεριφορά. Όλα μαζί. Έτσι θα ανεβούμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Με κανόνες. Και τήρησή τους.
1: Και τήρηση, εφαρμογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ καλό ξημέρωμα στους φίλους.
1: Γεια σας. Ο κ. Ιωάννης Λιονάκης, εκ των ειδικών, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Προστασίας της Οδήγησης Πρώτα. Λοιπόν, ο Γιώργος Βράχνας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Θανάσης Καραγιάννης στην υποστήριξη, δημοσιογραφική, Αργυρό Γεμιλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, δελτίο ειδήσεων στη μία από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: Κυριακή από τη ζωή της Μαριάννας Κορομιλά. Είναι ιστορικός, συγγραφέας, ξεναγός, ραδιοφωνική παραγωγός.
1: Έλκομαι φοβερά από τα ποτάμια, τα οποία είναι και οι μεγάλοι άξονες, οι φυσικοί άξονες, έτσι. Θέλω να μπορώ να το δω. Θέλω να ακούσω τα ξημερώματα να φεύγουν οι πάπιες και να πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να το ακούσω, να το νιώσω, να δω το χρώμα. Γι' αυτό ταξιδεύω. Κατά τα άλλα, είμαι φοβερός πιτόγατος και δεν μου αρέσουν καθόλου τα ταξίδια.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Δυτικής Κρυμαίας, στην Σεβαστούπολη, όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 4 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής. Απορρίπτει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμηνεί επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε χθες το CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα χθες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου σήμερα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι η διασφάλιση επαρκούς ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ θα απαιτήσει τελικά την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακού με 68-58 στο ΆΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
7: Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίγου και ζωγού μου, γιόλα και καντυφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πριν πάει και τέταρτο η ώρα ή και 20. Γιατί όχι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η οποία θέλει να ξεκινήσει δίνοντας ένα βραβείο αισιοδοξίας, παιδιά. Ένα βραβείο αισιοδοξίας σε ποιον? Στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μεγάλο στέλεχος πια, τώρα που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ και δεν γίνεται και χαμός από στελέχη, το σύντροφο Χριστοδουλάκη, ο οποίος αφού σταμάτησε το ψάξιμο των τριών βαγονιών που είχε που είχαν εξαφανιστεί, αν θυμάστε, στα Τέμπη, τώρα έχει πάει σε σενάρια ακόμα πιο, πώς να το πούμε, οργιάζουσας φαντασίας. Αισιόδοξα πάντα.
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν σύντροφο, αλλά το ΠΑΣΟΚ πλέον εμφανίζεται τρίτο και τέταρτο. Όχι μόνο τρίτο, και τέταρτο πια. Και έτσι όπως πάνε οι σύντροφοι με τα μυαλά που κουβαλάνε και τις χαζομάρες που κάνουν, μπορεί να πάμε και πέντε. Αλλά λίγη αισιοδοξία δεν έβλαψε κανέναν. Ή τώρα που το σκέφτομαι, λίγο έβλαψε. Θυμάστε αυτήν την αισιοδοξία?
3: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ανοίξανε χαρούμενα γραφεία, τώρα δεν έχουν στελέχη όμως. Γιατί και ψηφοφόρους δεν έχουν, τίποτα, τους μείναν τα χαρούμενα γραφεία. Ήταν μέσα στη χαρά τα γραφεία. Αλλά ο κόσμος φεύγει και θα φύγει και ο Φάμελος και θα πάνε γονατιστοί να παρακαλέσουν τον Αλέξη να τους πάρει στο καινούριο του μαγαζί, μη και μείνουν χωρίς δουλειά. Ξεφτύλα θα πει κάποιος, δουλειά θα πω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει και συνεδρίαση, η γραμματεία, η πολιτική του γραμματεία συνεδριάζει, φαντάζομαι, σε κάποια από τα χαρούμενα γραφεία του κόμματος. Είναι ωραίο να δείτε την ώρα που ο Φάμελος λέει για τα χαρούμενα γραφεία, δίπλα του είναι ο Πολάκης και ο Παπάς, που είναι σαν να, τι να σου πω, σαν να τους έχουν, σαν να τους έχουν διαρρήξει το σπίτι, πήγα να πω, και μου έρχεται και σκέφτομαι αμέσως τον συμπολίτη εκείνον που, εντάξει, δεν έπρεπε μεν, αλλά δεν νομίζω και πολύ να στεναχωρηθήκαμε που τον είδαμε με το μπαστούνι του μπέιζμπολ να κοπανάει τους ληστές. Όσο για τους ληστές, υπάρχει, παιδιά, ένας απλός κανόνας. Άμα δεν θέλεις να σε κοπανάνε με μπαστούνι του μπέιζμπολ, μην μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Απλό, επειδή καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν πώς έγινε αυτό και γιατί, το οποίο διότι αποφεύγεται, παιδιά, είναι πολύ εύκολο, έτσι. Δεν μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και γερό. Τώρα άμα μπουκάρεις, καμιά φορά μπορεί κανείς να νευριάσει λίγο περισσότερο, να είναι και λίγο πιο δυνατός και να στην ανοίξει την κούφια, την κεφάλα. Την κούφια, και πολύ επικίνδυνη για τους γύρω σου. Για σένα δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Είναι πολύ κακό όταν οι πολίτες αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όσο η πολιτεία είναι με κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στο έγκλημα, όσο περισσότερο η έγνοια του νομοθέτη είναι το πώς και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα θα απελευθερωθεί ο εγκληματίας, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος που του μπουκάρουνε στο σπίτι να τα πάρει τόσο πολύ ώστε να πάρει ένα ρόπαλο και να αρχίζει να κοπανάει.

0: Τα πράγματα είναι έτσι, παιδιά, εκτός αν παίζει τίποτα άλλο και να αλλάζουν τα πράγματα. Μιλάμε για αυτά που βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια και μιλήσαμε για πολιτεία με κατεβασμένα τα βραγιά, να πούμε ότι τα πράγματα δουλεύουν σε κάποιους τομείς και ένας από αυτούς, το ξέρουμε, όσοι παρακολουθείτε τα μαθήματα καιρό, είναι οι κάμερες. Οι κάμερες, στις οποίες κάναμε, αν θυμάστε, προχτές τον υπολογισμό και βρήκαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Παπαστεργίου, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα, η κάθε μία. Είναι λίγο τεμπέλες. Έξυπνες αλλά τεμπέλες. Για να θυμηθούμε πόσες είχε πει προχθές στο Βασίλη το Χιώτη ο Υπουργός Παπαστεργίου ότι λειτουργούν.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.

0: 5 σήμερα στους ατέριας τους, ο υπουργός αφαίρεσε τις κάμερες της Αττικής Οδού και έτσι οι κάμερες έγιναν...
1: Κάμερες.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν.
2: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη.
3: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν, ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο. Ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών.
1: Ναι.
3: Σε λεωφορεία.
0: Τις Αττικές Οδό δεν τις μετράμε πια. Εντάξει, δεν τις μετράμε τις Αττικές Οδό. Οπότε πόσες είναι οι κάμερες, είπε? 10 και 7. 10 και 8, 18, πότε είναι? Αλλάζει, γιατί είχαμε βγάλει να κάνουμε ξανά τη διαίρεση. Γιατί βγάζει μέσα από μέσα κάμερες, μπας και ανέβει ο μέσος όρος. Για να δούμε λοιπόν. 2.500 κλήσεις σε 2 μήνες είναι 2.500, 260. Διά αυτή τη φορά 18. Ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάμερα. Βρε. Η ερώτηση βέβαια παραμένει, πού διάολου τις έχουν βάλει, στα βουνά? Ρε πείτε, δεν θέλουμε να βάλουμε τις κάτω, λέει ο άνθρωπος, έτσι το λέει ο Παπαστεργίου στη φράση που ακούσαμε. Λέει δεν είναι, δεν θέλουμε να γράφουνε, δεν είναι για να γράφουνε, είναι για να μην περνάνε με κόκκινο. Και πώς δεν θα περνάνε με κόκκινο άμα δεν γράφουν οι κάμερες? Για να γράφουν πρέπει να είναι εκεί οι κάμερες. Το γράψιμο των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πρόστιμο, είναι μια μεγάλη προσφορά στην κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί θέλουν να προσφέρουν σε αυτούς τους. Οπότε, να και η κοινωνία, παρεπιπτόντως, καμιά φορά κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Αλλά αυτό το παραμύθι ότι όχι, δεν είναι εισπρακτικά, όχι, δεν θέλουμε να γράφουμε, που κανονικά θα πρέπει να σε λίγο να αρχίσει να συνοδεύεται με δάκρυα που θα κυλούν από τα μάτια του Παπαστεργίου, έχει αρχίσει και να γίνεται κάπως, λέω λίγο τόσο δα, εξοργιστικό. Δεν είναι κακό να γράφουν τον παράνομο οι κάμερες και δεν είναι κακό να ξεπαραδιάζεται αυτός που περνάει με κόκκινο. Τα λεφτά πάνε στο κοινό μας ταμείο, προκειμένου συνήθως πάνε στους δήμους, πάλι είναι το κοινό μας ταμείο, κερδίζουμε όλοι από αυτό και ταυτοχρόνως αυτοί που είναι, το έχουν εύκολο να περνούν με κόκκινο, αρχίζουν και φοβούνται. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο γράψιμο από τις κάμερες και στις κλήσεις για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κοινωνία. Υπάρχει για τον παραβάτη. Εντάξει, εμένα σε αντίθεση με τον υπουργό με νοιάζει λίγο περισσότερο η κοινωνία. Δεν μπορεί να μας νοιάζει όλοι το ίδιο πράγμα. Εδώ διαβάζω, μου στείλανε τώρα, ότι αυτούς που ξυλοφόρτισε ο οδοντίατρος δεν ήτανε διαρρήκτες, ήταν απ' έξω από το σπίτι. Μήπως πεζότανε τελικά όντως κάτι άλλο? Ισχύει το άλλο που είπα για τους διαρρήκτες, έτσι? Ό,τι έχω πει για διαρρήκτες ισχύει. Απλώς φαίνεται δεν αφορά, μάλλον δεν ξέρουμε κιόλας, δεν αφορά αυτούς τους δύο που τις φάγανε από τον οδοντίατρο. Εάν δεν πρόκειται για εγκληματίες, πρέπει να αγωθεί βαθιά μέσα ο οδοντίατρος λοιπόν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Όταν οι παραβατικοί και οι εγκληματίες, από όποια πλευρά και αν είναι, χώνονται μέσα, τα πράγματα αμέσως γίνονται καλύτερα. So hold me tight. I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. Ο Θοδωρής, οι κάμερες έχουν ήδη προσαρμοστεί στους ξέφρενους ρυθμούς παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Η αισιοδοξία κάνει καλό. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Χριστοδουλάκη?
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ να τον πετύχουμε. Θεωρώ να.
0: Βρε καημένοι, κοιτάξτε να έρθετε Τρίτη και αφήστε τις νίκες. Θα μπορούσε αυτός ο στόχος να είναι εφικτός αν το Πασόκ δεν ήθελε να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν οι Πασόκοι δεν ήθελαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΕΙ στη θέση των ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Γιατί ήρθε ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και πριν να έρθει ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ, μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας ήταν οι φουκαράδες. Τρία πόσα χρόνια είναι ο Ανδρουλάκης? 4-5 χρόνια είναι πρόεδρος του Πασόκ. Μέχρι το 12-13 με το ζόρι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν ο Τσίπρας που τους γκρεμίζει. Ο Τσίπρας ας πούμε τους δίνει τη χαριστική βολή. Μόνοι τους τα καταφέρανε από την αχρηστία και τη χαζομάρα τους. και μπράβο τους, θα λέει ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος ευεργετημένος από την Προεδρία Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τα άλλα στελέχη. Δεν ήταν ότι διαφωνούσαν και πολύ τα υπόλοιπα στελέχη. Ίσως η Διαμαντοπούλου λίγο να διαφωνούσε, αλλά το κράτησε και για τον εαυτό της από ένα σημείο και μετά. Αλλά οι υπόλοιποι δεν φάνηκαν και πολύ αρνητικοί στην ιδέα να γίνει ο νέος ΣΥΡΙΖΑ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κερανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Συγγνώμη προς την Ελλάδα εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Απορρίπτει ο Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ρώσος Πρόεδρος υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντιφέμου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρος Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Πάμε Πασόκ Ωραία. Πάμε Πασόκ Ωραία χρόνια. Πάμε Πασόκ Ωραία χρόνια. Πασόκ αισιοδοξία.
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Πάμε τώρα στη βασική αιτία που αυτός ο στόχος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλλον αλλάζει κάπως, γίνεται να τερματίσουμε τέταρτη, παιδιά. Καλά, εγώ έλεγα χτες τρίτη, αλλά βλέπω ότι και το τέταρτη θα θέλει λίγη μάχη. Η βασική αιτία είναι ο Νίκος. Ο Νίκος, ο οποίος μίλησε χτες στη Νέα Ιωνία μπροστά σε ένα πλήθος, μπορεί να ήταν και 80 άτομα, 90. Εντάξει, 100 δεν είναι. Αλλά ήταν πολλοί κόσμο, δεκάδες κόσμου, όχι αστεία. Και μίλησε, ήταν μια πολιτική ομιλία σε κάθε περίπτωση, μίλησε για το ενεργειακό πουχού.
3: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Ή αυτοί. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό φυσικό αέριο? Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό κάρβουνο? Τι κακό έχει το κάρβουνο? Αλλά κυρίως ο Νίκος γκρίνιαζε. Τι να κάνουμε, σε αυτό είναι καλός. Πού είναι καλός ο Ανδρουλάκης? Γιατί λένε δεν είναι, για τίποτα δεν είναι, πουθενά δεν είναι καλός. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός στην γκρίνια, παιδιά. Σε λίγο θα κυκλοφορούν παιχνίδια Φιδάκη και Ανδρουλάκης. Κάπως, παραδείγματος χάρη, άρχισε το γνωστό, τον καημό του.
3: Βλέπετε τα παιχνίδια των media καθημερινά. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Και μας μαυρίζουν την ψυχή. Όλα δημοσκοπήσεις. Πείτε βρε και κάτι ευχάριστο λίγο. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ο οποίος, παιδιά, ακούστε, δώστε λίγο σημασία στα ελληνικά του, δώστε σημασία στις, λίγο προσοχή μάλλον στις λέξεις που χρησιμοποιεί για να καλοπιάσει τους ψηφοφόρους.
3: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες, έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή, την αναγνωρίζουμε.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης, τι είπε, είναι δίκαιη επιλογή? Δίκαιη. Τι σχέση έχει με τη δικαιοσύνη και αν επιλογή και η στάση? Χρησιμοποιεί λέξεις για να πει έχετε δίκιο που δεν εμπιστευόσαστε. Δεν μπορεί, λέμε το παιδί, δεν μπορεί. Εκτός αν είναι να γκρινιάσει, να γκρινιάξει και να επιτεθεί στα συμφέροντα χωρίς μη.
3: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβαντζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
0: Ελεήστε τον φτωχό, ελεήστε τον, να το έχασα, έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Έχω χάσει τη δεύτερη θέση, καλέ. Δεν έχουν τα βατζίδες, δεν έχουν και ψηφοφόρους από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν τίποτα. Με λίγα λόγια οι σύντροφοι και μπράβο τους. Είναι όμως αγαπημένοι, είναι αγαπημένοι. Εντάξει, όχι και εντελώς, ας πούμε κάπως με το Δούκα να έχουν βάλει τελευταία. Να εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης.
4: Ο κύριος Δούκας, ναι, έκανε μια διορθωτική δήλωση. Ναι. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
0: Και αν συνεχίσει,
4: ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
5: Ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.

0: βάλει στο κόμμα.
1: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα άστοχες και άκερες δηλώσεις δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κύριος Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του ΠΑΣΟΚ.
0: Χαράλαμπος Τραμπάκουλας ήταν στις δηλώσεις ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, εμάς τους δημότες μας ρωτήσατε? Α, όχι, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα δικά σας, δεν θα τα πληρώσουν οι δημότες. Με το ΠΑΣΟΚ θα ασχοληθεί ο Δούκας. Αισιοδοξία στο ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα. Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
3: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Και σίγουρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: Πάμε και λίγο στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη. Πάμε στην Ελλάς, όπου η βασική εκπρόσωπος έχουν εκπρόσωπο της Ελλάς, όχι τη Δημοκλίδου, είναι η άλλη, είναι η Κουφονικόλακου. Η Δημοκλίδου, πήγα να πω του Τσίπρα. Η Δημοκλίδου του Τσίπρα, η Κουφονικόλακου, και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Τόσο σπουδαία είναι. Χρειάζεται τέσσερις να την αναπληρώνουν. Δεν παίξε, γέλασε. Και μιλάει για τον Χατζιαβάτη. Το εννοώ το σύντροφο Νιφούδη, που τον λέμε Χατζιαβάτη, διότι ο ίδιος είπε ότι ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, άρα αυτός που είναι μαζί του είναι. Δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Μιλάει λοιπόν για τον σύντροφο Χατζιαβάτη και βρίσκει έναν πολύ ωραίο τρόπο να περιγράψει την Κολοτούμπα. Γιατί Κολοτούμπα δεν ακούγεται ωραίο τώρα. Κολοτούμπα ακούγεται, ενώ προσωπική ορίμανση.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε ψώνια, έχουμε ψώνιο εννοώ, θέλουμε να χωθούμε στην πολιτική, δεν υπάρχει πια το ποτάμι, φύγαμε από το Πασόκ, έχουμε ανάγκες. Λοιπόν, αυτά για το σύντροφο Νιφούδη, το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής, τέλεχος της Ελλάς. Τι είναι, σύντροφε?
2: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Κωνσταντίνας με ρωτάει, όντως λέγεται Τραμπάκουλας με αυτή τη φωνή? Ή κάνεις πλάκα? Είμαι στο τσάκ να πω ότι όντως λέγεται Τραμπάκουλας, αλλά όχι. Είναι ο σύντροφος Μιχαηλίδης. Αλλά ήταν, ακουγόταν σαν τον Τραμπάκουλα, οπότε... Ο αναρχοφιλελεύθερος Μάνο, κάτι ακούστηκε για ενδεχόμενη μετακίνηση Στέφανου με κολλητά ρούχα στο Πασόκ. Στηρίζει σαν τρελός, αλλά δυστυχώς διαψεύστηκε χτες, παιδιά. Άσχημα τα νέα. Εντάξει, μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε να κάνουμε εικόνες, μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να φανταζόμαστε τον Στέφανο κάτω από τον ήλιο του Πασόκ. Να είναι σαν Απόλλωνας και να είναι το Στεφάνι του, ο ήλιος, ο Θεός ήλιος. Ωραίες εικόνες, σύντροφοι. Από τον Ανδρουλάκη καλύτερος θα είναι πάντως. Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να προλάβουμε με τα πολύ σημαντικά. Καμένος Πάνος, ο συνέτερος του Αλέξη Τσίπρα, την πρώτη φορά αριστερά, δίνει για αρχή συμβουλές στον παλιό του συνεταίρο.
5: Εγώ το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς, διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Σωστό είναι, γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν γουστάρουν την αστυνομία. Μπάτσους, μπασκίνες και δεν λένε διάφορα τέτοια. Οπότε δεν είναι ωραίο να λες η Ελλάς, το κόμμα σου, και να. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να προσελκύσει τους πιο νομοταγείς, ρε παιδί μου, τους πιο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν του αρέσει του Πάνου. Δεν του αρέσει του Πάνου πολύ το όνομα. Εμένα τρελαίνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε όλους μας νομίζω αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, παιδιά. Το σημαντικό είναι η χαρμόσυνη είδηση που έδωσε, διότι θα είναι μάλλον στις

0: εκλογές είναι πολύ πιθανό να είναι όλος ο θείας ως επισκηνής. Όχι, δηλαδή έχουμε ήδη Καριστιανού και Αλέξη, έρχεται Αντώνης ο Μητσοτακοφάγος Σαμαράς και μπορεί να έχουμε και καμένο πάνω.
1: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή, καταρχήν, από ό,τι βλέπεις, υποσκοπήσεις. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο, ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στη δεύτερη Κυριακή, ναι, θα κατέβαινα, εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη τη χώρα.
0: Θα δω δηλαδή ποιος είναι κοντά έτσι ψιλοπρώτος και τα λοιπά, ώστε να φτιάξω μια διαφήμιση και να λέω ψηφίστε με να πάω με αυτόν. Δεν μπορούμε να κατέβει στις πρώτες γιατί δεν ξέρει ποιος θα είναι πρώτος, ώστε να... Όλοι ξέρουμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές αν γίνουν. Ο καμένος ο Πάνος, μακάρι Παναγία μου. Τώρα με ποιον θα... Ποιος θα είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία...
1: Στη Νέα Δημοκρατία. Εάν πάρει κάποιο ένα ποσοστό μικρότερο, ίσως φύγει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τον οποίο αυτόν παλεύουν περισσότερο. Προσωπικά τον παλεύουν. Μπορεί να γίνει λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία μια αλλαγή εξουσίας, να αναλάβει κάποιος αρχηγός ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί.
2: Όπως.
1: Υπάρχουν υποψήφοι. Πολύ είναι ο Νίκος Οδένδιας. Είναι ο Νίκος Οδένδιας αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν υποψήφοι. Είναι ο Νίκος Οδένδιας. Ο Νίκος Οδένδιας και ο Νίκος Οδένδιας. Δεν είναι λίγοι. Όλα τα κόμματα έχουν τον Ισνογκούτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον Νικόλα. Χαρούμενα γραφεία όμως έχουν.
3: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Μα ποιος τους γράφει τα κείμενα όλων αυτών των τύπων? Πώς κάποιος είναι πολιτικός και είναι χρόνια πολιτικός αυτός τώρα? Δεν είναι, αν πεις, άμα δεν τα παίρνεις τα γράμματα όσα χρόνια και... Αλλά θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Είπε για πολιτικό κόμμα ότι θέλει να ανοίξει χαρούμενα γραφεία. Αν ακούει ο Αλέξης μας, πάρ' τον αρέ, σε παρακαλώ. Πάρ' τον στο κόμμα, έτσι λίγο. Κάποιον πρέπει να έρχεται, να έχετε να φέρει τους καφέδες. Δεν θέλετε ένα να φέρει τους καφέδες? Πάρτε τον Φάμελο, σας παρακαλώ πολύ. Μην τον αφήσετε έτσι. Δεν πρέπει να χαθεί. Χαρούμενα γραφεία, μπράβο. Τι ώρα δίνω? 55, προλαβαίνουμε. Καριστιανού, παιδί, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Βγήκε ο σύντροφος. Δεν ξέρουμε τι είναι η Καριστιανού. Είναι δεξιά ή είναι ακροδεξιά? Ξέρουμε, είναι απευθύνεται μάλλον. Είναι κβαντική ιατρός, να το πούμε πιο σωστά. Είναι κβαντική ιατρός και νομίζω αυτό τα περιγράφει όλα. Αλλά πώς κατατάσσεται στο πολιτικό φάσμα? Έτσι δεν το λένε, έτσι δεν το λένε. Ενώτι το πολιτικό φάσμα που είναι για να δει. Τι είναι, απαντάει ο... Δεν ξέρω τι είναι στο κόμμα ο Αυγερινός. Είναι κάτι, ο Αυγερινός, ο δημοσιογράφος.
4: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολύ κόσμο, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι από αυτού που λέμε είναι απογοητευμένη, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
5: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
0: Άρα είναι αριστερή ή ακροδεξιά ή πολύ δεξιά ή αγανακτισμένη ή... Δεν είμαστε πάλι με σαφήνεια, δεν θέλω να πω, δεν είναι κεντρώα. Δεν είναι κεντροδεξιά, δεν είναι κεντροαριστερά, μπορεί να είναι όλα τα άλλα. Πάνω απ' όλα όμως είναι κβαντική ιατρός. Και κάπως έτσι τελείωσα και σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έχουμε το βράδυ εκπομπή στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε αύριο δίωρο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό μεσημέρι.
6: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
7: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγάρα και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πραγματοποιείται μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σε ομιλία του χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι η φύση δεν αντέχει τα κενά, τονίζοντας: «Σας διαβεβαιώ ότι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει αύριο». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Νωρίτερα χθες ο κύριος Σαμαράς άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ταύτισε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για πολιτικούς της Μαρκίζας. Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ουκρανική πλευρά είναι πεπισμένη ότι το περιστατικό αυτό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα. Τονίζει επίσης ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Απορρίπτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το αίτημα του Ουκρανού πρόεδρου. Τονίζει ότι η προτεραιότητα δεν είναι μια συνάντηση κορυφής αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Διαμηνύει επίσης ότι οι μάχες θα τελειώσουν όταν η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της. Δυστυχώς η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξαρτάται από το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε χθες το CNN Ιρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα χθες ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες πολύ θετικές και επικοδομητικές. Γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν εκ νέου σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία με το Ιράν και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21-22% του πυραυλικού του συστήματος, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κέρια τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, καταστρέφοντας εγκαταστάσεις παραγωγής ντρόουν και θέσεις εκτόξευσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή. Ήταν διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 1996 εναντί του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 εναντί του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009 παρά το ότι επανεξελεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης αερίου σε ορυχείο άνθρακα που λειτουργούσε δίχως άδεια στην Κολομβία, ανακοίνωσε χθες αρμόδια αρχή. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΟΑΚΑ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, ασθενείς και πρόσκαιρα από το μεσημέρι. Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και ευχόμαι τα καλύτερα φίλες και φίλοι στην πρωινή παρέα. Εμείς που αποτελούμε εδώ τη συντροφιά του Sky 100,3, είτε από την ελλαδική επικράτεια καθώς προσέρχεστε, είτε από την παγκόσμια επικράτεια όπως προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και καλή δύναμη εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω κυρίες και κύριοι και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα, γιατί ξέρω θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας, το κατανοώ. Το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ, θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό. Εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική. Και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας, δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί, αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ωρών. Κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10, όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε, και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε σε αυτά τα του κόμματος, σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα, τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουντζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία. Μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουντζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουντζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα. Πραγματικά λιώνεις, αλλά μια που είμαστε στα της. Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλος, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία, εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και του αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία, σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό. Και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια, το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ, στο Μοσχάτο, τα γραφεία ήταν ακόμη γιαπή και φτιάχναν τους χώρους μέσα και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, κανόντατος γραμματέας ο Παύλος και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαιρετικός για νέους στην πολιτική εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα, δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως δεν πολύ με ενδιαφέρουν, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος, οπότε βλέπω ανασχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της γυναίκα. Προσέχει, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχογιό μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχαίας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια. Άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς λειτουργεί το κράτος τώρα. Λοιπόν. Γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος? Δεν φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τεινά. Είτε να γίνει ανακύκλωση, είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο κι αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές. Γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση? Και υπάρχουν πολλές όμοιες, όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα, η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση, αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά, κάνετε κάτι. Επιτελικόν κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος, να πει ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω, κυρία μου σας καταλαβαίνω, τι να πω τώρα για τη γυναίκα, που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει. Τις απώλειες του παιδιού, αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όμοχι, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απόσυρση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της, έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει την κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ζείτε με αυτή την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, Είπαμε, μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν παντυπώ φωναχτά. Έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν παντυπώ. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: Έχουμε ερωτευμένους στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα. Στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ, Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλημέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος Δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή έλεγα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει 70% είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι, έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας. Πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας. Είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο, ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δήμητρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μια μικρή ανατροπή, πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει, για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα, το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεσαι ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζει?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους, ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά λούμπεναριό. Το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος, όχι σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως λουμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λουμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει, έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ? Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος, μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω. Ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίδης. Δηλαδή, ελάτε κύριε πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές, πάνω απ' όλα. Και πρέπει να λέει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε. Βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο. Μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης, που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
0: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που έκανε το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι και άλλα περιβάλλοντα, είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα του φθόνου με αυτές τις βραβεύσεις. Περνάμε δηλαδή το μήνυμα της επιβράβευσης, το οποίο δικαιούνται οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας όταν κάνουν και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν το καλό, που κάνουν το ωραίο, που κάνουν κάτι ξεχωριστό, που αξίζει της βραβεύσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Είπε και άλλα ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε και ποίηση που του αρέσει από τον Καβάφη. Η ομιλία του είναι εξαιρετική. Μπορείτε να μπείτε είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας στο site, δηλαδή από το να σκρολάρει στο TikTok και να γίνεται το μυαλό σου TikTok λιώμα, δηλαδή χύμα. Δηλαδή το μυαλό λιώνει στο TikTok. Έλειωνε και στο Insta. Ήρθε το TikTok που είναι πολλαπλασίως χειρότερο του Insta, γιατί είχαμε κάποτε να κάνω story στο Insta, μάλιστα, πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο X, λέμε καμιά καμιά παρόλα, τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό, λέμε ότι έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Στο Insta είναι την ώρα που κάθεσαι, είμαστε σε ένα τραπέζι μια φορά, ήταν νέα παιδιά, έρχεται το φαγητό, λέει, αχ, μισό λεπτό, τι έγινε παιδιά, να φωτογραφίσω. Να φωτογραφίσει το πιάτο. Για να κάνει Insta, για να κάνει story. Έγινε το story, είπαμε να ξεκινήσουμε να φάμε. Μετά ήρθαν τα γλυκά. Όχι, είπα, μισό λεπτό να φωτογραφίσουμε τα γλυκά. Να πεις ότι ήταν και τίποτα γλυκά, να πω πάει στην ευχή, έκανε τίποτα δημιουργίες. Δεν ήταν και δέλτα του Χριστοφιλέα που και εκεί γίνονται εξαίσια πράγματα, έργα τέχνης, πίνακα ζωγραφικής είναι το φαγητό και λες τι να φάω τώρα. Αυτό είναι έργο τέχνης εδώ, έχει ζωγραφίσει ο σεφ. Αλλά όχι να γίνει φωτογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, μετά από το Insta ήρθε το TikTok. Το μυαλό, λιώμα, νερό. Κανονικό. Το TikTok είναι για αν θες να γίνει το μυαλό σου λιώμα, τι να σου πω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη φέρεται να άνοιξε πύρες στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά ντρόουν και έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν είχαν στόχο εμπορικά πλοία οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει στο Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει». Συγγνώμη προς την Ελλάδα, εκφράζει η Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ανάρτησή του στα social media, αναφέρει ότι η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκλήθηκαν από την συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους τη συντροφιά μας, την παρέα μας, το δεύτερο ημίωρο, εσείς που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9. Θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και την Κυριακή, τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσδιοριστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τι λένε η λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μην χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η Καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος. Τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν ένα πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ. Στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που τα λέμε, πώς λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούρια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πώς περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
4: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
5: ναι,
4: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
5: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
4: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
5: στην Κούβα, ας πούμε,
4: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν τις ανάγκες των πολλών.
5: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
4: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες πυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργο αυτή τη στιγμή.
5: Κύριε Σιρμαλένιε, καμία κύρωση. Εμπάργο τις έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τις έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
4: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
5: Μόνο από την Αμερική.
4: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
5: Ναι.
4: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
5: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
4: Φτώχεια, βεβαίως.
5: Ωραία.
4: Φτώχεια,
5: σε ποια άλλη όμως χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
4: Όχι φτώχεια, όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παραγκουπό. Ωραία.
3: Μπράβο, μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούνα συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης, ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς του ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ, πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε από τα μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου, τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει Αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέα πρόσωπα. Μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Μου πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές, κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνιούν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
6: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω, ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος? Μου λέτε, θα
7: βλέπουμε ότι έχει μετακυλιστεί.
8: Από το βάρος τη

0: είπατε καταρχά το ποσοστό τη ελάφρυνση, το μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιο θεωρείτε φτωχό?
1: Εδώ ζητείτε συγκεκριμένα όρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα.
0: Ένα απλό τύπο φορολόγηση δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Συγγνώμη
0: δηλαδή, αλλά.
2: Σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
0: Σα λέω ποιο είναι φτωχό, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σα λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
2: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένου
0: οικονομικού. Εγώ λοιπόν τώρα εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
2: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
0: Όπως για παράδειγμα.
2: Στη Μεσόγειο είναι τόσες χώρες.
1: Επίσης, δεν έχουμε αποφασίσει πόσες που θα μπορούσαν να έχουν
2: τα ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη
0: προσβασιμότητα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καμία λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
2: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
3: Ευτυχώς θα έρθει η εξειδικεύση. Θα έρθει η εξειδικεύση και να τα καταλάβουμε όλα. Τάκη μου, μη σταματάς. Κάθε μέρα τον κύριο Μπαρατσούκα στο ΟΑΝ να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμω Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα αλήθειας, τόσο σκάται ορισμένη, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό, καλαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι, Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης, εννοείται της παπαρολογίας η συνέχεια είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα. Γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό τα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριο Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο. Και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νηφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη, θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι, μπράβο, να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νηφούδης, ένας πρώην νεοδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Πριν από κάποιες μέρες, ο κύριος Τζίμερος μου έστειλε το εξής μήνυμα. Για να εγκριθεί η συμμετοχή ενός κόμματος στις εκλογές, θα πρέπει να έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 τουλάχιστον νομοσχέδια σε τελική μορφή, με τα οποία δεσμεύεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, αν σχηματίσει η κυβέρνηση από το Δυναμίας. Και έρχεται και κολλάει με αυτό το ηχητικό που ακούγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, όπου ο Τάκης Χατζής προσπαθεί να καταλάβει από τον καινούριο εκπρόσωπο του Τσίπρα τι θα πει αυτό το Τσίπρο κόμμα το καινούριο. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και πρώτος άλλος.
3: Ορίστε παρακαλώ.
4: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμορρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους, ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζή.
3: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι.
4: Ναι, και όπως μιλάνε
3: όλοι, επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο. Όλοι. Φυσικά,
4: αυτό
3: έχετε
4: δίκιο. Λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι. Αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και το προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα, ο οποίος θα έλεγε αυτό το διαβάσετε. Διότι το να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου «Μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός», το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
3: Μπορεί ότι αν τους φορολογήσουμε θα ζήσουμε υπέροχα υπόλοιποι. Ναι,
4: ναι, μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει τι σημαίνει 20 πιο

0: κερδοφόρες, δηλαδή με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφετζής, ας πούμε, στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015, όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε, λέει, 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 2016, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πεις σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει, για να βρούμε 1,2 δις, απλή μέθοδος των τριών.
1: Θα σας στεναχωρήσω, κύριε Τζίμερα, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του Συντάγματος και από τις δύο νίκες, 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν, δόξα τω Θεώ, πολύ πολύ οι συμπατριώτες μας. Και, καμαρώνω για όλους φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
0: Να λοιπόν πώς ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν οι αφελείς. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητέα ύλη με 12% αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκέφτηκε κανένα. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Θες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις τους πλούσιους. Οκ. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση, ή όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να πούμε. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρει, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανείο μου? Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιοι είναι, ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζετε ως αδύναμοι και ευάλωτοι, και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
1: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου? Όπως αυτή που βγήκε. Φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
0: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
1: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
0: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, του ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός? Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λικβιδαριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτατου μισθού στους 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που είχε στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του Συντάγματος, κατάργηση του στρατού,
1: ώστε να έχουμε μια να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Δεν είναι μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εσόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ωραίο χαμόγελο, το γνωστό του Μπατζανάκι. Θα ανέθετε κάποιος στο σπίτι του να το φτιάξει ένας μηχανικός επειδή έχει ωραίο χαμόγελο ή επειδή τον είδε στη λαϊκή και του σκούψε το χέρι.
1: Αλλά την,
0: ή, για οποιοδήποτε κριτήριο.
1: Αλλά τη διακυβέρνηση τη χώρα την αναθέτησε ένα ωραίο χαμόγελο. Καλημέρα σα. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Κυρανάκη να γράφει σε ανάρτησή του: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών». Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νικού Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής με τον Νίκο